0: και σόπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα δίκησης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Αδωνή Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη και συκοφάντη, και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μέσω σταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτηση, το Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπαιδικούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και το θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έως στις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλώς ήρθατε, ακούτε Sky και το 3. Είναι 5η 14 Μαΐου, μα ναι, του 2026. Η Δήμητρα Σταματίου είναι πάντα στην διεύθυνση των ήχων, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στο πες την άποψή σου στο κόκκινο ταμπελάκι στο skyradio.gr. Κάπως έτσι, στο ημερολόγιο βρήκα σημειωμένο το όνομα αυτού του τρομερού μπασίστα, του Jack Bruce, από το βραχίδιο αλλά φοβερό συγκρότημα Cream, ίσως ένα από τα πρώτα super group στην ιστορία. Ήταν γεννημένος σαν σήμερα, έχει πεθάνει εδώ και κάμποσα χρόνια, νέος έφυγε. Ο τίτλος είναι Feel Free, αισθάνομαι ελεύθερος. Και επειδή γενικώς σήμερα ξεκίνησε στενάχωρα με τα χτεσινοβραδινά, μέχρι και ο ουρανός είναι στενοχωρημένος, συννεφιά, μπορεί και να ρίξει καμιά ψυχάλα. Ας το προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Ας νιώσουμε ελεύθεροι. Για σκεφτείτε, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο δικό μας. Χωρίς την αγωνία να βρούμε εισιτήριο για το Final Four, χωρίς την έγνοια να τα παρατήσουμε όλα και να στηθούμε στην τηλεόραση. Ας το να πάει στην ευχή. Η πιο διασκεδαστική τη βρήκα εγώ είδηση της ημέρας, η οποία γενικώς έχει ειδήσεις πολλές και σοβαρές, είναι ένα μικρό θέμα που έρχεται από ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, ονόματι Βόλντερ. Βλέπω τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, ένα παλιό χωριό με 1500 κατοίκους όλους και όλους, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 2 αιώνες, υπήρχε η φήμη ότι στην εκκλησία αυτού του μικρού χωριού είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Ναι, ο Κόμις Νταρτανιάν. Από τους 3 σωματοφύλακες, ο 4ος σωματοφύλακας. Από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δούμα. Η φήμη λοιπόν εσέρνονταν από καιρό ότι εδώ σε αυτή την εκκλησία, είναι μια εκκλησία Πέτρου και Παύλου, είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Κανείς το κουβεντιάζαν στο χωριό, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, μέχρι που κάποιοι έφτιαξαν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μάζεψαν χρήματα, αγόρασαν ανιχνευτές μετάλλων, έψαξαν σημαντικά και άρχισαν κάποια στιγμή, πήραν την άδεια να σκάψουν τις πλάκες αυτής της αρχαίας εκκλησίας και ο του θαύματος βρήκαν να είναι θαμμένος κάποτε κάτω από τις πλάκες ένα σκελετός, ο οποίος δίπλα του έχει ένα νόμισμα του 17ου αιώνα που προσδιορίζει την ημερομηνία της ταφής και μια σφαίρα από ένα μουσκέτο, αυτά τα όπλα που είχαν οι σωματοφύλακες. Οπότε ενθουσιασμό στο χωριό και τεράστιο τουριστικό κύμα, όλοι πάνε να δούνε τον τάφο του Νταρτανιάν. Εννοείται τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια για να γίνει η πιστοποίηση. Τώρα τι πιστοποίηση να γίνει, θα μείνουμε και εμείς και το χωριό με την ιδέα ότι βρήκαμε τον τάφο του περίφημου Νταρτανιάν, του 4ου σωματοφύλακα. Στην άλλη, στην πιο σοβαρή όψη των ειδήσεων της ημέρας, υπάρχει ξαφνικά, ξύπνησε μια ανησυχία στην ατμόσφαιρα. Αφενός ήταν το περιστατικό που είχαμε χθες μεταξύ Κόκκιας Τυπάλαιας με μια τουρκική πυραβλάκα το να παρενοχλεί ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες για λογαριασμό της Κοσμοτέ σε μια περιοχή πολύ μακριά από εκεί όπου θα ήταν λογικό να έχει οποιαδήποτε εφοσβήτηση ενδιαφέρον η Τουρκία. Μια ελληνική φρεγάτα, ο Αδρίας, παρενέβη γρήγορα γιατί ήταν κοντά. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ή πάμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κάποιας έντασης. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και το ένα σενάριο και το άλλο, αλλά υπομονή, θα δούμε. Και είναι βέβαια και η αναγγελία επίσημη πια ότι αρχές Ιουνίου, αμέσως μετά την 1η του Ιουνίου, έρχεται στην Τουρκική Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα νομοθετεί, ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως την πρόθεση να νομοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μονομερώς. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Μεγάλη φιέστα, μεγάλη και μεγαλοπρεπής υποδοχή. Αλλά οι πρώτες ανταλλαγές δεν πήγαν καλά. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος του Ιράν που είναι στο τραπέζι και φορτώνει μια ατζέντα που ήταν έτσι κι αλλιώς βαριά. Είναι και το στενό της Ταϊβάν, το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο ως γνωστόν την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αποσπασμένη επαρχία, την οποία πρέπει να πάρει πίσω ακόμη και με πολεμικά μέσα, με στρατιωτικά μέσα. Το θέμα τέθηκε σχεδόν δημόσια και αυτό είναι καινούριο, γιατί δεν μάθαμε φυσικά, δεν ήμασταν στην κλειστή συζήτηση, αλλά τα κινέζικα κρατικά δίκτυα μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε. Και στην γενικότερη ατμόσφαιρα Σι και Τραμπ συναντιούνται σήμερα. Η Κίτη Ξενάκη το γράφει στα νέα σήμερα. Πρόσεξε το εξής. Όλη νύχτα της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Τραμπ πληκτρολογούσε μανιασμένα στο social media του κανάλι, στο Truth Social. 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Και γράφει η συνάδελφος, κάποιες δεν έβγαζαν απολύτως κανένα νόημα. Μία είχε την εικόνα ενός αεροσκάφους που καταστρέφεται από λέιζερ και μια λεζάντα από κάτω, λέιζερ, μπινγκ, μπινγκ, δεν έμεινε τίποτα. Άλλες ήταν για τον πρόεδρο Ομπάμα, τον οποίον δεν χωνεύει. Άλλες ήταν για τις εκλογές του 2020 που ήθελε να επιμείνει ότι τις κέρδισε. Καμία ανάρτηση δεν αναφερόταν στο ταξίδι του στην Κίνα και καμία δεν ανέδινε την αναγκαία σοβαρότητα. Και φτάνει μετά από αυτό το social media όργιο ο Τραμπ στο Πεκίνο και ο πρόεδρος Σι τον υποδέχεται με μια φράση. Του είπε πως οι αμερικανοκινέζικες σχέσεις δεν είναι υποχρεωμένο να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία της πολιτικής επιστήμης και της γεωστρατηγικής, σύμφωνα με την οποία κατά αναλογία της σχέσης Σπάρτης και Αθήνας, όταν μια πολύ ισχυρή δύναμη βλέπει δίπλα της μια ανερχόμενη δύναμη, τότε η σύγκρουση ανάμεσά τους είναι αναπόφευκτη. Αναφέρθηκε λοιπόν στον Θουκυδίδη ο Σι για να πει ότι η σχέση μας δεν είναι αναπόφευκτα συγκρουσιακή, μπορούμε και να είμαστε εταίροι. Και φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα τον άκουσε και κάποια στιγμή θα ρωτήσει τους συναδέλφους του ποιος είναι αυτός για τον οποίο μίλαγε ο Σι. Τι ακούμε, Eric Clapton και BB King. Ένας μοναδικός δίσκος, άλμπουμ, ο Eric Clapton ηχογράφησε με τον BB King. Ο τίτλος είναι Riding with the King. Ο BB King έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Και ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Όσο μπορεί να είναι. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είναι καλημέρα, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, με πολύ βαριά ατζέντα, νομίζω σε κακό timing. Δηλαδή, και ο πόλεμος στο Ιράν κάνει την ατζέντα ακόμη βαρύτερη. Ή όχι.
1: Είναι απολύτως έτσι. Αν μου επιτρέπεις να σου πω, επειδή έχουμε σήμερα την δεύτερη μέρα του συνεδρίου που οργανώνουμε με τους Financial Times.
0: Ναι.
1: Και χθες συντόνισα ένα πάνελ για την Κίνα, όπου ήταν διάχυτη η ανησυχία των συνομιλητών μου σε σχέση με το πώς η Ευρώπη κινδυνεύει να συγκλειδεί μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα δηλαδή σε αυτές τις πληγάδες. Και κατά πόσο στην επίσκεψη του Τραμπ, προφανώς προτάσσοντας αμερικανικά συμφέροντα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης, η οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά, Παύλο, υπολείπεται και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με Κινέζους και Αμερικανούς, αλλά και στο θέμα, βέβαια, των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε πραγματικά πολύ πίσω. Και αυτό το ταξίδι, αν είναι πετυχημένο, μπορεί πράγματι να φέρει την Ευρώπη ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τις δύο υπερδυνάμεις. Τώρα, ότι γίνεται σε κακό timing από την οπτική των Αμερικανών, σίγουρα ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί και να συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του
0: ισχυρότερος.
1: Ακριβώς ισχυρότερος. Άλλωστε, θα πω για μία ακόμα φορά, το κουβεντιάσαμε και την Δευτέρα, Η αρχική, ο αρχικός προγραμματισμός ταξιδιού ήταν για τα τέλη Μαρτίου. Μετακινήθηκε χρονικά.
0: Λόγω Ιράν.
1: Ο Τραμπ θεωρούσε ότι 1,5 μήνα μετά θα είχε λήξει ο πόλεμος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Δεν είναι για τον Τραμπ εύκολη η συγκυρία, το αντίθετο. Εκτιμώ όμως ότι ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την πίεση, ακριβώς επειδή δεν έχει καταφέρει να λύσει το γόρδιο δεσμό ούτε του Μεσανατολικού, αλλά ούτε και του Ουκρανικού, σε δύο θέματα στα οποία η Κίνα, Παύλο, όπως γνωρίζεις καλά, έχει άποψη, έχει θέση, έχει στηρίξει τις αντίπαλες προς τη Δύση, ας πούμε, δυνάμεις που είναι η Ρωσία και το Ιράν εν προκειμένου. Το έχει κάνει με τρόπο είτε διακριτικό είτε λιγότερο διακριτικό. Πάντως οι Αμερικανοί έχουν κάνει τα στραβά μάτια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και η Κίνα όντως θα μπορούσε, αν της ζητηθεί, να έχει έναν πιο καθοριστικό ρόλο. Τόσο έναντι της Μόσχας όσο και έναντι της Τεχεράνης έχει αυτή την ισχύ, κυρίως την οικονομική. Όμως μέχρι σήμερα είτε δεν της έχει ζητηθεί, είτε από ό,τι φαίνεται της έχει ζητηθεί και δεν ήθελε η ίδια να εμπλακεί ενδεχομένως, γιατί αυτό το εντάσσει στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης διαπραγμάτευσης που μέσα σε αυτή βέβαια υπάρχει και
0: ακριβώς,
1: η Ταϊβάν.
0: Γιατί αν το κάνει, προφανώς θα ζητήσει αντάλλαγμα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και, και η Ταϊβάν, έχω την εντύπωση, για να μην πω την πεποίθηση, άλλωστε το έθεσε ο πρόεδρος Σι, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων. Ναι. Η Ταϊβάν έχει το πλεονέκτημα της κατασκευής των microchips, τα οποία είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία, για κάθε λειτουργία σχεδόν της καθημερινότητάς μας. Η Ταϊβάν σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι παράγει όχι μόνο πολλά, αλλά παράγει τα μικρότερα microchips σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν τυχόν επίθεση των Κινέζων στην Ταϊβάν ή προσπάθεια προσάρτησής της θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δεν συζητάμε.
0: Ναι, βέβαια. Θα παραλύσει όλο το ψηφιακό οικονομικό οικοσύστημα, όλους αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι εξαρτώνται από τα τσίπς της Ταϊβάν. Έτσι.
1: Και η άμυνα μεταξύ άλλων, έτσι, και τα ζητήματα άμυνας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Όπου μιλώντας για άμυνα, επίτρεψέ μου να κάνω ένα άλμα και να πω ότι η Κίνα, η οποία ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σπάνιων γεών, οι οποίες είναι επίσης με τη σειρά τους καθοριστικές για την παραγωγή από αυτοκίνητα μέχρι και αμυντικά συστήματα. Εκεί λοιπόν η Κίνα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και είναι ένα από τα ζητήματα που διαβάζω και στα ξένα μέσα. Θα συζητηθεί, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν περιορίσει την πρόσβαση για λόγους εθνικής ασφαλείας και επειδή μιλάμε για ευαίσθητους τομείς, όπως μεταξύ άλλων είναι η άμυνα, σε κινέζικες εταιρείες. Οι Κινέζοι με τη σειρά τους, όπως ξέρεις πολύ καλά και δεν είναι και τυχαία, όσοι βρίσκονται μαζί με τον Τραμπ, όσοι τον συνοδεύουν
0: ναι,
1: στο ταξίδι,
0: ναι,
1: έχουν κόψει την πρόσβαση στις Αμερικανικές πολιτικές.
0: Είναι οι περισσότεροι από τους ηγέτες των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, κυρίως αυτοί. Και άλλοι βέβαια πολλοί. Είναι ο Έλον Μάρξ μαζί του, είναι ο Τιμ Κουκ της Apple και πολλοί ακόμη.
1: Ναι, ακριβώς. Και το ζήτημα του να μην πάμε, γιατί αυτό που υπονόησε ο Σι, ότι δηλαδή αν δεν τα βρούμε για την Ταϊβάν μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση, προφανώς δεν αναφέρεται σε ένοπλη σύγκρουση, αναφέρεται σε μία σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να τη δούμε στο πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου, κανένας δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος από αυτό, είτε ακόμα και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου τεχνητή νοημοσύνη βέβαια δεν είναι μόνο οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με τους δορυφόρους, έχει να κάνει με θέματα άμυνας, έχει να κάνει με το διάστημα, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και προφανώς οι δύο μέρες δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να λύσουν τα περισσότερα ζητήματα, αλλά όπως είπαμε και τη Δευτέρα μαζί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Το αντίθετο. Εκτιμώ ότι και οι δύο θέλουν να βγει ένα θετικό πρόσημο και θα επαναλάβω κάτι το οποίο μπορεί να εντυπωσιάζει ορισμένους εξ ημών. Όχι, θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η Κίνα, Παύλο, στα μάτια των περισσότερων είναι μια δύναμη status quo. Είναι μια δύναμη η οποία για λόγους που έχουν να κάνουν με το πόσο εξαρτημένη είναι από το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία, δεν θέλει αναταράξεις.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει τις αναταράξεις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ναι, αυτό είναι ίσως είναι το παράδοξο της στιγμής, ότι η Κίνα εμφανίζεται ως μια δύναμη του status quo, όπως λέει, σταθεροποιητική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στα χρόνια του Τραμπ ως μια δύναμη που ανατρεπτική, μια δύναμη που δημιουργεί καταστάσεις ανησυχητικές. Παράξενο είναι αυτό. Αλλά αυτό το ανακλάται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όσο κατεβαίνει η συμπάθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβαίνει παραδόξως η συμπάθεια προς την Κίνα. Ενώ στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.
1: Πολύ σωστά. Όλες οι μετρήσεις αυτό λένε και μάλιστα το αναφέρουν για χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι παραδοσιακά είναι πάρα πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Όπως είναι ακόμα και η Γερμανία. Περισσότερο σε σχέση με τους Γάλλους που έχουν έτσι το δικό τους σοβινισμό, έχουν μια δική τους αντίληψη για την ιδιαιτερότητά τους. Όχι δεν την έχουν οι Βρετανοί, αλλά θέλω να πω ότι πάντα ξέραμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ κοντά. Ή ακόμα και η Πολωνία. Μια χώρα η οποία λόγω της Ρωσίας. Ήταν παραδοσιακά εξαντανακλάσεως και μόνο να το δει κανείς κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και για τις προθέσεις του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για το έλλειμμα εμπιστοσύνης που προκαλούν οι κινήσεις και οι ενέργειές του, κυρίως απέναντι στους συμμάχους. Και βέβαια εδώ κανείς μπορεί να πει, Παύλο, ότι έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος θέλει να τα βρει με τον Πούτιν, θέλει να τα βρει με τον Σι. Όχι με τους δικούς του όρους απαραίτητος, είναι πολύ πιο διαλλακτικός απέναντι και στους δύο αυτούς.
0: Από ό,τι ήταν στην πρώτη του θητεία,
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως ακριβές. Ίσως γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή του για το ρόλο και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο ή γιατί τότε υπήρχαν στελέχη όπως ο Μάτης που ήταν υπουργός άμυνας ή ο Πομπέο που ήταν υπουργός εξωτερικών ή ο Ρεξ Τίλερσον που ήταν επίσης ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ή ο Τζον Μπόλτον που ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήταν πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη τόσο απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία, που δεν έχει καμία σχέση με τις αντιλήψεις του Τραμπ. Τώρα λοιπόν που τους ξεφορτώθηκε αυτούς, που γύρω του είναι αυλοκόλακες ως επιτοπλίστων, μπορεί να επίτευσέ μου τον όρο να παίζει μπάλα μόνος του. Επομένως, μάλλον αυτές είναι οι πραγματικές αντιλήψεις του Τραμπ, ότι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ και αυτό σέβεται σίγουρα περισσότερο οι ηγέτες οι οποίοι έχουν ισχύ. Ηγέτες οι οποίοι μπορούν και επιβάλλονται στο εσωτερικό, ηγέτες οι οποίοι ενδεχομένως να ζηλεύει, γιατί έχουν ένα μοντέλο διακυβέρνησης όπου μπορούν να παρακάμπτουν τους θεσμούς, τους όποιους θεσμούς, κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει επιχειρήσει να το κάνει, η αλήθεια είναι. Κάποιες στιγμές το καταφέρνει, κάποιες άλλες όχι. Άρα,
0: αυτό που λες είναι διάχυτο κάθε φορά που ο Τραμπ συναντιέται με κάποιον από αυτούς ή μιλάει για αυτούς, τον Πούτιν, τον Σι, τον Ερντογάν. Είναι φανερό ότι ζηλεύει την ελευθερία που έχουν να κυβερνούν. Ή να μοιάζει να κυβερνούν με την απεριόριστη επιβολή της βούλησης του ηγέτη χωρίς κάποιος να του βάζει εμπόδια θεσμικά ή άλλα. Ναι, αυτό είναι ολοφάνερο. Αλλά
1: ενώ όταν συναντιέται με Ευρωπαίους ηγέτες, φαίνεται ότι είναι έξω από τα νερά του.
0: Ναι.
1: Είναι πιο δύσκολο.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για απιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράν, έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος τον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Στους 21 ανέλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορών. Μετά την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββατού. Στην Αττική Οδό Κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έστις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί

0: Τώρα έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι την έχετε δει. Φέρτε τη σκηνή στη μνήμη σας, η περίφημη σκηνή όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ ως Γκίλντα. Put the blame on me. Ρίχτα στη Μέιμ. Αυτή έχει την ευθύνη. Ψάχνουμε κι εμείς ποιος έχει την ευθύνη. Η Ρίτα Χέιγουορθ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικές ψαγμένες, βγαλμένες μάλλον μέσα από μικρές συμπτωματικές ημερολογιακές σημειώσεις. Ακούτε το ημερολόγιο από το Σκάκη 100,3. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 14. Ο θείασος είναι πάντα ίδιος. Δήμητρας Σταματίου στον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης στη διεύθυνση ορχήστρας, η Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, η Ρίτα Χέιγουορθ στα πλατό. Έλεγα για αυτό που μου φάνηκε η πιο διασκεδαστική είδηση της ημέρας, και επειδή η μέρα είναι στεράχωρη, έχουμε ανάγκη από κάτι διασκεδαστικό. Αυτό που έγινε σε μια εκκλησία, σε ένα χωριό στην Ολλανδία, εντάξει, δεν είναι πολύ μικρό χωριό, δίκιο έχει ο φίλος ακροατής που το σημειώνει, 1500 κατοίκους έχει. Αλλά εκεί υπήρχε δεκαετίες, αιώνες, η φήμη ότι ήταν θαμμένος ο Νταρτανιάν, ο τέταρτος από τους τρεις σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά. Μάζεψαν λεφτά. Έφτιαξαν μια οργάνωση, πήραν άδειες, πήραν με ανιχνευτές μακτάλου και όντως ανακάλυψαν θαμμένο κάτω από τις πλάκες της εκκλησίας έναν σκελετό με ένα νόμισμα του 17ου αιώνα στο πλευρό του που βεβαιώνει την ημερομηνία και ένα όπλο, ένα μουσκέτο. Οι σωματοφύλακες βεβαίως δεν κρατούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν το μουσκέτο κυρίως, αλλά χρησιμοποιούσαν το ξύφος τους, γι' αυτό ήταν διάσημοι τουλάχιστον στην εκδοχή του Δωμά, αλλά το σώμα στο οποίο υπηρετούσαν, γι' αυτό και η αγγλική μετάφραση του μυθιστορήματος είναι «The Three Musketeers», ήταν το σώμα των μουσκετοφόρων, αυτά τα πρώιμα πυροβόλα όπλα που κρατούσαν οι φρουροί του, οι σωματοφύλακες του βασιλιά. Τέλος ιστορίας, πάμε στα σοβαρά της ημέρας, που είναι αφενός, είναι μάλλον κυρίως η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, κουβεντιάζαμε για αυτήν με τον Κωνσταντίνο Φίλη προηγουμένως. Παράλληλα έχουμε μια επίσκεψη στο θρυλικό Άχεν, όχι πολύ μακριά από εκεί που είναι θαμμένος, αν είναι ο Νταρτανιάν. Είναι εκεί όπου κάθε χρόνο απονέμεται αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, το βραβείο Καρλομάγνος, το οποίο κάποτε πριν πολλά πολλά χρόνια είχε απονεμηθεί στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος απονέμεται στον Μάριο Ντράγκη. Και πάμε στο Άχεν. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος είναι εκεί από την Deutsche Welle. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Άχεν. Ναι, βρισκόμαστε εδώ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με κακό καιρό δυστυχώς με βροχή για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική τελετή. Η βράβευση του Μάριο Ντράγκη, το είπες και εσύ.
0: Βραβεύεται. Είναι ο κύριος whatever it takes.
1: Ακριβώς. Είναι η ιστορική φράση του Μάριο Ντράγκη, την οποία είπε το 2012. Ως πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης. Είναι μια φράση η οποία, Παύλο, θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα της υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Αυτό ακριβώς εννοούσε με αυτή τη φράση. Και ακριβώς γι' αυτό ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, μην το ξεχνάμε αυτό, θυμάται σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος, και οι βασικοί ομιλητές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι ενδιαφέρον, διότι ο Γερμανός Καγκελάριος εκπροσωπεί τη χώρα που όταν ο Ντράγκη είπε την περίφημη φράση υπήρχαν τουλάχιστον ισχυρές επιφυλάξεις γι' αυτό, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα που κυρίως εποφελήθηκε από αυτή τη φράση του Μάριο Ντράγκη. Καθυστερημένα μεν, αλλά εποφελήθηκε, γιατί έτσι τέλειωσε η ευρωκρίση.
1: Έτσι, η Επιτροπή του Βραβείου Καρλομάγνος στην αιτιολόγηση και για την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει ότι καλούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει την ευρωκρίση όταν κανείς δεν το περίμενε και παρέμεινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και του ευρώ. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ, και αυτό που γίνεται από το 1950.

0: 50 εδώ στο Άχεν με το βραβείο Καρλομάγνος. Στην ουσία γιορτάζεται η Ευρώπη. Και επειδή συνήθως για την Ευρώπη ακούμε αρνητικά, είναι μία μέρα, έστω μία μέρα, μπορούμε να πούμε τα θετικά της Ευρώπης. Και, και να βραβεύσουμε τις προσωπικότητες αυτές, αναφέρθηκες και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε αυτό το όραμα. Το 78 λοιπόν πήρε το βραβείο Καρλομάγνος και 3 χρόνια αργότερα η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πολιτικός πάρα πολλά χρόνια και τον θυμόμαστε για πολλά, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι κατάφερε αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και είναι πολύ τιμητικό, πιστεύω, για τη χώρα μας ότι καλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να μιλήσει για τον Μάριο Ντράγκη για μια πολύ σημαντική και δύσκολη στιγμή της ευρωκρίσης. Παρόντες θα είναι σήμερα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε χθες σε ένα δείπνο για τον Μάριο Ντράγκη. Θα είναι σήμερα εδώ πρώην πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο Ζαν Κλοντ Τρισέ και της Κομισιόν ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Ο πρωθυπουργός επίσης της Αλβανίας, ο Εντι Ράμα, είναι παρόν εδώ. Με λοιπόν μια σειρά από προσωπικότητες οι οποίες...
1: Η εκδήλωση είναι το απόγευμα προς το βράδυ.
0: Η εκδήλωση ξεκινάει τώρα σε λίγη ώρα.
1: Α, τώρα! Α, λάθος τώρα, είχα καταλάβει, ναι.
0: Βεβαίως, ξεκινάει σε λίγη ώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τα λειτουργικά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τις 12 τοπική ώρα, δηλαδή μία ώρα Ελλάδος. Θα προηγηθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Και μετά θα απονεμηθεί το βραβείο στον Μάριο Ντράγκη.
1: Μάλιστα. Προφανώς έχει σημασία τι θα πούν όλοι, αλλά εδώ από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς, έχει μεγάλη σημασία τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν την ομιλία.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή τη στιγμή.
0: Θα πει ακριβώς για την Ελλάδα πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω είναι και ο βασικός λόγος που το είπα νομίζω και πριν για το οποίο.
1: Επελέγει για να μεταξύ των ομιλητών. Σωστά.
0: Για να μιλήσει.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει για την Ελλάδα, λοιπόν.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανος Γεωργακόπουλος από τη Deutsche Welle είναι στο Άχεν, όπου σε λίγο. Εγώ έκανα λάθος, νομίζω ότι είναι το μεσημέρι απόγευμα η εκδήλωση. Είναι τώρα, στις 12 ώρα Ελλάδας, θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, πώς θα το πει. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση, λόγω συγκυρίας και λόγω. Και δεν εννοώ την εσωτερική συγκυρία, δηλαδή το πολιτικό εσωτερικό παιχνίδι, εννοώ την διεθνή ευρωπαϊκή συγκυρία.

0: Λοιπόν, να επανέλθω για μισό λεπτό σε ένα θέμα που έφυγα στην αρχή αυτού του δίωρου ημερολογίου. Αυτό το θέμα με τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας είναι οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 για επιδοτήσεις σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, το ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έγιναν οι έλεγχοι, λόγω ΠΚΠ λίγο πιο αυστηροί. Οι έλεγχοι βρήκαν ότι ένας στους τρεις παραγωγούς δεν ήταν σύνομος. Απόφαση, διακόπτονται τα προγράμματα συνολικά. Γράφει και η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια λύση αναγκαία για να ξεμπλέξει το κουβάρι των επιδοτήσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει διαφθορά, αλλά προπάντων λόγω η αδυναμία της δημόσιας υπηρεσίας να την αντιμετωπίσει έγκαιρα και να τη διαχειριστεί σωστά. Γιατί έτσι, μαζί με αυτούς παρανόμησαν, τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί. Για το σκεφτείτε το. Ένας στους τρεις παρανόμησε. Δύο στους τρεις, οι οποίοι είχαν κάνει έξοδα, επενδύσεις και περίμεναν απλώς να πάρουν πίσω τα λεφτά της επιδότησης, δεν θα τα πάρουν. Είμαστε σήμερα, δηλαδή, με το ένα μάτι στο Πεκίνο. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα όπως έρχονται, τις ειδήσεις όπως έρχονται. Η επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο είναι, νομίζω, χωρίς καμιά αμφιβολία, το μεγάλο θέμα της ημέρας. Δεν υπάρχουν οι προσδοκίες από καμιά πλευρά, δεν είναι μεγάλες ότι θα γίνει κάτι θεαματικό ή σπουδαίο. Κρατάω αυτό που λέγαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι καμιά πλευρά δεν έχει αυτή τη στιγμή συμφέρον να χαλάσει αυτό το κλίμα, μια εύθραυστη και χειρία που υπάρχει στις σχέσεις, αλλά δεν περιμένει κανείς και μια θεαματική πρόοδο, ίσα-ίσα. Αλλά για μια στιγμή να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα της ημέρας και από την ελληνική οπτική γωνία. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως ξαναμπήκατε στο θέμα, γιατί η συνάντηση έχει πολύ Ελλάδα. Και έχει πολύ Ελλάδα, γιατί εμφανίστηκε και ο Θουκυδίδης.
0: τον εμφάνισε ο Κινέζος πρόεδρος, το Θουκυδίδη.
1: Μα είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι, καταπληκτικό πράγματι.
1: Για σκεφτείτε ότι προς αποφυγή, λέει, επανάληψης των Πελοποννησιακών πολέμων, και το οποίο έφερε και την καταστροφή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αθυμόσαστε. Όχι αθυμόμαστε, που ξέρουμε. Και όλο αυτό το κομμάτι. Σου λέει εδώ πέρα πρόσεξε, γιατί είμαστε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να έρθουμε σε μια ισορροπία. Ναι. Αλλά το δεύτερο που έχει Ελλάδα, θα έλεγα, είναι ότι όταν καθίσαμε στο τραπέζι, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, όταν καθίσαμε στο τραπέζι απέναντι το ένα στον άλλον, η ομιλία του Προέδρου Σι ήταν πραγματικά συγκινητική και αναφερόταν ότι αρχίζει λέγοντας ότι εξασφαλίζοντα, δηλαδή καθόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια σταθερή πλεύση στο γιγαντιαίο πλοίο των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Έκανε παρομοίωση, έφερε τη θάλασσα μπροστά, και όταν έρχεται η θάλασσα, ξέρετε, στο παγκόσμιο επίπεδο έρχεται η Ελλάδα μπροστά, γιατί
0: με μια έννοια, ναι, έχετε δίκιο,
1: θάλασσα,
0: εντάξει, και με μια έννοια, ναι.
1: Και εμείς οι Έλληνες πολλές φορές μιλάμε πάντα για ένα βαπόρι που βουλιάζει, ένα βαπόρι που πλέει ωραία ή ένα βαπόρι που είναι αυτό. Και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω για το γεγονός ότι δεν είναι πολύ σημαντική και δεν περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση.
0: Σημαντική είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Εδώ που τα λέμε, και να μείνει η κατάσταση όπως είναι, να μην επιδεινωθεί, κέρδος.
1: Ναι, ήδη όμως έχουμε μια μπαίνουμε μέσα, έχουμε την εισαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής στο παγκόσμιο στερέωμα και στην παγκόσμια οικονομία με αυτή τη συνάντηση. Ξέρετε, είναι πάντα σημαντικό ότι όταν πάνε ένας πρωθυπουργός, ακόμα και μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, όταν πάει στην Κίνα για να δει το German Sea, αυτομάτως παίρνει μαζί του ότι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι πιο σπουδαίο έχει η Ελλάδα επιχειρηματικά, θα πάρει τους Έλληνες εφοπλιστές, θα πάρει 2-3 επιχειρηματίες, θα πάρει κάποιους αξιόλογους ανθρώπους του πολιτισμού. Αυτά είναι τα δικά μας τα μεγάλα, τα μεγάλα asset. Αλλά από την άλλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ πήγε με το ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει μαζί του όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι. Πήγε να στρίψει την εικόνα όλη όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών. Πλην όμως το βασικό κομμάτι που άρχισε, γιατί θα συνεχιστεί βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, αλλά το βασικό κομμάτι που συζητήθηκε το πρώτο απ' όλα ήταν το θέμα του Ταϊβάν και το θέμα του Ιράν. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα νομίζω ότι ήδη έχουμε βαθίσει πλέον και επισήμως η Κίνα να είναι ένα τεράστιο, ο άλλος μεγάλος πυλώνας της σταθερότητας παγκόσμιας πολιτικής κοινής. Και βεβαίως ουσιαστικά τις έχουμε αποδώσει και ένα ρόλο ενεργό ακόμα και σε αυτό το θέμα της επίλυσης του νευραλγικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι άλλο από το στενά του Ορμούς και είναι και γενικός ο πόλεμος με το Ιράν. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή υπερτηρήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω για το τι γίνεται με την Ευρώπη, με τη Ρωσία, με τα άλλα μεγάλα κράτη των BRICS, αλλά εδώ πλέον νομίζω ότι φεύγοντας, ότι τελειώνοντας περίπου πόσες ώρες θα είναι ακόμα, 48 ώρες να πούμε το maximum, 36, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια πορεία πλέον, με μια Κίνα η οποία να προσπαθεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο πολύ μια ασφάλεια στα θέματα τα οικονομικά, στα θέματα τα τεχνολογικά, και βεβαίως, γιατί δεν θέλω να, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ταϊβάν στο πρώτο μέρος της, της εκπομπής σας, και δεν θέλω να ξαναμπούμε μαζί γιατί θα κουραστούν και οι ακροατές, αλλά κυρίως νομίζω ότι το συμφέρον και όλων αυτή τη στιγμή και των δύο μερών είναι αναμφισβήτητα οι παγκόσμιες ροές των φορτίων, η συζήτηση για διάφορα προϊόντα, όπως λέμε τις σπάνιες γεύσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν. Ναι.
0: Αν το δούμε από ελληνική πλευρά,
1: το δούμε.
0: Τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα, τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης εννοώ.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα, τι σημαίνει. Για την Ελλάδα πιο πολύ είμαστε οι παγκόσμιοι μεταφορείς. Mm-hmm. Να πάρουμε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει χτυπήσει. Είμαστε παγκόσμιοι μεταφορείς σε ένα πράγμα της ενέργειας, αλλά και όλων των άλλων προϊόντων. Οπότε το θέμα της ναυτιλίας αποκτά ένα σημαντικό ενδιαφέρον, όπως αποκτά και ένα σημαντικό ενδιαφέρον και το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που δουλεύουν στην θάλασσα, πάνω στα πλοία μας, και μιλάμε για μια πολυεθνική δύναμη. Και σήμερα δεν είναι οι 15.000 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι από αυτούς είναι 8.000 στο εξωτερικό. Μιλάμε για τις 150.000-160.000 ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν, είναι από όλα τα κράτη. Έχουμε πάνω από. Όλο αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά πάρα πολύ η ασφάλεια του στόλου, γιατί είναι ένα τεράστια αξία. Ενεργητικό για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας, γιατί δεν είναι ακριβώς της χώρας, δεν είναι της κοινωνίας μας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας από τους κύριους νευραλγικότερους σταθμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει στηθεί από μεριάς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που είναι ο Πειραιάς. Και με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μπορεί να συμβεί εάν και εμείς ξυπνήσουμε. Εμείς οι Έλληνες προσδοκούμε σε μια ισορροπία Ελλάδας-Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, θα σας θυμίσω, την φθινοπορεινή σε επίπεδο πρεσβευτών διαμάχη, ότι εγώ λέει θέλω το λιμάνι του Πειραιά, ήρθε η κυρία Γκίλκοϊλ για να μας τονίσει, και βεβαίως βγήκε πολύ εύστοχα και ο πρέσβης ο κύριος Φαν, και ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε υπογράψει διεθνή σύμβαση, καλύφθηκε πολύ σωστά από τον Πρωθυπουργό. Αλλά η ουσία είναι ότι εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η εξομάλυνση του διεθνούς εμπορίου, εξομάλυνση των διεθνών μεταφορών, και μακριά από εμάς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς, που δεν είναι τίποτα προφανώς άλλο από μια...
0: Συνεπώς η ερώτηση τι ενδιαφέρει, νομίζω το πιο σημαντικό για την Ελλάδα θα ήταν να προκύψει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ως και αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την
0: ήταν ο κύριος Ξηραδάκης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκοινωνικού Επιμελητηρίου, για να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα της ημέρας και από ελληνική σκοπιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε. Ας το ξαναπώ, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες από τότε που το πρώτο είπα, με την ίδια μουσική υπόκρουση. Όταν κάτι σε ένα χωρεί πολύ, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το ξορκίσεις ή έστω να γελάσεις με τον πόνο σου. Τέλος, να είστε καλά, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από την δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροπυρημένο φυσικό αέριο σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διαλθούν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε σε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτοειδή από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδωνή Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα. Ενοικίο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε αναρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανέλθαν οι νεκροί από τους μασικούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουνς της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον την Κούβα, δήλωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ. Ανέφερε πως η χώρα του είναι έτοιμη να εξετάσει την αμερικανική πρόταση για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σημειωθεί πως από τα τέλη Ιανουαρίου η Κούβα βιώνει έναν ενεργειακό αποκλεισμό από την Ουάσιγκτον και είναι αντιμέτωπη εδώ και μέρες με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση που προκαλεί ατελείωτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε χθες την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρροτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσουλευτική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία, αν σ' αρέσουν τα παραπολιτικά, αν ακούτε δηλαδή την εκπομπή για κουτσομπολιά, παραπολιτικά, παρασκήνια, είναι μια χαρά μέρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν όλα αυτά τα θεωρείτε λίγο βαρετά και ψάχνετε πραγματικές ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές. Η μόνη είδηση που υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Νότης θα πει τη δικιά του, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας.
1: Καλά, δεν είναι είδηση, είναι είδηση άραες, δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις συναντιόνται σήμερα και θα έχουμε.
0: Και καλά που έχουμε και τους Κινέζους και μας θυμίζουν τι λέει ο Θοδικηδίδης, γιατί εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ασχολούμαστε με διάφορα άλλα ξένα ρητά μεγάλων ανδρών. Ενίοτε κανέναν ποιητή Έλληνα τον βάζουμε στις.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως ο Σίνα λέει για την παγίδα του Θοδικηδίδη.
0: Εντυπωσιακό, διότι πολλοί μάθανε. Τι είναι η παγίδα του Θοκιδίδη, αν ρώταγες πριν το CGP, κανείς δεν ήξερε. Και εγώ κάτι, για να
1: έχει
0: μην κάνω κι εγώ το λόγιο, κάτι θυμόμουν, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η παγίδα του Θοκιδίδη είναι η θεωρία όπου μια κυρίαρχη δύναμη απειλείται από μια ανερχόμενη δύναμη και έτσι δημιουργείται σύραξη. Αυτό έγινε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. Στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ακριβώς. Το ίδιο φαίνεται να πάει να συμβεί τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής και γι' αυτό το είπε ο Σι Τζιπίνγκ. Συμβαίνει καμιά φορά και στα κόμματα, πρέπει να σου πω, διότι άμα είσαι κυρίαρχη δύναμη και δεν πιστεύεις ότι απειλείσαι από κανέναν, έρχεται ξαφνικά μια ανερχόμενη δύναμη και δεν κατάλαβες τι σε χτύπησε. Τυχαία το λέω, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο.
1: Αλλά... εγώ βλέπω εδώ hard rock πάλι τώρα. Βλέπω ξαφνικά η κυβέρνηση αρχίζει να βγάζει διάφορα θέματα.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παραπολιτικά.
1: Διάφορα θέματα από εκεί. Από εκεί να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη ξαφνικά. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι προτιμάει.
0: Υπάρχει μια βεντέτα με τον Ανδρουλάκη, ναι, η οποία δεν θα κοπάσει.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι η βεντέτα αυτή ξεκινά με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει με τίποτα τον Μητσοτάκη.
1: Για λόγω των υποκλοπών, βέβαια. Έτσι.
0: Τώρα φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει βάλει ως βασικό της στόχο τον Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαδί. Και τώρα η αφορμή για το σημερινό καβγά ήταν ένα δημοσίευμα του Mono News που έλεγε, για όσους δεν το ξέρετε το αναφέρω, ότι ο Ανδρουλάκης λίγο πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονία, ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, μίσθωσε ένα κτίριο στο κτηματολόγιο και εισπράττει από τότε ένα τίμημα περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είπε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, όλα νόμιμα γίνανε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για το αν την εποχή του μνημονίου πας εσύ και εισπράττεις ένα παχυλότατο τίμημα. Η δική μου σκοπιά, πες τη δική σου αν θες Νότι, είναι ότι άμα έχεις μια περιουσία και έχεις μια δυνατότητα να την αξιοποιήσεις, και γιατί να μην το κάνεις. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τον Ανδρουλάκη. Ισχύει για όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή...
1: και τώρα στις παραμονές όλα αυτά που γίνεται να φέρνεις ένα τέτοιο θέμα είναι λίγο παράξενο. Άσε που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνεται ως ευρωβουλευτής, άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε πράγματα, δεν τα είχε φέρει εδώ.
0: Άκου, σε όλα υπάρχει μία βάση κριτικής, αν θες την παίρνεις, αν θες δεν την παίρνεις. Ναι. Στο ακίνητο του Ανδρουλάκη αυτό που λένε είναι ότι εσύ, φίλε μου, κολυμπάς τα εκατομμύρια και μας λες για τους φτωχούς δεν μπορείς να τους καταλάβεις γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Αυτή η κριτική γίνεται κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γίνεται και για το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, η κριτική που δέχεται είναι ότι άμα πιστεύεις στην πατρίδα σου και στην οικονομία της, άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, το φέρνει στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό το οποίο λες.
0: Ναι, εγώ όχι απαραίτητα.
1: Εγώ θα έκανα
0: δικαίωμά του είναι τα λεφτά του, καθένα θα τα έχει όπου
1: νομίζει. Θα έκανα κριτική στον Ανδρουλάκη ότι δεν είναι δυνατόν να θες να γίνεις πρωθυπουργός και να μην ελέγχεις το πόθεν αίσιο σου πριν το καταθέσουν και να έχει ξεχάσει ο λογιστής σου 1 εκατομμύριο.
0: Για αυτό σου λέω.
1: Δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, το έχει ξαναδηλώσει τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής που μπαίνουν στο εξωτερικό.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε μια κολλασμένη προεκλογική περίοδο. διότι αυτοί οι καυγάδες είναι μόνο μεταξύ Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Φανταστείτε
1: ότι...
0: τώρα άμα θα μπουν στο παιχνίδι οι Καριστιανού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Αισθάνομαι πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι, γιατί θεωρεί τον Τσίπρα πολύ πιο εύκολο αντίπαλο. Με όλα αυτά που έχουν, με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν, είναι μια εύκολη ας πούμε αντιπαράθεση. Ενώ με τον Ανδρουλάκη τι θα του πει. Το Ανδρουλάκη, το Πασόκ ψήφισε μνημόνιο ότι η Νέα Δημοκρατία μίλωσε για τα Ζάπια και είπε όχι στα μνημόνια.
0: Ναι, και είναι και μια δύναμη που δεν έχει κυβερνήσει.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό είναι ακριβώς. Το μεγάλο προνόμιο του Πασόκ, ότι έχει χρόνια να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να του πει ότι ευθύνεται για τα λάθη του Πασόκ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και γι' αυτό να το κάνω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό που είπε το οποίο είναι τελείως τρελό. Είπε, κάπου χτες μιλούσε ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς λέει παραδώσαμε τη ΔΕΗ με κερδοφόρα.
0: Αλλά αυτές... Μα ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν σχολιάστηκε στον πριν. Ενώ ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
0: Ότι... Γιατί κοιτάνε τον Ανδρουλάκη, δεν κοιτάνε τον Τσίπρα.
1: Την παρέδωσαν με 500, μου φαίνεται, εκατομμύρια.
0: Δεν έβγαινε η μισθοδοσία. Ναι. Αν δεις τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού, του 19 και του φθινοπόρου, υπήρχε μια αγωνία στην τότε διοίκηση της ΔΕΗ πώς θα βγει η μισθοδοσία του μηνός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος να σου λέει. Ή εμένα, εγώ εξοργίστηκα και με κάτι άλλο. Άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή να λέει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται που οι δύο μαθήτριες αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Επειδή λέει δεν υπήρχαν βουλευτές στην αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλούσε, έκανε ένα άλμα λογικής και είπε φταίει η κυβέρνηση. Ούτε εκεί απάντησε η κυβέρνηση. Εγώ περίμενα να αντιδράσει σε αυτό.
1: Αυτά είναι λαϊκισμοί τρελοί.
0: Αλλά...
1: Δεν μπορεί να... Τώρα, παιδιά, εδώ υπάρχουν θέματα. Τώρα φταίει η κυβέρνηση για αυτό το τραγικό πράγμα που έγινε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή αποφάσισε ότι στις 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις διώξεις που έχουν δεχθεί η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Την ίδια μέρα επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί θα γίνει άλλος ένας πόλεμος αν συμβεί αυτό, διότι θα συμπέσει με την αντιπαράθεση στη Βουλή. Ήδη διαβάζω δημοσιεύματα ότι η κυρία Καριστιανού το ετοιμάζει πυρετοδό στο κόμμα και την επικοινωνία έχει αναλάβει ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος του Open, στενός συνεργάτης του εκδότη Ιβάν Σαββίδη, για να τα λέμε όλα και να καταλαβαίνετε τώρα και τι εννοούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε. Και την επόμενη μέρα, αυτό θα γίνει την 5η 21, την Παρασκευή 22 θα έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Και στα δύο θα γίνει
1: γιατί
0: χαμός.
1: Γιατί το 151 το έχει η κυβέρνηση να περάσει το νόμο να μην περάσει προανακριτική επιτροπή. Στο άλλο που είναι 120 και θέλει να το κάνει 151 η κυβέρνηση.
0: Ναι, λέγεται ότι
1: πόλεμος.
0: Θα επικαλεστεί μια διάταξη του Συντάγματος που πράγματι υπάρχει. Μάλλον. Συγγνώμη, του κανονισμού της Βουλής, όχι του Συντάγματος,
1: ναι.
0: Που λέει ότι αν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε δεν φτάνουν οι 120 θετικές ψήφοι για να συγκροτηθεί η επιτροπή. Χρειάζονται απαραίτητος 151 που η αντιπολίτευση δεν τις έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρουν την εξεταστική.
1: Και
0: στις δύο μέρες χαμός
1: να πει κάποιος ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έτσι.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν είναι, είναι μια επιτροπή η οποία
0: ναι,
1: συζητάει
0: γιατί γίνεται
1: ένα θέμα.
0: Αυτό. Γιατί άμα γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα κληθούν οι τρεις πρωταγωνιστές να καταθέσουν. Ξέρει η κυβέρνηση ότι όλο το καλοκαίρι θα καλούν μάρτυρας. Δεν θα κληθεί μόνο ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενδεχομένως ο δικαστής Τζαβέλας, ο πρόεδρος του Αριοπάγου, που τώρα, και τώρα ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αλλά τώρα θα γίνει και μια δεύτερη τρίπλα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η εξεταστική θα απορριφθεί, ζητάνε ήδη ο διοικητής της ΕΕΠ και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μάλλον, να καταθέσουν στη ροπή θεσμών και διαφάνειας, όπου εκεί και η μειοψηφία μπορεί να καλέσει μάρτυρες. Άρα η κουβέντα θα γίνει.
1: Τέλος λοιπόν, πάντων, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το θέμα. Την κυνηγάει αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή.
0: Τολμηρή είναι. Αυτό. Επειδή είναι τολμηρή, δεν θα το κάνει. Αν ήταν άτομη, θα το δεχόταν. Επειδή είναι τολμηρή, σου λέει: άκου να σου πω τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, εμείς γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις γι' αυτά, βρίσκουμε ότι το 1,6% ενδιαφέρει για τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το 1,6% δεν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Βάλτο λοιπόν να συζητηθεί το θέμα. Για να μην σε κατηγορούν ως ενορχιστρωτή της εγκάλυψης και όλα αυτά. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει βγει ένα δικαστήριο και έχει πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Νομίζω πως δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν λίγο την εικόνα του συνεδρίου, που έτσι κι αλλιώς θολή θα είναι, γιατί δεν περιμένουν και τίποτα. Είχαμε χθες την παρέτηση της υποψηφίας βουλευτού. Έκανε και ένα φεγγάρι βουλευτής, νομίζω.
1: Ναι, για ένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη ζήτησαν να φύγει για κάποιο λόγο που δεν μας λένε. Οι άλλες μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη είδε ότι υπάρχει μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων στο νότιο τομέα της Αθήνας και διαπιστώνοντας ότι μειώνονται οι πιθανότητές της να εκλεγεί, μάλλον θα αναζητήσει άλλη κομματική στέγη, γιατί υπάρχουν κόμματα που αν φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία με την πορεία που έχεις διαγράψει μπορεί να βγεις βουλευτής, ναι, σε άλλο κόμμα.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι πάνε άλλοι να κατέβουν εκεί, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο ισχυρότεροι από εκείνη.
0: Αυτό ακριβώς. Ακούγονται διάφορα ονόματα, τα έχουμε πει, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Τώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα, να το πω έτσι, 12 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από κοινού καταγγέλουν το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτοί, έχω την αίσθηση, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, το κάνουν σαν να κρέμασαν μια ταμπέλα που να λέει ψάχνουμε και εμείς στέγη, άμα ενδιαφέρεται κανείς να μας το πει, γιατί είμαστε ανοιχτοί.
1: Και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία των μεταγραφών ανοίγει κανονικά πια λόγω των εκλογών. Δεν το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να πάρει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας που λέγεται ότι θα πάρει κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν από ό,τι διαβάζω δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο του να μιλήσει με κανέναν και είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αναμένα κάρβουνα, να σου λέει «Ει γούστα να μας αφήσει απ' έξω, να μείνουμε».
1: Ναι, αλλά προσπαθεί να δείξει μια καινούριο πρόσωπο. Άμα αρχίσει να φέρνει τους ίδιους του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν πριν.
0: Μα γι' αυτό δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο, αλλά πάλι πολλά νέα πρόσωπα δεν μπορείς να βρεις. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και όσο προχωράμε θα απλωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και Καριστιανού κάποιος θα πάρει. Μην ακούτε που λέει δεν θα βάλω στους συνδυασμούς κανέναν από όσους έχουν χρηματίσει στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων. Και τι θα κάνεις? Θα βγεις στη γύρα και εσύ και ο Τσίπρας και όλα τα άλλα κόμματα.
1: Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει.
0: Θα βάλεις και κανέναν πρώην βουλευτή.
1: Το άλλο δεν είπες, ότι σήμερα μιλάει. Σήμερα δεν μιλάει. Έπρεπε να μιλήσει κάπου στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, πράγματι μιλάει. Έχεις αγωνία.
1: Περιμένω να δω αν θα πει κάτι για αυτά που του είπε ο Γιούγκερ. Που είπε ότι αφενός τον πίστεψε.
0: Τον πιέζουν κάποιοι δικοί του ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον Γιούγκερ. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, το χιλιοστό. Στο τελευταίο επεισόδιο ο Γιούγκερ είπε πώς με γέλασε έτσι ο Καραμαλής με το έλλειμμα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν αφελής που τον πίστεψα. Μπορεί και να απαντήσει.
1: Για να
0: το
1: δούμε.
0: Βράδυ θα ξέρουμε.
1: Πώς
0: και
1: θα...
0: αύριο θα
1: πώς
0: σχολιάσουμε.
1: Θα
0: μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει ποτέ σε αυτά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα το κάνει τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για απιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, τον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κιέβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο στις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνης Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος, μου στέλνουν μηνύματα και με αφαιρούν οι συνάδελφοι.
1: Δεν μπορείς να διαβάζεις μηνύματα και να μιλάς.
0: Το κάνω ταυτόχρονα. Διαβάζω και μηνύματα, μιλάω κιόλας, αλλά καμιά φορά μπερδεύομαι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή είστε και νέος πολιτικός, εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε ούτε για τις καταθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε για το ακίνητο που νίκιαζε, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής, μιας λογικής παραπολιτικής, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Της λάσπης των ανεμιστήρα.
0: Αυτό όμως που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι πώς νιώθει ένα νέο παιδί που μπαίνει στην πολιτική, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και διαπιστώνει ότι τα κόμματα που θεωρητικά κάπως συμπίπτουν σε ορισμένα θέματα οι απόψεις τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κορυφαία διαδικασία που γίνεται κάθε 10 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, την αναθεώρηση του συντάγματος ή σε κάποια άλλα ζητήματα που μπορεί να καταθέτετε εσείς την πρόταση να μην την ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ή να την καταθέτει η Νέα Δημοκρατία και να μην την ψηφίζετε εσείς ενώ συμφωνείτε.
2: Υποθέτω αναφέρεστε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην δώσει τους 180, να μην συμμετέχει στην πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην προτείνουσα Βουλή και να μπορέσει να δώσει την συνένεση στα άρθρα στα οποία υπάρχει
0: σύγκρουση απόψεων. Ακόμα και στην περίπτωση που θεωρητικά...
2: αναθεωρητική.
0: Ναι, ναι. Αναφέρουμε στην περίπτωση ότι ακόμα...
2: Να
0: ολοκληρώσω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε. Ακόμα και στην περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αυτό το άρθρο είναι σωστή. Την υπερψηφίζουμε. Άκουσα έναν βουλευτή σας να λέει, ακόμα και έτσι εμείς θα καταψηφίσουμε τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Πιστεύω ότι αναφέρεστε στον κύριο Βλαβίνο, ο οποίος δεν
0: είπε
2: αυτό. Έκανε μια ανάλυση, η οποία είναι η ίδια ανάλυση, θα σας κάνω και εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Η Βουλή η οποία θα συνεδριάσει τώρα είναι προτείνουσα Βουλή. Άρα δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των άρθρων.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τα άρθρα τα οποία θα είναι προς αναθεώρηση.
0: Ναι.
2: Το περιεχόμενο των άρθρων, και αυτά τα άρθρα μπορούν να περάσουν και μετά των 50 βουλευτές. Το περιεχόμενο των άρθρων πάντοτε αποφασίζεται στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία είναι η επόμενη. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είπε, για παράδειγμα, εμπιστευτείτε με και πηγαίνετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με 150, και θα τηρήσω το συνταγματικό έθιμο της υπερκομματικότητας, και δεν το τήρησε. Είναι δύσκολο και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει να την εμπιστευτούμε σε σχέση με το περιεχόμενο.
0: Απολύτως κατανοητό.
2: Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα έχουμε από τώρα τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, θα συζητήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών,
0: στην επόμενη πολυκομματική Βουλή,
2: θα έχουμε ήδη συγκροτήσει τις όποιες πολιτικές συμφωνίες ή αντιθέσεις πάνω στις οποίες θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
1: Άρα θα πείτε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ σε αυτό το άρθρο και θα τα ψηφίσω στην επόμενη Βουλή.
2: Και για αυτόν τον λόγο θέλω να σας πω, για να ξεφύγουμε και από αυτή τη συζήτηση, μία από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι να απαιτείται πλειοψηφία 180 και στις δύο Βουλές, και στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική. Προκειμένου να ξεφύγουμε.
0: Κύριε Καρχημάκη, σε μια Βουλή με 9-10 κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Από αυτόν τον θεσμικό ακροβατισμό, ξέρετε κάτι.

0: πρέπει.
1: Αν ίσχυε αυτό που λέτε τώρα, άρα θα έπρεπε να αποφασίσουμε τώρα ότι δεν θα ανανεωθεί το Σύνταγμα.
0: Γιατί
1: αν απαιτούσε από τώρα 180 και 180 στην επόμενη
2: θα
1: ξαναψήφισε,
2: Βουλή. Θα το ψήφισε, λέει τώρα 180.
1: Μα δεν θα φτάνανε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί για να βρουν 180.
0: Για ποιο λόγο να είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε.
1: Γιατί μόνο οι δυο σα μπορείτε κάπου να συμφωνήσετε.
0: Το
1: οι άλλοι δεν συμφωνούν
0: είναι,
1: πουθενά.
0: Το Σύνταγμα είναι η πολιτική χάρτα τη χώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πολιτική χάρτα δύο κομμάτων. Προφανώς χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και αυτό είναι και προϋπόθεση της υγείας του πολιτικού συστήματος.
2: Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε για τις ανεξάρτητες επιτροπές, κύριε Καχυμάκη.
0: Φανταστείτε να πηγαίναμε σε μια αναθεώρηση συντάγματος με λιγότερους από 180 βουλευτές, δηλαδή με λιγότερα από τα 3/5 του κοινοβουλίου. Είναι αυτή ανταπροσωπευτική της ευρύτερης συνένεσης στην κοινωνία? Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική γεωγραφία ή απλά και μόνο να μπορούμε να έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε με προτάσεις τις ανεξάρτητες αρχές και σε μία από αυτές υπήρξε συμφωνία.
1: Και στην άλλη διαφωνία.
0: Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Κοκλαμάνη για ποιο λόγο επέλεξε να μείνει ορφανή η αρχή στην οποία υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ηγεσία της.
1: Γιατί λέει επαναχωρήσατε στη δεύτερη.
0: Μα αυτό δεν υπήρχε συμφωνία,
2: με
0: συγχωρείτε.
2: Καλά, δεν υπάρχει ούτε αυτό είναι επιχείρημα. Έχετε
0: για να υπάρξει επαναχώρηση και επίσης με συγχωρείτε.
2: Πρέπει όμως να προχωράμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε κάτι για να γίνει να προχωρήσει η χώρα.
1: Εμείς γι' αυτό στεναχωριόμαστε.
0: Προφανώς πρέπει να συμφωνούμε.
1: Γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα.
0: Και να σας πω κάτι. Εγώ θα μεταφέρω το ερώτημά σας σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πρόταση του Πασόκ για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν πάρτι με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα στα ράφια, ενώ ρυθμίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Δίκιο έχετε. Μάλιστα, μα δεν είπαμε ότι έχετε άδικο ό,τι λέτε.
0: Και μάλιστα κάτι το οποίο κάποτε το είχε σηκώσει και υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Κερακάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση του Πασόκ, για παράδειγμα, στην κατάργηση της Golden Visa και την αντίστοιχη θέσπιση μιας επενδυτικής βίζας? Αντί να έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλοί και να φελμίζουν ελληνική περιουσία, να επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι σε ντουβάρια. Για ποιο λόγο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του Πασόκ για τη στεγαστική πολιτική και με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης, και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε?
1: Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Λέμε ότι και το Πασόκ, παρότι βάλεται από τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός πολιτικός στόχος πλέον, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει «Δεν με νοιάζει εμένα που με χτυπάς. Εγώ κοιτάζω το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό σε ένα-δύο πράγματα που συμπίπτουν οι απόψεις μας, εγώ θα το κάνω».
0: Νομίζω ότι το Πασόκ έχει αποδείξει ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο προσήλθαμε με προτάσεις συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε πει από τώρα, ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πού μπορεί να υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με το σύνολο του κοινοβουλίου.
2: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή τη στιγμή
2: η ευκαιρία της
0: συνταγματικής αναθεώρησης είναι η ευκαιρία του πολιτικού συστήματος να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, ναι, και να πει τι πάει λάθος και να γέρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κορυφαία διαδικασία.
2: Ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τι θα έκανε το Πασόκ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση?
0: 4 βασικά μέτρα. Πρώτον, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους μεγάλες πολυεθνικές και τα μετατρέπουν σε υπερκέρδη. Τα δίνουν στην πραγματικότητα, μετατρέπουν το κέρδος σε δάνειο στη μητρική και τα διώχνουν έξω. Αυτό ρυθμίζει
1: όλη την
0: υπόλοιπη.
1: Αυτό θα χτυπούσατε την ακρίβεια.
0: Θέλω να σας πω
1: πόσα χρήματα θα εξοικονομούσατε?
0: Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια μάρκα καφέ η οποία στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, κοστίζει 9,80. Στην Ολλανδία κοστίζει 6,80. Αυτό είναι μια διαφορά η οποία προκύπτει από τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταία το 3 ευρώ, μπορεί να είναι, και είναι χαμηλότερο στο ΦΠΑ, δεν θα είναι 3, θα είναι 2,80. Δεν ξέρω
2: και τα άλλα μέτρα που προτείνετε.
0: Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ιδιαίτερα για όσο διαρκεί κρίση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. την αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών για τη μισθωτή εργασία προς τα πάνω, ώστε όποτε να μην τα τρώει ο πληθώριος, να μην τα τρώει η φορολογική κλίμακα σε όποια αύξηση. Τέταρτο και βασικό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στο ναδύρ. Όμως το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί, άρα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία? Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι ίσοι?
1: Με αυτά τα τέσσερα, πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ακριβίας?
0: Με αυτά τα
1: τέσσερα. Θα δημιουργείται τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που θα γιατρεύει την ακρίβεια?
0: Θέλω να σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Αν αυξηθούν οι μισθοί, πέσουν οι τιμές στο ράφι και συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια? Αν την ίδια στιγμή που κάνουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πληθωρισμό στο ράφι και βεβαίως την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, που είναι το βασικό έξοδο για χιλιάδες νέα παιδιά της ηλικίας μου. Το 70% του εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο πηγαίνει στην Αθήνα στη στέγη.
1: Πράγματι. Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο να το λέτε, θα το έκανε η κυβέρνηση.
0: Αν λοιπόν. Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία, υπάρχουν τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, φαίνεται να έχει μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ασίας του 90. Δηλαδή, χαμηλή μισθή για να μπορέσουν να έχουν εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία βασίζει την παραγωγικότητά της σε οικονομίες εξωτερικής κλίμακος μέσα από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν οικονομίες εξωτερικής κλίμακος. Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο πρότυπο στο μυαλό της. Δεν βγαίνει, δεν πετυχαίνει, αλλά φαίνεται αμήκανη να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές της αιμονές. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μιλάμε και προτείνουμε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένους πυλώνες και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ευφυή επιχειρηματικότητα.
2: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε?
0: Εμείς έχουμε πει το εξής απλό. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση στη φορολογία μερισμάτων για αξίες μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετοχές αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου, δεν ξέρω πολλούς στον κύκλο μου, και παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν. Ο κύριος Τσίπρας που λέει αυτό μείωσε τη φορολογία μερισμάτων στο 10% για να τη μειώσει περαιτέρω η κυβέρνηση στο 5%. Υψηλή η φορολογία δηλαδή στους εργαζόμενους, χαμηλή στους εκατομμυριούχους.
2: Αυτή ο μέσος όρος στην Ευρώπη στα μερίσματα πόσος είναι?
0: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 15%.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε στο
1: 5%. Μια τελευταία ερώτηση έχω εγώ, κύριε Καρχημάκη. Τελικά τις δημοσκοπήσεις τις φοβάστε και τις ασκείτε κριτική όλο αυτό το διάστημα? Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστες με τον τρόπο που γίνεται, ή όλο αυτό γίνεται για να μην παραδεχθείτε ότι τελικά απειλείστε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Οι πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να απειλούνται από άλλα κόμματα. Θα έπρεπε να νιώθουν, και εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε, από το γεγονός ότι η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη για τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, όχι μέσα από τα γραφεία της Χαρλάουτρικούπη. Το πρόγραμμά μας, θέλω να σας πω, ότι φτιάχτηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με τους πολίτες. Πάνω από 1.500 προτάσεις αναθεματικοί κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο του προγράμματός μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί να αναρωτηθείτε μήπως κάνετε κάποιο λάθος, βάλετε κατά των εταιριών που πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν υπάρχει βολή εναντίον των δημοσκοπήσεων. Θέλω να σας πω ότι σε ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, σε μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι έχουν να δουν πολιτική νίκη από τις εκλογές, για τη ζωή τους μιλάω, πάνω από 12 χρόνια, πάνω από 13 χρόνια, είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει στην κυβέρνηση να έχει ένα ερωτηματικό και να μην μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ποιος θα είναι ο πολιτικός του εκφραστής πριν την κάλπη. Διότι ξέρετε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς. Εγώ το καταλαβαίνω. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε: θα αντιμετωπίσω το διεθνή νοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απέτυχε.
1: Θα τον πίστεψε όλα μας.
0: Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε: θα φέρω την αξιοκρατία. Και έφερε τον κύριο Λαγαρίδη. Είπε: θα φέρω την αποτελεσματικότητα στο κράτος και έφερε το επιτελικό κράτος των παρακολουθήσεων και των απευθείας αναθέσεων. Άρα, όταν επί 15 χρόνια ο κόσμος πράγματι πιστεύει και απογοητεύεται, νιώθει ότι η πολιτική δεν έχει και μεγάλο νόημα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας του Πασόκ. Δεν είναι απλά να πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεών μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
2: Ναι. Ότι αυτά αλλά είναι και πρόβλημα λέμε, το ότι όλα είναι άσπρα ή μαύρα. Λέει τώρα ο Λαζαρίδης δεν δείχνει ότι όλα αυτά που έκανε η Δημοκρατία είναι εκτός αξιοκρατίας. Θα συμφωνήσετε σε αυτό, φαντάζομαι.
0: Ξέρετε κάτι, δεν μπορείς να κάνεις να βάζεις τα πράγματα στο ζύγι όταν έχεις τόσο μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή όταν έχεις συνομιλίες για χεράτα. Όταν έχει συνομιλίες.
2: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Όταν έχει συνομιλίες οι οποίες λένε όσο στέκει ο τάδε υπουργός εκεί, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο να βάζεις, να κάνεις λογαριασμό και να κρατάς τα δεκαδικά. Όταν έχεις το μισό υπουργικό συμβούλιο παρακολουθούμενο και το μισό πολιτικό σύστημα παρακολουθούμενο και κανένα να μην θέλει να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθόταν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα δεκαδικά. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε για τα δεκαδικά.
2: Αλλά επειδή έχουν γίνει και στο παρελθόν. Επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν αυτά και από το κόμμα το δικό σας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην κριτική. Δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, αυτό προσπαθώ να πω.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά σας λέω, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ξέρετε, δεν είμαστε. Την πολιτική. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση. Είμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Το πηλίκο είναι αρνητικό για τους πολίτες. Μάλλον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για το πολιτικό σύστημα και την αξιοπιστία του. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο με σόκαρε.
1: Πολύ σύντομα, παρακαλώ, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
0: Πολύ σύντομα. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μέρες, 2.000 μέρες χρειάζονται για να υπάρξει πρωτόδικη απόφαση στις υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο δίνεται εκεί? Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς στην τράπεζα, επειδή σε χτύπησε η οικονομική κρίση, θες να σε εντάξεις υποχρεώσεις, αλλά έχασες μια δόση. Θα σε τσακίσουν τα φαντ. Θα σε τσακίσει το κράτος. Αν όμως κάνεις ξέπλυμα, 5,5 χρόνια. Έχεις 5,5 χρόνια να πιάσεις το πολιτικό σύστημα, να πιάσεις, να καθυστερήσεις, να βρεις τρόπο να ξεπλύνεις τα λεφτά σου. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τρελό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα, δεν τα προλαβαίνουμε. Αύριο όμως θα σου πω κάτι που δεν μ' άφησες να το πω σήμερα και έχω εξοργιστεί. Για τα καμώματα του Christopher Nolan με την Οδύσσια, την ταινία αυτή που κάνει. Πρώτη φορά συμφωνώ στη ζωή μου με τον Μάσκ. Αλλά θα τα πούμε αύριο. Musk. Με τον Elon Musk, ναι. Είπε ότι ατιμάζει τον Όμηρο και τον τάφο του γιατί έβαλε στο ρόλο της ωραίας Ελένης μία έγχρωμη.
2: Πολιτική αδεία, ρε παιδί μου.
1: Όχι πολιτική αδεία, έχουμε μάθει τώρα.
2: Σπάρτη είναι δύσκολο.
1: Βάλε λίγο διαφορετικότητα μέσα στην ταινία σου να έχει τύχει στα Όσκαρ. Και τώρα το έχουμε παρά. Να μην πω τίποτα, το έχουμε παρακάνει. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Γεια σας. Αύριο στη 1.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με έναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα συμφώνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδώνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μόνο μερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα αμυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και το θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κιέβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στην νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ. Στην Αττική Οδό Κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έως τις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να είστε καλά, δυνατοί, υγιείς. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Πρωινό λοιπόν Παρασκευή, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο με τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τα σχόλια των πρωταγωνιστών, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας με τις εξελίξεις, αλλά και βεβαίως κάθε τι το οποίο μας περιμένει και έχει εξέλιξη στην έναρξη του νέου μας πρωινού. Πάντοτε στα ξημέρωτα και στα χάραγα βρισκόμαστε μπροστά σας και δίπλα σας, στην παρέα σας, στο ραδιόφωνο σας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Θα ακούσουμε τα πάντα, θα πούμε τα πάντα και βεβαίως θα ακούσουμε όλους τους πρωταγωνιστές με τις δηλώσεις τους και φυσικά με αυτά τα οποία καταγράφονται στην επικαιρότητα, τόσο την εσωτερική όσο και τη διεθνή. Πλούσια η επικαιρότητα βεβαίως και σήμερα με την σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματικά να διεξάγεται έτσι σε αυτό το κλίμα και με αυτήν επαναλαμβάνουμε το πέπλο και με αυτή την σκιά του πολέμου. Διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών της Κίνας και των ΗΠΑ της Αμερικής, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητες λοιπόν βρέθηκαν η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση. Ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Donald Trump και εσύ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Εκεί είναι που πρέπει να στηρίξουμε και να ρίξουμε και το βάρος. Σύμφωνα τώρα με τον Donald Trump, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει και επίσης να απελευθέρωσε τον στενό του Ορμούς. Ενώ βαριές κατηγορίες εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν και είχαν ενεργή συμμετοχή στις Αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Ο Donald Trump τώρα είπε και δηλώνει ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν, καθώς προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Δεν πρόκειται να είναι πολύ πιο υπομονετικός, δηλώνει ο Donald Trump, που προβλήθηκε σε συνέντευξή του, προβλήθηκε χθες το βράδυ στο Fox News. Θα πρέπει να κάνουν μία συμφωνία. Από την άλλη, Τραμπ και Xi Jinping είπαμε ότι μιλάν και βρέθηκαν σε πραγματικά μια πολύ πολύ έτσι, ιστορική στιγμή για τις δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη αυτού. Διήμερη επίσκεψη λοιπόν, επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, τον βασικό στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ, από το 2017. Ο Τραμπ επιδιώκει απτά αποτελέσματα που θα ενισχύουν το πολιτικό του βεβαίως προφίλ, τόσο στο εσωτερικό, αλλά και βεβαίως και στον γενικότερο υπόλοιπο κόσμο, δηλώνοντας παιδιά με τις δικές μου επαφές και τις δικές μου κινήσεις βοηθάω και ολοκληρώνονται πόλεμοι ή βρίσκονται άλλες λύσεις. Και φυσικά έχει και τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό της χώρας του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε. Πραγματικά σε αυτή τη επίσκεψη με την πολύ μεγάλη αποστολή του κυρίου Donald Trump με επιχειρηματίες, με την αφρόκρεμα των και τους πλουσιότερους ανθρώπους της ΗΠΑ, η σύνοδος αυτής επικεντρώνεται στην διατήρηση μιας εύθραυστης πραγματικά εμπορικής εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει υψηλούς δασμούς προς την Κίνα και να έχει περιορίσει απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γεών. Τώρα, ο Xi Jinping τώρα από τη δική του πλευρά στην μεγάλη εικόνα, αυτό το οποίο είπε και αυτό το οποίο βεβαίως είπε μακριά και κάνει τζιζ ως θέμα είναι η Ταϊβάν. Είναι η Ταϊβάν και βεβαίως προειδοποιεί ότι οι λανθασμένοι αυτοί χειρισμοί, εάν υπάρξουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών. Από την άλλη, σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει και έχει φέρει στο φως δημοσιότητας ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, για καλοκαίρι εντάσσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η χώρα μας, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα θυμίζουμε, προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Η Ελλάδα τώρα έχει τρόπους να απαντήσει, υπογράμμισε χθες ο κ. Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, από το βήμα του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνει και η Καθημερινή, σημειώνοντας ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για αναθεωρητικές βλέψεις που εγείρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων, έκανε επίσης λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι. Μεγάλη βεβαίως εικόνα και πολύ σκόνη σηκώθηκε με όλα αυτά τα οποία έρχονται σε αποκαλύψεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόθεν έσχεση του κυρίου αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη, και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αποκαλύψεις και δημοσιεύματα του mononews.gr, με όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για ακίνητο στην Κρήτη, το οποίο έχει μισθωθεί και έχει νοικιαστεί στο ελληνικό δημόσιο. Έδωσε χθες καταρχάς μία σειρά από αναρτήσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήρθαν και βεβαίως απαντήσεις από το Πασόκ και από βουλευτές, αλλά και το βράδυ, εχθές με συνέντευξή του στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης, στο Γιώργο Πιέρο, έδωσε τις απαντήσεις του, είχε τη συνέντευξη. Θα ακούσουμε τι απάντησε και τι δήλωσε. Πάντως έχουμε αυτή την κόντρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη σε πολλά επίπεδα. Επίσης το συνέδριο ξεκινάει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τριήμερο συνέδριο, βεβαίως τη συνέδριο εξισπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να αναδειχθεί φυσικά η ενότητα του κυβερνώντος κόμματος. Αρχίζουν σήμερα με ομιλία του ίδιου του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη εικόνα αυτή είναι, έχουμε βέβαια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και μετά της οικονομίας, διότι φαίνεται ότι από φόρους 4 στα 10 ευρώ της δαπάνης για συντάξεις από τις φορές των εργαζομένων, τα υπόλοιπα 6 ευρώ για να συνταξιοδοτούνται και να παίρνουν συντάξεις τους κάθε μήνα οι αγαπητοί μας και βεβαίως όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει στη ζωή τους και δικαιούνται τις δικές τους συντάξεις. Παράγουμε λίγο, να δουλεύουμε πολλές ώρες. Φταίνει οι επιχειρήσεις, η πολιτεία και όχι οι εργαζόμενοι, λέει ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βεβαίως με τα της οικονομίας και την πραγματική πραγματικότητα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και φυσικά να δούμε και τι άλλο συμβαίνει και φυσικά στην διεθνή επικαιρότητα και στην εξελίξη και στη Μεγάλη Βρετανία με τον κύριο Κιρ Στάρμερ. Πραγματικά να κλειδωνίζεται η κυβέρνησή του. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα και να τα συζητήσουμε. Ο Κώστας Πάνος είναι μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Μουσικές έτσι πινελιές και ανάσες από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-48-00-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και τις ευχές σας, διότι χθες είχε γενέθλια, είχε και το ρεπό του, οπότε λοιπόν τα γιόρτασε κατ' τέλος. Πόσα κεράκια σβήνουμε, Πέτρο, θα μας τα πεις αργότερα. Οπότε λοιπόν του λέτε και τα χρόνια σας πολλά στον Πέτρο, και φυσικά επικοινωνείτε μαζί του. Μπορείτε επίσης να στείλετε μικρούλης, στα 52 τώρα με τα καλοκαίρια μαζί. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στην οθόνη του ενεκτρικού υπολογιστή. Να είστε καλά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Παράτηνε και χειρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες μόνο πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχο του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα φαίνεται και φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει σε αυτό το που λέμε και σε αυτό το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά ζητήματα, το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα θέλει να δει ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρθουν από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, μετά από τώρα αυτό του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις ομιλίες του στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται δυστυχώς τα εκατέρωθαν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολά και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν οι αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Αντεβράτης τώρα η Χεζμπολά δήλωσε χθες ότι στόχευε και μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό τώρα πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν και σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη, την θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Λιραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δάγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνεδρίου που οργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερείς ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε μάλιστα πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες Πέμπτη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το κρατικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο κ. Δένδιας και υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται σε σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενος τώρα επίσης και στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσει ο Ουκρανός υπουργός άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατικό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κ. Νικός Δένδιας. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση και συνεδρία της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε πομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε το κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευματα, ανακοίνησε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Άξιον 24, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και εν λόγω για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μέσω σταθμικά με αυτόν φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Σε αναρτησία του πάντως Υπουργός Υγείας, χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορεί τους άλλους. Ανέβηκαν επίσης οι τόνοι χθες στην Ολομέλεια προς το τέλος της συνεδρίασης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής εξαπέλυσε πειρά προς τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον Υπουργό Υγείας και άλλες 4 με μηνυτές δικαστές και αστυνομικούς από τη Λάρισα, όπου διεξάγεται, θυμίζουμε, και η δίκη για τα Τέμπη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα πήρε παίρνοντας το λόγο για να τις απαντήσει επί προσωπικού, χαρακτηρίζοντας την υποκρίτρια. Η κυρία μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλου σε κρίση, εγώ είμαι φυσιολογικός. Κυρία Πρόεδρε και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δίπλα σας. Έχει πάει στην επιδιώκηση εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Η συνέχεια πάντως αναμένεται σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί με την πρόεδρο της Βουλής Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα πάρει την τελική απόφαση για την άρση της λέξης κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου την Τρίτη στις 19 Μαΐου. Έχασε τη μάχη με για την ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Κάθη μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε εχθές το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε η συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα την σύλληψη 3 μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καθώς και 2 ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη, παρακαλώ μεγάλη προσοχή, με στόχο ηλικιωμένους. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίδονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μια ακόμη τεχνική εξαπάτησης. Προσοχή λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι επιτίδιοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο, κυρίως πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν το σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κινδυνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις πληρώνονται κυρίως από τις φορές των εργαζομένων, των σημερινών εργαζομένων σε ποσοστό 57% και από τη φορολογικά έσοδα του κράτους κατά 43% και όχι από τα αποθεματικά κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί και επενδυθεί στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει γιατί το ασφαλιστικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κυρίως ως διανεμητική λογική, κάτι που δημιουργεί τεράστια δημοσιονομική πίεση στους Έλληνες φορολογουμένους, αλλά βεβαίως και τον κρατικό προϋπολογισμό, διαπιστώνει νέο κείμενο της πολιτικής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα είναι ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον την Κούβα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Ανέφερε πως η χώρα του είναι έτοιμη να εξετάσει την αμερικανική πρόταση για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Κούβα, καθώς λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έχουν εξαντληθεί, ενώ πολλές περιοχές ακόμη και στην Αβάνα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως και 22 ώρες την ημέρα. Το βράδυ της Τετάρτης, να θυμίσουμε, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια. Μετά την Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος εχθές το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για το τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας για την Φύση ανακοίνωσε τις ακτές, τις μαρίνες και τα σκάφη που βραβεύτηκαν με τη γαλάζια σημαία στην χώρα μας. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι δεύτερη παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Περισσότερα βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε και ποιες παραλύσεις να φέρουν τη γαλάζια σημαία στο sky.gr. Για περίπου ακόμη μισή ώρα στην Αττική Οδό Χριστός θα είναι ο κλάδος εξόδου προς το Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπια με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και σε νέα θέση επί του τηλεφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση. Και στα αθλητικά μας, κλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μύκονο για τα play-offs στην Greek Basketball League, ο τελικός του κυπέλλου της Super League 8-19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και το μάτι της Aston Villa με τη Liverpool για την Premier League ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε από ό,τι έχει συμβεί στο Πεκίνο. Την δέσμευση του κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Αγκάθηκε μεγάλο, έτσι, πολύ πολύ μεγάλο σος για τις δύο πλευρές και ιδίως για την Αμερική, είναι η Ταϊβάν, περισσότερο από τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των ΗΠΑ και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για τη Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
2: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε ο ίδιος σαν γερουσιαστής πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
2: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
1: Ναι. Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο ΣΥ θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράν έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στην νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για το τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 3 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Παρασκευή Σαββατοκύριακο έρχεται, Παρασκευή σήμερα. Οπότε να είστε καλά, να και είναι αυτό το πασαλί.

Μεγάλου ουσίας καλής, Αχίλιος, Αχιλέας, Αχίλιος, Παχώμιος, Παχούμιος και Πάχος. Ανατολή του Ηλίου 6 και 14 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και υπάρχουν και βεβαίως τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα και τα σταχυολογεί έτσι με την σημαντικότητά τους. Το 1891 ο τραπεζίτης Φίλιπς και ο γιος του Φρέντερικ και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αιτχόφεν την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα διεξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό αβέροφαινο. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά την τηρήση των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζε σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Ενώ στα σήμερα το 2004 είναι Κώστα μου όπου ο Σακής Ρουβάς στο διαγωνισμό τραγωδίου της Eurovision βγαίνει τρίτος στην Ελλάδα με το γνωστό Shake It, το θυμάσαι. Σαν σήμερα το 2004 φαντάζομαι το απόγευμα η Μαρία και ο Γιάννης, έτσι Γιάννη μου, θα χορέψετε και λίγο εκτός ότι θα βάλετε σάκι, θα χορέψει και λίγο Σάκη Ρουβά. Τώρα γελάει ο Θεοδόσης πάνω, αλλά τι να κάνουμε, Θεοδόση μου, έτσι είναι αυτά, διότι μπορεί να μην έχουμε κάμερες εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτή είναι και η μαγεία του. 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, το 1948 γεννιέται ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM, να είναι καλό άνθρωπος, ATM. Θυμάστε όμως τώρα και με το χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ του Sky της Ελένης Βαρτισιώτης και του Γιώργου Δεδρινού, ότι πρέπει να είχαμε κλείσει και εμείς τις τράπεζες και τα ATM, τις ουρές που κάναμε. Αφήστε τα. Τέλος πάντων, σας σήμερα πάντως ο άνθρωπος αυτός το 2010 είναι ο φορέτης του ATM και το 2012 φύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, δυνάμωσε, Θεοδόση, δυνάμωσε.

Αν έχετε καταλάβει, σαν σήμερα λοιπόν το 1953 γεννιέται ο Μάνος Ξηδούς, ο Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Πολύ πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην μουσική και στο μάρκετινγκ της μουσικής και βεβαίως και στη μουσική του αλλά και στην φωνή του και με τη φωνή του.

Την ίδια χρονιά, ένα άλλο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο της παγκόσμιας μουσικής, Κώστας Πανέ, θα κάνει τα μαγικά σου. Το 1953 γεννιέται ο Βρετανός μουσικός και συνθέτης Mike Oldfield. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι με τα Tubular Bells, αλλά πιο γνωστός έγινε με το τραγούδι το οποίο τραγούδισε η Maggie Riley και το οποίο έχει πλέξει Κωνσταντίνα, έτσι για να μας τον θυμίσει σαν σήμερα. Το 1953 γεννιέται.

έτσι λοιπόν με τη Μάγκυρα Έλλη, με αυτό γίνεται περισσότερο γνωστός ο Σκοτσέζος, με τη Σκοτσέζα αυτή τραγουδίστρια, τη Μάγκυρα Έλλη, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 2023, έτσι πρόσφατα, η βελούδινη φωνή και ο τραγουδιστής έτσι του ύμνου του Παναθηναϊκού, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

0: θάλασσα. Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λίγο πιο έτσι, ταξιδιάρικο είναι αυτό. Ο Γιάννης Βάγκος μας ακούει εκεί, καθώς είναι ήδη στο χωράφι, στο τρακτέρα πάνω. Φαντάζομαι σε διαπασόν για να ακούς και λίγο. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή δουλειά. Καλό πρωινό και σε όλους και σε όλους που είστε τώρα στην εργασία ή καθοδόν σε αυτήν. Ως οι άνθρωποι της εστίασης, πολύ πολύ πρωινοί. Άρχοντας Κότσαρης, καλημέρα, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά σε όλο το επιτελείο, σε όλους συνεργάτες σας. Καλή, καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Δενδρινέ, στη Φωκίωνος Νέγρη. Καλό πρωινό στο Γιώργο Σίσκα. Άγγελα από τον Παγκράτη επίσης, όλη τη εστίαση. Είστε πολύ, πολύ πρωινοί κι εσείς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Εύη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό στη Φωκίωνος Νέγρη, φυσικά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την περιοχή τη Ευελπίδων. Στο Σενζέν που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό, έτσι, ταξιδιάρικα πουλιά. Τελείως διαφορετικό κλίμα όμως, δυστυχώς, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Λιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο και η διοίκησή του. Όλα αυτά θυμίζουμε με την πτώση των δύο κοριτσιών. Το ένα κορίτσι ακαριά έχασε τη ζωή του, το άλλο ήταν μέχρι και χθες το βράδυ στην μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή την θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει με κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα, σημείωσε κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων. Και σε αυτό μένουμε, διότι στο πεδίο των ελληνοτουρκικών αυστηρό μήνυμα έστειλαν εχθές τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιώργος Πετρίτης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στις διαρροές πως η Άγκυρα θα προχωρήσει στην νομοθέτηση των κρίζων ζωνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μόνο μερείς ενέργειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίθυνε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μετά τις τουρκικές προαναγγελίες για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι προδιαγεγραμμένο να αποτύχει, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Το διεθνές δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύσει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων και έτσι λειτουργούν οι διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το δίκαιο της θάλασσας. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο εσωτερικής χρήσης θέμα και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
3: Of domestic use and has no international enforcement.
1: Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί διπλωματικά τόσο σε διμερές στάδιο όσο και στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος, η Άγκυρα προχωρά στις τελικές επεξεργασίες του εν λόγω νομοσχεδίου.
4: Το Υπουργείο μας έχει συμμετάσχει σε αυτές τις νομοθετικές προσπάθειες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.
5: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελληνών ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς από τη Βουλή.
6: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
7: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλίας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
1: Η πρόθεση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
2: Από το βήμα τώρα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο δημοσίευμα του mononews.gr για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Σήμερα το mononews επανέρχεται με κάποια από τα ερωτήματα. Καλό είναι βεβαίως στη ηγεσία του Πασόκ να την δει, να τα δει και βεβαίως να απαντήσει αν και εφόσον θέλει. Ο Υπουργός Υγείας τώρα άφησε χμές για την ηθική διάσταση της υπόθεσης με τη Χαρουλά Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου του Πασόκ. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
8: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι νόμιμα και ότι το ακίνητο νοικιάζεται από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών, με την κόντρα να μεταφέρεται και στη Βουλή.
9: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής. Που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΣ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
10: Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει το μας αμπούκιασε. Τον ακούσατε. Εσείς το ακούσατε. Εσείς ασπάζεστε αυτή την πολιτική αντίληψη του κυρίου Υπουργού.
11: Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ο αρχηγός σας σήμερα είναι εκτεθειμένος. Βαρέως εκτεθειμένος.
8: Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.
9: Ήσουν κομματικό τέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι τους Έλληνες ότι είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
4: Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, με πλειάδα προσφορών και επιδιαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους.
12: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα.
4: Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά την νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κύριου Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού και αφού πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών, τώρα απευθύνουν τη μομφή της ανηθικότητας.
8: Εχμές άφησε ο Υπουργός Υγείας και για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ σε Τράπεζα των Βρυξελών με τη Χαρλάου Τρικούπη να τον καταγγέλει ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας προαναγγέλλοντας προσφυγή του κύριου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
9: Μην τον κουράσω δάχτυλο. Και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Για το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
4: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένη επί μια δεκαετία ανελιπώς και κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
13: Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δεν είπα ότι τα χρήματά του είναι παράνομα, αλλά στυλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε εκεί με τα χαράς.
8: Στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις από το δημόσιο.
2: Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου είπε και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη, και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Υπουργού Υγείας και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενο στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι την νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καναμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ένα συνάρτηση του Υπουργού Υγείας κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη πάντως να κοιτάξει τον εαυτό του, τον καθρέφτη, πριν κατηγορήσει τους άλλους. Να τον ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη χθες.
14: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 και τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, το δικό μας ακίνητο, για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία, η οποία το νίκησε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας ήταν η προσφορά του Μειοδότη. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασόκ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα. Κύριε... Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Ανέβηκαν τον εχθές επίσης στην Βουλή και στο τέλος της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κ. Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής ξαπέλυσε πειρά προς τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβάστηκαν στην Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον Υπουργό Υγείας και άλλες 4 με μηνυτές δικαστές αλλά και αστυνομικούς από τη Λάρισα, όπου εκεί διεξάγεται, θυμίζουμε, η δίκη για τα Τέμπη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, παίρνοντας το λόγο τώρα, τη χαρακτήρισε υποκρίτρια. Η κ. Μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλου σε κρίση. Εγώ είμαι φυσιολογικός. Κυρία Πρόεδρε, με μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθε δίπλα σας, έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Θυμίζουμε, πριν ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, ότι η συνέχεια θα δοθεί σήμερα στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί, με την πρόεδρο της Πλευρής Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της, ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει τώρα, στην 3η 19 Μαΐου, για τι ακριβώς θα γίνει με την άρση της κ. Κωνσταντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το χθεσινό ηχητικό.
15: Να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται. Κρατήστε μου,
16: δεν έρθει
15: εν εξάλλου. Σε κρίση. Ωραία. Προφανώς, και δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σας έχει βάλει πρόστιμο.
2: Μένουμε τώρα στα πολιτικά, διότι σήμερα ξεκινά το συνέδριο της Δημοκρατίας και ο Γιάννης Καντέλης έχει τις πρώτες πληροφορίες το ότι ακριβώς και πού θα πάμε. Συνέδριο συσπήρωσης, λέει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, για να ακούσουμε.
17: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν, και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.
2: Μαρία Καριστιανού τώρα επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 του μηνός με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Καμπανάκι για τα ανασφάλιστα οχήματα χτυπούν οι αρχές, καθώς μετά από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια και πλέον θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
16: Ελέγχθηκαν, βρέθηκαν παράνομοι, δεν συμμορφώθηκαν και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Ο λόγος για 400.000 συνολικά ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ασφάλεια.
18: Μόνο σε αυτούς οι οποίοι μετά από 2 και 3 επανειλημμένες προσπάθειες δεν συμμορφώθηκαν, στείλαμε τις πράξεις βεβαίωσης προστίμου. Έχουν ήδη βγει οι πράξεις επιβολής προστίμου για 125.000 περιπτώσεις ανασφάλωσης των οχημάτων και 170.000 περιπτώσεις που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας το 2025.
16: Για ανασφάλιστα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.
19: Είμαι στους δρόμους τόσες ώρες και φοβάμαι να μην πέσω σε κάποιον ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Μετά και τι θα κάνω εγώ.
16: Μετά ουμπλέξεις.
20: Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και εμπλακεί σε ατύχημα, οι υπόλοιποι όλοι ασφαλισμένοι πληρώνουν για το κόστος της ζημιάς που προξενεί αυτός. Και από την έρευνα που έχει γίνει, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μηχανάκια και αγροτικά.
21: Την έχω πατήσει εγώ, έτσι. Είναι ανασφάλιστος και έχασα τα λεφτά μου και τα πλήρωσα εγώ. Και έφταιγε αυτός.
16: Σύμφωνα με τον νόμο, οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και όσοι βρίσκονται με παράβαση πρώτα ενημερώνονται ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμορφωθούν.
18: Τώρα πλέον που έχουμε φτιάξει το Μητρό οχημάτων και γνωρίζουμε τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πραγματοποιούμε συνεχώς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζουμε κάθε όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
16: Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις που έχουν να κάνουν με τακταίο.
2: Τώρα για ένα δίπλωμα οδήγησης φαίνεται πως τελικά καλά κρατεί η παράτηση, αλλαγές και τους ελέγχους, οι καταγγελίες για χρηματισμό στις σχολές οδηγών και εξετάσεις συνεχίζονται. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
22: Ο δάσκαλος μου λέει: δεν θα το πάρεις με το σπαθί σου, λέει. Με το σπαθί σου. Εντάξει, τα έδωσα. αλλά εντάξει, δεν ήθελα κιόλας. Πιο πολύ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
23: Άλλες φορές ως φιλική παρένεση από σχολές οδηγών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άλλες, ως όμως εκβιασμός, για να μην περάσουν από την αρχή την όλη διαδικασία. Ο χρηματισμός φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει στη βιομηχανία έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης.
24: Την πρώτη φορά δεν είχαμε λαδώσει, μετά μας το κάνανε κάπως ότι ήταν 170 νομίζω τα ασφάλιστρα για να ξαναδώσουμε, που ήταν 15 ευρώ και ήταν 150 το λάδωμα. Τη δεύτερη φορά οριακά δεν οδηγήσανε για μας.
22: Θα δώσει 150 και 50 νομίζω, 50 στο δάσκαλο και 50 στον εξεταστή. Ένιωθα ότι από κάτω βοηθάει ο δάσκαλος, αλλά εντάξει, προσπάθησα και εγώ να του πω ότι ρε παιδί μου, άσομαι και εγώ θέλω λίγο να... όσο μπορεί.
25: Όπως αποτυπώνεται στις μαρτυρίες νέων που μιλούν στο Sky για τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, το λάδωμα συνεχίζει να αποτελεί κοινό μυστικό. Τόσο για κάποιες σχολές οδήγησης, όσο και για ορισμένους εξεταστές.
26: Τώρα δίνω οδήγηση. Σε κάθε σχολή σου λένε λάδος.
25: Τι σου είπανε?
26: Ότι υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να μην υπάρχουν.
25: Με πόσα ευρώ?
26: 100-200. Τόσο.
23: Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι κάμερες στα αυτοκίνητα εξέτασης.
27: Επόμενο βήμα το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι εφαρμογή του νόμου για τις κάμερες εντός του αυτοκινήτου εξέτασης. Άρα ο εξεταζόμενος
28: θα έχει
27: ένα αποδεικτικό υλικό.
29: Είναι το ίδιο σύστημα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι είναι διάτριτο και έχει σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να μπορέσει αυτό να αλλάξει επιτέλους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε δει με πολύ χαρά.
23: Πολλές από τις καταγγελίες υποψήφιων οδηγών έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.
2: Κύριε Σπύρο από το Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανος από το Γιάρκο, καλημέρα. Φροντίδη Τραβρίλσια, καλημέρα. Βόλα από το Παγκράτη επίσης. Σοφία από τη Σπάρτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κλείνουμε διότι εχθές το Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκίνησε άλλες δραστηριότητες και άλλες δράσεις και καθαρίσαμε τον βυθό εδώ στην Αττική, σε παραλία όπου το τι βρέθηκε. Θα ακούσεις το ρεπορτάζ με τη Βάση Κανάρα.
30: Μια ακόμη βουτιά στα βαθιά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκινά δράσεις με υποβρύχιους καθαρισμούς σε λιμάνια, αλλιευτικά καταφύγια και θαλάσσιες περιοχές. Με τη συνεργασία της οργάνωσης Why Not και της καταδυτικής ομάδας Planet Blue έγινε υποβρύχιος καθαρισμός στο ιστορικό λιμάνι Θωρικού στο Λαύριο. Μέσα από το βυθό μαζεύτηκαν πάνω από 30 λάστιχα όλων των οχημάτων και επίσης άγκυρες πλοίων, σίδερα, πλαστικά, μοκέτες, χαλιά και σκουπίδια. Οι δίτες με τον κατάλληλο εξοπλισμό κατάφεραν να αφαιρέσουν τα αποβλητά από τον βυθό της θάλασσας και να δημιουργήσουν νέες, καλύτερες συνθήκες για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα συνεχιστούν τον Μάιο και όλο το καλοκαίρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Υποβρύχοι καθαρισμοί θα γίνουν επίσης σε Λέσβο, Χίο, Έγινα, Σύρο, Ρόδο, Σίμη και σε πολλά ακόμη λιμάνια της χώρας μας.
2: Έτοιμοι αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος εδώ και πολύ καιρό και όλα, χρόνια και έτοιμος. Φέρνει και τον καφέ του μέσα. Και ευτυχώς μυρίζει και έτσι ωραία πρωινή. Θα πιούμε εμείς τώρα το καφεδάκι μας με τον Κώστα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. 3 ώρες ο Πολόγας. Δεν θα στάνουν 2-3 ώρες σήμερα. Όπως και 2 ώρες ο Παύλος. Ο Άρης κάνουν κάτι Δευτέρα εδώ. Μην τηλεφωνείτε. Ζήτησε την αδειά σας. Την πήρε. Οπότε λοιπόν θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από την δεύτερη μέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν και προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, θα πρέπει να κάνω μια συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται να απέσπασε την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο Νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη ημέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτηκε συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενο στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. «Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φωνάρα ακούγοντας. Συγχωρεμένος, καλημέρα σας. 6 και 10 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, μέσα του μήνα. Πότε μπήκε ο μήνας, παιδιά, πότε φτάσαμε στις 15 του Μάη. Χθες ο Πέτρος είχε γενέθλια, δεν ήρθε για δουλειά όμως. Χρόνια πολλά, Πέτρο, αλλά έφερε γλυκά σήμερα. Σωστός ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πέτρο, δεν τα λέμε τα γενέθλια. Καλύτερα να πέφτει Σαββατοκύριακο πλέον, να ξέρεις. Όσο μεγαλώνεις, τόσο καλύτερα είναι. Να πέφτει ψηλό Σαββατοκύριακο, να περνάει, να ξεμπερδεύουμε με αυτήν την ιστορία. Διαβάσω κάτι εντυπωσιακά στα γενέθλια κάποιων, τέλος πάντων, κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το γράφουνε, ένας ακόμα κύκλος γύρω από τη γη. Άρας μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, πω πω γενέθλια μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι νέα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Αρχίζει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, τα αγράδα που λέω κι εγώ. Είδατε τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πολιτική ισχύει αυτό, να ξέρετε, που λένε ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια. Και επίσης υπάρχει πολύ αγάπη, διάχυτη αγάπη, πολιτική αγάπη. Θυμάμαι παλιά επί Καραμαλή. Το θυμάστε αυτό τον πολιτικό πολιτισμό? Το θυμάστε, δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Τέλος πάντων, επειδή μου προσπαθούσε το πολιτικό σύστημα πριν την κρίση. Μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα, αγριέψανε πάλι. Και τώρα είμαστε στα της Φουρτούνας. Θα τα πούμε και για τα ζητήματα αυτά με την ιστορία του κ. Ανδρουλάκη και το σπίτι. Νόμιμο, προφανώς νόμιμο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, επειδή κάποια στιγμή θα τον τζακώσουν, θα τον τυμπούνε όσοι αγάπη και να του έχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι τα παίρνει από το δημόσιο. Τι σημασία έχει αν έχει γίνει δημόσιος διαγωνισμός, αν αυτό, αν εκείνο. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, έχεις πάρει, λέει, 1 εκατομμύριο. Μπαπ! Α, βρες λύση τώρα εσύ. Μετά του βάζουν και το ζήτημα με τα χρήματα από τους μισθούς από τις Βρυξέλλες. Και ο Σανδουλέξη, η αλήθεια είναι ότι τα έχει αφήσει τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου πεις γιατί κακό είναι. Κακό δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, όταν ας πούμε προαλήφεσαι για πρωθυπουργό, θα μου πεις γιατί οι άλλοι πρωθυπουργοί δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί τι έπιασε, ρε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για τον πολιτικό πολιτισμό και την αγάπη και τα γενέθλια γενικότερα. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, να ξέρετε, ο Αχίλλειος και ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος επίσης. Πού είναι ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, να μας δώσει εδώ τα στοιχεία του. Λοιπόν, έχει ξημερώσει για τα καλά, να ξέρετε, είναι 6 και 12, ανατολή του ηλίου έχουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά, αλλά από τις 6 παρά 10 έχει φως κανονικό έξω, το λέω για τους πρωινούς της παρέας. Λοιπόν, τι διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο Παχωμίου Οσίου Αχιλλείου. Α, είναι ο Άγιος Αχίλλειος στη Λάρισα, πολυούχος. Άρα γιορτάζει η Λάρισα σήμερα, ετοιμημένη. Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ορεημίτου και Πανηγυρίου Οσίου του Κυπρίου. Χρόνια πολλά και καλά για την σημερινή ημέρα και αν έχετε κάποια επέτειο κλπ. Κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και την Κυριακή βλέπω του Τυφλού. Μάλιστα. Που έφτιαξε σύμφωνα με τη θρησκεία μας πυλό, με πυλό μάλλον λάσπη ο Χριστός, και τον έκανε καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το ζήτημα, θυμάμαι παλιά προκαλούσε αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία της συζήτησης περί των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα, λέει, της οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Παλιότερα θυμάμαι κάποιοι μένανε στα μουσεία την Παρασκευή προς Σάββατο το βράδυ. Ανοίγανε κάποια μουσεία και φιλοξενούσανε κυρίως μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, δηλαδή θέλω να πω παιδιά που με το σχολείο πηγαίνανε να δουν τη νύχτα και να μείνουν στα μουσεία. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται το Las Vegas, εκεί στην έρημο της Νεβάδα, όπου, να ξέρετε, που έχει κάτσει και έχω πάει, τα καζίνο εκεί δεν έχουν παράθυρα, να ξέρετε, για να μην μπερδεύετε το σύστημα. Σου λέει μέρα νύχτα, δεν έχεις μαζεία, το βάζεις μέσα, παίζεις. Βίβα Las Vegas. Πω, είχα πάει καλοκαίρι, ζέστη. Πω, τι το ήθελα κι εγώ. Σαν σήμερα επίσης παραδίδεται, λέει, το θορυκτό Αβέροφ το 1911. Θυμίζω ότι κατά ένα κομμάτι ήταν δωρεάν το Αβέροφ. Σαν σήμερα το 48 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και υπέρ Ιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα ιδρύεται επίσης η οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρά, λέει, τις αντιρρήσεις που είχαν οι καθηγητές της ιατρικής, πάντα, ρε παιδί μου, το κατεστημένο, ήταν εναντίον. Όχι, σου λέει, να μην γίνει, λέει, η οδοντιατρική σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η ηθοποιός και πολιτικός η Μαρία Καναλοπούλου. Γενέθλια η Βίκη Βανίτα. Ποιος άλλος? Η Μιμή Ντενίση, η Λία Βύση, η αδερφή της Άννας. Ο Γιάννης Γκαλίτσος, ο ποδοσφαιριστής. Και ο Κικίλιας βλέπω έχει γενέθλια σήμερα. Τι λες, παιδί, μικρός ο Κικίλιας, Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Σαμπάνης είναι φίλος του Κώστα απέναντι μου εδώ πέρα. Του λες Σαμπάνη, γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Δεν μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μέρα, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάω, τα σημειώνω και τα γράφω και τσάμπα τα γράφω. Η επικαιρότητα πάλι πολύ πλούσια για να την κουβεντιάσουμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως και τις 9. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως σας αρέσουν περισσότερο τα πολιτικά. Είπαμε, υπάρχει το ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε πιο αργά και λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση 5-6 στοιχεία τα οποία μάθαμε γύρω από την ιστορία της κόντρας που εκδηλώθηκε για την ενοικίαση ενός ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν του μπαμπά του βέβαια, και μετά με γονική παροχή το παρέλαβε και ο ίδιος. Έχουμε και ζητήματα, 21 του μηνός έχουμε το κόμμα, γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες της κυρίας Καριστιανού, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανακοίνωση, Κωνσταντίνου και Ελένης, την άλλη Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ένα ακόμα πολιτικό κόμμα στην πολιτική κονίστρα. Για να δούμε. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που ανακατεύει λίγο την σούπα εκεί της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χθες διάβασα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βάζουν κάποια ζητήματα και ουσιαστικά σαν να δείχνουν ότι κάτι έρχεται εκεί. Μάλιστα, θυμίζω και την παρέτηση που την περάσαμε λίγο στα ψηλά της κυρίας Γκελεστάθη, της κόρης του πρώην υπουργού, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση κατά ποινή μου άποψη, η οποία αξίζει μνήας, θα έλεγε κανείς. Από εκεί πέρα, στα ελληνοτουρκικά εμείς εδώ κυγόμαστε, γιατί στέλνουμε βέβαια μηνύματα. Χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και ο Νίκος Δένδιας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της τουρκικής πλευράς για το νομοσχέδιο περί γκρίζων ζωνών, που ναι, εμείς λέμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ζητήματα και να βάζει πάνω στο τραπέζι ακόμα πιο επίσημα θέματα η τουρκική πλευρά. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχει ο διεθνής νόμος, το έλεγε χθες ο κ. Γεραπετρίτης, international law που λέω κι εγώ, υπάρχει, αλλά ο πρόεδρος, ο και κουμπάρος μας, τα έχει έτοιμα τα ζητήματα πάνω στην, μάλλον από την πολιτική φαρέτρα του, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεγάλο ζήτημα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόλεμο, που από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τα μηνύματα εκεί σε κάποια κενά στις συναντήσεις που κάνει με τον Κινέζο ηγέτη, ότι τελειώνει ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά για επόμενα χτυπήματα στο Ιράν. Συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Κάτι αποτυπώματα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Έχει γίνει γνωστό ότι η ιρανική πλευρά φαίνεται, λέει, να έχει δρομολογήσει, να έχει δώσει το πράσινο φως να περάσουν κάποια, λέει, κινεζικών συμφερόντων πλοία από την περιοχή. Να ξέρετε ότι, το λέω κάθε φορά, εμείς βλέπουμε αυτά που φαίνονται, διότι υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε και δεν τα βλέπουμε, γιατί έχουν κλειστούς πομπούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Τώρα όσον αφορά τις τιμές, στα 107 είναι το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι έχει τσιμπήσει από χθες το βράδυ που έκλεισε. Πιο ψηλά το αμερικανικό, το WTI, στα 102,4 βλέπω τώρα. Ο χρυσός που είναι, για να δούμε και το χρυσό λιγάκι, ο χρυσός είναι στα 4.613 δολάρια με μικρή πτώση η ουγγιά, ενώ το φυσικό αέριο έκλεισε χθες πάλι με άνοδο, 47,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς εδώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο μετά τις 8. 624 ακτές, 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη πήραν γαλάζια σημαία. Λοιπόν, δεύτερη θέση σταθερά, παγκόσμια η Ελλάδα, ανάμεσα σε 51 συνολικά χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με συνολικά 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε ούτε λίγο ούτε πολύ, χοντρικά σας λέω, 4.400 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία, όπως και να το κάνουμε, τώρα επειδή μιλάμε εμείς για το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής κάποιων που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα το κουβεντιάσουμε εκεί στις 8 και 10, έχουμε ήδη συνεννοηθεί για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, 6 και 22, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε πρωί-πρωί, μου αρέσετε να ξέρετε. Βέβαια. Είσαστε απίκο που λέω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Πάει για τον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο και στην Αντιγόνη. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, μου τα λέγανε τα παιδιά εδώ. Δεν παρακολουθώ εγώ, παιδιά. Με συγχωρείτε, δεν είμαι φίλος. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν πολύ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε το Σάββατο είναι το Σάββατο, Άρα 20, 10 και 10 χώρες, 20. Σωστά. Και είναι νομίζω και 3-4 οι οποίες δεν μετέχουν, γιατί αυτές είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτές είναι.
1: Είναι αυτές που το φτιάξανε.
0: Τι σημαίνει αυτό. Κατεβαίνει η Βρετανία κάθε φορά στον πάτο είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Καλή επιτυχία να πούμε. Α, πίτσα μπάλα, πώς το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, να ξέρετε, θα είμαστε στη Φιλαδέλφεια. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Άμα θέλετε, περάστε από εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7.30 απ' έξω. Μετά μπούμε μέσα, δεν έχουμε εισιτήριο. Προσπαθήσαμε, αλλά μας γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λοιπόν, γιατί θα γίνει η απονομή, ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό, Εντάξει. Okay, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, δεν τα κατάφερε η δεύτερη 17χρονη εκεί στην Ηλιούπολη. Πού να τα καταφέρει, η εικόνα που είχαμε από τους γιατρούς, να ξέρετε, ήταν ότι ήταν θαύμα που συνέχιζε η καρδιά της να χτυπάει. Διότι η εικόνα της, μας έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ βαριά. Να ξέρετε ότι παρά τα πολλά σπασίματα που είχε, βέβαια πέφτει από τον έκτο όροφο τώρα, και δεν υπήρχε και τίποτα να σταματήσει την πτώση, όπως καταλαβαίνετε, στο σώμα της πιτσιρίκας, της κάνανε και, από ό,τι έμαθα, και μία επέμβαση στον εγκέφαλο για να, μια, τέλος πάντων, ένα από τα χτυπήματα που είχε, για να μπορέσουν να της δώσουν κάποιες ελπίδες, αν και εφόσον μπορούσε να τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει όμως. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, με αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, έχουν δοθεί σχετικές εντολές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, το έλεγα και χθες, υπάρχει ιστορία του μιμητισμού. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν, ευτυχώς χωρίς από τα πιτσιρίκια να τα καταφέρουν σε αυτό το λεγόμενο απονενοημένο διάβημα. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές, λέει, για τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια, ξαναλέω, τώρα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του βάρους στους ώμους των παιδιών, Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. και ενδεχομένως και κάποιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάποιες οικογένειες μεταξύ μας, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο απλό. Και θέλει ειδική μέρημνα. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πού πας, αγρότη? Καλημέρα, Γιάννη. Πού πας εδώ πέρα, σε βλέπω στην Εθνική. Α, ωραία χρώματα βλέπω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου του Γιάννη, βλέπω ότι καταρχήν έχει πέσει η θερμοκρασία. Εκεί που βλέπαμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου χθες, η υψηλότερη καταγράφει στο Κρανίδι 28 και 3. Βλέπω στο Ηράκλειο κάτω από 28, το ίδιο στην Άνδρο, στα Τρίκαλα, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη. Κάτω από 28 όλες αυτές τις θερμοκρασίες. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από 18-19 λεπτά δείχνει, παιδιά, από τη μισή Αττική και κάτω μέσα στα σύννεφα. Όπο πράγμα μπόλικο. Και από εκεί και πάνω πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες. Τώρα από αυτά τα στοιχεία που βλέπω, κάτσε γιατί βλέπω και μακριά. Κάτσε φιλακροατή, γιατί κάτσε να τα φέρουμε κοντά. Ναι, ναι, ναι. 8 βαθμούς Κελσίου βλέπω Αλεξανδρούπολη. 14 στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 7 στη Φλόρινα. 8 στην Καστοριά. Στην Καστοριά, λοιπόν, υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Τον παρακολουθώ λίγο στα. Γιατί εμείς οι νεολαίοι, να ξέρετε, μπαίνουμε στο Instagram. Όχι, και στο TikTok. Συγγνώμη, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, είναι από τη Σουηδία. Και έχει έρθει στην χώρα, έχει πάει στην Καστοριά, δεν ξέρω γιατί πήγε στην Καστοριά. Και δουλεύει από εκεί. Τι λέει, ξέρετε, είναι όταν έγιναν τα ζητήματα με τον κορονοϊό και λοιπά, που μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι και λοιπά, σου λέει θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Καστοριά. Είναι λάτρης Καστοριάς. Ο πιτσιρικάς και κάνει απίστευτη διαφήμιση. Και στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα και λοιπά και λοιπά. Περνάει υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Τον είδα προχθές να τρώει μια τυρόπιτα, παιδιά, από ένα φούρνο. Τη λυμπίστηκα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καταπληκτικός. Καταπληκτικό. Στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν δουλίτσα, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλες θερμοκρασίες τώρα για να μην βλέπω. Στην Πρέβεζα δίνει ότι έβρεχε νωρίτερα, εκεί στις 6 και, με 15 βαθμούς Κελσίου. 9 η Τρίπολη, 12 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 17 τα Χανιά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω, φίλος μου εκεί πέρα δεν έχω εικόνα. Συννεφιά βλέπω όμως. 17 στην Γάβδο, 18 στη Σαντορίνη. Η Ρόδος 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Αναλυτικά, έχω και πολύ ωραία θέματα σήμερα για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Έχει μια έρευνα που έχει γίνει και έχει δημοσιοποιηθεί, θα τα κουβεντιάσουμε. 16 ο Βενιζέλος, 16 η Ραφίνα, 18 στα νότια προάστια που είμαστε εμείς, με συννεφιά το λεκανοπέδιο. Οπότε εντάξει, με συννεφιά. Α, βλέπω και η Θεσσαλονίκη τώρα που. Πού είναι αυτό, ζωντανή σύνδεση? Για κάτσε να δω, κάτσε γιατί δεν βλέπω μακριά εγώ. Α, με συννεφιά τη βλέπω. Άρα τι καθαρά είναι, δεν μόνο καθαρά δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην Κίνα. Νομίζω το καταλάβατε πολύ καλά ότι μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, ο Δονάλτιος που λέω εγώ και ο Κινέζος, απέχουν παρασάγκας και στον τρόπο με τον οποίο μιλούν και αυτά τα οποία λένε, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά τους. Ο πρόεδρος ο Αμερικανός είναι λίγο του εντυπωσιασμού, το κατάλαβε ο Κινέζος, να ξέρετε, και του έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα λέει το Μπάι είναι εκεί ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπου εκεί λέει δεν πάνε συνήθως οι ηγέτες. Είναι λέει από τους λίγους ηγέτες που έχει τη χαρά να είναι εκεί. Μάλιστα λέει με πάρα πολύ έτσι, μέτρα, σημαντικά μέτρα ασφαλείας. Όπως αργότερα θα σας πω τι έγινε με τα κινητά λέει των Αμερικανών που δεν έχουν τα κινητά τους μαζί. Γιατί άραγε. Όταν θα γυρίσουμε. Πάμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή X του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα σας. Φωνάρα νομίζω, ε. Τι γίνεται, 6 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε Παρασκευή σήμερα μέσα το μήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Για την εποχή λέει ο Γιάννης, νομίζω λέει ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια λέει εμάς, ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Οι τελευταίες βροχές λέει μας σώσανε, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, λέει ότι οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, οι κατσαρίδες λέει επιβιώνουν σε κάθε συνθήκη. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα μου πει πρωί, ωραίο θέμα, ψάλτη. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα να πω επίσης στον κύριο Κιμιονή. Είπαμε για τον Άγιο Αχίλιο, τα είπαμε νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο, λέει, και το νησάκι στη μικρή Πρέσπα. Σωστά, εκεί είναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ολιάνης αυτά, να ξέρετε. Τον είχα και δάσκαλο στη σχολή εγώ, τον Γιώργο Ολιάνη. Είναι η Τρίκλητη, λέει, ξυλόστιγη βασιλική που ίδρυσε, λέει, ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ. Ευχαριστούμε κύριε Κιμιονή για τις πληροφορίες. Γεια σας Ειρήνη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Κρυονέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Ο Γιάννης, λέει, ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος για να ιδρύσει κόμμα. Βέβαια, ποτέ δεν διακρινόταν, λέει, για την διορατικότητά του. Λέει, δες Γιουγκοσλαβία, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Α, ξέχασα τώρα που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης για τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι χθες υπήρξε μια ομιλία που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εκεί μίλησε. Για πού μίλησε σε δείπνο στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και Φορέων της Ξάνθης. Είναι επικεφαλής της Ένωσης ο πρώην Πρωθυπουργός, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Και ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει, έκανε αναδρομή στο 2004 για τα πρώτα βήματα της εδραίωσης της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία, λέει, της κυβέρνησης του στην εξωτερική πολιτική που είχε, λέει, μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και αιχμή, λέει, για την σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε εκτενείς αναφορές, λέει, και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι συνολικές επενδύσεις, λέει, σήμερα έρχονται πάνω από 600 εκατομμύρια, κάτι, λέει, που έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων. Ενώ είχε και μια αποστροφή, λέει, στην ομιλία του ο κ. Καραμαλής, που είπε ότι σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό, που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Με λίγα λόγια, απέδωσε εύσημα στο Πεκίνο ο πρώην Πρωθυπουργός και για το γεγονός των επενδύσεων που έχει κάνει και για τις τότε σχέσεις και τα πλοία, λέει, τα οποία χτίστηκαν από εφοπλιστές σε κινέζικα ναυπηγεία κλπ. Μάλιστα. Έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, νομίζω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Αλλά δεν θα πάει ούτε ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, να πω επίσης μισό λεπτό.

0: Μισό λεπτό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στο Παναγιώτη, στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, να είμαστε όλοι καλά. Επίσης μέσω τηλεφωνικού κέντρου να πω καλημέρα στην Πάτρα, στη Μαρία και στον Παύλο, στο Μοσχάτου, στο φίλο μου τον Νίκο. Στη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, στο Σπύρο στο Βοτανικό, στο Στέφανο στο Γέρακα, την Ελένη στην Καβάλα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια και τη Σοφία στη Σπάρτη. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τα κινητά τηλέφωνα. Να ξέρετε, λέει, ότι η ομάδα, λέει, των αξιωματούχων αλλά και των διευθυνόντων συμβούλων οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, έχουν, λέει, δεν έχουν μαζί τους, λέει, διάβαζα δημοσιεύματα, δεν έχουν μαζί τους, λέει, τα κλασικά κινητά τους, διότι, λέει, στην Κίνα δεν μπαίνουν, λέει, στο διαδικτύο, δεν επιτρέπεται να μου σε δείξει, μπαίνουν, λέει, μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Όπως επίσης να ξέρετε, λέει, ότι ήταν προετοιμασμένοι και είχαν μαζί τους οι Αμερικανοί αξιωματούχοι power bank, ακούστε τώρα να δείτε. Δεν βάζανε, λέει, τα κινητά τους σε USB. Καταλάβατε τώρα. Διότι, λέει, ενδεχομένως, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, να υπήρχαν ζητήματα με κάποιους ιούς οι οποίοι μπορεί να μπαίνανε στα κινητά κλπ. Τίποτα. Καμία, λέει, επαφή δεν είχαν τα κινητά τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, με το δίκτυο το κινέζικο. Επαναλαμβάνω. Για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Παρακολούθησα αρκετά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη. Σημειώνω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός, είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης. Έχουμε κάτι τσάγια τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Θα του δώσουν κάτι θα φάνε με τον Κινέζο πρόεδρο κλπ. Μάλιστα, η τεράστια διαφορά στις τοποθετήσεις μπροστά στις κάμερες του Κινέζου ηγέτη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κινέζος και πιο διαβασμένος και πιο περπατημένος στα γραφεία του κόμματος που ανέβηκε όπως ανέβηκε στην ιεραρχία για να παραμείνει για τόσο χρόνο στην εξουσία, είχε άλλο επίπεδο η ομιλία του. Ήταν πιο διαβασμένος, ήταν πιο προσεκτικός, έστειλε μηνύματα. Μίλησε για τις διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η Κίνα ανοίγει και ότι τέλος πάντων οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αμοιβαία εποφελής, δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους. Ήταν κεντυμένη η ομιλία του. Την άλλη μεριά, η πλευρά της αμερικανικής διοίκησης ήταν πολύ πιο επιφανειακή. Δεν περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να ακούσω έτσι ιστορικές αναφορές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παραδοσιακά οι ηγέτες μέσω των συνεργατών τους προετοιμάζουν και διαβάζουν στις ομιλίες τους. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα του Κινέζου ηγέτη, στο γεγονός ότι είναι φίλος του, στο γεγονός ότι είναι μεγάλη οικονομία, οι κλασικές λογικές ενός επιχειρηματία, θα έλεγε κανείς. Θα μου πεις και αυτό σου έκανε εντύπωση, ψάλτη. Ναι. Ήταν η αλήθεια η νύχτα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι. Η χθεσινή πάντως πρώτη μέρα που τελείωσε, χωρίς ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικά deals, βέβαια σήμερα υπάρχει η δεύτερη μέρα που κλείνει και τον κύκλο αυτών των επισκέψεων, αυτής της επίσκεψης. Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει την ιστορία της Ταϊβάν, ο Κινέζος επέμεινε στην Ταϊβάν, διότι φαίνεται να υπάρχει εκεί ένα ζήτημα για ένα πρόγραμμα 11 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα που θέλει να στείλει η Αμερική στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση αύξηση εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δόθηκε έγκριση, λέει, σε 10 κινέζικες εταιρείες για προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανική εταιρεία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και για σπάνιες γαίες. Θα ανοίξει, είπε κάποια στιγμή, σε κάποια πράγματα η κινέζικη οικονομία, ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, να ξέρετε, στις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος στα κενά του προγράμματος έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες και μεταδίδονται στα αμερικανικά δίκτυα, στο Fox, που και ιδιαίτερη αγάπη, αλήθεια είναι. Πολλές αυρότητες, ικανοποιημένος ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα παιδάκια τα οποία έλαβαν μέρος, εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες των Κινέζων εκεί που τον πήγαν, αυτά που είδε. Βέβαια, στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εικόνα που θέλει να δείξει προς τα έξω ένας έμπειρος με την τηλεόραση ο Αμερικανός Πρόεδρος, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Κινέζο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη εμπειρία έχει ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά αυτό με τα κινητά τηλέφωνα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, γι' αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω κιόλας, γιατί λέει ότι ήταν ενδεικτικό της συγκρατημένης, πώς να το πω τώρα, ανησυχίας που μπορούσε να υπάρξει. Είχε πέσει γραμμή, με λίγα λόγια. Κανείς δεν θα βάλει το κινητό του να φορτίσει σε USB, ειδικά στο ρεύμα, άντε κάτι πάει και έρχεται. Παρόλο που ήταν μαζί τους με γεμάτα με power bank, για καλό και κακό, για τρεις μέρες που είναι η αντιπροσωπεία εκεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Θα σας μιλήσω μετά για τα στοιχεία μιας έρευνας πολύ ενδιαφέρουσας για το από πού προκύπτουν οι συντάξεις τις οποίες δίνει το ελληνικό κράτος σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα νομίζω. Προς το παρόν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενημέρωσαν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον με λίγα λόγια, με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, .gr. ZAP Taxi Club .gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω!
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω!
10: Με ως
6: Μέσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Sky 100,3. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, βλέπω τον ήλιο που έχει βγει εδώ έξω από τον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Είναι απόλαυση να ξεκινάει η μέρα με ωραίες καιρικές συνθήκες, με όμορφες καιρικές συνθήκες. Για να δω λιγάκι κάτι. Θέλω να δω στα μηνύματά σας γιατί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Λευτέρη. Okay, Λευτέρη, το πήρα το μήνυμά σου. Εντάξει, το έλαπτο προσπαθούμε το τραγουδάκι. Το άλλο είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι χρονικά. Να σε καλά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για τον Πέτρο μας που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα γενέθλιά του που είχαμε χθες. Να θυμίσω τώρα γρήγορα, η ομάδα η οποία δουλεύει σήμερα για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται όλα εδώ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο το αναλυτικό με τη Μελάνια, η οποία δεν πήγε στο Πεκίνο, τα είδατε. Όλα και όλα. Μελάνια έχει βάρδια εδώ, τελείωσε. Δεν πάει με τον πρόεδρο, όποτε πρέπει θα πάει με τον πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς της παρέας, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια έρευνα για το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το έχει κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι λέει λοιπόν, ακούστε. Το 2025 περίπου τα 6 στα 10 ευρώ των συντάξεων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα 4 στα 10, λίγο παραπάνω από τα 4 στα 10, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ένα τμήμα σημαντικό, η αλήθεια είναι, από τις συντάξεις προέρχονται από τα έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τη μελέτη, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση, λέει, με το 12 που ήμασταν βαθιά στην οικονομική κρίση και ήμασταν η χώρα που έδινε τα περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις και ήμασταν πρώτοι, σήμερα είμαστε στην τέταρτη θέση. Μπροστά από μας είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία που δίνουν περισσότερα χρήματα για τους συντάξεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, λέει η μελέτη αυτή, ότι το πρόβλημα παραμένει δομικό, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική χρηματοδότηση. Τώρα θα μου πεις και γιατί βγαίνει αυτή η έκθεση τώρα, Ψάλτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποια πράγματα, στο μυαλό μου είναι να τους καλέσω τις επόμενες μέρες από Δευτέρα να τα πω με λίγο πιο αναλυτικά, ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι για επενδυτικά, για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για αποθεματικά κεφάλαια τα οποία μπορεί να φέρουν κάποια εισοδήματα, όχι στα χρηματιστήρια, μπερδεύεστε. Μην το πάει το μυαλό σας στο κακό. Εννοώ, αρχίστε να μου στέλνετε μηνύματα του στυλ, άμα τα χάσουμε τα λεφτά, τι γίνεται. Προφανώς εκεί παίζεις άμυνα. Παίζεις άμυνα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θυμίζω ότι πλέον κάθε χρόνο πάμε σε περισσότερα αιτήματα συνταξιοδότησης και μην ξεχνάτε παράλληλα και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ζητήματα. Αυτή, πώς θα το πω τώρα, ο συγκερασμός των γεγονότων. Άρα πρέπει να οργανώσουμε το ζήτημα πριν πεινάσουμε να μαγειρέψουμε, λέω εγώ τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε? Να ξέρετε, λέει, ότι η Ιταλία δαπανά περίπου το 15,5% του ΑΕΠ της χώρας το 2023 για τις συντάξεις, η Γαλλία το 14,6%, η Αυστρία, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει μηνύματα, το 14,4% και εμείς το 14% του ΑΕΠ πάει για τις συντάξεις. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 12,3%, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και με καλεσμένους. Μετά θα έχουμε την κυρία Σούζη για να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τον καιρό. Θα μιλήσουμε για τον ΙΣΑΠ με αφορμή τον ένα σειρμό καινούριο που ανακατασκευάστηκε με καθυστέρηση. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΙΣΑΠ, την περίφημη γραμμή 1, Κηφισιά Πειραιά. Θα τα δούμε λίγο. Και μετά θα δούμε και την ιστορία με τις γαλάζιες σημαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπέροχα ελληνικά νερά, να τα κουβεντιάσουμε και θα μιλήσουμε μετά και για τα ζητήματα από τα οποία υπάρχουν για την κτηνοτροφία μας και την ευλογιά και τον αφθόδη πυρετό. Και να δούμε και τα μηνύματα που στέλνουν άλλες χώρες όπου είχαν περιστατικά αφθόδους, γιατί προκύψανε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 9 που θα κάνουμε παρέα σήμερα εδώ στο Sky 100,3. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
25: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
26: Η ώρα είναι 7.
27: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
28: Μισό.
27: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
28: Μισό.
27: Πάλι μισό.
28: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
27: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Μπορούν να κάνουν μια συμφωνία να εξοντωθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραϊτή θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με ενημέρωση της στάση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις δήμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεσμπολάχ και εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται μέσα αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του ΟΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ από το Αγαθονήσι θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
0: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιρενών Μου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
2: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα, οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζωνων εθνικών επιδιώξεων. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν».
0: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη κατοίκη της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ιράκ, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας θα σκαλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, μέχρι με το φορολογουμένο. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε, πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πάει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώ δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησε εδώ.
0: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της πρώτης και δευτέρας Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της τρίτης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο Βόλι μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλι Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές, πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Μεράνια, οι Παρασκευές, τα πρωινά των Παρασκευών, είναι καλύτερα κυκλοφοριακά από τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα και τα δύο στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα αρχίσει να βρίσκεται κίνηση και μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεν είναι ακόμα ισχυρό το ποτηλιάρισμα, αλλά πολύ γρήγορα θα δυσκολέψει. Και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος και πάλι στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε φυσικά. Είναι η κατάσταση του Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Μια μικρή προς το παρόν καθυστέρηση έχουμε και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως, Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός. Εκεί κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ήδη δηλαδή έχει τοπικές βροχές εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Η άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Μερανιά.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσουμε και το τραγούδι ολόκληρο για να μην έχετε παράπονα πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί εμείς εκτελούμε και τις. Πώς το λένε, τις.
1: Επιθυμίες σας.
0: Ναι, ακριβώς. Τι επιθυμίες έχετε. Σας. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συνδράματε. Την κρατήσαμε εδώ για να μας δώσει παραπάνω στοιχεία η κυρία Σούζη για τα του καιρού. Γιατί κρύωσε η αλήθεια είναι λίγο.
1: Όχι, ήρθε στην.
0: Ναι, καλά ήταν. 17.30 το πρωί.
1: Ναι, που ξεκινάγαμε
0: 20. Καλά είναι. Εντάξει. Τι
1: δηλαδή,
0: κάνουμε?
1: Άμα από τώρα πιάσουμε τους 20 και τους 30, τη ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, διάβαζα όμως σήμερα στην καθημερινή, ναι, κυρία Χριστίνα μας, την είδηση ότι οι πολλές βροχές φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Άμα. Δύο εντομολόγοι εξηγούν.
1: Τι το θέλεις τώρα αυτό που
0: έχει. Να, έχει μια ολόκληρη σελίδα ρεπορτάζ. Πάρε να έχεις.
1: Δεν θέλω.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Δεν θέλω να το ξέρω.
0: Οι κατσαρίδες, εν τω μεταξύ, ξέρεις, επιβιώνουν σε κάθε περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πέστε μας τα νέα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε λίγες βροχές στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα, όχι σπουδαία πράγματα, αλλά όλο και κάτι έχουμε.
0: Okay.
1: Είναι από αυτό το συστηματάκι που πλησιάζει και που θα δώσει κυρίως αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει και στα κεντρικά υπηρετικά καμιά μπόρα.
0: Άρα δηλαδή καλύτερο. Τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρεια, ας πούμε.
1: Δυτικά και βόρεια.
0: Δυτικά και βόρεια.
1: Αλλά ασθενείς βροχές, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ωραία.
1: Η σκόνη δεν είναι τίποτα.
0: Δεν έχουμε.
1: Άχι. Είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και είναι, επειδή ακούω ότι σκόνη.
0: Ναι, αλλά με την βροχή θα ψηλοπέσει.
1: Μπορεί και να πέσει αν βρέξει, όπου βρέξει δηλαδή.
0: Okay, okay.
1: Γιατί είναι λίγη, είναι ψηλά, αλλά θα κάνει ό,τι έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχή σήμερα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν βρέξει στην Αττική, που δεν έβρεξε ούτε χθες, κάτι ψυχάλες έριξε δηλαδή. Και παρότι το απόγευμα είδα να συνεφιάζει εκεί στα βόρεια του νομού, λέω, θα τη βγάλει την καταιγίδα.
0: Σας το είπα την ώρα που έφευγα, κυρία Χριστίνα. Μα σα λέω ότι λέτε ότι μούτρωσε ο καιρός αρκετά.
1: Λέω, βγάλει, είδε, δεν μπορεί.
0: Αλλά δεν την έριξε.
1: Νομίζω
0: δεν
1: την έριξε. Ή αν την έβγαλε κάπου και δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε εμάς πάντως μέχρι το Μαρούσι δεν την έβγαλε.
1: Ναι,
0: που ήταν βαριά η συνέχεια.
1: Ναι, ήταν. Λέω, να θα την βγάλει τώρα. Δεν
0: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε στο αύριο που θα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αργά το βράδυ δηλαδή. Και θα βελτιωθεί ο καιρός την Κυριακή, μόνο στα βορειοανατολικά κάτω. Θα βγάλει, θα είναι μια άλλη μέρα Κυριακή με ωραίο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με δυτικούς ανέμους που καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα.
0: Άρα θα ανέβει και
1: λίγο. Λίγο θα ανέβει. Λίγο θα ανέβει το Σάββατο με τις νοτιάδες και την Κυριακή θα μείνει. Όχι, δεν θα πάει πάνω από τα κανονικά.
0: Κάπου εκεί.
1: Απλά να πω ότι μπορεί να βρέξει το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Αττική.
0: Εντάξει. Η προοπτική των στοιχείων.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Καλά. Άστατου.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πώς την άλλη εβδομάδα πάμε για 22 το Σαββατοκύριακο.
1: 23.
0: Θα τον φάμε το μήνα σε λίγο.
1: Σε λίγο τον φάμε το μήνα και θα τον φάμε χωρίς πολύ ζέστη. Δεν είναι κακό.
0: Σωστό και αυτό. Και πέρυσι καλά μας πήγε και ο Ιούνιος, που ο Ιούνιος γενικά βγάζει ζέστες.
1: Όχι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Ναι, αλλά δεν είχε τόσο πολύ όπως είχε.
1: Δεν είχε και βροχές, δεν είχε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Νομίζω φέτος είναι καλύτερα. Ελπίζω.
0: Όλοι με την ελπίδα ζούμε, κυρία Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τώρα για την ιστορία της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπω στοιχεία από την εφημερίδα Guardian που λέει ότι πολλά, λέει, έκανε δήλωση ο Δονάλτιος και είπε ότι πολλά διαφορετικά προβλήματα διευθετήθηκαν, λέει, στις συναντήσεις που έγιναν με τον Κινέζο Πρόεδρο. Η απόκτηση, λέει, εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν περισσότερο, λέει, για δημόσιες σχέσεις παρά για την ουσία. Σας τα λέω όλα αυτά όταν είναι πάνω από μία μισή ώρα που τα λένε στο συγκρότημα ηγετών της Κίνας που δεν πάνε τακτικά εκεί οι Αμερικανοί πρόεδροι, οι υψηλοί καλεσμένοι, και ότι πριν από 2 ώρες βλέπω εδώ πέρα έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαιες ότι η Κίνα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την υλική υποστήριξη προς το Ιράν, ανέφερε αξιωματούχος της Αμερικανικής πλευράς. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, που σας θυμίζω ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα, αλλά μπήκε γιατί το αλλάξαν το επίθετο κλπ. Okay. Η πολιτική, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Ήταν όμως η αιτία, από ό,τι λένε ειδικοί, να κάνει ειδική αναφορά και να πει και για Θουκυδίδη κλπ. Ο ηγέτης της Κίνας. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίσετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Εν τω μεταξύ, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Γεμάτη! εκεί, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη!
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη!
16: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχιών ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραϊτή θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λοφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
26: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι η 15η ημέρα του Μάη, είναι τα μέσα του μήνα και θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε, μάλλον και σήμερα σωστότερα, θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Ο Άρης λείπει, ο Άρης ο πρώτος άλτε, από Δευτέρα κανονικά στη θέση του, αμέσως μετά τις 9 για ένα δίωρο στην ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Sky 100,3. Ο Παύλος Τσίμας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα, κύριε Σεμίν.
28: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής: θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα. Και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ. κατά τη μεταβίβαση.
28: Φόρος μεταβάσεως ακινήτων.
0: Ωραία. Κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
28: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε επέ ήταν, είτε ομόρθμη, είτε ετερόρθμη και μετά.

0: όλα αυτά και θα πρέπει να μην ξαναβάλει φόρο η εφορία. Το λέμε λοιπόν τώρα εμείς αυτό γιατί εάν συμβεί κάτι, να το ξέρουν οι φίλοι μας ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί ενισχύεται η οικονομία έτσι, η ανάπτυξη ενισχύεται έτσι, στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε φόρους εκεί που δεν πρέπει να βάζουμε.
1: Έτσι. Αφού υπάρχουν και αποφάσεις της δικαιοσύνης, έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία.
0: Μα είναι και λογικό. Δεν, η απόφαση βγήκε με βάση τη λογική δηλαδή. Για
1: καλό
0: αυτό
1: τώρα
0: το...
1: η λογική, κύριε Σεϊμένη. Αυτά ξέρετε, μην τα λέμε 40 χρόνια φούρνανε. Έχετε ψήσει και έχετε ψήσει τώρα για τη λογική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα κτίρια λοιπόν ανήκουν στην εταιρική επιχείρηση. Φίλο ακροατή, χρησιμοποιούνται λέει για την παραγωγή των προϊόντων που στη συνέχεια τα πουλάμε. Πρέπει να πληρώνω ένφια λέει για τα κτίρια αυτά.
0: Ο ένφια, όταν είναι ένα κτίριο κανονικό και ανήκει σε εταιρεία, όχι σε ατομική επιχείρηση, σε εταιρεία.
1: Ναι.
0: Πληρώνει έμφυα, συμπληρωματικό φόρο 5,5%. Είναι κανόνας αυτός.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είναι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή της ή για επιχειρηματικούς σκοπούς το ακίνητο, το 5,5% είναι 1%. Άρα πρέπει να το γράφουν όσοι το χρησιμοποιούν για παραγωγικούς σκοπούς ή για εμπορικούς σκοπούς επιχειρηματικούς, να το γράφουν σε ειδικό κωδικό. Η κατηγορία 33, κωδικός 4 για όσους ξέρουν είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράψει εκεί. Αν δεν το γράψει εκεί και αν δεν έχει δικαιολογία, αν τον καλέσει ο έφορος να πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ παράγω ας πούμε αυτό το προϊόν, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: να το αποδείξει κιόλας, τότε δεν θα πάρει την μείωση στο 1%, θα πληρώνει το 5,5%.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε επευκαιρία ότι όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου,
1: ναι,
0: τα οποία είναι για σκοπούς έτσι ξέρετε διάφορους κοινωνικούς και τα λοιπά, τότε σε περίπτωση αυτή πληρώνουν 3,5%.
1: Μάλιστα. Άρα έχει 1, 3,5 και 5,5.
0: Είναι συμπληρωματικός φόρος για νομικά πρόσωπα. Όχι για φυσικά πρόσωπα, το επαναλαμβάνω, ναι, αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ποια είναι λέει, η έννοια του ημιτελούς ακινήτου κατά τη φορολόγηση του ένφια? Το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση στον ένφια και πώς το γράφει?
0: Ναι, το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση 60%.
1: Α, έχει έκπτωση, μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να αποδείξεις 3-4 πράγματα. Να πεις πρώτα-πρώτα ότι αυτό είναι μέχρι την τοποθέτηση των δαπέδων όταν πρόκειται για κυρία ιδιοκτησία.
1: Okay.
0: Για κτίριο δηλαδή, συνηθισμένο κτίριο.
1: Nice.
0: Μέχρι τα δάπεδα θεωρείται ημιτελές.
1: Nice.
0: Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι, μέχρι το δάπεδο.
1: Okay.
0: Εάν είναι όμως, αν πρόκειται για αποθήκες ή για θέσεις στάθμευσης, είναι μέχρι τα επιχρήσματα. Δηλαδή έχει άλλη πορεία των πραγμάτων για να θεωρηθεί ημιτελές μια αποθήκη, μια θέση στάθμευση.
1: Okay. Άρα λοιπόν, το λες ημιτελές λοιπόν, σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, της κατασκευής του.
0: Ναι. Και βέβαια οπωσδήποτε μια άλλη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο εγώ ταξιακό επιτρέπει επειδή κατασκευάζεται εκείνη την ώρα, ας πούμε.
1: Okay.
0: Να πούμε ότι ημιτελές όμως δεν είναι ένα καινούριο κτίριο. Είναι και ένα παλιό. Εάν έχει φταρεί αυτή του...
1: Έχει κατασκευή και λοιπά, αλλά θέλει...
0: Όχι από πάνω.
1: Η οροφή, η σκεπή.
0: Η οροφή του, αν έχει φύγει τουλάχιστον η μισή, τότε θεωρείται ότι είναι ημιτελές. Και αν υπάρχουν ρογμές από σεισμό στους τοίχους, θεωρείται ότι ανύπαρκτο το κτίριο. Θεωρείται λοιπόν οικόπεδο. Δεν θεωρείται ούτε ημιτελές καθόλου, τίποτα.
1: Αυτά τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς.
0: Τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς συλλογιστές. Και μην τολμήσει κανείς να το γράψει μόνος του, δεν θα το γράψει. Γιατί πρέπει να γράψει ότι δεν υπάρχει ρεύμα αγροταξιακό σε ειδικό κωδικό. Ότι είναι κενό. Πρέπει να το γράψει σε ειδικό στυλ κενό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το γράψει μετά στο ε2, να το γράψει εκεί ότι είναι κενό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 3-4 αναφορές για να το αποδείξει, γιατί το κράτος φοβάται μου πως το ξεγελάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Απόδειξε μου το πολλαπλώς.
1: Ωραία. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέτοχος λέει σε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω αναλάβει το μέρισμα της χρήσης 2020. Πρέπει να το φορολογήσει η εφορία με τέλος συναλλαγών? Θεωρούμε λέει ότι έχω δανείσει στην εταιρεία μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στα φορολογικά που ανακατευόμαστε τώρα εμείς, ότι εάν δεν υπάρχει γραπτή σχέση, δεν υπάρχει δηλαδή γραπτή σύμβαση δανείου, ας πούμε,
1: ναι,
0: τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για να καταβάλει κανείς το χαρτόσημο. Έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο έφορος βέβαια πολλές φορές το ξεχνάει αυτό, αλλά το θυμάται όταν πάει στο δικαστήριο, το χάνει την υπόθεση, άμα μπει σε μεγάλες υποθέσεις.

0: Ήτως όμως που το μη αναληφθέντος λοιπόν μερίσματος δεν θεωρείται δάνειο. Καταρχήν δεν έχει γίνει καμιά έγγραφη συμφωνία που είναι το βασικό για να υπάρχει δανειακή σύμβαση για να θεωρηθεί ότι είναι δάνειο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρακρατεί να πληρώνει ο χαρτόσημο το τέλος των αλλαγών, όπως λέγεται τώρα, γιατί από το Δεκέμβριο. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πληρώνει, ανεξάρτητα αν το επιβάλλει ο έφορος ή δεν το επιβάλλει. Δεν πρέπει να πληρώνει. Και ανεξάρτητα αν το εγώ δεν πάρω το μέρεσμά μου και για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, τα αφήσω μέσα στην επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Επομένως, για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, ας απευθυνθούν στο λογιστή τους. Για να τους πει ο λογιστής τι πρέπει να κάνουν, να αμυνθούν και να μην το.
1: Να μην μπλέξουν με λίγα λόγια. Κατανοητό. Yeah. Κατανοητό. Ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μου. Yeah. Να είστε καλά. Ο κύριος Ωρέ Σεϊμένης, ο άνθρωπός μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα που βάζετε πάνω στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να τα ομογενοποιούμε παρέα με τον κύριο Σεϊμένη για να έχουν, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό κάθε φορά. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να δούμε και να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα του ΙΣΑΠ, που έχω καθημερινά αρκετή μουρμούρα από φίλους ακροατές, αλλά τα βάλουμε σε μία τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Ο κ. Κολιομιχάλης για τα της κίνησης, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς τον.
2: Όπως ξέρεις, οι Παρασκευές το πρωί είναι κατά τι καλύτερες τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στην άνοδο της Κηφισού και ένα στην κάθοδο, με υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό, αλλά επιβάρυναν την κατάσταση. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθείτε και θα πάτε έτσι μέχρι την Ιερά Οδό επί της ουσίας, λίγο μετά την Ιερά Οδό που είναι το ένα τροχαίο ατύχημα. Από εκεί πέρασα και εγώ. Στην άνοδο της Κηφισού, από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ίδια εικόνα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πιάσει περισσότερη κίνηση από όσοι περιμένουμε. Ακριβώς όπως περιμένετε, είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μετά με χαμηλές ταχύτητες προς το Βύρονα. Και η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα, κατά μήκος του νέου ψυχικού και του ψυχικού, έχει αρκετά αυτοκίνητο. Καραμαγκάς, όπως τον ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Πάμε στη διαφήμιση και γυρίζουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κ. Αθανάσιος Σκοταράς. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΙΣΑΠ. Είναι μία από τις λεγόμενες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς. Είναι οι παλαιότεροι, είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με τον κύριο Κοταρά. Προσφάτως υπήρξε η παράδοση ενός σειρμού παλιού ανακατασκευασμένου, με αρκετή καθυστέρηση είναι η αλήθεια, από ισπανική εταιρεία που γίνεται εδώ στο Βόλο. Θα έρθουν και άλλοι σειρμοί, θα μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας. Το λέω αυτό διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και για τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και για τη γραμμή αυτή καθεαυτή του ΙΣΑΠ, που φαίνεται μετά το 4, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής, ότι σαν να είναι παραμελημένος. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
19: Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με καθυστέρηση λοιπόν, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε προσφάτως, ένας σειρμός, παλιός σειρμός, με αρκετά χρόνια στην πλάτη του, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
19: Έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως είπατε. Είναι από τους σειρμούς που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στον ΙΣΑΠ τότε, το 1985.
1: Ναι. Άρα και καμιά 40 χρόνια στην πλάτη, 40 ναι, χρόνια
19: και στην πλάτη. Σήμερα είναι ο πρώτος σειρμός, πλήρης ανακατασκευασμένος όμως σε όλα τα και το κινητικά, μηχανικά και κινητήρες και εσωτερικά καθίσματα. Μάλιστα. Και air condition σε όλα τα συστήματά του. Μπαίνει, ετοιμάζεται, είναι στη φάση να μπει στις δοκιμές για να μπει σε...
1: Στα δρομολόγια κανονικά,
19: Να μπει στα δρομολόγια.
1: Πόσοι άλλοι σειρμοί, κύριε Κοταρά?
19: Είναι άλλοι 13 σειρμοί. Συνολικά η σύμβαση με την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ είναι 14 αναβάθμιση 14 σειρμών της συγκεκριμένης σειράς του ΙΣΑ, ναι, που κυκλοφόρησε το 1985-86.
1: Ναι.
19: Οπότε αναμένουμε μέσα στο επόμενο, από σήμερα και μέσα στο επόμενο έτος, άλλους 13 σειρμούς, συνολικά 14 σειρμούς στην αναβάθμιση. Κάτι που θα μας δώσει... για τον ΙΣΑΠ, καταρχήν όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που θα μπει νέο σειρμό στη γραμμή 1 στο πρώην ΣΤΑΦ.
1: Είναι πιο συμφέρουσα επιλογή η ανακατασκευή παρά να πάρουμε καινούριου σειρμού, κύριε Κοταρά?
19: Αυτό που μας έχει δείξει και η πρώτη αναβάθμιση που κάνουμε, καταρχήν η αναβάθμιση αυτή σειρμών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή πρώτη φορά η εταιρεία Στασί, αλλά και οι προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή ήταν μέλητε ΙΣΑΠ, μπαίνουν στη δικασία αναβάθμισης τόσο σημαντικής ενός σειρμού, είναι οικονομική.
1: Είναι πιο οικονομική λοιπόν από το να πάρουμε
19: ένα βαγόνι, το συγκεκριμένο βαγόνι που το έχουμε με σύμβαση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1,1 εκατομμύριο περίπου η αναβάθμισή του, η πλήρης αναβάθμισή του,
1: ναι.
19: Ενώ αντίστοιχα η αγορά ενός καινούριου βαγονιού θα στοιχίσει, η τελευταία αγορά που έγινε στοίχισε περίπου 1,7 εκατομμύρια, αλλά ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για αγορά νέου σειρμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά οικονομική.
1: Ωραία,
19: δύση.
1: Είναι πιο οικονομική.
19: Γίνεται για πρώτη φορά και βεβαίως και εμείς σαν εταιρεία θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτή τη δουλειά που έχει γίνει.
1: Ξέρω ότι υπήρξε.
19: Γιατί έχουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης, θα προχωρήσουμε και σε επόμενους σειρμούς.
1: Σε άλλα βαγόνια δηλαδή. Σε πιο νέα βαγόνια, πιο νέα ηλικία.
19: Ήδη ετοιμάζουμε τους διαγωνισμούς για την επόμενη σειρά του ΙΣΑΠ. Είναι άλλους 10 σειρμούς. Θα βγει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο το αργότερο. Και αφορά 10 σειρμούς της, όπως είπα, που κυκλοφόρησαν την δεκαετία του 90, το 1994, στον ΙΣΑΠ. Και βεβαίως μπαίνουμε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε και για το. Θα βγει και διαγωνισμός και για τους πρώτους 12 σειρμούς της σειράς 1 του Μετρό που κυκλοφόρησε το 2000.
1: Στο μετρό τώρα, στις γραμμές 2 και 3 δηλαδή.
19: Στις γραμμές 2 και 3.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Καταρχήν.
19: Στόχος λοιπόν όλων αυτών, γιατί το σημαντικότερο για να έχουμε είναι να μειώσουμε τις χρονοπροστάσεις και να έχουμε περισσότερα δρομολόγια. Αυτό που είπατε στην αρχή. Αυτός όλος ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να ανταποκριθούμε και στη συνεχόμενη αύξηση βατικής κίνησης που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Okay.
19: Και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση που έχουμε και φέτος. Άρα να σας δώσω. Και μια εικόνα, το τελευταίο τετράμινο η αύξηση βατικής κίνησης προσεγγίζει το 7%.
1: Αυτό σημαίνει
19: 7% ότι... είναι μια αύξηση 50.000 επιβάτες περισσότερη τη μέρα περίπου σε εμάς.
1: Σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι και έχει να κάνει και με τις αυξήσεις στα καύσιμα που κάποιος επιλέγει πλέον από το να πάει με το αυτοκίνητο του να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί γενικά είναι καλά μέσα και εξυπηρετούν, να το πούμε και αυτό. Με τους Ισπανούς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Κοταρά, να παραδώσει τον πρώτο? Έχουν πέσει και πρόστιμα, να σημειώσω έτσι.
19: Εντάξει, έχουν επιβληθεί όλα τα προηγούμενα πρόστιμα από την σύμβαση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
19: Η Ισπανική εταιρεία ΕΚΑΦ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία σε αναβαθμίσεις σειρμών. Το κάνει και για άλλες χώρες, το κάνει και για αρκετές χώρες και πρώτη φορά βέβαια ήρθε στην Ελλάδα. Νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τη χρονική συγκυρία, με τη συγκυρία δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που ξεκίνησε και στη μετά-COVID εποχή.
1: Okay.
19: Να σας θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Νομίζω όμως τώρα πλέον είμαστε.
1: Θα τρέξει γρηγορότερα
19: φάση,
1: τώρα. Θα τρέξει γρηγορότερα.
19: Όχι, είμαστε στην τελική φάση ότι μέσα σε ένα χρόνο το πολύ από σήμερα να
1: ωραία.
19: Έχει το κληρωθεί σιγά-σιγά η διαδικασία. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Βόλο βρίσκονται τέσσερα τρένα που ανακατασκευάζονται.
1: Μάλιστα.
19: Και κάθε τρένο που θα έρχεται θα φεύγει και ένα παλιό τρένο να πηγαίνει προς ανακατασκευή.
1: Άρα πρώτα ο Θεός, κύριε Κοταρά, σε ένα χρόνο με τον ερχομό και των 13 σειρμών. Πόσο πιο σύντομα θα, δηλαδή σε συχνότητα, πόσο πιο σύντομα θα περνάνε τα τρένα?
19: Από τα 7,5-8 λεπτά περίπου που είναι σήμερα, στη χρονοπόστα στη γραμμή 1, θα κατέβουμε στα 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχει σειρμός.
1: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα.
19: Σειρμός στη γραμμή 1.
1: Τώρα.
19: Είναι μια γραμμή που μπορεί να μεταφέρει και μετέφερε και στο παρελθόν περισσότερο κόσμο από ό,τι μεταφέρει σήμερα και νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά. Στη μετακίνηση του εμβατικού κινήσεω στο Λεκάνο Πέτρη.
1: Okay. Θυμίζω όμως για να πούμε και αυτό το κομμάτι, σας παρακαλώ, ότι έχουμε στη γραμμή 1 και βραδιπορίες, όπως μου λένε οι φίλοι μου οι εργαζόμενοι στον ΙΣΑΠ. Που σημαίνει ότι
19: έχουμε
1: και θέματα εκεί, σωστά.
19: Έχουμε και βραδιπορίες. Ήδη βγάλαμε ένα διαγωνισμό που αφορά τη συνολική συντήρηση τη γραμμή από το Φάλιρο μέχρι την Κηφισιά. Και θα σα πω γιατί λέω από το Φάλιρο και από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά και που με βάση αυτό το διαγωνισμό είμαστε. Νομίζω θα υπογραφεί η σύμβαση το πολύ σε 1 με 2 μήνες. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο προσέγγιση στη σύμβαση.
1: Ναι.
19: Θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι βραδιπορίες που υπάρχουν με τις μικρές επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε κάποια τμήματα της γραμμής. Αυτό που μένει για τη γραμμή 1 για να ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο αφορά το κομμάτι Φάλιρο Πειραιάς. Εκεί έχουμε καταθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε τις εγκρίσεις σχετικά με την ανακαίνιση της γραμμής ή την υπογειοποίηση της γραμμής.
1: Σωστά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της υπογειοποίησης που και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη γραμμή 1 να κυκλοφορεί καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα, πιστεύω.
19: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κύριε Κονταρά, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Κύριο Αθανάσιος Κονταράς, Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες, για τον ΙΣΑΠ. Γιατί πολλοί από εσάς με παίρνετε και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα για το τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα κλπ. Επιμένω να λέω τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είτε είναι η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, η 2, η 3, είτε ακόμα και το τραμ, παρά το γεγονός ότι και το έρμο το τραμ, ακόμα από όταν μιλάω με τους εργαζόμενους, ακόμα για αυτό το περίφημο πράσινο κύμα μου λένε. Πράσινο κύμα λέμε, αλλά πράσινο κύμα δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στην κάθοδο της Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίου του Άρεως και στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνας συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντάται σήμερα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα. Ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε με χειραψία τον Τραμπ στους κήπους του Τζογκανχάι, συγκροτήματος όπου διαμένουν Κινέζοι ηγέτες πλάι στην απαγορευμένη πόλη. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτηση του νωρίτερα, τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται εκατέρωθεν πλήγματα την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεσμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεσμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέκτησε για μία ακόμη φορά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το 2026 ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 16 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 Μπόφορ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 Μπόφορ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 8 και 9 πρώτα λεπτά και σήμερα εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Από Δευτέρα ο Άρης Πρωτοσάλτε κανονικά στην ώρα του, οπότε μην έχετε ούτε αγωνία ούτε άγχος, να ξεκουραστεί λίγο και ο Άρης. Αμέσως μετά τις 9 στην παρέα σας εδώ για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας. Διαβάζω στο CNN το εξής, ακούστε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ λέει καθημερινά στα στενά ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν υπάρχουν, λέει, και κινέζικα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη τα οποία κάνουν πτήσεις, από τη στιγμή, λέει, της έναρξης της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου και της συνοδείας του, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο. Λέει λοιπόν ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Ταϊπέη ότι κανένα κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος δεν έχει εντοπιστεί στον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν. Υπάρχουν, λέει, όμως 7 κινέζικα πολεμικά πλοία τα οποία επιχειρούν σε ύδατα πέριξ της νήσου. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγες ώρες το Υπουργείο Άμυνας του νησιού. Θυμίζω ότι η Κίνα, όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας, έχει ορκιστεί να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα. Ο ΣΥ δεν έχει αποκλείσει και τη χρήση στρατιωτικής βίας για να το πράξει και τα τελευταία 5 χρόνια το Πεκίνο έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, ο σωστό Παναγιώτη, αυτό που μου λες, ότι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ έπρεπε ήδη να λειτουργούν, μα είπαμε ότι υπάρχουν και καθυστέρηση στην ισπανική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να τα ανακατασκευάσει, πέσανε και τα πρόστιμα κλπ. Συν το γεγονός ότι δεν έχει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ικανό αριθμό σειρμών η υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες, γι' αυτό και η συχνότητα είναι ένα 8,5 λεπτά όπως καταλαβαίνετε. Και θέλουμε να πάμε με τον ερχομό των 13 συνολικά νέων σειρμών να πάμε στα 5 λεπτά η συχνότητα διέλευσης από το, μάλλον στη γραμμή από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Επιμένω όμως να λέω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, το βλέπω και σε διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, είναι πολύ πιο αποδεκτά και πολύ πιο ικανοποιημένοι οι χρήστες τους παρά τα ζητήματα τα οποία βάζετε και καλά κάνετε πάνω από το τραπέζι. Τώρα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Να ξέρετε ότι εχθές δημοσιοποιήθηκαν, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας. Συνολικά 624 γαλάζιες σημαίες σε αντίστοιχες ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής σε γαλάζιες σημαίες, 93 παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιφέρεια Κρήτης έχει την πρώτη σε συνολικό αριθμό γαλάζιων σημείων, 154. Και επιμένω να λέω ότι οι γαλάζιες σημαίες μετά από τόσα χρόνια παίζουν ρόλο όσον αφορά την επιλογή του τουρίστα για να πάει να κάνει εκεί τις διακοπές του. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Υπάρχει έλεγχος ποιότητας νερού, θα μας τα πει τώρα η καλεσμένη μας. Η οργάνωση της ακτής, η καθαριότητα της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία των συγκεκριμένων περιοχών, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και εμείς νομίζω το επιλέγουμε, δεν το επιλέγουμε ή νιώθουμε πιο ικανοποίηση, ρε παιδί μου, όταν η παραλία στην οποία κάνουμε έχει και γαλάζια σημαία. Τι λέτε κι εσείς? Καλημέρα κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, είναι το ετήσιο ραντεβού μας, θα ξέρετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, είναι και δική μου χαρά.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεύτερη χώρα στις 51 δεν είναι άσχημη η, πώς να το πω τώρα, η θέση μας. Βέβαια, πάντοτε ρωτάω και ξεκινάω έτσι, ότι για να μπει κάπου μια γαλάζια σημαία πρέπει να υποβάλει αίτημα κάποιος. Δεν πάει αυτόματα η διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και άλλες περιοχές που μπορεί να πάρουν γαλάζια σημαία, αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτημα.
1: Λοιπόν, τέλεια. Αυτό που λέτε νομίζω είναι η καλύτερη αρχή για να ξεκινήσουμε. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος Δημιουργείται μια σύγχυση σχετικά με αυτό, γιατί μια ακτή έχει γαλάζια σημαία, η διπλανή της δεν έχει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία βραβεύονται οι ακτές που επιλέγουν να αξιολογηθούν από τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν αξιολογούνται όλες οι ακτές στις χώρες και μετά βλέπουμε ποια θα κερδίσει τη βράβευση.
0: Σωστό.
1: Αξιολογούνται μόνο εκείνες που το επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του διεθνούς αυτού προγράμματος.
0: Άρα, δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα αιτήματα, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες οι γαλάζιες σημαίες που θα παίρναμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα, όταν λέτε κριτήρια, ποια είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μιλώντας για κριτήρια, για τις ακτές μας έχουμε 33 κριτήρια. Πρώτο και βασικότερο απ' όλα είναι η ποιότητα των υδάτων. Εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων, η οποία κατατάσσει τα νερά σε 4 κατηγορίες, την εξαιρετική, την καλή ποιότητα, την επαρκή και την ανεπαρκή. Για εμάς, απαράβατος όρος είναι να έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό το κριτήριο και πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ασφάλεια, την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσβασιμότητα, την οργάνωση, την καθαριότητα.
0: Ναι, πόσα χρόνια ισχύουν οι γαλάζιες σημαίες, κυρία Συρίγου?
1: Το χρόνο με το καλό θα είναι 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. Πρέπει να σας πω, η δικιά μου εμπειρία, για να το κάνουμε, να κάνουμε και μια συζήτηση, βάλατε πάνω στο τραπέζι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει να, τέλος πάντων, να επισκέπτομαι στην Κορινθία μια παραλία η οποία τα τελευταία 20-25 έχει γαλάζια σημαία. Στην πορεία αυτών των ετών άρχισαν να έρχονται κάποια από τα κριτήρια, δηλαδή να τα βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, προσβασιμότητα. Στην άκρη λοιπόν της συγκεκριμένης παραλίας υπάρχει ειδική εγκατάσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, χώρους να αλλάζουν οι λουόμενοι, να κάνουν ντουζ οι λουόμενοι. Στην αρχή που μπήκε η γαλάζια σημαία, δεν ήταν οι εγκαταστάσεις έτοιμες. Άρα σταδιακά μπαίνουν και κάποια πράγματα επιπλέον. Διότι επιμένω να λέω, η γαλάζια σημαία είναι κράχτης εντός εισαγωγικών για τον κόσμο ο οποίος επιλέγει την περιοχή για να κάνει τα μπάνια του.
1: Νομίζω ότι το να ανεμίζει μια γαλάζια σημαία σε μια ακτή προσφέρει εμπιστοσύνη στον επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ξέρει ότι θα επισκεφθεί την ακτή, θα βρει κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες, πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να μπορέσει να απολαύσει το μπάνιο του. Και αυτό που αναφέρεται ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για εμάς το να μπορούν όλα τα άτομα να απολαύσουν το μπάνιο τους, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρότσι να μπορεί να μετακινηθεί στην ακτή χωρίς πρόβλημα και να είναι ανεξάρτητη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως είπατε εσείς, ότι η ακτή που επισκέφτεστε έχει τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει για όλες τις ακτές. Θα πρέπει μία ακτή, αναδημοτική ενότητα, να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, να μπορεί το άτομο, φτάνοντας στην ακτή, να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να μπορέσει να έχει τις κατάλληλες προσβάσεις για να φτάσει στην ακτή και να κάτσει σε ένα μέρος. Πολλές αυτές, ξέρετε, και είναι πάρα πολύ όμορφο, δεσμεύουν και θέσεις σε ομπρέλες για αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία να είναι πολύ κοντά στα σημεία πρόσβασης, δηλαδή στα ντουζ, πολύ κοντά και στη θάλασσα. Για να,
0: κυρία Συρίγου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ναυαγοσώστης? Γιατί είναι άλλη μια μεγάλη ερώτηση που βάζουν πάρα πολλοί ακροάτες.
1: Ωραία, και εκεί πέρα, και εδώ σε αυτό το σημείο είναι καλό να το διευκάνουμε αυτό. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία, δηλαδή οι πολυσύχναστες ακτές, οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο, θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη.
0: Μάλιστα.
1: Οι μη πολυσύχναστες τώρα ακτές θα πρέπει να έχουν ένα βασικό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, να υπάρχει ένας βασικός εξοπλισμός για να μπορεί να δοθεί μια πρώτη βοήθεια.
0: Okay. Αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστη στην πιο πολυσύχναστη, αφαιρείται η γαλάζια σημαία?
1: Θα πρέπει να σίγουρα να υποσταλεί η σημαία,
0: ναι,
1: μέχρι να δούμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεμονωμένο σε εκείνη την ημέρα. Και αν δεν υπάρχει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να αποσυρθεί αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βασική η υπηρεσία, αφορά την ασφάλεια των λουόμενων. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό.
0: Okay. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους, διότι σημειώνω για να είμαστε εντάξει, γιατί αυτό το είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, οι έλεγχοι στην ποιότητα του νερού είναι συνεχής, δεν σταματάνε ακόμα και όταν δοθεί η γαλάζια σημαία. Άρα λοιπόν, έχουμε και έκτακτους ελέγχους στη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν όλο αυτό το σύστημα είναι ετήσιο, έτσι δεν είναι? Ετήσια ανανεώνεται η γαλάζια σημαία σε όλες τις περιοχές όπου κερδίζουν γαλάζια σημαία. Άρα και τη φετινή χρονιά που δόθηκαν και ανακοινώθηκαν στην πορεία, ελέγχονται, συνεχίζουν να ελέγχονται τα νερά.
1: Σαφώς. Εμείς επίσης κρατάμε ένα, όπως είπαμε, ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οπότε κρατάμε και ένα ιστορικό 4 ετών,
0: ναι,
1: που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται από εμάς, γιατί πολλές φορές και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματοποιείται από εμάς. Πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ,
0: ναι,
1: τον οποίο την εποπτεία έχει Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στις κατατόπου διευθύνσεις υδάτων. Οι δειγματοληψίες ξεκινάνε από το μήνα Μάιο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 ημέρες, διαρκούν όλη την κολυμβητική περίοδο, με την τελευταία να την έχουμε τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γίνονται συστηματικά οι έλεγχοι, δεν σταματάνε.
0: Και αν υπάρξει θέμα, ανακοινώνεται η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
1: Σίγουρα. Οι έλεγχοι από εμάς, υπάρχει πολλαπλά στάδια ελέγχων, ναι, γιατί τώρα οι ακτές που ανακοινώθηκαν χτες,
0: ναι,
1: ανακοινώθηκαν με βάση την οργάνωση που είχαν το έτος 2025.
0: Μάλιστα, πέρσι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή καμία σημαία δεν έχει φύγει από το γραφείο μας, είναι όλες εκεί. Αναμένουμε να ξαναοργανωθούν οι ακτές προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους, όπου μας στέλνουν φωτογραφικό υλικό ότι έχουν οργανωθεί, λαμβάνουν τη σημαία τους και από εμάς ξεκινάει ξανά ο έλεγχος, όπου το δίκτυο των εθελοντών μας, των αξιολογητών μας, ξεκινάει τις αξιολογήσεις. Επισκεπτόμαστε τις ακτές, βλέπουμε αν πληρούνται τα κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου και αν υπάρξει κάτι έκτακτο, θα πρέπει να δοθεί ένα μικρό διάστημα, αν το πρόβλημα είναι μικρό, για να διορθωθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να αποσυρθεί η ακτή.
0: Okay.
1: Αν δεν έχουμε την απαραίτητη διόρθωση.
0: Ξεκάθαρα. Και κλείνοντας, τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία στις μαρίνες και τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία σε σκάφη? Γιατί γαλάζια σημαία σε ένα σκάφος? Τι ακριβώς γίνεται εκεί για να αξιολογηθεί και να του δοθεί το δικαίωμα να έχει γαλάζια σημαία?
1: Λοιπόν, νομίζω θα πω ότι είναι μια ανάγκη να εντάξουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι έντονος και στα υπόλοιπα μέρη, δεν αφορά μόνο τις ακτές. Είναι έντονος και στις μαρίνες, είναι έντονος και στα τουριστικά σκάφη. Οπότε είναι σημαντικό να θέσουμε και εκεί ένα πλαίσιο κριτηρίων με τα οποία να βοηθήσουμε τα συγκεκριμένα σημεία να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε και εκείνοι να αφήνουν το μικρότερο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να εφαρμόζουν και εκείνοι κριτήρια που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και δυστοποίηση, την καθαριότητα, την ενημέρωση σχετικά με το φυσικό πλούτο που βρίσκεται στα σημεία που επισκέπτονται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλά άλλο ένα μέρος για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, θα πω.
0: Okay. Η Ισπανία είναι πρώτη, σωστά?
1: Η Ισπανία, ναι, συνεχίζει να είναι πρώτη, χωρίς να έχουμε βέβαια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις ακτές. Είναι η Ισπανία. Είναι πάρα πολύ μπροστά και στις μαρίνες,
0: ναι,
1: που κάνει τη διαφορά. Η Ισπανία έχει 112 μαρίνες, αν δεν κάνω λάθος, βραβευμένες. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 17.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά
1: μας.
0: Ναι. Αλλά πάντως ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, ότι θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε πρώτοι, αναλογικά, σε μια χώρα που βεβαίως έχει πάρα πολλές ακτές, η δικιά μας η χώρα, δεν το κουβεντιάζω, αλλά η Ισπανία έχει περισσότερες αναλογικά που υποβάλλουν αιτήματα για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Σωστά?
1: Σαφώς. Και σίγουρα υπάρχει πεδίο για να...
0: Να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Στόχος για εμάς είναι να εστιάζουμε πάρα πολύ στην ποιότητα, δηλαδή όσες ακτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα να φέρουν και να διατηρούν τα κριτήριά τους κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Okay.
1: Και σίγουρα είμαστε πάρα πολύ θετικοί στο να βοηθήσουμε και άλλους δήμους, χωρίς να κάνουμε όλες τις ακτές. Να δεν είναι ο στόχος μας να πάνε να οργανωθούν όλες οι ακτές.
0: Γιατί το ενδιαφέρον είναι να υπάρχουν και αυτό που λέμε οι παρθένες ακτές.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, σωστό, λογικό.
1: Είναι πολύ σωστό να τη διατηρηθούν και εκείνες.
0: Ωραία, προφανώς.
1: Με τον τρόπο που συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτάνε ακροατές, εκεί που υπάρχει γαλάζια σημαία, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουαλέτες? ή καλύπτονται από τα καταστήματα. Γιατί εγώ στη δικιά μου την περιοχή, εκεί στην Κορινθία, γράφει τουαλέτες εξυπηρετούνται, λέει, από τα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Είναι υποχρεωτικό κριτήριο. Θα πρέπει ο επισκέπτης, όταν βρεθεί σε μια βραβευμένη ακτή μεγαλάζια σημαία, ναι, το πρώτο πράγμα που θα βρει θα είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Ναι. Εκεί θα βρει όλη την πληροφορία σχετικά με όλες τις υπηρεσίες. Πού θα βρει τα ντους, πού θα βρει τα βεσέ, πού βρίσκεται ο ναυαγοσώστης ή ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός. Άρα, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποχρεωτικές για όλες τις ακτές.
0: Ωραία, και να υπάρχει και ενημέρωση προφανώς για όλες τις ακτές.
1: Σίγουρα, γιατί. Το να υπάρχουν υπηρεσίες, αλλά να μην μπορεί να τις βρει ο επισκέπτης.
0: Όταν χρειαστεί. Σωστό. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, έχει κανένα νόημα. Σωστά. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή, ρωτάνε οι ακροατές, να το πούμε και αυτό για να μην κρατάμε μυστικά, κυρία Συρίγου. Δηλαδή, κάποιο.
1: Εννοείται. Που το θέλει... κόστος συμμετοχής είναι ετήσιο.
0: Ναι.
1: Είναι 495 ευρώ.
0: Ένα 500 ευρώ. Δηλαδή, και είναι στους Δήμους, υποψιάζουμε, σωστά.
1: Για να ενταχθεί, μπορεί να ενταχθεί είτε ο Δήμος είτε κάποιος ιδιώτης. Όποιος έχει την άδεια χρήσης του αγελού, όποιος διαχειρίζεται
0: Μάλιστα.
1: το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Συρίγου. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Με υγεία. Με υγεία. Λοιπόν, κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Σε καλό δρόμο είμαστε στις παραλίες. Αρκεί να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί εμείς. Γενικά στη συμπεριφορά μας όταν φεύγουμε από τις παραλίες, γιατί και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, ειδικά με αυτές τις γόπες, ρε παιδιά. Το τι γόπα υπάρχει στην παραλία δεν περιγράφεται. Μην με κοιτάς, Κωστάκη, επειδή εγώ δεν καπνίζω κιόλας, είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εκνευριστικό. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει γόπα. Είναι ένα μεγάλο τασάκι. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος βάζουμε στο παιχνίδι και τους υποβρύχιους καθαρισμούς. Ήδη χθες στο λιμάνι του Λαβρίου έγινε η πρώτη τέτοια εκδήλωση. Θα ακολουθήσουν 23 Μαΐου Μυτιλίνη, το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και θα συνεχιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, όλο το καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, εντάξει οι δίτες, γιατί πετάμε διάφορα κι εμείς μέσα. Αλλά και εμείς να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται ότι δεν μας περισσεύει στη θάλασσα. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλυσμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
11: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Coupons.
19: Από πού ακούστηκε αυτό.
18: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
21: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση λόγω τροχαίων στη Βάρη Σκοροπίου, τόσο επί της λεωφόρου Ευελπίδων από τη Βούλα προς τη Βάρη, όσο και στη λεωφόρο Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Αρδίτου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύθηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτοροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
24: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται μετά τις κινήσεις. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αλλά Δημήτρη μας.
1: Λοιπόν, συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα δυστυχώς στη λεωφόρο Κηφισού. Σαν τις υπόλοιπες ημέρες, να φανταστεί ο κόσμος. Ναι. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού, δηλαδή, αρχίζουμε να κόβουμε από την Ιερά Οδό κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών ακινητοποιούμεθα μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, έτσι, όλα αυτά. Θα σας πάω νότια τώρα, γιατί έγιναν κάποια τροχαία ατυχημάτα και στη Βάρη Σκοροπίου. Και δεν είναι ότι έχει μόνο η Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Βάρη πολυκίνηση. Είναι ότι έχει επηρεαστεί και η Καλύμνου. Είναι σχεδόν ακινητοποιημένη καθ' όλο το μήκος της προς τη Βάρη Σκοροπίου η Καλύμνου, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή αρχίζει πια τα δικά της όπως όλο το τελευταίο διάστημα, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα προς το παρόν να έχει μποτιλιαρίσματα, και το αντίθετο όμως της παραλιακής που λέγαμε είναι καινούργιο και αυτό φρούτο, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας βρίσκεται κίνηση που παλαιότερα δεν βρίσκεται. Άνοδο Σιγρού, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή εννοείται, και ο Σκαραμαγκάς με την Αττική Οδό όπως τις περιμένετε και τις δύο αυτές περιοχές και λίγο καλύτερες.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εκτάκτως μέχρι τις 9 κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Παρασκευή. Διάβαζα μια ανταπόκριση σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για τα ευρωπαϊκά μαθήματα, λέει, που δίνουν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά αφθόδους πυρετού. Καλή ώρα με τα προβλήματα που έχουμε κι εμείς στην Λέσβο. Στη Γερμανία, λοιπόν, εντοπίστηκε εστία αφθόδου στις 10 Ιανουαρίου, πριν από ένα χρόνο, και οι Γερμανοί το αντιμετώπισαν ούτως ώστε τον Απρίλιο του 25, δηλαδή σε 3-4 μήνες, η χώρα να κηρυχθεί ελεύθερη από αφθόδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό. Αντίστοιχα κρούσματα είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία, όπου εκεί ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των κρουσμάτων τα οποία εντοπίστηκαν. Εκεί η κρίση, λέει, διήρκησε περίπου 12 εβδομάδες. Εμείς εδώ, μάλλον για τα περιστατικά της Λέσβου, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη, οι Ευρωπαίοι ειδικοί έχουν εισηγηθεί τη χρήση επίγοντος προστατευτικού εμβολιασμού ως συμπληρωματικού εργαλείου, αλλά η Αθήνα εξακολουθεί να εξετάζει αν θα το εφαρμόσει το μέτρο. Θα μας πει περισσότερα γύρω από το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα αυτό σωστότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τον αφθόδη. Μέχρι χθες τι κρούσματα είχαμε?
1: 84 κρούσματα, 131 θετικές εκτροφές. Τα περισσότερα προφανώς αφορούν εκτροφές προβάτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε εξετάσει 38.000 ζώα, 55.000 δείγματα. Το ποσοστό θετικότητας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο εκτροφής είναι γύρω στο 12,92% και σε επίπεδο ζώων 5,77% εν ολίγης. Συνεχίζουμε να έχουμε θέμα στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Και επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, η κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Το κάθε περιστατικό δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε μεταξύ χωρών. Φανταστείτε ότι στη Σλοβακία που αναφέρατε ήταν βοηδή κυρίως. Εμείς έχουμε να κάνουμε κυρίως με πρόβατα.
0: Έχουν ιδιορυθμία τα πρόβατα, κύριε Γενικέ?
1: Όχι, απλώς είναι πολλές περισσότερες εκτροφές, μεγαλύτερη συγκέντρωση των ζώων. Οι εκτροφές εγωπροβάτων τείνουν να είναι λιγότερο οργανωμένες από ό,τι των βοηδών. Είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διαφορετικά. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν αντιμετωπίσει πρόσφατα. Και όταν ήρθε το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο, πήγα και τους συνάντησα. Είχαν έρθει στο νησί και ακριβώς ήρθε ένας κτηνίατρος από τη Σλοβακία, μία κτηνίατρος από την Ουγγαρία και ένας από τη Βουλγαρία, και μας είπανε τις εμπειρίες τους, μας δώσανε διάφορα tips, διάφορες έτσι, προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και
0: έχει λογική εξέλιξη αυτό το οποίο τεκταίνεται στην Λέσβο? Δηλαδή, θέλω να πω, μου λέτε ότι τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο το αναμένατε ή πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και είναι αυστηρά?
1: Καταρχάς είναι σίγουρο ότι η νόσος υπήρχε στο νησί πολύ πριν
0: το πάρουμε χαμπάρι.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να υπήρχε κάποια απόκρυψη. Δηλαδή πρέπει να υπήρχαν συμπτώματα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί,
0: ναι,
1: και τα οποία δεν δηλώνανε. Αυτό το λένε γιατί η κτηνίατρη που μιλάω, εγώ δεν είμαι ειδικός, μου λένε ότι με βάση την επιδημιολογική εικόνα αυτή η νόσος υπήρχε στο νησί για κάποιους μήνες
0: πριν
1: από το πρώτο κρούσμα.
0: Μάλιστα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι ότι η Λέσβος έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία. Δηλαδή μιλάμε για 500.000 παραγωγικά ζώα μόνο πάνω σε ένα νησί. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τις περιοχές στις οποίες υπήρξε ο αφθόδης πυρετός σε άλλες χώρες. Ούτε στη Γερμανία που έσκασε ήταν σε τόσο βαριά κτηνοτροφική περιοχή. Από ό,τι ξέρω, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία ήταν κοντά στο Δούναβι σε περιορισμένη έκταση τα κρούσματα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι η Λέσβος είναι πολύ high risk ακριβώς επειδή έχει τεράστια κτηνοτροφία, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλές εκτροφές οι οποίες είναι κοντά η μία στην άλλη, και φαίνεται ότι δεν τηρούνταν και τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία συνήθως οι πιο οργανωμένες, οι πιο επαγγελματικές μονάδες που βλέπει κανείς στην Ευρώπη τηρούνε.
0: Εδώ
1: πέρα
0: δεν
1: τηρούνται, φαίνεται να τηρούνταν.
0: Ιστορία...
1: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα, δηλαδή. Η ιστορία του εμβολιασμού πάλι, επειδή το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά. Είχατε
1: ναι,
0: πει
1: δεν
0: ότι
1: ξέρω
0: είμαστε...
1: γιατί γράφεται αυτό.

0: υπάρχει σύσταση να εμβολιάσουμε. Μας έχουν πει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο εμβολιασμού ως συμπληρωματικό μέτρο. Δεν έχει έρθει γράμμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, ούτε από την, καλά προφανώς από τη δικιά μας Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που να εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο εμβολιασμό. Και μάλιστα στη συνομιλία που είχα εγώ με τους επιδογνώμονες της Ευρώπης, ακριβώς επειδή τους ρώτησα και τους μίλησα για αυτό, όπως και όταν πήγαμε με τον Υπουργό του Μαργαρίτη Σκινά και συναντηθήκαμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες, δεν μας είπαν εμβολιάστε τώρα, μας είπαν ότι αυτό είναι το εμβόλιο, αυτή είναι η διαθεσιμότητα. Πρέπει να προετοιμαστείτε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά αυτό που μας τονίσανε είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι άμεσες θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές των μολυσμένων εκτροφών.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι αντιμετωπίζουμε.
0: Για αυτούς το πιο, αυτό είναι αυτό. Το μέτρο εγκρίζωσης στο βασικό, όπως και με την ευλογιά, είναι ότι με το που βρίσκεις ένα κρούσμα, πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Και αυτό να τονίσω ότι και εμβολιασμό να κάνεις, συνεχίζει να ισχύει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι κτηνοτρόφοι που μιλάμε στη Λέσβο έχουν την εντύπωση ότι άμα κάνουμε εμβολιασμό θα σταματήσουν οι θανατώσεις. Δεν ισχύει αυτό. Η άμεση θανάτωση και η υγειονομική ταφή των μολυσμένων εκτροφών είναι το πρώτο και βασικό μέτρο εκρίζωσης νοσημάτων κατηγορίας Α, όπως είναι ο αφθόδης. Εμείς συνεχίζουμε, παίρνουμε μέτρα. Έχουμε δώσει χρήματα, θα δώσουμε κι άλλα.
1: Ο έλεγχος των μέτρων είναι σε τοπικό επίπεδο ή έχετε κι εσείς εποπτεία? Δηλαδή αν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, τα οποία είναι πάρα πολύ
0: συνδυασμός.
1: Ναι.
0: Είναι συνδυασμός. Η βασική αρμοδιότητα της επιτήρησης των μέτρων είναι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που υπάρχει στο νησί, δηλαδή τη κτηνιατρική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε στείλει κτηνιάτρους του Υπουργείου, κτηνιάτρους του Ελγό Δήμητρα, στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Έχουμε προφανώς ενισχύσει το προσωπικό στο νησί. Επιβλέπουμε, συντονιζόμαστε, είμαστε σε συνεχή επαφή και έχουμε παρουσία στο νησί.
1: Πάμε σε άλλα
0: και
1: δύο πράγματα. Δύο πράγματα τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, πάλι το είχαμε πει, τι γίνεται με τα τυριά που ήταν αιτήματα. Από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε το πράσινο φως με πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Και τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις. Για τις αποζημιώσεις για τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν ήδη θανατώσει τα ζώα τους. Ή για τις ζωοτροφές επίσης.
0: Ήδη καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα στο νησί.
1: Ναι.
0: Μετά για τις ζωοτροφές θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, αφορά όλη την Ελλάδα. Όποιος έχει επηρεαστεί από ζώα, από επιζωοτίες.
1: Okay, γιατί έχουμε και, και την άλλη ιστορία, την ευλογιά.
0: Και μετά με τα τυριά ακούω ότι πάει καλά, υπό την έννοια ότι 250 τόνοι περίπου διακινήθηκαν την πρώτη εβδομάδα που έγινε μερική άρση των μέτρων. Πολύ φέτα, πολύ λαδοτήρι, κασέρι. Γενικά έφυγαν πολλά τυριά από το νησί. Ναι. Φαίνεται η διαδικασία να δουλεύει καλά.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Τα τυριά φεύγουν μόνο μετά από έγκριση από τον εφέτο, ο οποίος πάει και επιβεβαιώνει με επιτόπιο έλεγχο ότι τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας από τα τυροκομεία σε όλη την αλυσίδα διακίνησής τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στο νησί,
1: βέβαια.
0: Γιατί προφανώς αρχίζουν να φεύγουν τυριά, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως έχουμε πει. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Αν φύγει ο αυτόδης πυρετός από τη Λέσβο και πάει στην υπηρετική Ελλάδα, θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.
1: Πάμε στο κομμάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, της ευλογιάς. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Θυμάμαι ότι είχαμε τέλος πάντων μία διαδικασία μέχρι το Πάσχα, αν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα
0: είναι,
1: στο κομμάτι
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Βρισκόμαστε σε χαμηλό όσον αφορά το επίπεδο των κρουσμάτων.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι τον επόμενο μήνα. Διότι όταν ζεσταίνει ο καιρός και εκεί πέρα υπάρχει και μεγαλύτερη μετακίνηση των ζώων, τότε αυξάνεται και το ρίσκο
1: διασποράς.
0: Οπότε θέλουμε, ενώ είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι βλέπουμε μια βελτιωμένη εικόνα, δεν θέλουμε να δώσουμε μήνυμα εφησυχασμού ή να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, διότι έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά η επιδημιολογική καμπύλη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλό. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για μια καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Βέβαια,
0: σημασία έχει η τήρηση των μέτρων, είτε αυθόδης είτε ευλογιά. Και πρέπει να καταλάβουν οι κτηνοτρόφοι ότι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας είναι αυτή. Μετά έπονται όλοι οι άλλοι.
1: Να σας πω,
0: αν
1: βέβαια
0: βλέπουμε συλλήψεις, κάνει αστυνομία, παράνομες μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι Για αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε με αυτά τα μέτρα. Για αυτούς είναι τα μέτρα. Είναι για τους κτηνοτρόφους. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Έχουμε, θυμίζω, ότι περίπου μισό εκατομμύριο ζώα από ευλογιά τα έχουμε θανατώσει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία έχουν βγει από τη μέση. Εκεί στο ζήτημα των αποζημιώσεων, τι κάνουμε για την ευλογιά?
0: Δώσαμε 22,7 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα, άλλα 4 εκατομμύρια χθες.
1: Ναι.
0: Δίνουμε χρήματα στους κτηνοτρόφους που θανατώνονται τα ζώα τους. Είναι το πακέτο των μέτρων, για να καταλάβετε, είτε ευλογιά είτε αυτόδηση, είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Παίρνεις αποζημιώσεις για θανατωμένο ζώο. Παίρνεις αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα. Παίρνεις αποζημιώσεις για ζωοτροφές. Παίρνεις αποζημιώσεις, παίρνεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναστολή των υποχρεώσεων.
1: Mm-hmm.
0: Μετά για τη Λέσβο έχουμε ειδικό μέτρο. Περνάει η διάταξη σήμερα από τη Βουλή για το κατεστραμμένο γάλα. Περάσαμε
1: τη
0: διάταξη για τους θηροκόμους ακριβώς που δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το κράτος θα είναι εκεί, θα στηρίξει. Αλλά όσα λεφτά και να ρίξεις, δεν είναι το θέμα. Το οικονομικό είναι έπεται. Το βασικό είναι να μην
1: να
0: υπάρξει διασπορά.
1: Να σώσουμε.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς.
1: Γενική, ωραία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας εδώ και κάπως ο καιρό. Θέλω να κάνω και άλλη μια κουβέντα τώρα, σας παρακαλώ. Με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως ο Υπουργός, παρέα με τον διοικητή της ΑΔΕ, όσον αφορά τις βιολογικές μελισσοκομεία και κτηνοτροφία.
0: Όχι. Αυτό το κάνει την επόμενη μέρα.
1: Δεν έχει σημασία. Ωραία. Εγώ
0: θέλω να σας πω, επειδή
1: δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω ερωτήματα από ακροατές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας από αυτούς τους ακροατές, λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει: Ψάλτη, εγώ ανήκω στο κομμάτι της βιολογικής μελισσοκομείας. Έχω όλους τους ελέγχους, έχω όλα τα δεδομένα και δυστυχώς με πήρε μπάλα. Δηλαδή, ενώ είχαν μπει πολλοί, το είχαμε καταγγείλει, είχαμε βάλει ζητήματα, είχαμε πει ότι παιδιά δηλώνονται με μελισσοκομεία βιολογική, η οποία δεν είναι κλπ. Εγώ λοιπόν, από τη στιγμή που πάγωσε το πρόγραμμα για δύο χρόνια, ουσιαστικά κλείνω και εγώ την δυνατότητα να παίρνω κάποια χρήματα για κάποιες επενδύσεις που έχω κάνει. Τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
0: Να σας πω απλώς ότι τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε από τους ελέγχους ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά, και να σημειώσω ότι κανείς δεν είχε ενταχθεί στα προγράμματα. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε προενταξιακούς ελέγχους. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος εντάχθηκε και τώρα υπάρχει απένταξη. Δεν εντάχθηκε ποτέ στο πρόγραμμα. Βγήκαν οι προσκλήσεις, κάναμε τους ελέγχους και με αυτά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και μη συμμόρφωσης που βρήκαμε και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, αυτονόητα ως κράτος έπρεπε να κάνουμε το σωστό. Ποιο είναι αυτό? Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει. Τώρα, ξεκαθαρίζω, ο βιολογικός παραγωγός είναι αυτός που θα βγει κερδισμένος από αυτό που κάνουμε, διότι αν δεν βάλουμε τάξη σε αυτό το τοπίο των βιολογικών και δεν προστατέψουμε την αξιοπιστία των βιολογικών, τι επενδύσεις να κάνουν μετά? Κανείς δεν θα πιστεύει ότι κάτι είναι βιολογικό. Δηλαδή, αν δεν θωρακίσουμε το ότι όταν αγοράζω κάτι και λέει βιολογικό είναι όντως βιολογικό, τότε χάνεται το νόημα, η αξία της βιολογικής παραγωγής.
1: Μα δεν διαφωνώ.
0: Είναι δηλαδή
1: απαραίτητο μέτρο αυτό.
0: Ναι, είναι απαραίτητο μέτρο αυτό για να προστατεύσουμε αυτόν τον οποίο μόλις μου αναφέρατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτή η ιστορία, κυρίως, επιμένω να λέω, γιατί αυτά μαθαίνω της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά λιγότερο της βιολογικής κτηνοτροφίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί δεν γίνανε επενδύσεις από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με τον νόμο του κράτους και με τον νόμο, με την έννοια του νόμου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς τώρα, μέχρι να ξαναβγεί το πρόγραμμα υπό νέες συνθήκες και καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προς το παρόν είναι οι πιο χαμένοι του συστήματος.
0: Κύριε Ψάλτη, βγάλαμε πρόσκληση για τη βιολογική μελισσοκομεία 19 εκατομμύρια ευρώ και μας ήρθαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό ισχύει, όλο το μέλι της Ελλάδας...
1: Είναι βιολογικό που δεν είναι. Σας έχασα. Γενικέ.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν
0: ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι. Σας...
0: Μ' ακούτε.
1: Θα ήταν όλο το μέλι της Ελλάδας αυτό... βιολογικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, συμφωνώ.
0: Και λέμε εμείς, άρα τι κάνεις? Το αφήνεις το πρόγραμμα να τρέξει για τους έντιμους παραγωγούς ή λες μπροστά σε αυτά τα ευρήματα πατάω το κουμπί, το βάζω σε πάγο μέχρι που να ξεκαθαρίσω και να κάνω μεταρρυθμίσεις και να φτιάξω ένα πλαίσιο
1: Μάλιστα.
0: το οποίο θα βγάζει νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ακροατής σας και που, το μήνυμα που έστειλε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνει ότι ήταν αυτονόητο, απαραίτητο αυτό που κάναμε για να προστατευτεί ο ίδιος και η πραγματική βιολογική του νοσοκομεία. Ναι. Αλλιώς όλα θα είναι βιολογικά, δεν γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Οπότε θέλει όλοι να καταλάβουμε ότι ναι, δύσκολη απόφαση με ένα απαραίτητη δε.
1: Για δύο χρόνια γενικέ, παγώνει το σύστημα.
0: Γι' αυτό το πρόγραμμα τώρα που τρέχει το 21-27, που είναι το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, δεν θα βγει άλλο βιολογικό. Δεν προλαβαίνουμε καταρχάς να βγάλουμε άλλο βιολογικό, δηλαδή οι χρόνοι δεν βγαίνουν, αλλά χρειάζεται να πατήσουμε ένα restart και να ξαναδούμε λιγάκι όλο το κομμάτι από την αρχή, πιστοποίηση, έλεγχος, εποπτεία, ποιος πραγματικά, δηλαδή έχουμε εδώ πέρα παραδείγματα.
1: Όλα από την αρχή.
0: Λένε κάναν 15 ελέγχους σε μία μέρα, κύριε Ψάλτη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω στοιχείο στα χέρια μου που μου λέει ο φορέας πιστοποίησης ότι σε μία μέρα ένας ελεγκτής έλεγξε 15 παραγωγούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε πρέπει εμείς σαν κράτος κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να λέμε οκ, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, έλεγχοι, προφανώς έλεγχοι. Έλεγχοι και αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, να τα πάρουν, να τα δικαιούνται. Ευχαριστώ, Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, διαφημίσεις.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Να

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, θα τα πούμε τα ξημερώματα. Το πρωί της Δευτέρας, 6 ακριβώς. Καλημέρα σας.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
18: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
19: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
21: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel, ε.
24: Ναι.
23: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
25: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
26: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.
27: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
28: Μισό.
27: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
28: Μισό.
27: Πάλι μισό.
28: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
27: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική οδό προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτούκη στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των πρόεδρων Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του νωρίτερα, σημείωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ολία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα ωκεανών και ολίας Κώστα Καδί. Στο κομμάτι της παράνομης ολίας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε να ρυθμιστούν αναλόγως, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, τόνισε ο Υπουργός. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η Ελία, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως διανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκησε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο το έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενο στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το ακτιματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε αναρτησία του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στον πρωταγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθώ δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τα όρια του παλαιού Φαλήρου πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα όμως της παραλιακής από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ δεν πάει πίσω και αυτό έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Σχεδόν ακινητοποιημένο είναι το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την πλευρά των λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας, την Ιετιώνια Ακτή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε νωρίτερα, έχει προβλήματα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός με καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετές καθυστερήσεις παρά τα αυτά. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη με ανατμήματα μποτιλιάρισμα, ενώ ο Σκαραμαγκάς δεν μας εκπλήσει, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και μικρότερες θα μπορούσα να πω.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 15 Μαΐου του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Αχίλλειος, δηλαδή γιορτάζει η Λάρισα. Το ημερολόγιο έρχεται σε long play συσκευασία και σήμερα. Ο Άρης λείπει και σήμερα, αλλά αυτό είναι. Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Τα μηνύματα που στέλνετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr τα διαβάζω και μερικές φορές όταν προλαβαίνω μιλάμε κιόλας, συνομιλούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όσα λέγονται και γίνονται και όσα δεν λέγονται εκεί. Εδώ έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο. Το βράδυ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω στις 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Ένα ερώτημα είναι αν σε αυτό το συνέδριο αυτή η γενικώς διάχυτη δυσαρέσκεια, γκρίνια, η διεκδίκηση της επιστροφής στην ψυχή της παράταξης και όλα αυτά θα βρουν κάποια έκφραση. Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν η απουσία των δύο πρώτων πρωθυπουργών Καραμαλή και Σαμαρά, που προφανώς έχει μεγάλη συμβολική σημασία, θα σημαίνει κάτι παραπάνω από το συμβολικό. Για παράδειγμα, ακούω ότι πιέζεται πολύ ο Αντώνης Σαμαράς να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματός του. Πιέζεται, το σκέφτεται. Θα δούμε. Και ένα τρίτο ερώτημα βέβαια, και το πιο ουσιαστικό, είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού αυτό το συνέδριο είναι το τελευταίο πριν να μπούμε στην κανονική προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Τι περιμένουμε? Εντάξει, πολλά και διάφορα, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα με την ομιλία του στο συνέδριο ή θα το φυλάξει για αργότερα. Το ερώτημα είναι, κάποτε, το 2019 δηλαδή, όταν κέρδισε τις εκλογές, είχε πει ότι για να κάνει αυτά που θέλει για την Ελλάδα χρειάζεται δύο θητείες. Οι δύο θητείες συμπληρώνονται, αλλά διεκδικεί τρίτη. Οπότε χρειάζεται μια πιστική εξήγηση γιατί θέλει τρίτη. Και όπως γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα Νέα, η απάντηση ότι τι να κάνω αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι, δεν είναι επαρκής απάντηση. Χρειάζεται κάτι πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό από αυτό. Αλλά περιμένουμε. Έχει κι άλλα η πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε με ένα περιστέρι AI στην πλατεία Αριστοτέλους ότι 21 Μαΐου εκείνη η δική της, ο δικός της πολιτικός οργανισμός, το κόμμα της, και από εκεί και πέρα το γνωστό. Κάποιος είπε κάτι σε ένα παράθυρο της τηλεόρασης και υποτίθεται ότι γίνεται χαμός μέσα σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Το τελευταίο είναι κάτι είπε ο Άδωνης στον Ανδρουλάκη για ένα κίνητο στο Ηράκλειο που νίκαιζε στο κτηματολόγιο. Κάτι απάντησε θυμωμένος ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια?

Σαν σήμερα είναι γεννημένος αυτός ο μουσικός που μας συντροφεύει από την αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Μάικ Όλτφιλντ. Αυτό είναι το διασημότερο ίσως δημιουργήμά του. Τα Tubular Bells ήταν η μουσική σε εκείνη την περίφημη ταινία, τον Εξορκιστή, που τη δεκαετία του 70 έκανε μεγάλη αίσθηση και η ταινία και η μουσική. Στην ατζέντα της ημέρας, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα προφανώς δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείς. Το μεγάλο θέμα είναι φυσικά οι συνομιλίες Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Σήμερα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών. Χτες ο Μεν Σι είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά και κάλεσε τον Σι να πάει στη Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θέματα. Τα γεωπολιτικά, το ένα είναι το Ιράν, όπου ο Μεν Τραμπ είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με τις δικές του, συγγνώμη, η Κίνα απάντησε με τις δικές της θέσεις. Το δεύτερο είναι η Ταϊβάν, για το οποίο η Αμερική δεν είπε τίποτα. Η Κίνα όμως είπε αμέσως ότι, επικαλούμενη το Θουκυδίδη, ότι αν και όποτε αποφασίσουμε να φέρουμε πίσω στην Κίνα αυτό που θεωρούμε αποσχιστή σε επαρχία της χώρας μας, εσείς οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αντιδράσετε. Και στο εμπόριο, φυσικά, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βοδινό κρέας, όγια, καλαμπόκι, θα αγοράσει αεροπλάνα Boeing. Αυτό είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θα φέρει μαζί του για να πει στην εκλογική του βάση πίσω στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται.

0: στο βάθος εδώ, πιο κοντά μας και πιο κοντά στην δική μας επικαιρότητα. Πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, ένας τίτλος που λέει «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα». Τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πια από τουρκικής πλευράς ότι όντως μέσα στις αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς διατύπωση, αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρεί να μετατρέψει σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας αυτό που ως τώρα ήταν ρητορικές εξάρσεις και διεκδικήσεις επί χάρτου για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε ήδη μερικά ανησυχητικά σημάδια στο πεδίο. Παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, τον Αλεξάνδρο Μαλιά, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαλιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τίμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Για πέστε, λοιπόν. Πρέπει να το. Δηλαδή, μάλλον το δικό μου ερώτημα είναι, τι λόγο έχει η Τουρκία να πάει να προκαλέσει κρίση τώρα ξαφνικά, ενώ από το 23 και ύστερα είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, με βάση και τη διακήρυξη εκείνη που είχε υπογραφεί τότε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Επιπλέον, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Τουρκία να βρίσκεται στα νότια, τα ανατολικά και γενικώς τα υπόλοιπα σύνορά της εκτός από τα δυτικά με την Ελλάδα, να βρίσκεται μπροστά σε ένα κουβάρι κρίσεων και κινδύνων, τι λόγο θα είχε να προκαλέσει μια κρίση και με την Ελλάδα?
1: Κύριε Τίμα, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός να σας πω ότι αυτό σημαίνει και το, αν θέλετε, και το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Προτιμώ να παραμείνω αισιόδοξος, όχι όμως αφελής, λέγοντας ότι, τέλος πάντων, ποια η σημασία είναι των όσων συμφωνήσαμε και η διακήρυξη των Αθηνών έχει ορισμένα ουσιαστικά μέσα, ουσιαστικές παραγράφους. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο χώρες ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκε. Οι δύο χώρες άντλησαν ωφέλη από την υπογραφή αυτής της διακήρυξης, η οποία σε 7 Δεκεμβρίου του 23 χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει μία πολιτική η οποία ξεκίνησε το 1920. Δηλαδή, τα βασικά κείμενα προσδιορίζουν την εθνική πολιτική της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών ορίων, εδαφικών διεκδικήσεων, εθνικών διεκδικήσεων, ξεκίνησαν με αυτό το περίφημο Μισάκ Μιλί, το εθνικό σύμφωνο της Τουρκίας, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 1920. Δηλαδή, με προτροπή του Κεμάλ Ατατούρκ τότε. Αυτό συνόψισε, κατοχύρωσε, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή. Ήταν από τα τελευταία ψηφίσματα της τουρκικής Βουλής πριν μετατραπεί σε μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Τα όρια, τα επιθυμητά, τα ιδεατά, αν θέλετε, τα όρια της καρδιάς της Τουρκίας. Αυτό που λέει σήμερα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογκάν, η Τουρκία της καρδιάς μας, είναι ακριβώς η Τουρκία του Εθνικού Συμφώνου του 1920. Έρχομαι όμως στο σήμερα. Έχουμε την διακήρυξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που περιλαμβάνει το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Σίγουρα είναι ένα εσωτερικός νόμος, αλλά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα θα συμφωνήσει κανείς στην Ελλάδα ότι δεν παράγει αποτελέσματα και εκτός των σύνορων της Τουρκίας. Άλλωστε, η κατάργηση του κάζους μπέλι, αποτελεί, αν θέλετε, ένα βασικό μοχλό άσκησης, πίεσης της Ελλάδος διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εξοχήν, αλλά όχι μόνο.
0: Σύμφωνοι. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, είχε πει ότι θα θέσει αυτό το θέμα, δηλαδή την άρση του κάζους μπέλι ως ένα ζήτημα το οποίο θα επέτρεπε να αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ανταυτού, λοιπόν, αντί να αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε έναν καινούριο νόμο που δεν ξέρω ακριβώς κανένας δεν ξέρει ακριβώς τις διατυπώσεις του, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς θα προβλέπει, αλλά πάντως σίγουρα βαραίνει την ατμόσφαιρα.
1: Βαραίνει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν έχω την πλήρη εικόνα. Την εικόνα την έχει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανεφέρθηκε και χθες, νομίζω προχθές, στη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνεπώς, τα μέτρα προσεκτικά αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Η διακήρυξη των Αθηνών προβλέπει την. Και ίσως αυτό είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα, τους ανοιχτούς διάβλους. Άρα νομίζω ότι συντρέχουν οι λόγοι να εξηγήσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα δικά μας βήματα. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή, κύριε Τσίμα, όπου το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής όλων των μεταπολιτευτικών ελληνικών κυβερνήσεων και δικαίων, δοκιμάζεται. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία μυστική εξαίρεση κατοχύρωσης συμφερόντων, αλλά είναι, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα και αρχίζει και γίνεται ένα συνηθισμένο μέσο. Και το τρίτο είναι αυτό που μετράει σήμερα. Δεν είναι, είναι η δύναμη που έχεις να επιβάλλεις το διεθνές δίκαιο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας, είναι ότι νομίζω ότι η Τουρκία μας μετετά πάρα πολύ καλά, βλέπει ότι, ας το πω με λεπτότητα, η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα δοκιμάζεται. Να. Δεν έχουμε το
0: λέτε,
1: επίπεδο...
0: Λέτε εν όψη των εκλογών.
1: Και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να το διαπιστώσουμε.
0: Ναι, η προεκλογική περίοδο.
1: Βλέπετε και εσείς κάθε μέρα η δισογραφία, η καθημερινή είναι. Θα έλεγα είναι μετά το 1974, ίσως είναι μια στιγμή όπου δεν υπάρχει καν η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων δια τα μείζωνα, δια τα σοβαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο... αφαιρέται κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι διότι ακούω τις δηλώσεις ότι πρόκειται για εσωτερική πράξη και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ναι, αλλά όταν κάποιος με νόμο καταστήσει νόμο του τουρκικού κράτους ότι αυτό και αυτό και αυτό που αποτελούν ελληνικά εδάφη ή στο οποίο ασκούμε εν δυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα ή αποτελούν τμήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τουρκικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Θυμίζω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο του 19 είχαμε και εμείς την ίδια τήρα στην αρχή. Όμως όλες μας οι προσπάθειες τα τελευταία 7 χρόνια ήταν να το διαβολήσουμε και εν μέρη το έχουμε πετύχει.
0: Ναι. Η διαφορά βέβαια είναι ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν μια συμφωνία με μια άλλη χώρα θεωρητικά. Όχι ακριβώς χώρα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια άλλη χώρα. Εδώ είναι μια εντελώς μονομερής εσωτερική πράξη της Τουρκίας.
1: Ναι, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα συμφέροντα, την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας η οποία τυχάνει να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ ενώ την Ελλάδα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου η ταπεινή συμβουλή θα ήταν να εξηγήσουμε καθαρά ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε κάνοντας χρήση της κοινοβουλευτικής του κοινοβουλευτικού πυλώνα της δημοκρατίας, της συνταγματικής μας δημοκρατίας, τη δημιουργία επίσης ισοδυνάμων τετελεσμένων. Έχουμε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι υπομελέτη ορισμένες κινήσεις. Αλλά δεν θα ήθελα να προτρέξω εγώ σήμερα, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το σχεδιάσει. Πάντως νομίζω πρέπει πέραν των συστάσεων και τα λοιπά, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε διατηρημένοι να δεχτούμε νέα τετελεσμένα.
0: Ευχαριστώ κύριε Παλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ για την επικοινωνία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πρέπει να περιμένουμε. Βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε το κείμενο. Θα περιμένουν οι ειδικοί να διαβάσουν το κείμενο πολύ προσεκτικά και θα επανέλθουμε σε αυτό. Απλώς η αίσθηση ότι γενικώς το πράγμα αρχίζει να αποκτά, να χάνει αυτή την βεβαιότητα που είχαμε τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν μπει σε έναν αυτόματο πιλότο και τουλάχιστον δεν προκαλούν εντάσεις. Αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν ισχύει ακόμη. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει από έναν τίτλο που έχει σήμερα η Καθημερινή και το ρεπορτάζ της. Ο τίτλος που είναι όντως εντυπωσιακός, «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα», καθώς η τουρκική πλευρά επιβεβαιώνει ότι θα φέρει νομοσχέδιο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
5: Τα master χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς το σταθμό του ΙΣΑΠ. Αυξημένη επίσης κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού προς την Αγία Φιλοθέη, στην κάθοδο της Αρθιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηράει τη θάλασσα να διαπραγμάτευτε και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Ισόλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
22: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα να ακούσουμε τι γίνεται εκεί έξω και το ακούσαμε ήδη στις ειδήσεις, δηλαδή ότι είναι δύσκολο, αλλά θα μας τα εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά και ίσως μας δώσει και καμιά λύση ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλημέρα, Δημήτρη.
23: Καλημέρα, Παύλο μας. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Το καλό είναι πως βελτιώνεται σιγά-σιγά η εικόνα. Είναι μια δυσκολότερη Παρασκευή από τις προηγούμενες, αλλά το καλό είναι ότι σιγά-σιγά βελτιώνεται η εικόνα. Πολλά τροχαία ατυχήματα, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού, αλλά και στην παραλιακή και σε άλλα σημεία. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο. Πηγαίνοντας προς τη Βουλή, είναι σχεδόν γεμάτη αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση και η Αρδιτού τηρουμένων των αλλογιών και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς από το πρωί δεν ήταν πολύ δύσκολος, αλλά έχει διατηρηθεί η ίδια εικόνα. Δηλαδή, αντί να βελτιώνεται, κρατά την κίνηση σταθερά. Η παραλιακή τώρα, τι γίνεται στην παραλιακή? Είχαμε πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ακόμα έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Κυρίως από το Μοσχάτο και την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το λιμάνι, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιώνια Ακτή δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, παραμένει ακινητοποιημένο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, και η εναλλακτική της Κηφισού δεν είναι τόσο η λεωφόρος Κηφισίας, που είναι πολύ καλύτερη, να την χρησιμοποιήσετε, να τη διαβείτε, εάν το θέλετε. Ακόμα καλύτερα όμως, αν πάτε στον άξονα Κίμης Βεϊκού ή Βεϊκού Κίμης.

0: κρίνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ακούτε Sky και το κομματρία, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, ξεκινούν απόψε στο Λυκαβητό οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ξεκινάνε πώς, με αυτήν, με την Πάτι Σμιθ επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού για μια ακόμη φορά, μοιάζει να είναι το αγαπημένο της, δύσκολο να βρείτε εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά αν το βρείτε και έχετε το κουράγιο να ανηφορήσετε το λόφο. Το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω θα πάρει καιρό να το αντιληφθούμε πλήρως, να αναλυθεί, να καταγραφεί στην πράξη και να φανεί δηλαδή. Προς το παρόν έχουμε τις δηλώσεις. Στα εμπορικά τα πράγματα, λέει, ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Η Κίνα έκανε τη χάρη στον Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, και που τον ενδιαφέρει πολύ τον Τραμπ αυτό για λόγους εκλογικούς, πολιτικούς. Θα αγοράσει και 200 αεροπλάνα από την Boeing, που και αυτό τον ενδιαφέρει πολιτικά. Από την άλλη μεριά βεβαίως θυμίζω ότι οι φίλοι του Τραμπ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ήταν εκεί και είχαν άλλου τύπου συζητήσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τι βγήκε από αυτές. Τα γεωστρατηγικά είναι αυτά, δηλαδή το Ιράν, η Κίνα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Από την άλλη μεριά επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτό το ταξίδι είναι ότι η Κίνα εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή για άλλη μια φορά ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που για πρώτη φορά από τον πόλεμο και ύστερα, ή θα έλεγα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, εμφανίζεται ως δύναμη που προκαλεί διαταραχή της κατάστασης, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Και υπάρχει και το αντιλάθη της Ταϊουάν. Πίσω. Είχα παρακαλέσει τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport, τον κύριο Γεώργιο Βίλο, να είναι μαζί μας, γιατί το έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι ασήμαντο, καθώς βρισκόμαστε, όχι μόνο δεν αρχίζει σήμερα μόνο το φεστιβάλ του Λυκαβητού με την Πάτι Σμιθ, είμαστε πια πολύ κοντά στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή σε σχέση με τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και η Ryanair ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις της. Η FedEx ανακοινώθηκε κάποια στιγμή, νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά, ότι επίσης το εγκαταλείπει ως βάση. Καλημέρα κύριε Βίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει καταρχήν μια διαμάχη με την Ryanair, αυτό είναι βέβαιο, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια συνήθις πρακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τόσα χρόνια που είμαστε και εμείς ως Φράγκφουρτ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με κάποια συγκράτηση και λογική, θα έλεγα.
0: Η πίεση, καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική, δηλαδή είναι τα τέλη αεροδρομίου. Η Ryanair στην ανακοίνωσή της που είδα λέει ότι η Fraport έκανε μια

0: αύξηση στα τέλη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει τη Ryanair να χρησιμοποιεί τα ελληνικά αεροδρόμια. Έκανε και μια επιθετική δήλωση, τα ελληνικά αεροδρόμια είναι λιγότερο ανταγωνιστικά και από της Αλβανίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μας, η αιτίαση περί των χρεώσεων είναι καθαρά προσχηματική. Η αεροπορική εταιρεία, είτε είναι η Ryanair είτε οποιαδήποτε άλλη, αποφασίζει εάν θα εντάξει ένα δρομολόγιο στο δίκτυό της, εάν βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, τότε αποφασίζει και διαθέτει ένα αεροπλάνο και δημιουργεί μια αεροπορική σύνδεση. Και εδώ ότι είναι προσχηματική, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ryanair, οι χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων δεκαετιών, είναι δήθεν μη ανταγωνιστικές, δήθεν ακριβές. Θέλω να πω ένα νούμερο, ότι με αυτές τις μη ανταγωνιστικές και πολύ ακριβές χρεώσεις, κατά η Ryanair, που είναι και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, ναι, έχει κάνει μια ανάπτυξη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια άνω του 45% με αυτές τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτό που βγαίνει προς τα έξω, είναι ότι κλείνει η Ryanair, γκρεμίζεται.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πολύ λάθος. Γίνεται ένας περιορισμός του χειμερινού πτητικού της έργου. Στη Θεσσαλονίκη έχει 25 δρομολόγια, τα 25 γίνονται 15, άρα κόβονται 10. Και ως προς τη διασυνδεσιμότητα θέλω να πω ότι από αυτά τα 10 που κόβονται, τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα πρακτικά χάνεται, αν θέλετε, η σύνδεση σε 5 με 5 προορισμούς.
0: Ναι, για τους ίδιους τους προορισμούς αυτό μπορεί να μην είναι ασήμαντο, ιδίως αν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις επαρκής.
1: Ακριβώς. Και δουλειά μας είναι λοιπόν, εμείς ως φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό το κενό που δημιουργείται, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζεται, να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη έχει αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, το 2019 και μεγαλύτερες σε μέγεθος. Το 2019 δύο εταιρείες βάσης στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η Ryanair και η Astra, με 700.000 επιβάτες το χρόνο, σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χάστηκαν οι συνδέσεις με τις σημαντικές αγορές, όπως τη Ρουσία, τη Ουκρανία και τη Λευκορωσία, στους 500.000-600.000 επιβάτες. Και όχι μόνο καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά να έχουμε και μια ανάπτυξη η οποία στα χρόνια που διαχειριζόμαστε, τα 10 χρόνια σχεδόν που διαχειριζόμαστε τα αεροδρόμια, είναι άνω του 40%.
0: Είστε 10 χρόνια, είναι η συνολική παρουσία στην Ελλάδα της Fraport 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο του
0: 10 χρόνια, σωστά. Ναι. Και έχετε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεστε.
1: Είναι 14 αεροδρόμια και η Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερό μας αεροδρόμιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Τσίμα, επειδή μιλάμε για χειμερινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα χειμερινά δρομολόγια, ήδη από το 2018 η εταιρεία μας έχει εσπίσει κάποια κίνητρα. Να το πω πολύ πεζά, κάποιες εκπτώσεις για όσες εταιρείες παίρνουν δρομολόγια εξωτερικού κατά τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Που αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 50%. Αλλά να είμαι σαφής, οι εκπτώσεις και οι τιμές, όχι μόνο των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, αλλά όλων των αεροδρομίων διεθνώς, είναι οι ίδιες προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνουμε διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας.
0: Α, δεν μπορείτε να κάνετε ειδική έκπτωση σε κάποια εταιρεία που δεν κάνετε σε άλλες. Κατάλαβα. Ναι.
1: Επειδή αναφέρατε πριν και για την Αλβανία και τις κρίσεις που γίνεται, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Διαφορετικό μέγεθος οικονομίας, τουριστικού προϊόντος, επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικότερα διεθνούς ρόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με την Αλβανία είναι δύο αγορές συγκρίσιμες. Ότι δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μπαίνει σε έναν αδιάκοπο και αέναο διαγωνισμό ποιο θα δώσει τα περισσότερα. Θεωρώ ότι δεν τιμάει τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας δυνατός προορισμός που έχει δώσει πολύ καλά σημάδια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω καλά, αίτημα είναι να μειωθούν τα τέλη και το επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη αναπτύξεως αεροδρομίου, συνεπώς αυτό είναι μια μείωση που θα μπορούσε να περάσει, αυτό ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία, να περάσει στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.
1: Το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίου που αναφέρατε, κύριε Τσίμα, είναι το γνωστό σπατώσιμο.
0: Ναι. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε σπατώσιμο, ναι.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά σπατώσιμο. Είχε θεσπιστεί από το κράτος το 1992, πριν το Βενιν, όταν ήμασταν ακόμα στο ελληνικό. Mm. Υπέστη κάποιες μειώσεις στη διάρκεια του χρόνου και φτάσαμε τώρα τον Νοέμβριο του 2024 να γίνει η τελευταία μείωση που ήταν θεσπισμένη από το κράτος, ότι από τα 12 ευρώ θα μειωθεί στα 3 ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα κρατικό τέλος. Δεν έχει σχέση με τις χρεώσεις της Fraport. Η Fraport αυτό που χρέωνε πριν τη μείωση των τελών, αυτό χρεώνει και σήμερα. Είναι απόλυτα ρυθμισμένες οι χρεώσεις μας. Είναι νόμος του κράτους. Κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού, άρα σε πραγματικούς όρους, να μιλήσουμε οικονομικά, μειώνονται. Mm-hmm. Για να γίνει ακόμα και η αύξηση αυτή κατά το 90% του πληθωρισμού, κάθε χρόνο, το μήνα Δεκέμβριο, προσκαλούμε και για τα 14 αεροδρόμια μας όλες τις αεροπορικές εταιρείες και με μια πλήρη διαφανή διαδικασία αναλύουμε το cost structure της εταιρείας και το πώς προκύπτουν οι χρεώσεις μας. Δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι αφαίρετες. Βασίζονται σε νόμο και καθορίζονται μέσα από διεθνείς διαδικασίες. Όχι μόνο στο δικό μας αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια. Αυτό το τέλος το σπατώσιμο που επικαλείται η Ryanair δεν έγινε χθες, έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Με τη FedEx υπάρχει θέμα?
1: Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε γενικότερα όλοι μας πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργείται ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας γύρω από το αεροδρόμιο και τη Θεσσαλονίκη, βασισμένο κατά τη γνώμη σε αποσπασματικές ή λανθασμένες πληροφορίες. Στην περίπτωση της FedEx, είδαμε ξεκάθαρα ότι άμεσα η ίδια η εταιρεία διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης. Επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει κανονικά την δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, την οποία θεωρεί σημαντικό κόμμα του δικτύου της. Απλώς τι έγινε? Δεν σταματάει η εμπορική δραστηριότητα της FedEx. Οι τελωνιακές υπηρεσίες, ενώ πριν γινόταν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται πλέον κεντρικά στην Αθήνα. Είναι ένα μοντέλο συγκέντρωσης των υπηρεσιών που το κάνει η FedEx σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport. Κύριε Βίλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
5: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Avevo le mani e la faccia di blu.
1: Ακούμε το Βολάρε του Ντομένικο Μοντούνιο. Θα σας πω γιατί, μάλλον καταλαβαίνετε ίσως γιατί, αλλά προηγουμένως έχω είναι ένα επίμονο μήνυμα, το έλαβα και χθες, το λαμβάνω και σήμερα και πρέπει να το αναμεταδώσω και νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε και λίγο. Είναι ένα μήνυμα που αφορά τους φοιτητές στοιχείο. Το έχω πάρει 2-3 φορές από διαφορετικούς ανθρώπους όπου παραπονούνται ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο Πανεπιστήμιο σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα ανακοινώθηκε ότι το τέλος Ιουνίου θα σταματήσουν εντελώς, οπότε οι εστίες είναι μακριά από τη σχολή και φυσικά τα παιδιά έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης από τη σχολή στις εστίες. Αυτό είναι το μήνυμα, θα το ερευνήσω. Δηλαδή θα πω στους συναδέλφους εδώ να το ερευνήσουν. Τελευταία σελίδα πριν από την διακοπή στις 10 για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος αυτού του long play ημερολογίου. Αυτό είναι το Βολάρε. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε διαγωνισμό Eurovision και έμεινε. Το θυμόμαστε, γιατί το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν στην Eurovision, ακόμη και το 90% των τραγουδιών που κέρδισαν την Eurovision, κανείς δεν τα θυμάται. Ο φετινός διαγωνισμός, εκτός του ότι έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι μέσα στα 3 φαβορί, οπότε θα έχει αγωνία αύριο το βράδυ, αλλά έχει και ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Η Eurovision ξεκίνησε και ως πολιτικό και ως τηλεοπτικό project. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1956 και έγινε ταυτόχρονα με έναν άλλον ευρωπαϊκό θεσμό. Το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων ποδοσφαίρου είναι συνομήλικες. Το 1956 έγιναν και τα δύο. Το κύπελο πρωταθλητριών στην αρχή, τα 5 πρώτα χρόνια, το κέρδιζε μία ομάδα μόνο, η Real Madrid. Η Eurovision είχε πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε ήταν 7 χώρες. Κάποια στιγμή, όταν μπήκε και η Ελλάδα στο διαγωνισμό το 1974, ήταν πια 18, αργότερα έγιναν 39, έφτασαν τις 43 κάποια στιγμή το 2011, αλλά φέτος είναι 35, γιατί 5 χώρες δεν συμμετέχουν, μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό. Και δεν είναι τυχαίες χώρες, είναι η Ιρλανδία που έχει κερδίσει 7 φορές, είναι η χώρα που έχει κερδίσει περισσότερες φορές το διαγωνισμό μαζί με τη Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Ούτε έχουν στείλει τραγούδι, ούτε θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, εννοείται ούτε θα ψηφίσουν. Ο λόγος είναι η αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ για λόγους πολιτικούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούν ότι τα 2 προηγούμενα χρόνια το Ισραήλ είχε κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει με διάφορους τρόπους την ψηφοφορία του κοινού, ώστε το τραγούδι της χώρας, ενώ στις κριτικές επιτροπές που ψηφίζουν έπαιρνε χαμηλή βαθμολογία, στην ψήφο του κοινού να σαρώνει. Εννοείται, αυτό είναι το διασημότερο από όλα τα τραγούδια που έχουν κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αυτό που έγινε στα αλήθεια επιτυχία. Η πολιτική διάσταση της Eurovision από την πρώτη μέρα της ως σήμερα, ναι, έχει ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, τι να πω. Καλή επιτυχία στον Ακύλα.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομολογό του στους κήπους του Ζονγκανχάι, συγκροτήματος που πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης καταπαύση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή, του λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: desire.
1: Καλημέρα και πάλι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 15 Μαΐου του 2026. Το άσμα έρχεται από το ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή η Τζουν Κας, η αγαπημένη του Τζόνι Κας. Τόσο αγαπημένη που ο ίδιος ο Τζόνι περίμενε μόλις 4 μήνες πριν πάει να τη συναντήσει. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-48-00-170-174. Η ημέρα έχει πολλά και σημαντικά. Το πιο σημαντικό από όλα φυσικά είναι το ταξίδι Τραμπ στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Ήδη το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου είναι στον αέρα, επιστρέφει στη Ουάσιγκτον. Οι τελετές, οι τιμές ήταν εντυπωσιακές, όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες λένε ότι ήταν καλύτερες, ιδίως στα θέματα που ενδιαφέρουν για πολιτικούς λόγους τον πρόεδρο Τραμπ, ας πούμε στην ενίσχυση, στην υπόσχεση της Κίνας ότι θα αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κρίσιμα θέματα τέθηκαν, η Ταϊβάν χωρίς απάντηση από τη μεριά την Αμερικανική, και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, στο οποίο απλώς κρατάμε αυτό που είπε ο Τραμπ. Πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, εγώ και εσύ. Όχι ακριβώς τα ίδια. Πολιτικά έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα, είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στις 7.30. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ξεχώρισα ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας, περνάει λίγο απαρατήρητο, γιατί όλα αυτά που αφορούν οικονομικά, νούμερα, μελέτες, στοιχεία, δεδομένα, συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλα θέματα είναι πιο σεξι να τα κουβεντιάζουμε και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Αλλά ανακοινώθηκε χτες μια μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί οι αριθμοί δεν μεταφέρονται εύκολα στον προφορικό λόγο του αναδιαφωνικό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, λέει η έκθεση αυτή, η αύξηση που είχαμε πραγματικά στην ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη ελληνική, η αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού βασίστηκε κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δουλεύουν περισσότεροι, άρα παράγονται περισσότερα και αυξάνει το ΑΕΠ. Αλλά η δυναμική αυτή εξαντλείται, διότι η μη ανεργία έχει ήδη μειωθεί, δεν μπορεί να μειωθεί πολύ περισσότερο ακόμη, το εντυπωσιακό έχει γίνει. Αφενός και αφετέρου η δημογραφική δυναμική στη χώρα είναι αρνητική. Συνεπώς από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, η οποία, και αυτό είναι το κλειδί, το 2024 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 2000. 24 ολόκληρα χρόνια μετά έχουμε γυρίσει στο 2000. Στο μεταξύ, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα ενεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι στο μισό της παραγωγικότητας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενη, στο 54%. Και αν το μετρήσουμε ανά ώρα εργασίας, είναι ακόμη πιο χαμηλά, στο 43%. Γιατί εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Απλώς δουλεύοντας περισσότερο, παράγουμε λιγότερα. Η λιγότερο παραγωγική κλάδη είναι ακριβώς η κλάδη που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Εμπόριο, καταλήματα και εστίαση, αγροτικός τομέας, κατασκευές. Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριότητας η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ κάτω από το μισό της ευρωπαϊκής. Εκεί που πάμε καλά είναι στα χρηματοοικονομικά. Στα χρηματικά, μάλιστα, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε παραγωγικότητα, και η βιομηχανία γενικώς πάει καλά και η πληροφορική και επικοινωνίες πάει καλά. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν λίγες σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις με συγκέντρωση και επένδυση σε τεχνολογία. Τι φταίει? Δύο πράγματα λέει αυτή η μελέτη. Το ένα είναι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό το περίφημο ότι το 95% σχεδόν, 94,3% για την ακρίβεια, των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί λιγότερους από 9 εργαζόμενους. Προσέξτε, Όχι απλώς 9 στις 10, σχεδόν 9,5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι με τα ευρωπαϊκά μέτρα λιλιπούτιες, των κάτω των 9 εργαζομένων η καθεμία. Πάρα πολλές είναι χωρίς κανέναν εργαζόμενο, είναι απλώς μια προσωπική ή οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε εκεί η παραγωγικότητα μοιραία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Το επενδυμένο κεφάλαιο ανεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι 94.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Στην Ευρώπη είναι 2,5 φορές τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτή η μελέτη δείχνει ένα πρόβλημα που δεν έχουμε τρόπο να την υπερβούμε, γιατί τα κουβεντιάζουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ενώ και ως προς τα μέσα που θα υπήρχαν ώστε πολλές μικρές επιχειρήσεις να μην κλείσουν, αλλά να βρουν τρόπους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους, να ευνοηθεί η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ένα, και δεύτερον φυσικά να καλυφθεί αυτό το πελώριο παραγωγικό κενό, επενδυτικό κενό, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στο real estate και στον δευτερευόντο στον τουρισμό. Το real estate στην πραγματικότητα δεν αυξάνει σε τίποτε την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, και στον τουρισμό ο τουρισμός παραμένει ένας κλάδος στον οποίο η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν πάει καλά. Αρχίσαμε με το ζεύγος Κάς, Τζουν και Τζόνι Κάς, γιατί σαν σήμερα έφυγε η Τζουν. Αυτό είναι. Συνεχίσαμε με ένα τραγούδι των Roxy Music, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Brian Eno, που έχει γενέθλια σήμερα. Brian Eno, μεγάλος μουσικός, μεγάλος παραγωγός, εδώ μαζί με το φίλο του τον Τζον Κέιλ. Ξαναλέω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Σιλιανίδη για τα κινέζικα, δηλαδή για την κινέζικη περιπέτεια του πρόεδρου Τραμπ. Αυτό που κυρίως θα μείνει πίσω είναι ο Θουγιδίδης. Μνημόνευσε την παγίδα του Θουκυδίδη ο πρόεδρος Σι, κάνοντας μια επίδειξη αυτής της τάσης που και άλλη φορά την έχει κάνει ο Κινέζος πρόεδρος. Θέλει να εμφανίζεται, όπως γράφει ο Μιτσό σήμερα στα νέα, ως φιλόσοφος βασιλιάς. Ο Θουκυδίδης βέβαια την ιστορία του την άφησε ακριβώς με την πρόθεση να είναι κτήμα ΕΣΑΗ, όχι ότι ο Θουκυδίδης λύνει τα μυστήρια του σημερινού κόσμου, αλλά προσφέρει μια μέθοδο η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Η παγίδα, η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, δεν σημαίνει μάλλον, όπως γράφει ο καθηγητής ο Αντώνης Κλάψης σήμερα στην Καθημερινή, ότι κάθε ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη να συγκρουστεί με την κατεστημένη δύναμη που λίγο φοβάται ότι παρακμάζει. Σημαίνει όμως ότι η άνοδος της πρώτης προκαλεί ανασφάλεια στη δεύτερη. Η προσπάθεια της δεύτερης να διατηρήσει τα προνόμια της εκλαμβάνεται από την πρώτη ως απόπειρα ανάσχεσης. Και έτσι πάρα πολύ εύκολα, όχι από πρόθεση, όχι από σχέδιο, αλλά από μια σειρά παρεξηγήσεις, μπορεί να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση. Αυτή πάνω κάτω είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή το μάθημα που μας αφήνει ο Θουκυδίδης μελετώντας τη σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Τι λέει γι' αυτό σήμερα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής? Ωραίο είναι. Φαντάζομαι, λέει, ότι υποθέτω μάλλον ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζήτησε από τις υπηρεσίες του να του βρουν αυτόν τον Θουκυδίδη και να τον φέρουν στο Λευκό Οίκο για να του αποκαλύψει την παγίδα του και αν χρειαστεί να πληρώσουν όσα ζητήσει. Πάντως ρωτήθηκε ο ίδιος ο Τραμπ από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν τι έχει να πει για αυτό που είπε ο Τραμπ, δηλαδή για τον υπαινιγμό, για την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και η Αμερική είναι μια κατεστημένη δύναμη που υποχωρεί. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Μάλλον δεν το απάντησε στους δημοσιογράφους, το έγραψε στην ανάρτησή του. όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβέρνησης Biden και του νισταγμένου Τζο Biden. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος είχε 100% δίκιο, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευή, από Δευτέρα, τη Δευτέρα μάλλον συμβαίνουν διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, στο οποίο θα έχω και εγώ την χαρά να συμμετέχω, είναι μια συζήτηση με τον σπουδαίο συγγραφέα, νομπελίστα, τον Ορχάν Παμούκ, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, θα είναι στην Κρήτη, στα Χανιά τη Δευτέρα, στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που κάνει σπουδαία δουλειά. Θα είναι καλεσμένος του φεστιβάλ ο Ορχάν Παμούκ, δεν μιλά συχνά, δεν μιλά σχεδόν ποτέ, και έχει πολλά χρόνια να έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι πει θα έχει ενδιαφέρον και θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα είμαι μαζί σας τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου, και αν ρίξετε μια ματιά στο e-κύκλος για να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου από Δευτέρα ως Τετάρτη. Ο κύκλος είναι αυτός ο οργανισμός, ο πνευματικός, τον οποίο έχει ιδρύσει και ψυχή του είναι Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι το φετινό είναι το πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά. Και τέλος, τη Δευτέρα, στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Πουλαντζάς οργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, έναν από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνικής επιστήμης, ο Νίκος Μουζέλης, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει, έχει γράψει, έχει βγάλει γενιές ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται με τη δική του βοήθεια, καθηγητής στο London School of Economics για πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι το πρόσωπο που θα τιμήσουν το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και πολλοί άλλοι, πολλοί που θα μιλήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάμεσά τους, να σας πω πολύ γρήγορα, η καθηγήτρια Ελίνα Παπαδοπούλου, ο Λουκάς Τσούκαλης, η Μαρία Ρεπούση, η Μαριλένα Σιμίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, και ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Τον παρακάλεσα να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
1: Είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο όσο ακόμη είναι εν ζωή, όσο δηλαδή είναι εκεί για να παρακολουθεί, όχι μόνο μεταθάνατον. Το μεταθάνατον το συνηθίζουμε.
0: Έχετε δίκιο, παρακολουθεί ακόμα και τις εξελίξεις της πολιτικές και τη βιβλιογραφία και παρακολουθεί και εμάς τους μαθητές του. Υπήρξα μαθητής του Νίκου Μουζέλη πριν από 40 χρόνια στο London School of Economics. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μάλιστα μετήχα σε σεμινάρια του και έκανα αυτό που είπατε εσείς τώρα στον πρόλογο. Διδάχτηκα. Πώς διδάχτηκα? Πρώτον, να μπορώ να ξεδιαλύνω ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Δεύτερον, να τις προσεγγίζω κριτικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να αποσπώ οτιδήποτε είναι χρήσιμο από διαφορετικές εναλλακτικές ερμηνείες για ένα θέμα.
1: Ναι. Όντως, ο Νίκος Μουζέλης ήταν ένας δάσκαλος, δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι μια γενιά ολόκληρη, και όχι μόνο Ελλήνων, ενώ είχε μια επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αυτό, μπορούν να το υποστηρίξουμε για αυτούς αυτό, ότι η δική τους συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός ο άνθρωπος τον οποίο τιμάμε τη Δευτέρα, ο Νίκος Μουζέλης, μετέχει εδώ και περίπου 40 χρόνια σε ένα ευρύ κύκλο Ευρωπαίων διανοουμένων, από τον Habermas μέχρι τον Λακλάου, που είναι λατινοαμερικανός βέβαια. Σε αυτό τον κύκλο, μεταξύ τους εκείνοι έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, και ο Μουζέλης άλλωστε αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφικά, γιατί το τελευταίο του βιβλίο στα αγγλικά είχε εκδοθεί από το Cambridge University Press. Σε αυτόν παραπέμπουν πολλοί. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο προς όσους τον γνώρισαν από κοντά, όπως πράγματι είπατε σωστά, πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά και ήταν δάσκαλος όσον αφορά εκείνους που τον διάβαζαν συστηματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έγραφε μόνο συγγράμματα, ήταν για πολλά χρόνια, είχε τακτική αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες, όπου σχολίαζε και τα τρέχοντα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα μακρινό κάστρο θεωρητικός, έγραφε για τα τρέχοντα στην Ελλάδα.
0: Ναι, όπως το λέτε και μάλιστα ξέρετε η διαφορά του από πολλούς άλλους, φοβάμαι ακόμα και από εμάς τους νεότερους που προσπαθούμε να γράφουμε, τον τύπο ήταν η εξής. Ενέτασε κάθε θέμα της επικαιρότητας το οποίο σχολίαζε μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Το έβαζε δηλαδή σε ένα αναλυτικό σχήμα. Τι μαθαίνουμε από το ειδικό γεγονός για κάποιο γενικότερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ή πολιτικής.
1: Αν ακολουθήσατε τα βήματά σας και αν διαλέγατε ένα θέμα με βάση την επικαιρότητα της ημέρας, ας πούμε για μια εφημερίδα της ερχόμενης Κυριακής, εσείς ποιο θα διαλέγατε?
0: Θα διάλεγα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Περιλαμβάνονται εισοδηματικές ανισότητες, ανισότητες πλούτου, ανισότητες των φύλων, ανισότητες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά όπως εκπαίδευση και δημόσια υγεία. Και αυτό, αν ακολουθούσα τα βήματα του Μουζέλη, θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο που προσπαθεί να αποκαλύψει, γιατί ενώ φαίνεται με βάση δείκτες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας σε έναν βαθμό υπάρχει βελτίωση, διαρκώς επιμένουν οι ίδιες ανισότητες.
1: Ναι. Πώς το μεταφράζει κανείς αυτό σε εφαρμοσμένη πολιτική, είναι πάντως ένα ερώτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο, ε?
0: Ναι, εντάξει. Δεν θα πρέπει κανείς να είναι απαιτητικός από καθηγητές πανεπιστημίου να δίνουν και άμεσες λύσεις
1: σωστό,
0: στα προβλήματα που φύγουν. Ναι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Πάντως ο Μουζέλης αποφεύγει το να γενικολογεί γράφοντας πολλά. Όσοι και όσες έχουν διαβάσει κείμενά του ή έχουν ταχθεί από αυτόν, πάντα έχουν ωφεληθεί και από το εξής. Η καθαρότητα της σκέψης, η τιμιότητα απέναντι στα επιχειρήματα αντιπάλων, το σαφές συμπέρασμα. Να, τρία από αυτά τα πράγματα που έχουν ταχθεί και όσοι δεν τον είχαν καθηγητή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίτη, 6 ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας
0: μέρα. Εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.
1: Εκτός, αυτή είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Δευτέρας, η άλλη θα γίνει λίγο πιο εκεί στο Σύνταγμα, είναι η εκδήλωση του κύκλου για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που κάνει κάθε χρονιά ο κύκλος. Θα ξεκινήσει με μια μεγάλη δημοσκόπηση και θα συνεχίσει με συζητήσεις για όλα. Έχει και ένα ωραίο μότο νομίζω αυτό το συνέδριο, το ερώτημα «Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν?». Είναι οι γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο σημερινό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και να ξαναπώ, Δευτέρα βράδυ, όσοι τυχεροί είστε στα Χανιά, θα έχετε την τύχη να δείτε από κοντά τον Ορχάν Παμούκ και να ακούσετε τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο για τη λογοτεχνία. Θα είμαι και εγώ εκεί.

ρωτάει ο Κώστας Σπάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι αρχαία κελτικά. Αυτός είναι ένας μεγάλος μουσικός, Γάλλος, στην εθνικότητα, ο Αλάν Στιβέλ, ο οποίος είναι αυτός που ξαναέφερε πριν πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στη μόδα την κελτική άρπα και γράφει τα τραγούδια του σε αυτήν την αρχαία γλώσσα. Τι ήθελα να σας πω, ναι, να σας πω πρώτον ότι αν είστε κάπου που η οπτική δεν φτάνει και αυτό σας περιορίζει, σας εχμαλωτίζει, σας κρατά έξω από τον κόσμο του διαδικτύου, έχετε τώρα έναν τρόπο να υπερβείτε το κελί σας και να επικοινωνήσετε χάρη στο COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε πώς μια επιχείρηση μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική ή μεσαία μπορεί να επωφεληθεί από την χρηματοδότηση που η Εθνική εξασφαλίζει μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3 για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια χωρίς εμπράγματα της εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια.

0: μορφές, ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρθιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιός προς την Ομόνια και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Ξηραή τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο εγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε σωρό στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι είδαν τη σωρό και ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Επειδή καμιά φορά στο ραδιοφωνό τα λέμε και μπερδεμένα ή ακούγονται μπερδεμένα, να το επαναλάβω. Σήμερα είναι Παρασκευή, να το ξαναπώ. Καλημέρα ξανά. Τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, απόγευμα βράδυ, γίνονται τρεις εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Σας τις λέω τώρα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα λείπω, γιατί θα συμμετέχω στη μία, δηλαδή την συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ, τον μεγάλο Τούρκο συγγραφέα, το βράδυ της Δευτέρας, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στα Χανιά. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός της ημέρας εκείνης, της Δευτέρας δηλαδή, είναι το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Ο τίτλος είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας.

0: Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σήμα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να προσθέσω ακόμα μια εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Να την πει, εννοείται.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο, την έρευνά μας για την τεχνητή νοημοσύνη, το
0: Το οποίο είναι ένα, ας το πω, γιατί όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το είδα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το παρουσιάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Με την Τώρα Μπακογιάννη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ, της Μητροπόλεως, της Νομικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Κολεγίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο στόχος είναι να παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις της νοημοσύνης και να απαντηθούν ερωτήματα που ανέκυψαν από μια επικοινωνία που είχαμε και με μαθητές. Να μοιραστούμε τους προβληματιστούς και να δώσουμε απαντήσεις.
0: Η Θεσσαλονική σπεύσατε και από τη σύνθεση αλλά και από το θέμα και από το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έλεγα πριν και ήθελα να το κουβεντιάσουμε ότι το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου προφανώς δεν είναι, υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά το ερώτημα πίσω από το συνέδριό σας, επειδή θα κλείσει το συνέδριο και αρχίζει στην πραγματικότητα ατύπως η μεγάλη προεκλογική περίοδος που στην Ελλάδα είναι πάντα μακρά. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τρίτη θητεία σε κανέναν. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Από μια άποψη, ίσως δεν είναι και σωστό να μένουν τόσο πολλοί οι κυβερνήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα ερώτημα. Αν διεκδικεί κανείς τρίτη θητεία, θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί τη ζητάει, τι θέλει να κάνει, που δεν προλάβει να κάνει στις δύο προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που προσπαθεί να εναρμονίσει πλέον την ελληνική ένωμη τάξη και με τα ευρωπαϊκά και με τα διεθνή νέα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και τις επόμενες γενιές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξεκινά αυτό το διάλογο, τον οποίο θέλει να το συνεχίσει κυρίαρχα στην αναθεωρητική Βουλή, επιδιώκοντας εκεί τις συνθέσεις που απαιτούνται για να θεσπιστούν ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως η θωράκιση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, η προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, η καλύτερη δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εξυγχρονισμός της διοικήσεως. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά, η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η εξέλιξη της Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που πρέπει να συμβεί για να βγούμε από την εκπαιδευτική απομόνωση που ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορείς να διεκδικήσεις την ολοκλήρωση πολιτικών.
0: Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, τώρα. Αλλά την έσταση την ξέρετε. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει, αν η κυβέρνηση δηλαδή, είχε πάρει τόσο σοβαρά την υπόθεση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεν θα περίμενα να τη φέρει τώρα. Θα την είχε προετοιμάσει λίγο νωρίτερα, ώστε να είναι και ευκολότερη σε συνενέσεις. Γιατί τώρα συνένεση σε προεκλογική περίοδο δεν συνηθίζεται.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλες οι αναθεωρήσεις γίνονται προεκλογικά. Ξεκινούν προεκλογικά. Γιατί προαπαιτούν βουλευτικές και αναθεωρητική βουλή μετά. Δύο βουλές δηλαδή και μία εκλογή. Άρα δεν είναι περίεργο. Δεύτερον, η εξαγγελθής αναθεώρηση άρχισε να συζητείται πριν από την αρχή αυτής της τραετίας και να οριμάζει. Τώρα υπάρχει μία επιφύλαξη στην αντιπολίτευση, την ευρεία αντιπολίτευση, όχι μόνο τη Μίζων, αλλά και στην Ελλάδα αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια νοοτροπία. Φοβούνται να πούνε ότι εδώ συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
0: Κύριε Στυλιανίδη, κάνει μια διακοπή ο ήχος στο τηλέφωνό σας και ενδεχομένως δυσκολεύει τους ακροατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε ή μήπως να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να σας ξανακαλέσω σε.
1: Τώρα με ακούτε καλά, ακούγομαι καλά τώρα.
0: Όχι. Κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές και είναι φαντάζομαι νοπλικό για τους ακροατές. Μικρή διακοπή, επιστρέφω.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: ΟΤΕ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Επιστροφή. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση ενδιαφέρουσα πολύ με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, υπεύθυνο για την, από το κυβερνητικό κόμμα για την αναθεώρηση που εκεί ξεκινάει. Η συζήτηση και κυρίως για το συνέδριο που αρχίζει σήμερα. Την διακόψαμε διότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Βρήκε ευκαιρία, Κώστας Πανός έβαλε τις διαφημίσεις. Οπότε επιστρέφουμε στη συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη για την αναμονή.
13: Όχι, όχι,
12: Τώρα σας ακούω μια χαρά. Μπράβο.
13: Θα έλεγα λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει έναν φόβο. Ενδογενή, να συμφωνήσει. Λες και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πλέον ως πολιτικό σύστημα για να μπορούμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με στοιχειοθέτηση βεβαίως. Φοβούνται, μην χάσουν ψήφους, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν λοιπόν ξεκινά μια τόσο θεσμική συζήτηση που το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο όχι σε επόμενες εκλογές αλλά σε επόμενες γενιές και συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, για ποιο λόγο να μην το δείξουμε από τώρα? Εν πάση περιπτώσει όμως ο στόχος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να βγάλει τις ευρείες συνενέσεις, είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν.
12: Σωστό.
13: Εμείς πρώτα ερχόμεθα λοιπόν με 30 σημεία που έχουμε τονίσει, χωρίζουμε αυτές τις αλλαγές σε 4 μεγάλες κατηγορίες, τις ταυτοτικές αλλαγές που αφορούν το πολιτιστικό σύνταγμα, τις κοινωνικές αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα, τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα ελέγχου και ισορροπιών της δημοκρατίας μας και βεβαίως τις αναπτυξιακές αλλαγές οι οποίες αφορούν το οικονομικό σύνταγμα. Και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για να αρχίσουμε το θεσμικό διάλογο αμέσως μετά το συνέδριό μας.
12: Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με όλη τη συζήτηση που περιλαμβάνει. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί να έχετε δεύτερη, τρίτη θητεία, γιατί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Διότι η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη Βουλή, όποια σύνθεση και να έχει, όποια πλειοψηφία και να έχει, να την ολοκληρώσει.
13: Εμείς πηγαίνουμε με πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να έχει πλειοψηφία που να ευνοήσει αυτού του είδους τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι παραδείγματος χάρη μεταρρύθμιση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Mm. Η ολοκλήρωση δηλαδή ενός κυβερνητικού έργου αφορά και ζητήματα που είναι πιο μακροπρόθεσμα, τα οποία περνούν μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, μια επιθετική κοινωνική πολιτική, η κοινωνική κινητικότητα με ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στη νεότερη γενιά, η εκπαίδευση, όλα αυτά είναι ζητήματα, η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος έχει περιπέσει σε μια έτσι, ασαφή αρμοδιότητα. Δεν ξέρουμε τελικά τι κάνει ο βουλευτής, γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να βρεθεί κατηγορούμενος. Τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ένας υπουργός για να μην του ζητούνται ποινικές ευθύνες για πράξη αποφάσεις του. Η προστασία που πρέπει να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για να μην είναι εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς συμφερόντων είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων.
12: Ναι, δεν ήταν μία, αν ήταν μια τετραετία, δεν θα τίθε το θέμα, διότι είναι πολύ λογικό. Η τετραετία να ανανεώνεται. Οι δύο τετραετίες να γίνονται τρεις. Όπως ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί στην μεταπολίτευση και αυτό δεν είναι το ερώτημα.
13: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ, εσείς, η Βουλή ή τα κόμματα. Το αποφασίζει ο λαός.
12: Ναι, απλώς λέω για να το αποφασίσει και για να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να έχετε, πρέπει να προσφέρετε μια πιστική, ας πούμε, ένα πιστικό επιχείρημα ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια θητεία για τους εξής λόγους.
13: Είναι αυτά τα ζητήματα που σας λέω, τα οποία εγώ τα θεωρώ θεμελιώδη. Και εν πάση περιπτώσει είναι η θετική και η αρνητική προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο έργο που ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη τετραετία ήταν η διαχείριση και έξοδος από δύο μεγάλες κρίσεις. Η δεύτερη ήταν η εκκίνηση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και η τρίτη είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες. Βλέπετε όμως από την άλλη, η αρνητική οπτική είναι αυτή τώρα, ότι δεν υπάρχει και μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Δηλαδή, πάμε σε εκλογές που θα είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα αλαζονικό που μπορώ να το βγάλω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις. Φαίνεται ότι κανένα από τα μικρά κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πει ότι είναι μια άλλη πρόταση. Και αυτό είναι προβληματικό και για μας. Διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με τον κακό μας εαυτό κάθε μέρα. Πρέπει να ξεπερνούμε τις δικές μας αδυναμίες για να μπορούμε να συντηρούμε τα. Ενώ αν υπήρχε μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση στην άλλη πλευρά, θα μπορούσαν και αυτοί να μας κάνει καλύτερους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
12: Ναι, λογικό. Τώρα η πιστικότητα αντιπροτάσεων ναι, κρίνεται και θα κριθεί φαντάζομαι σε εκλογές. Αυτό είναι
13: το βέβαιο.
12: Ναι, για να γυρίσω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε στο ρόλο του βουλευτή, το οποίο είναι ένα πονεμένο θέμα. Δηλαδή, δεν είναι πονεμένο μόνο γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με τις παραπομπές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το τι κάνει ο βουλευτής και ποια είναι τα όρια του, τι είναι ανεπίτρεπτο ρουσφέτη και τι είναι θεμητό. Υπάρχει και ένα θέμα, τι κάνει ο βουλευτής, δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μετρήσω τα τελευταία χρόνια θέματα που πρωτοβουλίες βουλευτών στη Βουλή που ανακοίνησαν θέμα, που κατέθεσαν μια πρόταση νόμου, που έκαναν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση που να είχε κάποιο αποτέλεσμα, θα συμφωνήσω ότι δεν θα βρούμε πολλές. Δηλαδή, αν είναι να εκλέγεται κάποιος βουλευτής απλώς για να ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση ή να τα καταψηφίζει αν είναι αντιπολίτευση.
13: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή είμαι πλέον από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτές.
12: Ναι.
13: Παρά την συγκριτικά με την ηλικία μου. Μακροβιότερος γινόσουν παλιότερα μετά τα 70. Τώρα εγώ μπήκα νωρίς και έχω γράψει δρόμο. Θέλω να σας πω ότι παλιότερα για να μιλήσουμε 10 λεπτά στο κοινοβούλιο διαβάζαμε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Διότι έτσι και λέγαμε μπαρούφα, Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση οι ηγεσίες του κόμματός μας να μας ξαναδώσουν το βήμα να μιλήσουμε, αν δεν παιδευτούμε. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ένας αγοραίος λόγος έχει περάσει πολλές φορές και μέσα στο Κοινοβούλιο, κυρίως μετά την εμφάνιση Χρυσής Αυγής. Αυτό το φαινόμενο απλώθηκε δυστυχώς σε οριζόντια. Καλός πολιτικός θεωρείται όποιος βρίζει καλά τον αντίπαλό του, ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και δημιουργικά. Με ρωτήσατε κάτι. Λέω τρία πράγματα έχει ως καθήκον ένας ολοκληρωμένος κοινοβουλευτικός. Το πρώτο που έχει είναι καταρχήν να ελέγχει την κυβέρνηση. Είτε είναι κυβερνητικός είτε είναι στην αντιπολίτευση, να καταθέτει ερωτήσεις, υπερωτήσεις και να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Και να μην ενοχλούνται οι υπουργοί όταν δέχονται ερωτήσεις. Δεν είναι προσβλητικό, είναι λειτουργία μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος για να μπορούν και αυτοί να γίνονται καλύτεροι. Ο δεύτερος είναι να νομοθετεί. Η νομοθέτηση έχει συλλογικό χαρακτήρα όταν είναι σχέδιο νόμου, όταν δηλαδή υποβάλλεται από την πλειοψηφία οργανωμένα, ή ατομικό χαρακτήρα όταν είναι πρόταση νόμου. Έχει ατονίσει το φαινόμενο της πρότασης νόμου και πρέπει αυτό το πράγμα να ξαναδυναμώσει. Και το τρίτο είναι να μεταφέρει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας ο βουλευτής τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις αδικίες που βλέπει στο περιβάλλον του, στην περιφέρειά του, να τα μεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα πάμε να ενοχοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι ένοχη όταν ζητά παρανομία. Είναι όμως αναγκαίο θεσμικό χρέος όταν προωθεί την ανάδειξη μιας αδικίας για να τη θεραπεύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, αρχικικά δηλαδή, είναι και στο γεγονός ότι πολλοί βουλευτές έχουν αυτοπαρετηθεί από τα δικαιώματα που τους δίνει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε καταθέσει ερωτήσεις σε 11 συνάδελφοι, κυλιόμενοι, κάθε φορά διαφορετικοί, αναδεικνύοντας σοβαρά θέματα όπως επιθετικές αγορές ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τα funds και άλλα θέματα τέτοια, τα οποία κατά τη γνώμη μου προκάλεσαν συζήτηση και προκάλεσαν και αποτελέσματα.
12: Τώρα για πέστε μου και μια κουβέντα για τα εσωκομματικά, διότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι οι βουλευτές γκρινιάζουν, αισθάνονται παρατημένοι. Υπάρχει ένα αίτημα και διάβασα και μια ανακοίνωση 10 στελεχών, ανάμεσά τους και δύο νομίζω πρώην βουλευτές, συναδελφοί σας, οι οποίοι διαμαρτύρονται, πιστεύουν ότι η παράταξη χάνει την ψυχή της, ότι κάπου μετατοπίζεται. Υπάρχει η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, η οποία δεν είναι απλώς ότι κάτι τους έτυχε και δεν πάνε, είναι μια έκφραση πολιτικής διαφωνίας και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε...
13: Κοιτάξτε, λέω πάντα κάτι, ότι όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταφέρνει να ταυτίζεται με την παράταξη, πάντοτε κυριαρχεί πολιτικά και ιδεολογικά. Όταν γίνεται ενίσιο υποσύνολο της ευρύτερης κεντροδεξιάς δημοκρατικής παράταξης, τότε έχει δυσκολίες. Όλες οι επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση λοιπόν στην κατεύθυνση της ταύτισης αυτής που σας λέω έφεραν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που το 20 αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό, η ταχύτητα με την οποία αντιδράσαμε πρόσφατα στην κρίση στη Μέση Ανατολή που στείλαμε τις φρεγάτες μας, το στρατό μας να προασπίσουμε την Κύπρο, κάποιες κοινωνικές πολιτικές, κάποιες πολιτικές μείωσης φόρων, αυτά όλα μας δυνάμωσαν. Αντιθέτως, επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης παράταξης μας κλόνησαν. Εγώ δεν είμαι κατά των ανοιγμάτων. Έγιναν πολλά ανοίγματα και πολλές φορές εύστοχα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχεις το βασικό πυρήνα τον αξιακό σου και να εμπιστεύεσαι και τα στελέχη που γέννησες και μεγάλωσες κι εσύ. Διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά διευρύνεσαι και εκτιμώ ότι ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και ανθεκτική στον χρόνο και κυρίαρχη εκλογικά και πολιτικά είναι αυτό. Το ότι ήξερε να γεννά και να αναπτύσσει στελέχη και παραλλήλως να κάνει και τα ανοίγματά της για να διεμβολίζει και τους γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Τώρα εντάξει, με ρωτάτε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας εκφράζουν μία κριτική. Εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές, και από τη δική τους και από κυρίως από την πλευρά του κόμματος, που είχε κάθε λόγο να τους κρατάει κοντά στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο καθένας τώρα παίρνει τις ευθύνες του. Σίγουρα η οποιαδήποτε απόφαση έχει την σημασία της και την προέκτασή της. Εμείς ευχόμαστε και παλεύουμε στο να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε για να είναι και αποτελεσματική μάχη που θα δώσουμε στις εκλογές.
12: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
13: Να είστε καλά. Γεια σας.
12: Το Σάββατο του Eurovision, οπότε ας κλείσουμε με ένα τραγούδι Eurovisionικό από αυτά που μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια. Είναι, νομίζω ότι αν μετρήσεις τα τραγούδια από αυτά που κέρδισαν την Eurovision όλα αυτά τα χρόνια από το 56 και ύστερα, αυτά που στα αλήθεια θυμόμαστε και είναι κάτι, μπορεί να σου φτάνουν και τα δάχτυλα ενός χεριού. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από αυτά. Έχω να σας πω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, που συνήθως είναι μια πονεμένη ιστορία, μοιάζει περίπλοκη, υπογραφές, προθεσμίες κτλ. Η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα, προσπαθεί να κάνει αυτή τη διαδικασία απλή, ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου. Οπότε, αν χρειαστεί, αμεσότητα είναι εκεί. Δίνει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, με όρους και προϋποθέσεις. Στο nbg.gr θα μάθετε τι. Θυμηθείτε επίσης ότι το εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αργεί και νιώθετε αποκομμένη από τον μεγάλο κόσμο του διαδικτύου, η λύση υπάρχει τώρα, είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όποιον βρίσκεστε εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με μεγάλες ταχύτητες. Αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 11:03 πρώτα λεπτά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από τέπους Αττικής Οδού λόγω τροχαίου στέψης Νέας Χαλκιδόνας. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της Καλλιρόης, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπινγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για άλλη μία φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή την θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι κομματική συσπήρωση, σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ πρόσθεσε ότι καθώς μπαίνουμε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία να ξεκινήσουμε την πορεία αυτή με προβολή του έργου μας και ταυτόχρονα με συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για την δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους, υποστηρίζοντας ότι η αιτία της αιματηρής εμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο. Σε βάρος των καθαρομολογίων δραστών, έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη απολοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμένο 52χρονο έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Κάτω Αχαΐα μετά από αιματηρό επεισόδιο με θύμα ένα 35χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία. Ο καυγάς πήρε γρήγορα άγριες διαστάσεις με τον 52χρονο να επιτίθεται στο 35χρονο με αιχμηρό αντικείμενο και να τον τραυματίζει δύο φορές την πλάτη. Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε η λάμα με την οποία επιτέθηκε στον 35χρονο. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη σε Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μίκρη άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε Παρασκευή. Δημήτρη, Παρασκευή και στα μέσα του Μαΐου, 15 Μαΐου ήδη.
1: Πάει ο μισός ο Μάιος.
0: Οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι.
1: Πάει ο μισός ο Μάιος, αλλά ταλαντεύεται λίγο ο καιρός. Αλλά εντάξει, καλές μέρες έχουμε, μην έχουμε παράπονο.
0: Εξαιρετικές μέρες.
1: Δύσκολες μέρες έχουν ορισμένοι μόνο στην πολιτική. Πολιτική με ήττα και πολιτική.
0: Όχι, ωραίες μέρες, γιατί έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Έντονη πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, είπα και εγώ, θα πεις τώρα για τους δύο μεγάλους να πούμε. Ας το συνέδριο. Είδε τη φωτογραφία του Τραμπ, τι ευτυχής που είναι δίπλα στο
0: συνέδριο. Εδώ ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Καριστιανού απελευθερώνει περιστέρια με τεχνητή νοημοσύνη και εσύ ασχολείσαι με την Κίνα και την Αμερική.
1: Εγώ όταν είδα τη κυρία Καριστιανού. Οφείλω να πω ότι μου θύμισε ένα άλλο περιστέρι. Θα μου πεις πολλά περιστέρια κυκλοφόρησαν παλιότερα. Ένα θυμήθηκα εγώ στην Κωνσταντινούπολη που πήγε και έκανε μια βόλτα πάνω από το κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη.
0: Δεν θυμήθηκε στο κάτω.
1: Αλλά
0: το περιστέρι.
1: Δεν ξέρω τώρα πόσοι τον θυμούνται στην ενεργό πολιτική του κύριου Καρατζαφέρη. Έχει όμως απογόνους και επιγόνους. Εντάξει.
0: Είχε καθίσει, αν θυμάμαι καλά, στο κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη.
1: Θυμάμαι θολά την εικόνα, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση. Καλό ήταν αυτό. Και μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη κιόλα. Ήταν του αγιασμού. Όχι.
0: Εγώ σου θυμίζω ότι.
1: Τώρα η κυρία Καριστιανού, πάντως για να σε προλάβω. Ναι. Αν αυτό το βιντεάκι θεωρεί ότι είναι πολύ έτσι καλοφτιαγμένο και πολύ έξυπνο, μάλλον δεν είναι ευτυχής η κατάληξη. Τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θέσεις θα πει και τι θα παρουσιάσει.
0: Τώρα
1: τα περιστέρια τα αγαπάνε πολύ.
0: Ως προς την αισθητική.
1: Δεν φτάνουν τα περιστέρια να ανεβάσουν τις φτερούγες.
0: Ως προς την αισθητική θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν είναι κάτι το οποίο να έχει εξαιρετικά έτσι σύγχρονο τρόπο αποτύπωσης. Όμως εμένα μου θυμίζει και η γραμματοσειρά και ο τρόπος επικοινωνίας και το στυλ ένα άλλο παλιό κόμμα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, το κόμμα του Πάνου Καμένου. Δεν ξέρω αν στο φέρνει λίγο. Έχει αντίστοιχα.
1: Κάτι της.
0: Επίσης σου θυμίζω το περιστέρι. Το είχε αφήσει με τον ίδιο τρόπο ανήμερα τα Θεοφάνη ο Αλέξης Τσίπρας στον Πειραιά. 6 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, του 2015 ήταν ή του 2014. Μία από τις δύο.
1: Καλά, θυμάσαι, έχουμε περιστέρια και περιστέρια.
0: Όταν κατηγορείται τότε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν ήταν τόσο κοντά στην Εκκλησία και θα έπρεπε να γίνει να έχει έτσι ένα στίγμα πιο θρησκευτικό προκειμένου να ψηφιστεί από πιο συντηρητικά κοινά, σου θυμίζω ότι είχε πάρει το περιστέρι, το είχε αφήσει στην τελετή των Θεοφανίων και ήταν μάλιστα. Αν θυμάσαι, αυτό το περιστέρι το είχε κάνει και viral στο Twitter. Είχε κάνει κάτι σαν σκίτσο και είχε χαρακτηρίσει, μάλλον είχε παραλληλήσει το περιστέρι με το Twitter. Τότε το πουλάκι του Twitter.
1: Είπαμε, εντάξει, μην την κάνουμε περιστερολογία σήμερα. Εγώ κρατάω πάντως αυτές τις ημέρες την τραγική εικόνα, μια και λέμε για περιστέρι, και επειδή είμαι και περιστεριώτης, την τραγική εικόνα και την κατάσταση με τα παιδάκια. Σε αυτό το φτωχό στην ταράτσα.
0: Να ξεχάσετε αυτά. Έξι παιδάκια. Να πούμε τίποτα.
1: Όχι, να το
0: θυμίσουμε
1: αυτό. Γιατί το λέω. Γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά που ήταν στην εικόνα των υπηρεσιών του Δήμου αυτό. Άρα σημαίνει ότι για μια σειρά πράγματα δεν υπάρχουν συνέχειες. Πρέπει να υπάρχουν συνέχειες. Γιατί θα μου πεις και αυτό από κάποια καταγγελία έγινε η παρέμβαση σας.
0: Αλλά και ο Δήμος από εκεί και πέρα, πέραν της καταγγελίας και πέραν της βοήθειας.
1: Δεν κατακρίνω κανένα. Λέω, όλοι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε.
0: Έχει κοινωνική και ηθική υποχρέωση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νομικά τη δυνατότητα να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει.
1: Πάντως αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία καλά έκανε.
0: Πολύ καλά έκανε. Άριστα έκανε.
1: Άρα οι γείτονες να ξέρουν ποιοι είναι οι γείτονες, να ρίχνουν ένα που λέμε. Μην κάνουμε μόνο κουτσομπολιό καμιά φορά που ακούνε. Τώρα με το συμπάθειο το λέω, γιατί συνήθως ξέρεις, ακούς περισσότερα ότι τσακώθηκε ο Στούμπος με τη γυναίκα του, να μην πω τώρα τίποτα άλλο, παρά οτιδήποτε άλλο. Έτσι γίνεται στη ζωή. Και ενώ υπάρχουν ζώρικα προβλήματα και άλλα πολλά τώρα, μην το συνεχίσουμε εδώ. Φύγαμε από τα μεγάλα όμως. Εγώ ήθελα να πω για το φίλο μου τον Τραμπ, να πούμε. Τη φάτσα του πώς ήταν δίπλα στο Xi Jinping, στο καθισιόλιο τώρα, στην αποχαιρετιστήρια. Αυτό νομίζω έχει μια αξία να την ξαναβλέπει κανείς στην εικόνα.
0: Εγώ θα σου
1: δεν
0: πω,
1: βλέπω να γύρισε με τίποτα γεμάτες βαλίτσες ο Τραμπ. Νομίζω θα περιμένουμε να πει διάφορα.
0: Επαναλαμβάνω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες. Είναι μια συνάντηση η οποία, αν έχει δουλευτεί σωστά προκαταβολικώς, νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και θα έχει αποτέλεσμα ως προς την αποκλιμάκωση πρώτον της κρίσης στα στενά, διότι ο Τραμπ μέσα στην πληθωρικότητά του τι είπε, είπε ότι δεν θα στείλουν όπλα και ότι του δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Σι ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν, ότι είναι υπέρ της απελευθέρωσης των στενών, δεν έγινε καμία αναφορά στην Ταϊβάν, άρα μπορεί να είμαστε σε έναν ιδιότυπο ψυχρό πόλεμο μεταξύ των δύο κρατών, όμως νομίζω ότι είναι ένα καλό κλίμα το οποίο περιέβαλε τις συνομιλίες και μπορεί να φέρει και κάποιο αποτέλεσμα. Και ήρθε στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Καντέλης, ο εκλεκτός
1: συνάδελφος, τον καλωσορίζουμε.
0: Εξειδικευμένος στα κυβερνητικά ζητήματα, στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Λέγαμε για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Και μια που αναφερθήκαμε σε αυτό, ο Γιάννης το ξέρει καλύτερα, εχθές είχαμε άλλη μια αναφορά για την Κίνα και την επιρροή της από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή.
2: Στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη.
1: Είχε και το πρεσβευτή εκεί.
0: Όπου με άλλη ιδιότητα, όχι του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά του επικεφαλής του.
2: Της ΕΚΑΠ.
0: Της ΕΚΑΠ, της καπνοβιομηχανίας, μίλησε για τον ρόλο των Κινέζων στην ελληνική αγορά. Και
2: ήταν και ο Πρωθυπουργός που άνοιξε την πόρτα της χώρας στην Κίνα.
0: Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, μπορεί να το timing να μην είναι το κατάλληλο. Γιατί να μην είναι το κατάλληλο? Κατάλληλο γιατί όταν κάνει το συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός αντί για το συνέδριο να επιλέγει μια εκδήλωση μιας εταιρείας και με ένα μήνυμα αμφιλεγόμενος προς τα γεωστρατηγικά κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από την άλλη, πράγματι άνοιξε την πόρτα της Ελλάδας στην Κίνα, πράγματι είναι μια παραγωγική επένδυση αυτή των Κινέζων, πράγματι η Ελλάδα έγινε κόμβος logistics για την Ευρώπη και πράγματι αυτή τη συμφωνία όλοι οι υπόλοιποι, οι επόμενοι πρωθυπουργοί την πήγαν παρακάτω με πολύ καλές σχέσεις και με την Κίνα να έχει βοηθήσει στην ελληνική κρίση σε πολύ μεγάλο βαθμό, αγοράζοντας και ελληνικά ομόλογα. Δεν το έκανε γιατί μας αγαπάει μόνο, αλλά για να σταθεροποιήσει το ευρώ, γιατί είχε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε ευρώ. Όμως πολυλογούμε και έχουμε το Γιάννη μαζί μας, γιατί σήμερα πράγματι ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον.
2: Προφανώς θα έχει. Στην ουσία πρόκειται για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ως προς τις κομματικές διαδικασίες, ως την εγρήγορση του κόμματος, το τρέξιμο του μηχανισμού, διότι είτε γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές, είτε γίνουν τον Απρίλιο, όπου το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Αν έπρεπε να στοιχηματίσεις, πότε θα έβλεπες εσύ εκλογές?
2: Κοίτατε, αν το καλοκαίρι δεν έχουμε κάποιο φοβερό απρόοπτο, αρνητικό, για την κυβέρνηση, νομίζω ότι το φθινόπωρο συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες.
1: Θα πρέπει να βρει ένα πολύ καλό επιχείρημα ο Πρωθυπουργός, γιατί μέχρι τώρα σταθερά λέει ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία. Να δούμε τι θα πει και σήμερα.
2: Εντάξει, νομίζω μετά το Σεπτέμβριο δεν θα είναι το βασικό στο οποίο θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και εφόσον μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα άμα κάνει πρόωρες εκλογές, ενώ έλεγε τόσο καιρό ότι θα πάει στο τέλος της θητείας?
2: Για 5 μήνες όχι, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Καλά.
2: Πάντως, νομίζω δεν θα είναι αυτό το κριτήριο τέλος πάντων που θα.
0: Βλέπω πάντως διάφορους κυβερνητικούς, διάφορα κυβερνητικά απόψη. Στελέχη στις τηλεοπτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, είδα σε κάποιο. Μου διαφεύγει, δεν θυμάμαι πού, τον κύριο Μαρινάκη σήμερα. Που όταν του λένε, στον Αντένα, που όταν του λένε, και συγγνώμη που δεν το θυμήθηκα, όταν του λένε αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο κτλ., χαμογελάει. Το ίδιο είδα σε μια άλλη εκπομπή τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Το αφήνουν ανοιχτό πλέον, δεν το διαψεύδουν με την ίδια ένταση που το έκαναν, καλλιεργούν ένα κλίμα. Αν τελικά γίνει αυτό, ξαναλέω ότι καθοριστικός παράγοντας είναι το καλοκαίρι και το πώς θα εξελιχθεί σε διάφορα μέτωπα. Άρα λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη περιμένουμε σήμερα από τη μία την παρουσίαση και των διλημάτων των εκλογικών μέσα από αυτό που ο ίδιος ονομάζει Ατζέντα 2030, να εξηγεί δηλαδή γιατί διεκδικεί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη τετραετία, τι είναι αυτό που δεν έγινε, τι είναι αυτό που θα γίνει. Νομίζω ότι τη λέξη σταθερότητα θα την ακούσουμε πάρα πολλές φορές. Και επίσης θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συζητούσαμε, δηλαδή την απουσία του κυρίου Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά να είναι στα πρόθυρα δημιουργίας δικού του κόμματος, την ένταση που στο εσωτερικό που διεφάνηκε από την πριν την κοινοβουλευτική ομάδα της περασμένης εβδομάδας. Νομίζω ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει έναν τρόπο να εκπέμψει και ένα μήνυμα συσπήρωσης και ενότητας. Άρα και αυτό είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του συνεδρίου, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του Πρωθυπουργού, γιατί θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να προσεγγίσει τα εκλογικά κοινά τα οποία του έδωσαν νίκες το 19 και το 23. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με το χώρο του κέντρου, εκεί όπου είχε την πολύ μεγάλη και διατηρεί μια πολύ μεγάλη εισδοχή, είτε να περιορίσει και να συμμαζέψει τα πόλη στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτή η ισορροπία δηλαδή σε αυτά τα δύο αντίθετα κοινά, νομίζω είναι που θα αποτελέσει και ένα από τα κλειδιά.
0: Θα γίνει σε επίπεδο, πιστεύεις, στρατηγικής, ρητορικής ή και με κινήσεις συμβολικές, για παράδειγμα επιστροφή ή επανενεργοποίηση στελεχών από τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, όπως την περιέγραψε, για παράδειγμα. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια ρεπορτάζ το φέρουν και κοντά στο σχηματισμό κόμματος. Θα μπορούσε από την πλευρά της
2: Νέας Δημοκρατίας. Το θεωρώ αγεφύρωτο.
0: Το θεωρείς αγεφύρωτο. Στο κομμάτι του κέντρου αντιλαμβάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει, και μόνο το ΠΑΣΟΚ επίσης, σπρώχνεται προς τα αριστερά. Άρα υπάρχει ένα πεδίο μεγάλο εκεί.
2: Η στάση του ΠΑΣΟΚ βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ίσως και η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, που ξυπνάει και πάλι τις μνήμες του 2015 σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι ακρεφνώς νεοδημοκρατικό και είναι και πιο κεντρό, και νομίζω ότι ήταν αντίθετο με εκείνη την περίοδο. Αλλά πιστεύεις ότι όλο αυτό θα αναπτυχθεί σε επίπεδο στρατηγικής, κυρίως και λιγότερο σε επίπεδο συμβολισμών? Δηλαδή σήμερα έχει ένα συμβολισμό που λείπει ο Κώστας Καραμανλής.
2: Σε επίπεδο συμβολισμών είναι, νομίζω κυρίως είναι οι πολιτικές. Είτε γιατί έχουμε δει τον κύριο Μητσοτάκη, το είδαμε πολύ στους προσυνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, να βάζει με ένταση το θέμα του μεταναστευτικού. Mm-hmm. Είναι σαν πιο δεξιό κοινό. Τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας επίσης. Mm-hmm. Ταυτοχρόνως θεωρούν ότι μέσα από την αποτελεσματικότητα, δηλαδή να ολοκληρώσουν το Ταμείο Ανάκαμψης, να κόψουν κάποιες κορδέλες, γιατί μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται μια σειρά από έργα τα οποία όχι μόνο στο εθνικό ακροατήριο, αλλά ειδικά σε τοπικό επίπεδο έχουν το αποτύπωμά τους και τη σημασία τους. Και όταν κάνεις εκλογές, προφανώς κοιτάς και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Άρα θεωρούν ότι αν γίνουν μια σειρά από κινήσεις, και όταν λέμε για συσπήρωση, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς δεν πρόκειται να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δεδομένο. Ίσα-ίσα θα κάνει ό,τι μπορεί για να φύγει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και νομίζω θα το συνεχίσει το επόμενο διάστημα να έχει προσωπικές επαφές με βουλευτές.
0: Μάλιστα.
2: Με στελέχη του κόμματος.
0: Άρα ξαναζεσταίνει το.
2: Και αυτή και τη
0: μαχητικότητα,
2: και τη σχέση. Να γεφυρώσει χάσματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια.
0: Πάντως, αυτή την περίοδο, παρά την δυσαρέσκεια κάποιων βουλευτών που ήταν εκτός κυβέρνησης, άλλοι για πολιτικούς λόγους, ιδεολογικούς κτλ., δεν υπάρχει πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα όπως υπήρχε σε άλλες περιόδους. Τι εννοώ? Στην περίοδο Καραμαλή υπήρχαν, ας πούμε, διάφοροι που ήταν αντίθετοι, όπως ο Τατούλης κάποια στιγμή που διαγράφηκε, ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Μανώλης. Στην περίοδο Σαμαρά το ίδιο, είχε διαγράψει αρκετούς βουλευτές κτλ. Τώρα δεν έχεις οργανωμένη ομάδα που να αποτελεί εσωτερικό κίνδυνο.
2: Όχι, αυτό
0: δηλαδή, με αυτή την. Μας περιγράφεις τη νέα προσέγγιση του
1: Έχεις όμως μια παρατεταμένη φθορά και λόγω της μακράς διακυβέρνησης από το χώρο της παράταξης, όπως λέμε. Ασχέτως τι θα
2: Σωστό.
1: Κάνει.
2: Και υπάρχει.
1: Εκεί και παίζει υπάρχει και μια κόπωση, να μην πω άλλη κουβέντα.
2: Όχι, παίζει και ένα ρόλο το ότι σε πολλούς ήδη λειτουργεί στο μυαλό τους η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Μπορεί να αρνηθούμε ότι υπάρχουν στελέχοι που χωρίς να αμφισβητούν τον Πρωθυπουργό. Προφανώς.
0: Παίρνουν θέσεις.
2: Προετοιμάζονται. Ναι, δουλεύει αυτό στο μυαλό τους. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα.
0: Αυτό θα φανεί και στην Κεντρική Επιτροπή στους συσχετισμούς ή
2: όχι ιδιαίτερα, νομίζω. Όχι. Από ποια άποψη το λέω? Καταλαβαίνω ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια συνεννόηση, μια δουλειά, ώστε να υπάρξει μια κεντρική διαχείριση.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς όλοι θα καταγράψουν κάποιες δυνάμεις, αλλά χωρίς αυτό να μετατραπεί σε μια μάχη, σε έναν πόλεμο για τα περιβόητα κουπόνια με βάση των οποίων προκύπτουν, τα έχουν συνέδρια και προκύπτουν για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Δεν περιμένουμε εντάσεις δηλαδή, δεν περιμένουμε ένα συνέδριο εντάσεων, παρότι θεωρώ ότι θα ακούσουμε πολιτικές πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
2: Και αντιλήψεις από στελέχη του κόμματος, χωρίς να αμφισβητήσει καμία περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης.
0: Να ρωτήσω από ποιους.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν
0: δηλαδή,
2: να καταγράψουν.
0: Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Γεωργιάδης θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση.
2: Θα προσπαθήσει ο καθένας να δώσει το δικό του στίγμα.
1: Τώρα για λίγο πινελιές από εδώ και λίγο πινελιές από εκεί, δεν νομίζω ότι είναι εκεί το ζήτημα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή έχει πολλά κέντρα και πολιτικά και οικονομικά απέναντί του. Εκτός από την κόπωση που είπα πριν. Ήθελα όμως τη γνώμη του συναδέλφου, επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος. Το ότι ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε τη χθεσινή ημέρα να κάνει αυτή την ακραία επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή είναι το πεδίο της ηθικής περισσότερο, λέγω, αυτό που θα μείνει στον κόσμο, είναι καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία ή πιο δύσκολο?
2: Ως προς ποιο κομμάτι?
1: Ως προς το θέμα της ηθικής. Ενώ υπάρχει μια, όχι απλή κόπωση, μια συνεχής πολεμική και κριτική για την κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς κτλ.
2: Νομίζω ότι.
1: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
2: νομίζω ότι από τη μία εντάσσεται σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε νωρίτερα για τον πόλεμο του κέντρου. Και σε ένα ακροατήριο κεντρό οι ακραίες επιθέσεις, γιατί φαντάζομαι αυτό εννοείς, όπως το κύριο Γεωργιάδη, μπορεί να θεωρούμε ότι δεν ακούγονται θετικές, αλλά και οι ακραίες επιθέσεις του Πασόκ απ' την άλλη. Και όταν έρχεται με αυτόν τον τρόπο να τις θυμίσει ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κρατώντας αυτή την ισορροπία που συζητούσαμε νωρίτερα, προσεγγίζει το κέντρο ο κύριος Μητσοτάκης. Διώχνοντας, δηλαδή απομακρύνοντας τον κύριο Ανδρουλάκη και τραβώντας τον στη γωνία. Και
1: εντάξει,
2: φαίνεται ότι υπάρχει.
1: Έχει χαρακιά ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Και φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο από τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η κάλυψη και από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα, αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι μια δική του σύγκρουση που ανοίγει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Όπως τα έλεγε και η Αλιστεράκη.
1: Το έκανε όμως καθ' υπερβολή. Ναι. Τα ίδια να έλεγε με διαφορετικό ύφος, γιατί ήταν και μέσα στη Βουλή.
0: Ναι. Όπως τα έλεγε και η
1: Αλιστεράκη.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης πάντα έτσι εκφράζεται. Οπότε. Είναι και το προφίλ που έχει ο ίδιος και οικοδομής και τον τρόπο που επιλέγει τις πολιτικές του συγκρούσεις.
0: Όπως τα λέγει και αριστερά, ήθελα να πω την λέξη η οποία δεν θεωρώ ότι είναι δόκιμη, απεύθυνση διτή. Δηλαδή και στο κέντρο και στα δεξιά, με τον κύριο Γεωργιάδη να συγκρατήσει ένα κοινό που θέλει την πόλωση με τους πολιτικούς αντιπάλους, και στο κέντρο με άλλους πολιτικούς, τον κύριο Μητσοτάκη και άλλους. Κάπου εδώ όμως νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ευχόμαστε να μην τα πούμε με έντυπη. Να είναι δηλαδή η προτεραιότητά μας, για παράδειγμα, Eurovision, και δεύτερο θέμα
1: για την Δημοκρατία. Θετικά για το συνέδριο και παραθετικά από γύρω-γύρω.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ. Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
15: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κεφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο ανωδικό από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς το Σύνταγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζα ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο λίγο πριν την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Έκκληση για διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ απίφθινε η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι είδαν τη σωρό και ενημέρωσαν την Ελλάς. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Να σας ενημερώσω μπαίνοντας, περνώντας το δεύτερο μέρος για τα Fortimel. Τα Fortimel, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Όπως σας είπα, τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ αυτά τα αυτές οι τροφές, αυτά τα τρόφιμα χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δημήτρη, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για την Eurovision. Αν θα την παρακολουθήσεις, είναι το πρώτο.
1: Είπα και εγώ, θα πεις καμία συνέχεια.
0: Όχι, έχουμε ένα πολύ, μια πολύ σοβαρή συνέντευξη. Βάζω ένθετο πολύ γρήγορα να μου πεις αν θα τη δεις στη Eurovision.
1: Δεν την είδα, ούτε θα τη δω. Απλά σήμερα το πρωί από καραμπόλα είδα ότι είχε μια εντυπωσιακή.
0: Εκεί ήθελα να σε καταλήξω. Τι μου έλεγε πριν.
1: Από καραμπόλα.
0: Για την Αυστραλία.
1: Καραμπόλα ήταν.
0: Πάντως,
1: μια εντυπωσιακή φωνή.
0: Για την Αυστραλία, ναι. Είναι κλασικό κομμάτι με κλασική.
1: Νομίζω θα πρέπει να θορυβηθούν όσοι παίζαν πολλά στοιχήματα.
0: Λες,
1: Έτσι λέω.
0: Πάντως η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει, είναι μέχρι στιγμής στις πρώτες θέσεις στα στοιχήματα. Μακάρι να πάει καλά το ελληνικό τραγούδι. Όμως θα περάσουμε στα βαριά ζητήματα.
1: Από συμπάθεια μέσα, αλλά από μουσική λιγότερο.
0: Μένοντας όμως σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, Δημήτρη, να περάσουμε επίσης σε πολύ σοβαρά ζητήματα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν για τα επόμενα χρόνια, όχι για το επόμενο διάστημα.
1: Μας το είπε και ο κύριος Ντράγκη στη χθεσινή του ομιλία.
0: Και θα καθορίσουν και τη ζωή μας. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην γραμμή, την τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που πρωταγωνιστεί, θα έλεγα, με πολύ σοβαρότητα.
1: Και γνώστη των θεμάτων.
0: Πολύ μεγάλο γνώστη των θεμάτων.
1: Τον καλημερίζουμε.
0: Στην προσπάθεια για το ψηφιακό ευρώ. Επειδή, κύριε Παπανδρέου, καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Παπανδρέου?
2: Ναι, εσείς με ακούτε?
0: Σας ακούμε καλά. Σας ακούμε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Λέγαμε ότι πρωταγωνιστείτε σε κάτι το οποίο θα απασχολήσει, όπως φαίνεται, και ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια οικονομία και θα καθορίσει και τις ίδιες τις ζωές μας τα επόμενα πολλά χρόνια, και με πολύ σοβαρό τρόπο το έχετε προσεγγίσει. Είναι το ζήτημα του λεγόμενου ψηφιακού ευρώ, δηλαδή της άειλης μορφής του χρήματος. Πείτε μας λίγο, για όσους δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, τι ακριβώς είναι αυτό.
2: Ακούστε, είναι γεωπολιτικό το θέμα, να ξεκινήσουμε, με την έννοια ότι σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Όλες οι πληρωμές

0: πρέπει να ανακτήσει την κυριαρχία της και στο θέμα δομών πληρωμών. Άρα τι γίνεται εδώ, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει θα σας ενώσω εγώ πληρωμή του δημοσίου όλες τις χώρες αφού δεν έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα και θα φτιάξουμε το ψηφιακό ευρώ, την ψηφιακή μορφή του χρήματος, του cash. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, άρα αυξάνει την πολιτική και οικονομική επιρροή της Ευρώπης, ενοποιεί την ισχύ της, του ευρωπαϊκού χρήματος και δίνει και περαιτέρω αξία στο ευρώ.
0: Και η ενοποίηση δεν είναι εύκολο. Τόσα χρόνια λέμε να ενοποιήσουμε τις τράπεζες με κάποιο τρόπο. Ο ιδιωτικός τομέας δεν το έχει καταφέρει στην Ευρώπη να ενοποιήσει όλες τις χώρες. Άρα έρχεται το ECB, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και λέει: εμείς θα το κάνουμε. Έχουμε τις τράπεζες στην αιγίδα μας, να σας ενώσουμε. Και αν θέλουν και οι ιδιώτες να το χρησιμοποιήσουν, είναι δεύτερο θέμα. Άρα εδώ λύνουμε ένα μεγάλο θέμα πληρωμών. Δεν είναι μόνο οι πληρωμές, είναι επίσης να είναι φτηνότερο για τους έμπορους. Το είναι το δεύτερο πράγμα για το οποίο εκεί έδωσα μάχη. Γιατί εδώ έχουν διεισδύσει και οι τράπεζες, που γίνεται ποιος θα πάρει το όφελος του καινούριου συστήματος. Οι τράπεζες ή οι έμποροι. Καταλαβαίνετε ως Πασόκ και ως άνθρωπος από ποια πλευρά είμαι. Αλλά η μάχη ήταν, θα έλεγα, μέχρι προχθές. Έχουμε δώσει
1: τρομερή προσπάθεια. Θα μπορούσε να μοιραστεί προκειμένου να προχωρήσουμε πιο γρήγορα το όφελος.
0: Να μοιραστεί, συμφωνώ. Το θέμα ήταν μέχρι τώρα ήταν μόνο οι τράπεζες. Η λέξη έμπορος δεν υπήρχε στη συζήτηση. Ήταν σαν ο ιδιωτικός τομέας, ήταν μόνο οι τράπεζες. Και γι' αυτό και οι έμποροι της Ευρώπης έχουν και αυτή το συνδικαλικό σου φορέα. Βγήκαν να με στηρίξουν γιατί είχα και εγώ ανάγκη. Επειδή δεν είμαι ο βασικός εισηγητής, είμαι το δεύτερο κόμμα, είμαι ο συνεισηγητής. Το μαχαίρι το έχει ο εισηγητής που έτυχε να είναι υπέρ για δικούς του λόγους, ιδεολογικούς, υπέρ των τραπεζών. Και εγώ έλεγα, αν δεν έχει κίνητρο ο έμπορος να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ, δεν θα το υιοθετήσει. Άρα, αν θέλετε, θα είναι σαν Άιρες για όλη την Ευρώπη, όπως έχουμε σήμερα όσοι ξέρουν το Άιρες. Όμως θα μπορεί να κυκλοφορήσει παντού με πολύ λίγα έξοδα για τον έμπορο. Άρα είναι και γεωπολιτικό το θέμα, δηλαδή πότε θα αποκτήσει η Ευρώπη κυριαρχία σε κάποια θέματα. Μην ξεχνάτε, έχουμε ακόμη άλλα θέματα, γιατί ο Τραμπ έχει ακυρώσει και τα Google και τα Gmail των ανθρώπων που δεν αγαπάει. Άρα και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά προχωρήσουμε πρώτα με σύστημα πληρωμών, γιατί η μάχη στο μέλλον θα είναι όχι η αξία των νομισμάτων, ο τρόπος πληρωμών.
1: Κύριε Παπανδρέου, είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτησή μας και νομίζω ότι είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θα καθορίσουν και το μέλλον. Δηλαδή, οι παγκόσμιες πλατφόρμες, μόλις βάλατε, για παράδειγμα η Google ή η Facebook, θα σας έλεγα, η Meta, θα σας έλεγα εγώ, που δεν καθορίζουν μόνο την πληροφορία, αλλά καθορίζουν και το παγκόσμιο εμπόριο. Καθορίζουν και την ιδεολογία σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, εάν αποφασίσει η Google να μεταδώσει μία είδηση με την μία ή την άλλη φόρτιση από το ένα ή το άλλο μέσο, καθορίζει και τον τρόπο που μεταδίδεται μια είδηση. Θέλω να πω, ακριβώς, η Ευρώπη σκέφτεται κάποια στιγμή να βάλει ή περιορισμούς, γιατί έχει βάλει κάτι με την AI Act, αλλά κάτι πιο ευρύ, ή να δημιουργήσει μια δικιά της πλατφόρμα που να βασίζεται και στις αρχές και στις αξίες της.
0: Υπάρχουν, αλλά είναι με κάθε χώρα. Η Γαλλία έχει το Μιστρά, έχουν οι χώρες δικά τους, δεν έχουμε ακόμη αντίστοιχο Google, υπάρχει προσπάθεια. Αυτό που γίνεται όμως, σοβαρή προσπάθεια, είναι να έχουμε, δεν ξέρω πώς το λέμε, το cloud, το σύννεφος, το νέφος, να είναι ευρωπαϊκό. Ακόμη εξαρτώμαστε και στις πληρωμές με Amazon, αν θέλετε, Amazon Web, για να πούμε αυτοί που τα παρακολουθούν αυτά. Οπότε και αυτό είναι στο πρόγραμμα, το οποίο γίνει και επίσης μέσα στα POS, αφού πάμε τόσο τεχνολογικά, τα POS είναι τα μηχανήματα με οποία πληρώνουμε. Η τεχνολογία είναι Visa.
2: Σωστά, σωστά.
0: Άρα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, είναι βήμα-βήμα. Άρα για πρώτη φορά όμως λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης η Ευρώπη παίρνει στα χέρια της την κυριαρχία. Το οποίο θα μου πείτε δεν είναι κάτι που τρώμε, είναι κάτι θεωρητικό. Ναι, αλλά αν πεις στον άνθρωπο ότι κάθε φορά που αγοράζεις καπουτσίνο στέλνεις χρήματα στην Αμερική, γιατί να μην μείνεις στην Ευρώπη.
2: Καλύτερα, ναι.
0: Γιατί να μην μείνεις στην Ευρώπη. Δεν είμαι τίποτα εναντίον των ιδιωτικών εταιριών, αλλά υπάρχουν σύστημα σήμερα που θα μείνει στην Ευρώπη. Και εδώ έχετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι ένας θεσμός σημαντικός. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο γεωπολιτικό σύστημα επίσης. Η Αμερική προωθεί το δολάριο σε όλες τις πληρωμές, όχι μόνο το δολάριο.
2: Προωθεί το δολάριο και τις πλατφόρμες τις δικές της, γιατί δεν θέλει να πληρώσουν ούτε τα πρόστιμα.
0: Στα κρυπτονομίσματα, στα διάφορα νομίσματα που έχουν ηλεκτρονικά, η δολαροποίηση συνεχίζεται. Άρα με το ψηφιακό ευρώ θα έχει και μια απάντηση η Ευρώπη, που δεν την έχει μέχρι τώρα, αν θέλετε να καταλάβετε.
2: Ωραία.
0: Άρα είναι και γεωπολιτικό και οικονομικό.
2: Ναι, για τα γεωπολιτικά τώρα και για τα σύννεφα εκτός από τα ηλεκτρονικά, έχουμε τα σύννεφα αυτά, τα βαριά από την Αμερική. Εγώ θα έλεγα και από το Πεκίνο λίγο, αλλά ας πούμε τώρα για την Αμερική. Γιατί στην πραγματικότητα ούτε τα πρόστιμα θέλει ο κύριος Τραμπ να αφήσει να πληρωθούν από τις πλατφόρμες, ούτε τις ρυθμίσεις που προχωρεί η Ευρώπη, έστω κουτσένοντας και αργά που είπατε.

0: πριν να συνεχιστούν. Και αυτή είναι και η σύγκρουση με αυτούς τους υπεργίγαντες της τεχνολογίας και των υπερκερδών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όμως η Ευρώπη σε αυτά απαντάει λίγο σκληρά. Δεν αρχίζει και δεν ενδίδει πια στις αιτιάσεις του Τραμπ. Ίσως επειδή έχει μάθει ότι κάνοντας το καλό παιδί δεν κερδίζεις. Και δεύτερον, αντιδράει όλος ο κόσμος πια σε αυτά τα αιτήματα να μην μπορούμε να βάζουμε φόρους σε εταιρείες.
0: Το είπε λίγο σκληρά και ο κύριος Ντράγκη εχθές. Εσείς θα παρακολουθείτε. Το λέω για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Που στην ομιλία του και στη βράβευσή του χθες στη Γερμανία, είπε ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η Ευρώπη είναι στην πραγματικότητα πραγματικά μόνη της πλέον. Δεν έχει καμία εγγύηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει σε όλα τα πεδία να προχωρήσει. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του παρά τις κινήσεις και ξέρουμε να θυμίζουμε και όλα.
1: Αν θέλετε, επειδή πάντα υπάρχει κριτική ότι η Ευρώπη είναι γραφειοκρατική, αν θέλετε ένα έτσι γεωπολιτικό θέμα, η Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο είναι ο ρυθμιστής του παγκόσμιου συστήματος. Αυτά που κάνουμε εμείς σε πρώτη φάση, είτε με την προσπάθεια να ελέγξουμε το διαδίκτυο, μετά ακολουθούν άλλες χώρες, βλέποντας ότι είναι μια μεγάλη δύναμη και πρέπει. Δηλαδή, παράδειγμα, πολύ μικρό για τους ακροατές. Όλα τα κινητά σε λίγο θα έχουν έναν τρόπο φόρτισης. Δηλαδή, το τραματάκι, αυτό είναι ευρωπαϊκός κανόνας. Η Κίνα και το Apple συμμορφωθήκανε με την ευρωπαϊκή διεκτίβα. Επειδή έβαλε να μην έχουμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους φόρτωσης 30 καλώδια. Μικρό, αλλά δείχνω σε ένα παγκόσμιο σύστημα τεχνολογίας.
2: Δεν είναι μικρό, είναι ουσιαστικό και είναι για τις εταιρείες, αλλά και για την καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή το κόστος και σε χρήμα και σε αποθήκευση και σε ενέργεια είναι μεγάλο.
1: Ακριβώς. Επίσης η Ευρώπη προωθεί και το πράσινο πολύ, αφού πάμε σε γεωπολιτικά. Αυτά είναι άλλα θέματα. Μένοντας το ψηφιακό ευρώ, είναι σημαντικό, ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα. Καθυστέρησε πάρα πολύ, γιατί θα έλεγα πολέμοι ήταν οι τράπεζες. Όχι τόσο δεν το θέλανε. Θέλανε να βάλουν δικό τους ιδιωτικό, δηλαδή ευρωπαϊκό βίζα.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω εσείς με βάση την εμπειρία που έχετε, πότε πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να ολοκληρωθεί το ψηφιακό?
1: Ακούστε, είχαμε και είχε έρθει ο πρόεδρος του Eurogroup που είναι ο δικός μας ο Έλληνας, ο οποίος το σπρώχνει και αυτός. Η Ελλάδα θέλει Πιερακάκη. Το ψηφιακό ευρώ, ο Πιέρες και ο Πιερακάκης ακριβώς. Για να το δούμε στο κινητό μας με app. Το 29 στην καλύτερη, γιατί παίρνει χρόνο και να περάσει ο νόμος και να φτιαχθεί το όλο σύστημα να νοθούν οι τράπεζες.
2: Μακάρι λοιπόν. Μακάρι,
1: το 29
2: λοιπόν
1: θα έχουμε στο κινητό μας έναν τρόπο πληρωμών που δεν θα είναι Visa Mastercard και θα είναι λιγότερες οι χρώσεις για τον έμπορο.
2: Μακάρι λοιπόν οι προσπάθειές σας και οι δικές σας και των συναδέλφων σας και,
0: και να δούμε και τις τάσεις των υπολείπων κομμάτων και όχι μόνο της Ελλάδας.
2: Να ευοδοθούν και το 29 να έχουμε ανταγωνιστικό νόμισμα σε ψηφιακό επίπεδο.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και στο στούντιο για όλα τα ζητήματα αυτά που πραγματικά απασχολούν τους
0: πολίτες. Δεν ξεχνάμε και τα πιο εσωτερικά, αλλά έχουμε καιρό.
2: Εντάξει, ο κύριος Παπανδρέου κάνει σπουδαία δουλειά σε αυτά που ουσιαστικά είναι αυτά που μας έρχονται για το μέλλον.
1: Λίγο χρόνο να τα δούμε να ευοδοθούν, να μπουν στόχους. Αλλά έτσι είναι αυτά τα
2: θέματα. Και καλό είναι να τα γνωρίζει η κοινωνία, γιατί πολύ λίγοι τα μαθαίνουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακούστε, θα γίνει και όταν περάσει ο νόμος, θα γίνει η προσπάθεια να το συζητήσουμε μεταξύ μας και με τους εμπόρους και με τους πολίτες. Δεν σταματά εδώ, είναι η αρχή.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Τρεις Εργιανίδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
17: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
23: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
22: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
23: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
24: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν θυστρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες τους θρεπτικά συστατικά με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα φορτημέλη λοιπόν είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της εβδομάδας, Δημήτρη, σιγά σιγά.
1: Είναι διαρκείας η εβδομάδα με συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορούμε και γίνεται και μια σύναξη ιδιαίτερα σημαντική κάτω στην Καλαμάτα. Ναι. Με πολλές μεγάλες παρουσίες και τον Πρωθυπουργό
0: το,
1: εκεί.
0: Πολύ σπουδαίο, ναι. Είναι την διοργανώνει το Atlantic, το Think Tank.
1: Είσαι προπονημένος, πολύ προχωρημένος.
0: Στην Ελλάδα το εκπροσωπεί ο Θοδωρής Κυριακού. Σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι προσκεκλημένη.
1: Ναι, έρχεται η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ακόμα και η φίλη μας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, λέει, θα προσέλθει.
0: Τόνι Μπλερ και άλλοι πολλοί.
1: Και άλλοι πολλοί. Τέλος πάντων, βέβαια το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω σε όσους μας ακούνε σήμερα ότι χτες έγινε μια σοβαρή κουβέντα στην Ελληνική Βουλή που σχεδόν περνάει άπατη, εννοώ και ειδησιογραφικά, γιατί ήταν σε ανταλλαγή της επίσκεψης που είχε κάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής πρόσφατα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Παρενθετικά, σε λίγες μέρες είναι και οι βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και χτες μίλησε ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Καλή ομιλία, οφείλω να πω.
0: Όχι, ήταν
1: μόνο
0: και
1: μια ατάκα κρατάω, που είπε ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν, για να κάνει την αντίστοιχη, τη γνωστή φράση.
0: Ήταν συγκινητική η ομιλία του. Ήταν κατά την άποψή μου και
1: θύμισε
0: ιστορική.
1: Θύμισε τα θετικά βήματα,
0: ομιλία.
1: Τα προβλήματα.
0: Να πούμε ότι και η πρόεδρος του συναγερμού, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, είναι στην Ελλάδα και θα μιλήσει και στο συνέδριο
1: της Νέας Δημοκρατίας. Που είναι και πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής.
0: Είναι πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, θα μιλήσει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή. Εγώ θα σου πω κάτι και είναι τροφή για σκέψη για τη Δευτέρα να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένταση στις σχέσεις Βουλγαρίας με Σκόπια. Η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποκάλεσε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία και παρεξηγήθηκαν τα Σκόπια. Οπότε έχουμε τα ζητήματα εκεί.
1: Έχει
0: και για όσους,
1: εκεί,
0: έλεγαν,
1: έχει ουρές, έχει
0: όσους έλεγαν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έλυσε οριστικά το ζήτημα, κατά την άποψή μου, και το έλεγα και τότε και το λέω και σήμερα, κάνανε λάθος.
1: Είχε και λακκούβες, αλλά έκανε και βήματα. Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: okay.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό.
1: Κάπου
0: όμως εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχηθούμε
1: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Όχι μόνο καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στον Ακύλα να το φέρει, να το φέρει στην Ελλάδα.
1: Ας κάνει μια καλή προσπάθεια και εντάξει.
0: Όχι, όχι, να το φέρει.
1: Παρά ότι δεν βλέπω πρωτιές, εγώ με συγχωρείς δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, μακάρι, μακάρι, οκ. Okay.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν και με την νίκη του Ακύλα.

0: Here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Σαν ψηλό κάστρο να είναι, μαμά! Με πέτρινους τοίχους και πύργους!
4: Όπως και αν ονειρεύεσαι το νέο σου σπίτι, το στεγαστικό IMS το κάνει πραγματικότητα. Με προνομιακούς όρους. Με 20% έκπτωση στο πλαίσιο για αγορά οικιακών συσκευών. Και με 20% έκπτωση στην IKEA για έπιπλα και αντικείμενα. IMS. Το στεγαστικό δάνειο όπως το θες.
3: Η προσφορά ισχύει για αιτήσεις έως 30 Απριλίου.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της γέφυρας του Ολυμπιακού χωριού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα και στην κάθοδο της Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Έκλεισε εντωμεταξύ για διαπραγματεύσεις με σκοπό του τερματισμού του πολέμου του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Απίφθινε η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμήνης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε κύκλο. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. «Δεν διεκδικούμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Μια σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στις 7 το απόγευμα για τα play-off, συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότητα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
13: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
11: τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Βαστενά το Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν ξέρει ποιον να πρωτοστηρίξει. Να στηρίξει τον Νίκο, να στηρίξει τον Άδωνη, να στηρίξει όλους. Όλους θα τους στηρίξω. Γίνεται κακός χαμός με τα σπίτια. Είναι στιγμή νομίζω που πρέπει κάποιος να παίξει το ρόλο του Γιαννόπουλου και να πει έλα μωρέ για ένα κολόσπιτο. Εντάξει, δεν είναι σπίτι, είναι κτίριο, είναι. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αν περιμένετε να σας πω τι έχει γίνει με αυτό το ακίνητο που ο Ανδουλάκης ή η οικογένεια του Ανδουλάκη έχει ενοικιάσει στο δημόσιο από το 2004 και μετά από το 2010, με διαγωνισμό που όμως έγινε το 2009 επί Καραμαλή, και το οποίο, για το οποίο εισπράττει 1.000 ή 10.000, είναι διήστανται οι απόψεις, το μήνα ευρώ, δεν έχω άποψη, δεν έχετε κι εσείς άποψη. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε άποψη, γιατί ο σύντροφος Νίκος δεν έχει κάνει το απλούστερο πράγμα, αυτό που κάθε ένας άνθρωπος που του λένε κάτι που δεν είναι αλήθεια κάνει για ένα κίνητο. Πάει στα χαρτιά του διαγωνισμού, της μίσθωσης, ορίστε τα λεφτά, τόσο είναι, από τόσο είναι, αντέστε. Ούτε θα σου κάνω μηνύσεις, αγωγές, θα δεις εσύ που η λάσπη στον ανεμιστήρα και τέτοια. Όχι, να τα πει αυτά. Δεν λέω και μηνύσεις να κάνει και αγωγές άμα του έχουν γράψει ψέματα. Έτσι πρέπει. Αλλά πρώτα βγάζουμε τα χαρτιά και να μενά τα. Ορίστε, τόσο ψεύτες είναι. Να το χαρτί που δείχνει πόσο ψεύτες είναι. Αν μου πεις πού να ψάχνεις τώρα χαρτιά, που είναι, που δεν είναι, που τα έχει ο λογιστής, που μπορεί να τα έχει ξεχάσει σαν το εκατομμύριο. Yes, και πες ότι δεν είναι αλήθεια γιατί έτσι και τελείωσε. Και άλλοι λένε είναι αλήθεια γιατί έτσι και προχωράμε. Το καλύτερο που έχει να γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά το δημόσιο να αφήσει το ακίνητο του συντρόφου Ανδρουλάκη. Είναι κάτι που το θέλει και ο ίδιος. Άλλωστε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω του έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα.
1: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Να μας αδειάσουν τη γωνιά, βρε αδερφέ! Οι καταληψίες του δημοσίου. Δεν κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο αυτή η συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση πάντα καταλήγει στο κοίτα ποιος μιλάει. Πάντα καταλήγει στο να δω τις συμβάσεις σου, για δείξε μου και εσύ τις δικές σου. Εσύ που έχεις τόσα, ναι, αλλά εσύ που έχεις άλλα τόσα. Σε κανέναν δεν κάνει καλό. Στην εκπομπή αυτή κάνει πάρα πολύ καλό, να πω. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειλικρινά τώρα, όταν μας κατηγορούν για κάτι, βγάζουμε το χαρτί που υπάρχει σε χαρτί. Δεν λέμε όταν μας κατηγορούν ότι είμαστε παραμυθάδες. Λέμε όταν μας κατηγορούν για κάτι για το οποίο υπάρχουν χαρτιά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι βγάζουμε το χαρτί. Και λέμε να, τι γράφει εδώ, αυτό είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, και να είναι καλύτερο να μην βγάζεις κανένα χαρτί και να λες όχι είναι έτσι. Και θα τους δείξω εγώ, θα δούνε τι θα πάθουνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οπότε για το σπίτι δεν έχουμε, για το κτίριο που η οικογένεια, ο Νίκος, ο μπαμπάς, η μαμά, ποιος διάολος δεν ξέρω, ενοικιάζουν στο κράτος από το 2004, δεν έχω άποψη, διότι κανείς δεν με βοηθάει να διαμορφώσω. Δεν υπάρχουν πια και δημοσιογράφοι να κάνουν την κανονική δουλειά, δηλαδή να ψάξουν εκείνη τα χαρτιά και να τα βγάλουν. Γιατί οι δημοσιογράφοι πλέον μεταφέρουν τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Ποια είναι η δημοσιογραφική άποψη για το θέμα του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη? Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είπε αυτό, ο Άδωνης είπε αυτό και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ απάντησαν αυτό. Ναι, τι έγινε όμως? Και πού να μάθουμε εμείς τι έγινε, δημοσιογράφοι είμαστε. Θα βρούμε κανένα δημοσιογράφο, κανένα ρεπόρτερ να ψάξει, να δει τι έγινε. Έλα Παναγία μου. Τέλος πάντων, πιο ωραίο, πιο ωραίο.
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή Γιάννη, ειλικρινά, κανείς δεν νοιάζεται γιατί δεν θα δεις Eurovision. Λοιπόν, τι έλεγα που μας διακόψει αυτός ο τύπος. Ναι, λοιπόν, το πιο ωραίο θέμα από το σπίτι για το οποίο έχουμε μαύρα μεσάνυχτα και φαίνεται ότι κανένας δεν φροντίζει να πάψουμε να έχουμε μαύρα μεσάνυχτα εμφανίζοντας χαρτιά, είναι το εκατομμύριο που έχει ο Νίκος σε τράπεζες του εξωτερικού και το οποίο δεν ξέχασε να το δηλώσει. Δεν το λέω εγώ το δεν ξέχασε. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν στο πόθεν έσχες και πήρε μετά και είπε παιδιά δεν έβαλα αυτό. Δεν το ξέχασε.
1: Το ξέχασα λέει, ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνυε.
0: Δηλαδή παιδιά, αν εγώ αφήσω τα κλειδιά μου σπίτι και μετά από δύο ώρες γυρίσω, δεν θα τα έχω ξεχάσει. Χωρίς να μου το πει η Έφη, να μου πει ξέχασε τα κλειδιά σου, δεν θα τα έχω ξεχάσει γιατί γύρισα να τα πάρω. Έτσι και ο Ανδρουλάκης με το λογιστή. Δεν το ξέχασαν παιδιά, αφού οι ίδιοι μετά το θυμήθηκαν. Μια φορά στο κάτω-κάτω δεν είναι και έγκλημα, έτσι. Μια φορά κανείς μπορεί να ξεχάσει ένα εκατομμύριο, δεν είναι και σιγά το ποσό να πούμε. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ο Νίκος το κάνει συχνά. Γιατί φέρνει ως παράδειγμα και άλλες φορές που το έχει ξεχάσει και τον ειδοποιούσαν ότι τα ξέχασε. Έτσι, να μα έχεις πολλά, ξεχνάς. Παλιά τους ειδοποιούσαν που ήταν ξεχασιάριδες, τώρα πια δεν τους ειδοποιούν και ορίστε. Να τι έγινε που το ξέχασαν. Ενώ δεν το ξέχασαν, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε και εδώ. Το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε «Κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν εσείς λείπουν αυτά». Και διορθώναμε το πόθεν εσείς. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Okay. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής, θα το διορθώσουμε.
0: Γι' αυτό τα γράψαμε τα τέτοια. Σου λέει: δώστε μωρέ το πόθεν έσχες όπως να είναι. Θα μας ειδοποιήσουν. Άμα δεν το έχουμε κάνει σωστά, θα μας πούνε. Δεν το έχετε κάνει σωστά. Γιατί έγινε. Και εφησυχαστήκαμε. Τι είναι το εφησυχαστήκαμε. Είναι από το εφησυχάστηκα. Εφησυχάστηκα, εφησυχαστήκαμε, εφησυχαστήκατε. Εφησυχάστηκα, εφησυχάστηκες. Τι ίδια, τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε. Χτες υπουργός παιδείας με το κάναμε τα δικαιώματά μας, σήμερα ο Νίκος με το εφησυχαστήκαμε. Ρε εσύ, τι είναι τούτη? Είναι υπέροχοι γατάκια, τι είναι τούτη? Μοιάζονται, ασχολούνται τόσο πολύ με το να λύσουν τα δικά σας τα προβλήματα που έχουν ξεχάσει να μιλάνε. Γαϊδούρια που πάτε και τους κοροϊδεύετε. Οπότε είδαμε ότι είναι αρπακολατζίδες ο Νίκος και ο λογιστής σου. Λέει βάλτε όπως να είναι, δεν μας ειδοποίησανε και ορίστε. Έτσι έγινε το λάθος. Το πιο ενδιαφέρον φυσικά δεν είναι το αν ξέχασε ή δεν ξέχασε, λάθος το πόθεν έσχες αν το δήλωσε αφού το είπε μετά. Εντάξει, δεν πειράζει, γελάμε. Το ενδιαφέρον είναι γιατί ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι κορόιδο, είναι η πρώτη απάντηση. Γιατί και εγώ και ο Παναγιώτης απέναντί μου και όποιον και ρωτήσω, αν του πω αν είχες ένα εκατομμύριο που θα ήθελες να το έχεις εδώ ή έξω. Έξω θα είναι, είσαι καλά. Εδώ και ο Ανδρουλάκης, επειδή είναι κομμάτι της πολιτικής σκηνής του τόπου, βλέπει τριγύρω του, βλέπει και τον καθρέφτη του, σου λέει ας το έξω καλύτερα να είμαστε ήσυχοι. Τι... Τον ρωτάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι στο Action 24 που έδινε τη συνέντευξη, η Καλογεροπούλη νομίζω το ρωτάει. Καλά, γιατί, καλά όλα τα άλλα. Αλλά γιατί εσύ που θες να γίνεις πρωθυπουργός έχεις ένα εκατομμύριο έξω στην τράπεζα και το παρατάς εκεί? Και τι απαντάει ρε παιδιά ο Θεός?
3: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
1: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
3: Ναι.
1: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Βέβαια η ερώτηση που έχει για όλα απάντηση δεν ήταν πόσα έφερε στην Ελλάδα, είναι γιατί έξερε ένα εκατομμύριο έξω. Δηλαδή το άλλο μισό γιατί το άφησες έξω. Είναι η ερώτηση πραγματική. Η απάντηση είναι τα ευκόλως εννοούμενα που παραλείπονται. Είναι το ευκόλως εννοούμενο που παραλείπεται. Δηλαδή γιατί δεν είμαι κανέναν κορόιδο ή γιατί έχω καθρέφτη σπίτι μου. Αλλά με την απάντηση αυτή γεννιέται ένα άλλο ερώτημα, παιδιά. Δηλαδή ήταν 2 τα εκατομμύρια. Θα κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Τώρα είναι 2 εκατομμύρια. Πω ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. Λοιπόν, περίμενα, ανοίγω κομπιουτεράκι. 12 επί 9 ίσον 117 μήνες. Έτσι, 117 μήνες. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια διά 117 ίσον έβαζε 17 χιλιάρικα στην άκρη κάθε μήνα. Ρε, πόσος ήταν ο μισθός του βουλευτή και τι ξόδευε, τι έτρωγε, τσίπς? Δεν ξέρω πόσο είναι, είναι όχι διήστανται, τριήστανται οι απόψεις και πολύ περισσότερες είναι, γιατί λέει άλλος είναι τόσα τα λεφτά, ναι αλλά είναι και τα επιδόματα, ναι αλλά είναι και αυτά, δεν βγάζει άκρη. Εδώ πάντως διαπιστώνουμε ότι αν είχε 2 εκατομμύρια στην άκρη ο Νίκος από τα μισθά του, έβαζε 17 χιλιάρικα κάθε μήνα στην άκρη. Ή πολύ καρμύρης είναι. Θέλω να πω τι διάολο συμβαίνει. Είναι τεράστιος ο μισθός του βουλευτή. Πολύ πολύ μεγαλύτερος από τα 17 χιλιάρικα.

0: Το Τζιοβάνι Μποκάγιο το εφησυχαστήκαμε. Ανήκει στην τριπλέτα βιασμού της ελληνικής γλώσσας.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, κανείς δεν νοιάζεται. Μα την Παναγία, Γιάννη. Δεν νοιάζεται κανείς τι θα κάνεις με την Eurovision. Σταμάτα. Λοιπόν, το εφησυχαστήκαμε. Ανήκει στην τριπλέτα βιασμού της ελληνικής γλώσσας, το λες και language gangbang, το οποίο περιλαμβάνει τα συναφή εφησυχάζομαι, αντί για εφησυχάζω, εστιάζομαι, αντί για εστιάζω, και διαρρέεται, αντί για διαρρέει. Ο Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης, αυτό το αν είναι κάτι λάθος θα μας το πούν. Είναι τρελή μαστιγά του Νίκου, γι' αυτό έκανα το πούν. Έκανα, ερμήνευσα. Έτσι θα κάνει και τα νομοσχέδια. Αν είναι κάτι αντισυνταγματικό θα μας το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, έτσι θα τα κάνει, πώς θα τα κάνει. Αν είναι άλλα τ' άλλο, άμα δεν τα δει κανείς, περνάνε. Τι θα κάνουμε. Ο Νίκος, είδα ένα ωραίο πόθεν έσχες πολιτικού με λήψη δωρεάς 200.000 ευρώ αγνώστου προέλευσης, την οποία δεν σχολιάζει κανένας δημοσιογράφος. Νίκο μου, καλά έκανες και την είδες, δεν στέλνεις και ονοματάκι να το κοιτάξουμε. Αν το δούμε εδώ παρέα, μπορεί να είναι κάμια γονική δωρεά, σιγά. Αλλά στείλε και ένα όνομα να έχουμε να βλέπουμε, να ψάξουμε λίγο, να ευχαριστηθούμε. Κώστας, άκουσα ότι χθες ο Κώστας ο εργατικός ή εργασιομανής ή ικανός ή δουλευταράς, Κωνσταντίνος, δεν είναι Κώστας, είναι Κωνσταντίνος, της μεγαλοπρέπεια είναι ένας απλός Κώστας. Έχουν στενάξει οι ταβέρνες, δεν το λέμε Κώστα. Ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς θα μίλαγε στην Ξάνθη, όχι για τα καπνά. Το γράφει ο Κώστας αυτό γιατί θυμίζω είναι και πρόεδρος του συλλόγου καπνοπαραγωγών, είναι κάπου τον έχουν βάλει εκεί για να γελάνε κάποιοι, αλλά για μια πλατφόρμα εξωτερικής πολιτικής που θα ασχολείται με τις σχέσεις μας με Ρωσία και τα λοιπά. Εντάξει παιδιά, δεν απαγορεύονται οι παραστάσεις. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει, κάνει ένα stand-up, το μεταφέρει, πάει ο κόσμος, γελάει, τρώει. Συνήθως ακούγεται και μαχαιροπύρουνα όπου μιλάει ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς. Δεν είναι κακό καθόλου.
2: Το κακό είναι που εμφανίζεται ως ικανός και σοβαρός πολιτικός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ας κάνει περιοδία και στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις, πάμε σε μικρό δελτίο ειδήσεων. Στο διάλειμμα θα πάμε, παιδιά, με ένα ωραίο ηχητικό όπου ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά ότι οι δαπίτες ξέρουν να μετράνε. Μα την Παναγία, γιατί τους βλέπεις καμιά φορά που βουράζουν και ου και δάπτου φουκού και όλα αυτά και λες αυτοί δεν πρέπει ούτε να μετράνε. Και όμως, μετράνε και φτάνουν και το 2000 και το ξεπερνάνε, παιδιά. Ακούστε εδώ πώς μετράνε και πώς χαίρονται κάθε φορά που ο δαπίτης τους λέει έναν αριθμό 1999, 2000, 2001.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα καταγράφονται στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο που ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Επέμεινε ότι η σχέση του με τον Κινέζο ομολογό του είναι ισχυρή και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Τσι Τζινπίνγκ. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκών Ασερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τα τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Από τις 9 το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού Λευκώνα-Προμαχώνα μέχρι το χωριό Χριστό Σερών. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
10: Μα στενά το ορμούζι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Μανώλης, αν έπαιρνες 20 χιλιάρικα το μήνα, δεν θα σε έφταναν 3. Φαντάζομαι τα ταξίδια είναι δωρεάν. Μάνο, όχι, δεν κάνω πρόγνωση για την αυριανή Eurovision. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω να πω. Ο Άωνα σου, γιατί είναι μεμπτό να έχει καταθέσει στο εξωτερικό ο Ανδρουλάκης εφόσον είναι φιερολογημένα? Όλοι οι πολιτικοί έχουν χρήματα και επενδύσεις στο εξωτερικό. Δεν θα έπρεπε να έχουν ούτε μισό ευρώ. Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται με νόμο. Αλλά επειδή τους νόμους τους ψηφίζουν οι ίδιοι που θέλουν να βγάλουν τα λεφτά τους ή μέρος της περιουσίας τους, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα κορόιδα να τον ψηφίσουν αυτόν τον νόμο. Οπότε είναι νόμιμο, είναι όμως και ηθικό. Αφού είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Τα έχει πει ο Γιώργης ο Βουλγαράκης που είχατε πέσει να τον εφάτε πριν από τόσα χρόνια. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι ο Γιώργης ο Βουλγαράκης έλεγε μπούρδες και ότι είναι νόμιμο, δεν είναι σόνι και καλά και ηθικό, και ότι είναι ανήθικο να αποφασίζεις για το μέλλον μιας χώρας, να συναποφασίζεις με το μέλλον μιας χώρας, όταν εσύ έχεις κάνει την καβάντζα σου έξω, και έτσι ώστε όπως και να έρθει αυτό το μέλλον, εσύ να είσαι καλυμμένος. Κατάλαβες όνα σου? Πιγκουίνος, κι όμως εγώ θέλω πολύ να μάθω γιατί δεν θα δει Eurovision ο Βαρουφάκης. Άστο να το πει, δεν τον αφήνω να πει τίποτα.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι, όχι Γιάννη μου, όχι. Δεν θα, θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου το γιατί δεν θα δεις τη Eurovision. Το πρώτο που έρχεται θα ζηλέψει. Σου λέω, εγώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Όχι ένα τραγούδι, όλα. Το Αλίτ Πυρό λέει, δηλαδή έτσι που τα ακούω, ο Νίκος πρέπει να γράψει βιβλίο πώς να γίνετε εκατομμυριούχοι από τη δουλειά σας.

τέτοιο. Το έχουμε λύσει αυτό, έχει τελειώσει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με εκεί που, από εκεί που σταματήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, δηλαδή με τους δαπίτες που μετράνε. Τελείωσαν οι φοιτητικές εκλογές, γίνανε χτες. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Βάζω δαπ αποτελέσματα. Οι ελληνικές φοιτητικές εκλογές είναι η μόνη εκλογική διαδικασία πιθανότατα στον πλανήτη στην οποία ο κάθε υποψήφιος, το κάθε κόμμα ή κάθε παράταξη, μάλλον για να το πω πιο σωστά, βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Και είναι ο καλύτερος τρόπος, παιδιά, γιατί έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, συγκεντρωτικά αποτελέσματα. ΔΑΠ Νουδουφουκού, που είμαστε, είμαστε πρώτοι, εννοείται, πού είναι. Πρώτη θέση με 42,3%. Οχοχο, πολύ. Για να δούμε, πανσπουδαστική, αυτή είναι η Κνήτες. Πανσπουδαστική. Για να δω, και είναι πανσπουδαστική αποτελέσματα, ρε. Αποτελέσματα, για να δω. Αποτελέσματα, πανσπουδαστική, φοιτητικές εκλογές. Όχι, your connection is not private. Τι είναι το τέτοιο είναι. Τι κάνουν εκεί στη ΚΝΕ, για όνομα του. Λοιπόν, θα πάμε από καμία τέτοια, από κανένα site άλλο. Δηλαδή, να πάμε 902. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική με 31,73%. Εκείνη είναι πιο μαζεμένη. Η ΠΑΣΠ, λες να έχει και αυτή. Αυτή δεν θα είναι πρώτη, όχι, εντάξει, είπαμε. ΠΑΣΠ αποτελέσματα. Για να δούμε. Δεν βγάζουν δικά τους. Μπράβο. Όχι, ΠΑΣΠΑ ΣΟΕ. ΠΑΣΠΑ ΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ πάντως η ΠΑΣΠ είναι πρώτη με 86%. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το έχετε πάρει χαμπάρι το παραμύθι. Είναι η τέλεια διαδικασία, παιδιά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι, όλοι νικητές, σαν τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας που τα πάνε να διαγωνιστούν σε στίβο, τρέχουν, γίνονται αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δίνουν σε όλα τα παιδάκια μετάλλια. Γιατί είναι σε αυτή την ηλικία, υποθέτω αυτός είναι ο λόγος, δεν μπορούν να διαχειριστούν την ήττα, απογοητεύονται εύκολα, οπότε σου λέει δώσ' τους τα μετάλλια. Οι άνθρωποι των παρατάξεων των φοιτητικών δεν ενδιαφέρουν πολύ από παιδιά προσχολικής ηλικίας και σου λέει ας τους να είναι όλοι νικητές, δεν πειράζει. Βγάζει ο καθένας το δικό του αποτέλεσμα. Τι έγινε να μου. Και έτσι χαίρονται και πιο πολύ νομίζω χαίρονται οι δαπίτες που μαθαίνουν και να μετράνε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε, μέχρι το 2000 φτάνουν και το ξεπερνάνε κιόλας. Πάμε, δαπίτες μετράνε.

0: φτάνει, φτάνει. Εντάξει, εντάξει. Μετράνε τα χρόνια που είναι πρώτοι στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά. Μην κοροϊδεύετε, αύριο θα τους σταυρώνετε και θα ρίχνετε με το ονοματάκι τους στην κάλπη. Κάποιους και οι υπόλοιποι θα είναι του κόμματος. Πλεύρης, Θανάσης Πλεύρης, για τη ΔΑΠ, που παιδιά είναι μια παράταξη αγγέλων.
1: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Καλά κατάληψη, επεισόδια δεν έχει κάνει η ΔΑΠ, ποτέ. Του θυμίζουν λοιπόν ότι κάποτε και...
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
1: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από την
2: κατάληψη. Είναι επειδή το ξύλο που έπεφτε. Ποτέ...
1: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν πιέσεις, παιδιά, παίζουμε και εμείς ξύλο να πούμε. Τι να κάνουμε. Αλλά αν εξαιρέσουμε εκείνες τις φορές. Εκείνη η δεκαετία πρέπει να ήταν όταν ήταν ο Βορύδης με τα τσακούρια. Ποτέ.
1: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που μπαίνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι.
0: Θα σου πω εγώ ποιανού βία είναι. Είναι της αριστεράς προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο της αριστεράς.

0: αριστεράς είναι και αυτών που επιτρέπουν στην αριστερά να ασκεί αυτή τη βία. Θέλω να πω, είναι κρίμα από σεμνότητα φαντάζομαι να μην αναγνωρίζετε και τη δικιά σας συνδρομή στη βία της αριστεράς. Διότι αν εξαιρέσουμε μια μικρή δυσάρεστη περίοδο, δεν κυβερνάει η αριστερά. Οπότε αν η βία, η υπεύθυνη για τη βία στα πανεπιστήμια είναι η αριστερά, που είναι, συνυπεύθυνες είναι και οι κυβερνήσεις που τις επιτρέπουν να είναι υπεύθυνοι για τη βία, που τις επιτρέπουν να ασκεί αυτή τη βία. Άρα απονέμεται εξημισία στο βραβείο, αυτό θέλω να πω.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε πάλι, ρε Γιάννη, θα πάνε να τα πεις αλλού. Αν πεις γιατί δεν δεις Eurovision αυτό το Σάββατο, και θα κοιτιέσαι τον καθρέφτη, το ξέρουμε, γιατί δεν θα δεις Eurovision.

Ροδόν Πορδεώνε στάχτηκε Μπέρμπερι μπροστά στου δαπίτε στο τραγούδι για το Μάη του Παπακωνσταντίνου. Ακούγεται σαν συμφωνία του Μπετόβεν. Ένα αριστούργημα το τραγούδι αυτό που βάζουμε κάθε 1η Μαΐου. Πάτε και τα. Φυσικά εννοείται, δεν τα μπερδεύουμε. Απαράδεκτο σχόλιο από τον Ερέο. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Πριν ακόμα το διαβάζω, λέει: γιατί δεν ρωτάς τον Θοδωρικάκο να σου πει πως έβγαζε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών? Ήταν γραμματέας της ΚΝΕ. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ήταν κνήτης, έτσι ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω τι, πώς το είχε και αν είχε. Αν μετρούσε, αν ήξερε.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: πάτος τότε που ήμουν και εγώ δαπίτης το 85, το περισσότερο ξύλο το παίζαμε μεταξύ μας. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Όταν σου λέω όπου φύγει, φύγει, δεν με ακούς εσύ. Φεύγουν για το Σαββατοκύριακο. Και καλά να περάσουν οι συμπολίτες μας.
0: Η κοροϊδέα είναι.
1: Αρκεί να ξέρουν πως ανεβαίνοντας την Κηφισού, με το που θα περάσουν τη Λαχαναγορά, θα συναντήσουν την κίνηση. Από τη Λαχαναγορά λοιπόν του Ρέντι προς και μέχρι το λαιμομπούκαλο της γέφυρας Σαχαρνών. Μέχρι τη γέφυρα Χαρνών, φίλες και φίλοι. Η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθο, έχει μικρότερη καθυστέρηση μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αρχίζει και η σχιστού με κανένα χιλιόμετράκι να ζορίζει. Η κάθοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιήσεων και τροχαίων ατυχημάτων κτλ., έχει μια μικρή καθυστέρηση μετά τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, το οποίο δεν είναι και στην καλύτερη τέλος πάντων κατάσταση. Ο καθοδικός άξονας Αρδιτού Καλλιρόης, δηλαδή από το Καλλιμάρμαρο, κατεβαίνοντας για να συναντήσετε μέσω της Καλλιρόης τη Συγκρού. Συναντάτε πολύ μεγάλη κίνηση. Ανεβαίνοντας από τη Συγκρού και μπαίνοντας στη Βασιλής Σαμαλίας μέχρι το Σύνταγμα το ίδιο. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή το ίδιο. Και δευτερευόντως η Πειραιώς με τη Σταδίου με αρκετή κίνηση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα εσύ.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Σόνια Μπαλόνια μου λέει: Μάνο, διαφωνώ λίγο με το ηθικό του να έχει τα πάντα στην Ελλάδα όποιος βουλευτής. Δηλαδή, αν αγοράζεις μετοχές στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τις εταιρείες στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να έχεις όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι, νομίζω. Δεν θα μείνει άνθρωπος έξυπνος, λογικός, skilled να θέλει να πάει για την πολιτική. Είναι που είναι για narcissists, δεν ξέρω. Σόνια μου, νομίζω ότι είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν, μη φοβάσαι, Σόνια, δεν είναι τέτοιο. Όταν θέλεις, παρακαλάς, αγωνίζεσαι να αναλάβεις το μέλλον, τις τύχες ενός τόπου, μιας χώρας, πρέπει το μέλλον σου να εξαρτάται από το μέλλον της χώρας. Δεν μπορεί εσύ, δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού και να στοιχηματίζεις ότι θα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Είναι πρόβλημα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Είναι πρόβλημα να μην εξαρτώνται απολύτως τα οικονομικά των πολιτικών από την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γενικά υπάρχει μία που την καλλιεργούν οι πολιτικοί και οι φίλοι τους οι δημοσιογράφοι, ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Ό,τι ισχύει για κάθε πολίτη πρέπει να ισχύει και για κάθε πολιτικό. Όχι. Πρέπει να ισχύουν τελείως διαφορετικά πράγματα για τους πολιτικούς. Ήδη ισχύουν κάποια. Ας πούμε, ποθενέσκες, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι πολίτες να το καταθέτουν και δεν δημοσιοποιείται όλων των πολιτών το ποθενέσκες, γιατί ήδη καταλαβαίνουμε ότι αυτοί κάνουν μια άλλη δουλειά που πρέπει να υπάρχουν άλλες πρόνοιες και να υπάρχουν άλλοι έλεγχοι. Επειδή δεν είμαστε όλοι το ίδιο, πρέπει λοιπόν όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική να ξέρει ότι οι αποφάσεις του, η πολιτική του θα επηρεάζει τον ίδιο. Και τον ίδιο λέω τώρα, είναι, τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει να έχει μια επίπτωση στον εαυτό του η πολιτική του.
15: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε, άντε, έλα, άντε, πες, έχεις φαγωθεί μια ώρα.
15: Ο λόγος είναι ότι ναι. Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να τόσο... φερέφωνο του Ισραήλ.
0: Το Απαρτχάιντ. Καλά, καλά. Δεν είμαστε εδώ ψυχιατρική κλινική, καλέ Γιάννη, να έχουμε τα θέματά σου. Είναι φερέφωνο τον καημένο. Πες κατευθείαν για τελική λύση, ρε Γιάννη, αφού το τραβάει η ψυχή σας. Πείτε το κατευθείαν να τελειώνουμε. Τέλος πάντων.
15: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Εδώ, Γιάννη, συμφωνώ. Και έχω να προτείνω σε όλους τους ακροατές να βρούνε κάτι καλύτερο να περάσουν το Σάββατο. Και τι καλύτερο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Υπάρχει στο sky.gr και εκεί θα απολαύσετε τον Γιάννη μας, τον άνθρωπο παγώνη, σε όλο του το μεγαλείο. Οπότε έχει δίκιο ο Γιάννης, υπάρχουν καλύτερα πράγματα να δει κανείς. I

μου λένε ότι βάλε τους να πείτε σε άλλη μία. Α, θα τους βάλουμε στο τέλος έτσι κι αλλιώς. Γιατί μου λέει ότι η φωνή μοιάζει με το Άδωνη. Μοιάζει όντως με το Άδωνη. Δεν το πρόκειται. Θα μπορούσε. Νομίζω είναι λίγο πιο άγρια. Δεν έχει. Δεν είναι τόσο. Δεν έχει αυτό το. Τέλος πάντων. Και ο Παναγιώτης λέει σύμφωνα με το AI. Ποιο AI ρε Παναγιώτη, το AI γενικώς και αορίστως πρέπει να λέμε. Το chat, το του Google, το. Τέλος πάντων. Ο μέσος μισθός του Ευρωβουλευτή είναι περίπου 7-800 καθαρά. Αν είναι 7-800 καθαρά, όχι 2, ούτε 1 εκατομμύριο δεν μαζεύεται. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Ας βγάλουν τα χαρτιά όλοι αυτοί που πρέπει να βγάλουν τα χαρτιά και που ζητάνε διαφάνεια, να είναι και αυτοί διαφανείς, να τελειώνουμε. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς το Σάββατο. Καλό μεσημέρι.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Έκκληση για διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς απίφθινε εντωμεταξύ η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιοαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της Κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκώνα Σερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αγρότες πραγματοποιούν συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά τον μπλόκο της Ελλάς. Μία σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετέφερε με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει πετώντας το οδόστρωμα έναν αδιπλούμενο στιλέτο.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, Νότης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη μουσουλευκή επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4. Για το τραγούδι δεν είμαι εγώ καθόλου υπεύθυνος. Λείπει ο Χιώτης, αλλά μου άφησε μια παραγγελία. Σε παρακαλώ, παίξε αυτό το τραγούδι. Είναι, λέει, το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Δεν το βλέπω για πολύ μεγάλο μέλλον. Έτσι δεν είναι? Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και με πολύ καλό καιρό έξω, έτσι, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Τις Παρασκευές με το Χιώτη κάνουμε έτσι μια χαλαρή κριτική για τα όσα συμβαίνουν στην τη εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μου, είχε δουλειές, αλλά έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Λάμψια, φίλο, δημοσιογράφο από παλιά, για να κάνουμε την ίδια κριτική οι δυο μας. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Νότι μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι λες, ποιο είναι το θέμα της εβδομάδας? Σήμερα θέλω να πω, είναι προφανώς όλοι μιλάμε για την Κίνα και την επίσκεψη του...
1: Το προφανές, είναι οι δύο γίγαντες του πλανήτη που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
0: Αλλά δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα, δηλαδή εκτός από την πρώτη μέρα που είπε ο...
1: Δεν κατάλαβε γιατί με τον Τραμπ είναι δύσκολο να καταλάβει κάτι. Γιατί τη μία μέρα λέει αυτά, την άλλη τα άλλα. Πάντως αυτό που διαβάζουμε για τα εθνή μέσα που έχουν καλύτερη εικόνα από εμάς είναι ότι τουλάχιστον δεν τα ακούσαμε.
0: Κάτσε σε ένα σημείο ακίνητο, γιατί είναι σαν να παλεύεις με το ακουστικό σου.
1: Λέω τουλάχιστον δεν μάλωσαν. Ναι. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια το μήνυμα του ΣΥ ήταν σαφές ότι για μας η Ταϊβάν είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι κόκκινη γραμμή.
0: Δεν είναι κόκκινη γραμμή, μην ακουμπάτε, γιατί μπορεί να μέχρι και σε πόλεμο.
1: Θα γίνει πόλεμος. Ναι. Ήταν σαφής. Απέφυγε να απαντήσει από όσο διαβάσαμε ο Τραμπ, ναι. Οπότε τα πράγματα μάλλον αφέθηκαν στην τύχη τους.
0: Είδα βέβαια πολλές φιλοφρονήσεις, πολλές κολακίες έτσι από τις δύο πλευρές. Δεν περιμέναμε πως θα ήταν κάπως έτσι η επίσκεψη.
1: Το συνηθίζουν οι Κινέζοι τις ωραίες σχέσεις υποδοχής κλπ. Δεν είναι πρωτόγνωρο για την, ναι, για τη δική τους κουλτούρα αυτό. Αλλά επί της ουσίας, όπως είδες, ούτε πόντο πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα μένει να δούμε αν αυτά που λέει ο Τραμπ για σπουδαίες και καταπληκτικές και εξαιρετικές συμφωνίες. Ήταν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, αν θα αγοράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσο αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, σημαντικό μένα, αλλά ένα θέμα. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον βρήκαν ένα πεδίο συνεννόησης και δεν θα έχουμε όξυνση. Λογικά σκεπτόμενος το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, κατάλαβα ότι τουλάχιστον στο Ιράν είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Δηλαδή δεν θέλουν και οι δύο, από ό,τι είπε ο Τραμπ, να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα και θέλουν και οι δύο να ανοίξουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τα στενά του Ορμούζ. Άρα φαντάζομαι και οι δύο θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, και η Κίνα, υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια κάποια πίεση στο Ιράν, περισσότερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα όπλα. Και η Κίνα έχει κάθε λόγο να χρειάζεται να ανοίξουν τα στενά. Διότι είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου από την περιοχή. Από εκεί παίρνει,
0: ναι, το προμηθεύεται κομμάτι. Από εκεί το πετρέλαιό της, μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, όπως και μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, είναι το 25% της αγοράς. Δεν είναι αυτά πράγματα. Αλλά νομίζω για την Κίνα είναι ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση. Και για την Ινδία, αλλά και για την Κίνα μεγάλο κομμάτι της εξάρτηση από το πετρέλαιο του κόλπου. Και έχει κάθε λόγο, γιατί είναι και το πιο κοντινό κομμάτι. Δεν μπορεί να πάρει από τη Φιλανδία, από την.
0: Ναι, από την άλλη μεριά του κόσμου. Ναι. Ναι. Βέβαια και από την άλλη μεριά και ο Τραμπ θέλει να ανοίξουν τα στενά, διότι έχει ανεβεί τα καύσιμα στην Αμερική. Μισό δολάριο. Το οποίο για τους Αμερικάνους είναι τρελό.
1: Είναι και αυτό που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί όταν ήταν φτηνά τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κρίσιμος δείκτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή στο γαλόνι στην Αγγλία. Και όπως ξέρετε, τα Αμερικάνικα αυτοκίνητα
0: είναι 5.000 κυβικά.
1: Πίνουνε το.
0: Ναι. Για να πάρεις σιγάρα πρέπει να πας με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πας με τα πόδια. Παντού κινείσαι με το αυτοκίνητο στην Αμερική.
1: Είναι η κουλτούρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ημέρας διεθνώς προφανώς. Να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτό θα μεταφραστεί στη σύγκρουση στο Ιράν. Αν αυτό δηλαδή τη συνάντηση συμβάλλει για να αποκατασταθεί η ηρεμία εκεί, θα είναι τεράστιο κέρδος για τον πλανήτη, για όλους μας. Η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει άλλους πυρονισμούς. Ήδη αυτοί που έχουν συμβεί θα μας επηρεάζουν για πολλούς μήνες μετά, αν αύριο σταματήσουν όλα. Οι συνέπειες θα τις υφιστάμε για μήνες, δεν μπορεί για χρόνια. Ό,τι χάνεται στις οικονομίες, να ξέρεις, δεν γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και σήμερα να συμπτωματίσει ο πόλεμος για μήνες ακόμα, μπορεί και ένα εξάμηνο να έχουμε τις συνέπειες της ως τώρα, ναι, ας πούμε, ανομαλίας. Ναι.
1: Αλλά μακάρι να σταματήσει τώρα, θα είναι ένα κέρδος. Είναι ένα βήμα σημαντικό, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Από το συνέδριο που αρχίζει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, περιμένεις κάτι? Μιλάει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε, εγώ θα στο πάω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Όσο ένας πρόεδρος κόμματος, που είναι και πρωθυπουργός, έχει ακόμα προβάδισμα εκλογιμότητας, δηλαδή δεν αμφισβητείται η πρωτιά του στις επόμενες εκλογές, δεν υπάρχει εύκολα κάποιος που θα σηκώσει το χέρι του να τον αμφισβητήσει στο κόμμα. Σωστή. Από το τέλος προς την αρχή. Ούτου δοθέτως, νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά, μπορεί να ακούσει και μια γκρίνια, κριτική, και καλά θα κάνει, και υγιές είναι τα δημοκρατικά κόμματα να ακούγονται πράγματα. Να σου θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία παράδοση κομματική υπό την εξής έννοια. Οργανώσεις και δομή κομματική απέκτησε από τον Ευάγγελο Αβέροφ το 1984. Σωστά. Πριν ήταν, ξέρεις, η λογική του βουλευτή με τον κομματάρχη και λοιπά, κάπως έτσι κινείτο η παράδοση αυτή. Δεν είχε οργανώσεις με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Ο Μακαρίτης Αβέροφ έφτιαξε τότε τις οργανώσεις. Αν θυμάσαι που έλεγε, τρομοκρατήσατε τους πρασινοφρουρούς.
0: Ναι.
1: Σε απάντηση της οργανώσης που είχε το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης. Λοιπόν,
0: και έλεγε και ότι άμα πηδήξει, λέει, πηδήξει το Μαντρί, έτσι δεν είναι, θα σε φάει.
1: Όποιος βγει από το Μαντρί, τον τρώει ο Νίκος.
0: Έτσι, ναι.
1: Σε περίφημη φράση. Ναι. Και διαχρονικά αποδεικνύεται αληθής.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όμως, ναι, δεν θα έχουμε κάποια σύγκρουση. Υπάρχουν τα απόνερα τώρα των απόντων εκεί, αλλά τι να κάνει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο, και όταν λέω απόντων εννοώ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Πρωθυπουργός, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα πια το έχει εμπεδώσει η Νέα Δημοκρατία ως απώλεια, ως ό,τι θέλεις πες το, και το έχει προσπεράσει. Είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό πια, νομίζω.
0: Βέβαια, αν ο κύριος Σαμαράς...
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι δεν έχει
0: κόστος. Ναι, ασφαλώς. Ιδιαίτερα αν ο κύριος Σαμαράς, όπως τώρα κυκλοφορούν με τόσες πληροφορίες, προχωρήσει στο να δημιουργήσει κόμμα. Είδα ότι και κάποιοι 12 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε διάφορα.
1: Αυτοί οι 12 είναι, να μην το χαρακτηρίσω, ναι, δεν είναι κάποια σοβαρή περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς είναι μέγεθος. Αν κάνει το τόλμα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα το κάνει. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό, γιατί θα ήταν και λάθος προσωπικό του για την ιστορία του και τη φήμη του. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει. Όσο και αν εκνευρίζεται και είναι, πώς το λένε, ανήσυχος για διάφορα θέματα σε σχέση με την πολεμική που έχει αναπτυχθεί εναντίον του ή ό,τι θέλει, στην κρίση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Όμως δεν πουλάω πληροφορία, δεν την έχω. Νομίζω ότι και εκείνος δεν είναι σίγουρος τι θέλει να κάνει, δεν είναι αποφασισμένος.
0: Βέβαια.
1: Και το μόνο πράγμα που είναι σίγουρος είναι για το μίσος του, ας μου επιτραπεί η λέξη, κατά της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Βέβαια, όσο βγαίνουν στις δημοσκοπίες που του λένε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή να πάρει ένα 3%, νομίζω ότι μπορεί να το ξανασκέφτεται. Δηλαδή, ότι θα μπορεί να είναι, ας πούμε, the king maker της επόμενης μέρας, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, να μπορεί να πει.
1: Άμα ξεκινάς με 3, ξέρεις που καταλήγεις. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, πράγμα.
1: Είναι δύσκολο. Και ξέρεις, άμα η αρχή είναι το 3, το τέλος της μέρας, όταν τα πράγματα σφίξουν δηλαδή και φτάσουμε στις κάλπες.
0: Μπορεί να πάρεις και 1,5. Ναι.
1: Μπορεί να πάρεις και 1,5. Ναι. Σου θυμίζω το πρόσφατο προηγούμενο του Γιώργου Παπανδρέου με το Κηδισό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε χαροπά και έφτασε στο τέλος εκεί που έφτασε.
0: Πώς βλέπεις αυτή την πολεμική που έχει αναπτυχθεί πάνω μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά του Ανδρουλάκη?
1: Είναι το φαινόμενο από μόνο του είναι θλιβερό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα λάθος που θα το πληρώσει και η Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, αν το ακίνητο είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ξέρω, θα τα βρει η υπηρεσία αυτά, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί δεν είναι κανένα μείζον θέμα, τώρα δεν είναι κανένα σκάνδαλο, εντάξει, ένα ακίνητο και ο πατέρας του, πριν 20 χρόνια, τον νίκιαζε.
0: Μα οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας, είναι θέμα, λέει, ηθικής τάξεως.
1: Μπούρδες. Ναι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που κρατώ είναι ότι η πολιτική οξύτητα και το δηλητήριο στην πολιτική.
0: Σε χάσαμε. Να προσπαθήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Λάμψια. Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πολεμική κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία δεν είναι σαφές. Το έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι σαφές ότι ακολουθεί το υπόλοιπο κόμμα. Αισθάνομαι ότι είναι μια επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να θέλει να ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί εκείνον προτιμάει σαν αντίπαλο, και να θέλει όσο δυνατόν περισσότερο να χτυπήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτης Λάμψης πάλι είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Συγγνώμη, είναι λίγο εκτός. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση, αυτή η οξύτητα, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί το μήλο των άκρων. Δηλαδή ρίχνει δηλητήριο στο κέντρο και σπρώχνει τους πολίτες στην αντισυστημισμό το λεγόμενο. Η χώρα αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά πριν από μερικά χρόνια, όχι τόσα πολλά, πρέπει να το θυμόμαστε, πως η αμφισβήτηση και η προσπάθεια ηθικής εξόδου του αντιπάλου έφτασε να δημιουργήσει τις γνωστές πλατείες και τα παρεπόμενα που τα πληρώσαμε πάρα πολύ, πολύ ακριβά, και θα έπρεπε να τα θυμώνται οι πρωταγωνιστές αυτής της αντιπαράθεσης και να ρίξουν τους τόνους. Θέλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μπορείς, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Λέω, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μια ρητορική, θα έλεγα ακραίου λόγου σε ορισμένες περιπτώσεις και άδικου. Λοιπόν, τώρα πληρώνει το ανάποδο, δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία με μια πολεμική η οποία δεν έχει μέτρο, δεν έχει όριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω ότι κάνει κακό και στους δύο.
0: Ναι, και κάνει και σε όλη τη χώρα. Έλεγα όταν είχε πέσει τη γραμμή σου ότι ίσως είναι και μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στο στόχαστρο τον Ανδρουλάκη, και έτσι ώστε έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Είναι πιο εύκολος.
1: Μου μοιάζει πολιτικά αυτοκτονικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας, με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδεχομένως κάποτε θα καταφέρουν να συνοηθούν αν χρειαστεί.
0: Όπως το κάνανε στο παρελθόν.
1: Αν χρειαστεί, παραλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει την κουλτούρα, τέλος πάντων, στο εσωτερικό του αναπτυχθεί, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία. Με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να συνοηθεί. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο κύριος Τσίπρας. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Ενδιαφέρον έχει πάντως να δούμε το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να κάτσει αυτή η σκόνη, να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση που είπαμε δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τη χώρα. Να δούμε τι θα γίνει όταν ανακοινωθούν τα κόμματα,
0: ναι,
1: τα δύο στην πραγματικότητα, του κ. Τσίπρα και τη κ. Στην πραγματικότητα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά του, δεν ξέρουμε. Έχει κ. Κορεσιανού την άλλη Πέμπτη, νομίζω. Ο κ. Τσίπρα κάπου εκεί, δύο εβδομάδες μετά.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, 21 Μαΐου, ναι.
1: 21 Μαΐου είναι Πέμπτη, νομίζω.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω.
0: Το είδες το βίντεο αυτό, το AI που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και αφήνει ένα περιστέρι με κλάδο ελιάς, τέτοια πράγματα.
1: Καλό είναι, ξέρω εγώ. Δεν με συγκίνησε. Τώρα εγώ αυτά τα πολύ γραφιστικά δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω στα λόγια και στα κείμενα και στις απόψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή και πολλές απόψεις. Είναι, ναι. Γι' αυτό και δεν μιλάει κιόλας.
1: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι μια φορά βγήκε και τα έκανε λίγο θάλασσα και μετά μαζεύτηκε και κάνει μόνο γραπτές ανακοινώσεις. Λοιπόν, θα κάποια στιγμή να κλειθεί, να μιλήσει κιόλας.
0: Από ποιους χώρους πιστεύεις ότι θα πάρει η κυρία Καριστιανού, από ποιες πολιτικές δυνάμεις, από όλους λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, που όμως δεν είναι. Περιορίζεται στα δεξιά ή στα αριστερά. Σε όλο το φάσμα το ιδεολογικό υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι απολύτως απολυτική. Είναι αποδελογικοποιημένο. Αυτό προσδιορίζεται σε κάποια από τις δύο πλευρές του πολιτικού συστήματος. Είναι στο περίπου όλοι. Από εκεί θα αντλήσει, από την δεξαμενή περίπου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κάποιο τρομερό ρεύμα. Δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, να είμαι Και περασμένος εγώ, δεν ξέρω, μπορεί.
0: Παναγιώτη Λάμψη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλή δουλειά.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές σε 1000 σημεία περίπου. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λε.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα Χαρνών, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Κίμης προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα ενώ θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο που ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ. Το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, ενώ σήμερα είναι μία μόνον από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεώνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίκυκλο παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Προς το τελωνείο του Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες που είχαν αποκλείσει νωρίτερα για περισσότερο από μία ώρα με τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκώνα Σερών. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς όπως αναφέρουν οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Βασίλης Χιώτης δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Έχω όμως την τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου, τον Νίκο το Φιλιππίδη, να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά πράγματα. Και μ' άρεσε χθες διάφορα νούμερα που είπες, Νίκο, για την Κίνα, που δείχνει πόσο πολύ έχει ανέβει οικονομικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα έχεις πρόχειρα.
1: Ναι, καλά, πάντα, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, Νότι, καλησπέρα στους ακροατές. Το 2001, 792 δις έκανε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, 266 δις δολάρια η Κίνα. Το 792 των Ηνωμένων Πολιτείων, το 25 έγινε 1,93, δηλαδή περίπου 2,5 φορές πάνω. Της Κίνας στα 266 έγιναν 3,53. Και βρέθηκε ξαφνικά να έχει τις διπλάσεις εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρεμπιπτόντως η Κίνα είχε εμπορικές σχέσεις το 2001 με 30 χώρες και πλέον κάνει εξαγωγές σε 145. Αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη. Άλλη κατάσταση. Καλά, δεν μιλάμε για το εμπορικό συζύγιο των δύο χωρών. Έχει περάσει πάνω η Κίνα με πλεόνασμα, που ούτως ή άλλως έχει πλεόνασμα.
0: Εξήγησε στον κόσμο τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο.
1: Σημαίνει η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών. Όταν έχεις περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, έχεις πλεόνασμα. Όταν οι εισαγωγές σου είναι περισσότερες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με τις εξαγωγές που κάνεις, έχεις έλλειμμα. Όταν έχεις έλλειμμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνεις προϊόντα, δηλαδή παίρνεις λεφτά εδώ από τη χώρα σου και τα στέλνεις στο εξωτερικό για να αγοράσεις προϊόντα. Άρα έχεις αιμορραγία πλούτου σου, ο οποίος φεύγει για να υπηρετήσεις τον τρόπο ζωής σου. Ενώ η Κίνα βάζει λεφτά.
0: Ναι. Ποιο είναι το πλεόνασμα λοιπόν της Κίνας?
1: Το πλεόνασμα της Κίνας, για να καταλάβει, το εμπορικό αυτή τη στιγμή είναι 1,3 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το Ηνωμένο Πολιτείων το έλλειμμα είναι 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο είναι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά. Το ίδιο γίνεται και μεταξύ τους σχέσεις, όπου οι εμπορικές τους σχέσεις είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας, που η διαφορά μεταξύ τους, εισαγωγές και εξαγωγές, είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας κατά 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα είναι σχεδόν πρώτη σε όλα τα οικονομικά μεγέθη πλέον παγκοσμίως. Και πολλές φορές και σε πράγματα που μετράνε κατά τη περισσότερο, όπως οι σπάνιες γεές, το γάλλιο, τα μεταλλεύματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, που σχετίζονται με την παραγωγή chips, που σχετίζονται με όλη την εξέλιξη και μετρούν περισσότερο. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή όγκους, μακράν η πρώτη χώρα παγκοσμίως, έχει 44 εκατομμύρια τόνους από αυτά τα πολύτιμα και πανάκριβα μέταλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7η στην κατάταξη παγκοσμίως με 1,9 εκατομμύρια τόνους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε ρύθμιση τιμών κανονικότατα από πλευράς Κίνας. Δεν είναι θέμα επάρκειας απλώς ότι τα καταφέρνει.
0: Άκουγα έναν αναλυτή έτσι, τεχνολογικό, που τα ήξερε αυτά, και έλεγε ότι ένα F-35 έχει περίπου 900 κιλά μέταλλα τέτοια σπάνια, σπανίων γεών. Οπότε καταλαβαίνεις, ένα αεροπλάνο 900 κιλά.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι, στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε αμυντικές δαπάνες,
0: ναι,
1: σε κατασκευή τέτοιων πολεμικών υλικών, τα οποία όμως τα κάνει με εισαγωγή βασικών εξαρτημάτων.
0: Άλλων εξαρτημάτων που δεν μπορεί να...
1: Κυρίως από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Κυρίως από την Κίνα.
0: Είδες καμιά σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες? Άκουσες κάτι, άκουσα κάτι Boeing θα αγοράσει η Κίνα 200 αεροπλάνα, κάτι τέτοιο?
1: Ναι, αλλά οι αγορές περιμένουν 500. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μιλούσαμε για 150 και τα κατάφερα να γίνουν 200, τους έφερα έτοιμη συμφωνία 200. Όλοι στην αγορά, προφανώς οι αυτοδιαρρέονταν από την ίδια την Boeing, ήταν για 500 αεροπλάνα. Αποτέλεσμα, πρέπει να σου πω, η μετοχή της Boeing χτες έπεσε 4% το βράδυ στη Wall Street. Το θέμα είναι, πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτών το οποίο λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και αυτό που καταλαβαίνουν και λένε οι επιχειρηματίες. Οι συμφωνίες είναι σημαντικές, έχει να κάνει κυρίως με την πώληση προϊόντων αμερικανικών στην Κίνα. Άρα σε ένα βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγαμε, δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή τόσων πολλών επιχειρηματιών. Θα πουλήσουν πολλά προϊόντα με στόχο να κλείσει λίγο η ψαλίδα. Το σίγουρο είναι ότι σε άλλα θέματα

0: πολύ υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο.
1: Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο, αλλά αγκάτσουμε και σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά chips βασίζεται στην παραγωγή της Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι αφορά και τις ΗΠΑ, αλλά αφορά και όλο τον πλανήτη. Και αν υπάρχει θέμα ασφάλειας αυτής της περιοχής, αντιλαμβάνεστε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έλεγχο, άρα το τι θα γίνει, δεν θα γίνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ τον έχουν εκχωρήσει σε μεγαλύτερο ποστό από ό,τι στο παρελθόν στην Κίνα. Άρα το θέμα, επειδή είναι μια μάχη συσχετισμών επί της ουσίας και επειδή ψάχνουν οι δύο κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις να τα βρούνε σε ένα βαθμό, το ερώτημα είναι πάντα τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν για όλους τους υπόλοιπους.
0: Το λέω καμιά φορά γιατί είμαστε πολύ μακριά από το πόσα συμβαίνουν στην Κίνα. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζούσε πολλά χρόνια, καμιά 15 χρόνια στην Κίνα, και έρχεται το καλοκαίρι εκεί που κάνω διακοπές και μου λέει: ξέρεις, δεν έχετε καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε. Εγώ πάω στη δουλειά μου με υπτάμενο ταξί, παραγγέλνω το φαγητό μου με drone, ανοίγω την πόρτα μου κοιτάζω στην κλειδαριά, και άμα χάσω κάτι μου το βρίσκουν μέσα σε 30 λεπτά, γιατί όλες οι κάμερες με παρακολουθούν και ξέρουν τι συμβαίνει. Όλα αυτά θεωρούσα λίγο τρελά, και είδα τώρα πριν από κάνα δύο μήνες ένα δημοσίευμα των New York Times, δύο σελίδες μάλιστα, που μιλούσε πάλι για υπτάμενα ταξί και για φαγητά τα οποία έρχονται με drone στο πάρκο που κάθεσαι.
1: Αυτή η στιγμή είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, η πειραματική διαδικασία λειτουργία των περίφημων ρομποταξί της Waymo, που είναι θυγατρική του Tesla, του Elon Musk, όπου κάνουν 500.000 διαδρομές την εβδομάδα. Και τι κάνουν? Ακτινογραφούν τις κινήσεις που κάνει ένας ταξιτζής άνθρωπος, με στόχο να σταματήσει να τις κάνει ο ταξιτζής άνθρωπος. Είναι για να καταλάβουμε λίγο την απόσταση. Η συζήτηση, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, οδηγεί φίλοι, οδηγεί ταξί και άνθρωποι που είναι μέσα σε ταξί και σε οχήματα. Η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα είναι εάν θα φύγουμε από το καύσιμο το συμβατικό και αν θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση. Και η συζήτηση στις ΗΠΑ και στην Κίνα, και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες ισχυρές οικονομίες, είναι αν θα πάμε από το αυτοκίνητο με οδηγό στο αυτοκινούμενο. Εδώ συζητάμε ακόμα για το άνοιγμα της αγοράς ταξί, αν τώρα αρχίζουμε λίγο και το συνηθίζουμε, αν θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και σε ποιο βαθμό ιδιώτες ή ό,τι δεν ξέρω τι, εταιρείες σαν την Uber και άλλοι. Η συζήτηση εκεί είναι άλλη, ότι αυτή η δουλειά σιγά σιγά φεύγει από τους ανθρώπους. Προφανώς θα έχει εμπόδια, προφανώς θα έχει προβλήματα μεγάλα, ενδεχομένως μπορεί να έχουν προβλήματα προσαρμογής, αλλά ο δρόμος της τεχνολογίας, επειδή πάντα υπήρχε άγχος πριν από μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, είναι στρωμένος, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και να αρχίζουμε να συζητάμε για τα επαγγέλματα τα οποία θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα, για όχι τίποτα άλλο, για να τοποθετηθούμε όλοι και να ξέρουμε πού αξίζει να βρούμε εργασία. Εκεί είναι, αυτό είναι η όλη η ιστορία.
0: Σωστό.
1: Και τι είδους εργασία.
0: Διότι το μέλλον δεν μπορείς να το φρενάρεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω.
1: Τι συζητάμε τώρα? Εμείς μπήκαμε στη δημοσιογραφία και ήταν στην αρχή, στέλναμε μετέλεξη.
0: Το
1: περιμέναμε από πάνω.
0: Με γραφομηχανές.
1: Το περιμέναμε. Και γραφομηχανές, και περιμέναμε το τέλεξ από το πρακτορείο το Reuters να κόψουμε το χαρτάκι, να το σκίσουμε και να το σκίσει άλλο. Να φωνάζουμε γιατί δεν το βλέπουμε καλά, γιατί δεν μπορούσαμε να το ξαναδούμε μετά.
0: Και μετά ήρθε το fax και μετά ήρθαν τα mail και τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές.
1: Τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές, ακόμα δεν είναι προφανώς στο επίπεδο που θα έπρεπε, αλλά τι γίνεται τώρα με τις μηχανές? Είναι ότι μαθαίνουν. Και μαθαίνουν και βελτιώνονται. Και κάθε μέρα που μαθαίνουν και βελτιώνονται αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ. Άρα βελτιώνουν τα κείμενά τους, άρα βελτιώνουν τη δουλειά τους. Άρα αυτόματα τα γνωστικά επαγγέλματα απειλούνται. Πρώτα τα γνωστικά επαγγέλματα, μετά τα επαγγέλματα της τέχνης, τα επαγγέλματα, το επάγγελμα του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου. Το πρώτο που θα απειληθούν είναι προφανώς τα δικά μας εκεί επαγγέλματα, των ανθρώπων που γράφουμε, των ανθρώπων που συμβουλεύουν, των ανθρώπων που μέχρι τώρα θεωρούνταν αυθεντία στο παραμικρό που έλεγαν, αλλά πλέον υπάρχει κάποιος που μπορεί εύκολα να τους ελέξει. Και για αυτό που λένε και για αυτό που γράφουν.
0: στο ίδιο κείμενο που σου έλεγα τον New York Times, έλεγε ότι τώρα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στους δρόμους φορτηγά τα οποία δεν έχουν τζάμια. Δεν τα χρειάζονται τα τζάμια, γιατί κυκλοφορούν χωρίς οδηγό, μόνα τους μεταφέρουν τα εμπορεύματα.

0: νύχτα μέρα σε κάποιους αυτοκινητόδρομους.
1: Η
0: Αμερική μιλάει για 5 εκατομμύρια, μου φαίνεται, οδηγούς λεωφορείων που θα χάσουν τη δουλειά τους.
1: Στην Κίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοστάσια τα οποία λειτουργούν χωρίς ρεύμα, ναι, ενώ χωρίς φώτα.
0: Χωρίς φώτα, ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δουλεύουν 24 ώρες μόνο μηχανές.
0: Ναι. Νίκο, μου δώσε μου ένα λεπτό να πω διαφημίσεις και να πούμε μετά και λίγο τα οικονομικά, τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Πριν διαφημίσει να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Να δω

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εδώ είμαστε, η Μόνας Παπαδόπουλος και έχω τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο. Λέει ο Θεμιστοκλής, πολύ περήφανοι λέει είστε για την Κίνα, ξεχνάτε ένα βασικό, δεν υπάρχει δημοκρατία και υπάρχει αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Δίκιο βέβαια έχει ο Θεμιστοκλής. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία τρέχει στην Κίνα πολύ πιο γρήγορα από ότι στην Ευρώπη.
5: Και επίσης εμείς περιγράφουμε την οικονομία, το γεγονός ότι ένα καθεστώς μη δημοκρατικό επί της ουσίας, πολύ αυταρχικό, μπορεί και πετυχαίνει. Αυτό, συγγνώμη, είναι πρόβλημα για τα δημοκρατικά καθεστώτα. Mm. Δηλαδή είναι πρόβλημα που θα έπρεπε να τα δούνε με πιο δυναμικό τρόπο, σκεφτόμενοι λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο καθαρά, προστατεύοντας περισσότερο το χώρο τους, τα δημοκρατικά καθεστώτα, η δημοκρατική δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που είπε ο ακροατής. Ότι ένα καθεστώς αυταρχικό, κρατικά ελεγχόμενο, τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό, συγγνώμη, για μένα προσωπικά που πιστεύω πολύ στην δυτική φιλελεύθερη οικονομία, είναι μια μικρή ήττα το τι συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να ανασκουμποθούμε εδώ στη Δύση και ειδικά εδώ στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί κάτι κάνουν. Εδώ στην Ευρώπη ελάχιστα τα συζητάμε. Ναι. Παρεπιπτόντως σήμερα δεν πάνε καλά τα πράγματα στις αγορές γενικά. Υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, από χτες το βράδυ, μπορώ να σου πω.
4: Γιατί?
5: Κοίτα, υπάρχει ξανά η συζήτηση ότι το πρόβλημα θα πάρει χρόνο. Δηλαδή αρχίζουν και διαπιστώνουν ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή. Δεν βλέπουν...
4: Λόγω του Ιράν, λες, και τον πόλεμο, ναι.
5: Ο πόλεμος του Ιράν. Έχουμε μια άνοδο προς τα $110 το πετρέλαιο, το Brent αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλη άνοδο στα κρατικά ομόλογα. Το διετής κρατικός τίτλος των ΗΠΑ, διετής παρακαλώ, ανέβηκε πάνω το 4%, κάτι που δεν έχει γίνει από το Μάρτιο του 2025. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ούτε από την έναρξη του πολέμου μια τέτοιου είδους κατάσταση. Ανεβαίνει δηλαδή το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες. Σε μεγάλο βαθμό αρχίζει και προεξοφλείται με ότι η πληθωριστική κρίση θα δημιουργήσει πρόβλημα επιβράδυνσης στις δυτικές οικονομίες και αυτό από σήμερα με έντονο ρυθμό θα έλεγα και επηρεάζοντας και τις αγορές πάρα πολύ και τις αγορές των μετοχών φαίνεται ότι αρχίζει και τιμολογείται. Mm. Και αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε εδώ και με αρκετές μέρες υπό την έννοια ότι έχουμε μια πολύ εύθραστη και επικίνδυνη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Με τις αγορές φαινόταν να περιμένουν και να κοιτούν περισσότερο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, οι αγορές πετρελαίου, οι αγορές εμπορευμάτων και αντίστοιχα τα χρηματιστήρια το ίδιο. Γενικώς θα έλεγα ότι οι αγορές έχουν εκλάβει ως βελτίωση των κινέζο-αμερικανικών σχέσεων, αλλά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να προχώρησε κάποιο είδους λύση στον πόλεμο.
4: Περιμένανε στο κάποια λύση, λες, ας πούμε, από εκεί. Κάποιο αποτέλεσμα, ναι.
5: Κάτι περιμένανε. Και αυτό μας επιβαρύνει όλους. Και το ελληνικό δεκαετές, κοιτάζω τώρα, ανεβαίνει 2% στο 3,8. Να θυμίσουμε ότι πριν τον πόλεμο ήταν και στο 3,1 ναι. Το δεκαετές του ελληνικού που δανείζεται το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή αρχίζει λίγο και επιβαρύνονται. Και χώρες σαν την Ελλάδα που δεν έχουμε ανάγκη να βγούμε στις αγορές, δεν είναι πρόβλημα, αλλά οι χώρες που έχουν ανάγκη να ανακριματοδοτήσουν το χρέος τους, που σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εδώ θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά. Και ό,τι πληρώνεις πιο ακριβά, σου λείπει μετά από τον προϋπολογισμό σου.
4: Και βέβαια ανεβαίνει όλο αυτό όλη αυτή η αλυσίδα, ανεβάζει και τον πληθωρισμό μας, ιδιαίτερα με τα εισαγόμενα προϊόντα που έτσι δεν είναι, ανεβαίνουν.
5: Είναι αλήθεια αυτό, ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις που έρχονται κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, αλλά έρχονται και πολλές αυξήσεις από τομείς που δεν τους έχουμε, για παράδειγμα. Τους χάνουμε πολλές φορές από το ραντάρ. Δηλαδή, διόρθωνε, για παράδειγμα, η τιμή, η διεθνής τιμή της σοκολάτας, του κακάο, διόρθωνε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ διόρθωνε από τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει, τελευταίους 6 μήνες έπεφτε. Έχει ανέβει 1.000 δολάρια ο τόνος μόνο τις τελευταίες 4 μέρες. Ξαφνικά και ευνηδιαστικά, σημάδι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δημιουργεί μικρές αιστείες κερδών, κερδοσκοπίας και ανατιμήσεων. Και όλο αυτό είναι κάτι που είχαμε δει μετά την πανδημία, όπου πραγματικά δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε τόσο πολύ μεγάλες αυξήσεις, τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το στενό του Ορμούζ, τα εγκλωβισμένα πλοία και διάφορα άλλα, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και προκαλεί πρόβλημα γενικώ στο παγκόσμιο εμπόριο.
4: Ναι.
5: Και αυτό φέρνει
4: το πρωί έβλεπα ότι οι αγρότες πάνω στις Σέρες κάνουν κινητοποιήσεις γιατί τα λοιπάσματα έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.
5: Παρά την επιδότηση.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα, ότι όλο αυτό γίνεται παρά την επιδότηση. Εγώ θα έλεγα ανησυχητικό είναι και αυτό που είπε ο Επίτροπος Τζιτζικώστας, ο Έλληνας Επίτροπος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Μεταφορών, ότι και αυτό αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Το 30% σε μέσα επίπεδα αύξηση στο αεροπορικό εισιτήριο.
4: 30%.
5: Το οποίο δεν αποφεύγεται. 30% είπε.
4: Ναι.
5: Το οποίο δεν αποφεύγεται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε για φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τώρα, ποιος θα φάει τη ζημιά, γιατί τι γίνεται. Πολλά είναι κλεισμένα συμβόλαια. Ποιος θα πληρώσει τώρα τη διαφορά του νέου αεροπορικού εισιτηρίου, είναι ένα ζήτημα. Και αυτό προφανώς προβληματίζει τους Έλληνες ξενοδόχους. Και το άλλο ζήτημα είναι πόσοι θα σκεφτούν από τους τελευταία στιγμή, του last minute που λέμε τουρίστες, ότι τελικά δεν αξίζει να πάω μακριά, θα μείνω κάπου πιο κοντά.
4: Ναι.
5: Κάπου πιο φθηνά, κάπου πιο μαζεμένα, κάπου θα κινηθώ με το αυτοκίνητο ή με άλλο τρόπο. Όλη αυτή είναι μια ανησυχία για τον τουρισμό που ακόμα δεν έχει φανεί σε μεγάλο εύρος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία δεδομένου ότι τα μεγέθη δεν τα κάνουμε τώρα, το Μάιο. Τα μεγέθη του τουρισμού είναι τον Ιούλιο κατά
4: Δεν έχουμε ακυρώσεις
5: πάντως. Και τον Αύγουστο. Ακυρώσεις όχι, έχουμε επιβράδυνση. Επιβράδυνση στις κρατήσεις. Η πορεία παραμένει, επειδή ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, είναι ότι πηγαίνουμε κατά τη καλύτερα από πέρσι. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει. Μέχρι τέλος.
4: Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
5: Εγώ, χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Επίσης. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε. Επειδή το πρωί ξύπνησα και άκουσα, είδε στο μυαλό ένα τραγούδι το οποίο δεν το παίζουμε εδώ συχνά. Ας το βάλω αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Ανδρίτσο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την Δευτέρα στη 1.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Πέτρος Μωραϊτής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, όπως τη χαρακτήρισε, μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά απλώς αμήνεται. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρά. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα, αυτήν την ώρα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμουν. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιώς. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιώς μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Τακτέλ ή η Αθηνών Κορίνθου.
0: Πολύ καλή αυτή η εναλλακτική.
1: Βεβαίως. Και μιας που λέμε για Αθηνών Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αφθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση, και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτό το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου. Η Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ακούει. Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
2: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, σπερμένα ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο Καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το Καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, βγάζουμε το Καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος. Ναι. Αυτό πάει επικουρικά.
3: Φορτώνει δηλαδή και άλλο το τραπέζι.
2: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φαίνεται ότι κάνουν υποχώρηση.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Δεν είναι αποχώρηση υποχώρηση
3: πραγματικών δεδομένων.
2: Επί γεγονότων. Ακριβώς.
0: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο, πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραχρο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
4: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία? Με τη στρατηγική του σαλαμιού. Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
3: Στο Αιγαίο.
4: Έχει στο Αιγαίο.
0: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι πιο χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χωρικά ζητά στα 6 μιλία, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Και επίσης μαζί με το θα παραμείνει το Κάσους Μπέλι και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Το οποίο θα,
1: τα δεδομένα.
0: Ναι, και το οποίο θα προσθεθεί εφόσον έρθει με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι, Μανώλη?
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή κυρίως Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υπεροκριτήρια και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους το ακούσα αυτή, δεν λέω στους Ελλήνες, ο οποίος θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια, σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι, κοντά στο Αγαθονήσι οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί, να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν σαν νομοσχέδιο. Μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή να λέμε αυτή ωραίο. Αλλά νομίζω εκείνοι είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και θα καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι
1: και το
0: νόημα. Όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
1: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η ακτοφυλακή. Mm-hmm. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι, εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκεί, δηλαδή μέχρι να κατευθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαβουλεύσεις, όχι μόνο με την Ελλάδα, και άλλες φορές παρεμβαίνουν. Ναι. Και ενδεχομένως
0: ο αμερικανικός παράγοντας.
1: Σύπας. Και από εκεί και πέρα... Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρ του Ανατολίτικου Παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
5: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπίνγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
0: Κατάφερες να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
5: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της Κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως τις φιλοφρονήσεις, τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένας στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
0: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
5: Από ό,τι ανακοινώθηκαν, αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
5: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησαν, μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
0: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
5: Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν, ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια, οι Αμερικανοί, να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
0: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελ Αβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως, οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεσμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μία πρόταση, και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεσμολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά που είναι το Ιράν.
0: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί κι άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του Ορμούς, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπένταμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάστηκε για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
0: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
16: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
22: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
21: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
22: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
23: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
24: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δύο και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέφουμε στο μαγκαζίνο μας, κυρίες και κύριοι, και ακούγαμε νωρίτερα για τις συνομιλίες Τραμπ και Σι στο Πεκίνο, συνομιλίες που δεν έδωσαν κάποιο θετικό σήμα στις αγορές, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να καταγράφει νέα άνοδο. Αυτή την ώρα που μιλάμε η ποικιλία Brent βρίσκεται στην περιοχή των 109 δολαρίων αναβαρέλι, με την αύξηση των αεροπορικών καυσίμων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας λόγω και της έναρξης της τουριστικής περίοδου στην Ευρώπη. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις οικονομικές εξελίξεις της ημέρας και είναι πολλές. Νίκο, για ακόμα μια φορά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ναι, σήμερα το κλίμα έχει χαλάσει και έντονα μάλιστα από το πρωί, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά χτες το βράδυ είχαμε μείνει ότι έχει πάει καλά η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά, δεν εξήχθη κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει και αν έχουν κάποια πρόοδο στο πρόβλημα με το στενό του Ορμούζ, επί της ουσίας, με την διένεξη που υπάρχει εκεί. Οπότε έχουμε τιμολόγηση σιγά σιγά του προβλήματος. Το περιμέναμε καιρό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι θα δούμε σιγά σιγά οι αγορές να αρχίζουν να φεύγουν μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης σε πολύ ψηλά επίπεδα, στα 100-105 δολάρια. Σήμερα κινούνται, όπως το ανέφερες νωρίτερα, προς τα 110, με παράλληλη σημαντική αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού. Δηλαδή έχουμε με σημαντική κίνηση στα κρατικά ομόλογα, με επιβάρυνση ακόμα και ισχυρών παντοδύναμων οικονομιών, όπως για παράδειγμα το διετές ομόλογο των ΗΠΑ σήμερα έχει ξεπεράσει το 4%, επίπεδο που έχει να το δει πάνω από ένα χρόνο. Τα είχε δει όταν είχε πρώτο ανέβει στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μες στον πόλεμο. Τα πράγματα ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πολύ καλύτερα.
0: Το ελληνικό spread, μιας και μιλάμε για αυτό.
1: Το δεκαετές είμαστε στο 3,8, με άνοδο κοντά στο 2,1%. Ήταν κοντά στο 3,1 όταν ξεκίνησε η περιπέτεια, πριν από 75 περίπου ημέρες. Άρα έχουμε μια επιβάρηση. Απλώς το καλό στη δική μας περίπτωση είναι ότι δεν χρειάζεται να και δεν αναζητούμε χρήματα από τις αγορές, γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε αρκετά διαθέσιμα, ένα αυτό, και δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια βγαίνουμε στις αγορές περισσότερο για να πάρουμε τιμή, περισσότερο για να τιμολογηθούμε, και όταν είναι πολύ ψηλά δεν το κάνουμε πολύ απλά, αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη πιέζεται. Πιέζεται
0: επιπλέον τόσο. Και επιπλέον έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που πλέον αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και μιλάμε για 5,2 δις πλεόνασμα έναντι στόχου για 2,3 δις. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το στόχο.
1: Ναι, έχει βέβαια κάποιες ετεροχρονισμένες πληρωμές επί της ουσίας, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ, αλλά και παραμένει σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε κάτι εξοπλιστικά που πληρωθήκαν, επενδυτικά και άλλα προγράμματα, η υπέρβαση είναι 358 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν είναι διόλου αμεληταία, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χώρες όλες διαχειρίζονται εκτροπές προϋπολογισμών και όχι υπερπλεονάσματα, δηλαδή καλύτερα του αναμενωμένου πλεονάσματα. Και ελλείμματα επίσης οι πιο πολλές χώρες καλούνται να διαχειριστούν. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς εφόδια, χωρίς καύσιμα, χωρίς λέει, δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους τη στιγμή που έχουν ήδη ελλείμματα. Και αυτό η αλήθεια είναι ένα από τα δύσκολα, από τις δύσκολες εξισώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει. Στέλνει μόνο την διεκτίβα ότι δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά, γιατί έχετε ήδη ελλείμματα, αλλά δεν λέει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Με την αμόλυβη εδώ στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα 2,10 και την υιοπετρέλαιο κίνηση επιδοτούμενο να είναι κοντά στα 83-84, λίγο θα ήταν στο στο 203-204.
0: Πάντως, μιλώντας για πλεονάσματα, Νίκο Φιλιππίδη, σήμερα είχαμε και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Εκεί που ήμασταν το στιάχτρο για την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα. Τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
1: Όχι. Και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά. Πολύ δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Λέει πολύ απλά ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ως ύψος τους στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα μας αυξάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά όσο έχουμε περάσει, έτσι.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που αναδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
1: Αυτό είναι έλλειμμα του συνταξιωτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιωτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρης απόδοσης, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές. Έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
0: Έχουμε πολύ
1: στην οικονομία. Έχουμε πολύ δρόμο, ναι. Νίκο. Είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πώς

0: στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023, προκειμένου να πετύχει μια ευρία νίκη που της χάρισαν και την αυτοδυναμία.
1: Συσπήρωση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί των εργασιών του συνεδρίου που ξεκινά από σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
3: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα λέγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαδίσουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση και να πούμε και το μέσο φυσικά στο Άξιο 24 στους συναδέλφους μας, απάντησε σε μία προς μία τις μορφές και τις αιχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Διότι καταρχάς έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο που εισπράττει.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαρλαοτρικού, ότι έχει ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος. Ότι παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα μέσω σταθμικά και μάλιστα και με το φόρο. Αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα σκάνδαλα.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
4: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
5: Έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρά τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, γιατί αυτό με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά

0: γνώμη μου για φέρεσβη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
1: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
2: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για
2: ήτανε όλα αυτά. Ήτανε με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
1: Να την ακούσουμε.
3: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλή μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγρότων με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
4: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην συνοριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή. Και για το λόγο αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί και κινήθηκαν με γιοταχή προς τον συνοριακό σταθμό, όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Μάλιστα.
4: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παραίτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, την Πέμπτη, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, το Σιν Τζινπίνγκ, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε, υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια από τα αποτελέσματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
21: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος, ξεκινώντας, Δημήτρη, από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ των Ανδρών.
22: Ναι, έγινε χθες το κλειστό
0: της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολλοί κόσμος όπως καταλαβαίνεις, για να ρωτάς το double, γιατί πήρε και το κύπελλο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 17 και 8 το απόγευμα, δηλαδή 19:08, για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμος φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο Τσάικ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ετοιμάζονται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένων των θυρών των ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League για τη δεύτερη θέση. Δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί η ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
25: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
26: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
27: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
28: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
29: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
28: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
30: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
31: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος του Ρέντι ως την Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλυμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. «Συμφωνώ να αναστείλουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα για 20 χρόνια. Είναι αρκετά», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. «Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα», τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν επιδιώκει πολέμους. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές ασθενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Ένταση επικράτησε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και ένταση, η οποία διήρκεσε λίγα λεπτά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά τη ρήψη χημικών λιποθύμησε ένας αγρότης. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν, όπως έχει ανακοινωθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει από την κυβέρνηση οι αγρότες, ενώ τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, σήμερα όμως είναι μία μόνον από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, όταν δίκυκλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και για μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμών στη Λάρισα. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής συνεδρίασης, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Γιωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν αργά το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώθηκε νωρίτερα στη Βόρεια Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάκη. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 50 χιλιόμετρα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά.
0: άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Θέλω να δηλώσω κάτι. Μετά τη σημερινή ημέρα που ο Άρης Πορτοσάλτε έκανε μετάδοση από τη Βιέννη, όπου αύριο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, εγώ έχω ολοκληρωθεί.
1: Τον έχεις φάει.
0: Είμαι εντάξει.
1: Τον έχεις φάει τον άνθρωπο. Τον έχεις φάει τον άνθρωπο.
0: Μπορώ
1: ο άνθρωπος ζει στο ρυθμό της Eurovision, είναι στη Βιέννη.
0: Όχι, μπορώ να πω εφθαρσός, γιατί από το πρωί δέχτηκα πληθώρα τηλεφωνημάτων.
1: Όπως, τι λέγανε αυτά τα τηλεφωνήματα.
0: Συναδέλφου.
1: Κακοήθειες.
0: Που μου λένε, ο Άρης ισχύει ότι βρίσκεται στη Βιέννη. Mm. Έχει πάει για τη Eurovision. Λέω, παιδιά, όχι. Η Eurovision έχει πάει στον Άρη. Βγήκε με σκουφάκι ακύλα. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε άλλον άνθρωπο τόσο ακομπλεξάριστο, τόσο μπροστά και τόσο μέσα σ' όλα. Αν γνωρίζετε, να μου τον δείξετε.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι δυνατόν να είσαι στη Βιέννη, να μυρίζει παντού Eurovision, να ζει όλη η Βιέννη στους ρυθμούς Eurovision, να του έχεις πάρει τα μυαλά 2 εβδομάδες με τον Ακύλα, εσύ συγκεκριμένα στην εκπομπή καθημερινά, και να πάει εκεί και να μην το ζήσει?
0: Φοβάμαι μην την πατήσουμε τώρα.
1: Τι να κάνει, σιγά, να γυρνάει την πλάτη.
0: Ναι, σιγά σιγά. Ναι, θέλω να σου πω ότι άλλος στη θέση του Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε ο Άρης.
1: Όχι, δεν το κάνανε.
0: Γι' αυτό ο Άρης ξεχωρίζει από τους
1: υπόλοιπους. Ο Άρης το κάνει με τον τρόπο του και έχει τρόπο να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και περνάει και ωραία. Και του αρέσει και να το κάνει.
0: Βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σον-σον κατάσταση.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Μωρέ τώρα Eurovision,
1: ναι,
0: θα κάτσουμε.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Η δουλειά μας ποια είναι? Να συζητάμε μεταξύ όλων των άλλων και όλα αυτά που συζητάτε όλοι εσείς. Αύριο το βράδυ έχει να γίνει χαμός όλα τα σπίτια. Δεν θα συζητήσουμε για την Eurovision γιατί. Για εξηγήστε μου.
1: Δεν συζητάνε για τον Ακύλα, δηλαδή δεν συζητάνε σήμερα για την Κύπρια που ήταν εντυπωσιακή, δεν συζητάνε για την Αυστραλία που ήταν εντυπωσιακή. Αφού αυτά μας δίνουν χαρά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου σήμερα. Τι? Ότι συζητάνε και για την Αυστραλία. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ήταν εντυπωσιακή.
0: Δέκα λεπτά μετά τις 3, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη επιμέλειται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Η Αργυρό μας είναι στην επικοινωνία μαζί σας.
1: Είναι.
0: Γιάννης Κολοκυθάς, τα καλύτερα.
1: Μαρία Αναστασοπούλου σε ρυθμούς ασταμάτητους.
0: Έχει συνέλθει από χθες.
1: Από τι?
0: Δεν θα συζητήσουμε σήμερα για το ΑΚΑ. Δεν θα το πιάσουμε στο στόμα μας.
1: Κοίτα, επειδή θα το συζητάμε όλη την επόμενη εβδομάδα, με σταμάτησαν ήδη δύο φίλοι Ολυμπιακοί τώρα εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο φίλος μου από το Pet Shop εδώ πέρα. Με έχει πάει άστοπος, με έχει πάει.
0: Σε πέτυχε στο δρόμο τυχαία.
1: Με πέτυχε στο δρόμο τυχαία, ναι.
0: Βρήκε μέρα και αυτό.
1: Με πέτυχε ο Λέω εδώ πέρα από το Pet Shop στην Ειρήνη, από τα παιδιά του
0: Animal. Από το νέο φάλιρο, λέει, πάνω σε πράγμα.
1: Είναι η δεύτερη φορά που με πετύχει την εβδομάδα. Με έχει πετύχει και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Ναι. Και μου λέει, στο χαπίο θα σε πετύχω.
0: Σε έψαχνα.
1: Δεν περνάω καλά. Ένας άλλος φίλος μου είπε κάτι έτσι περιπεκτικό, αλλά με καλή διάθεση. Δεν περνάω καλά. Δεν περνάω καλά, αλλά θα περάσω καλύτερα, είμαι σίγουρος.
0: Σίγουρα θα περάσεις καλύτερα, γιατί εδώ έχουμε την πιο ωραία και χαρούμενη παρέα. Απέναντί μας είναι η J-Lo, φυσικά.
1: J-Lo.
0: Και κάποιοι παρομοίασαν πραγματικά η Delta από την Αυστραλία
1: Delta.
0: Που παρακολουθήσαμε. Delta λέγεται.
1: Το μικρό της, Delta, ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ στην όψη κάτι σε Jennifer Lopez. Εντάξει, είναι υπέροχη παρουσία. Σήμερα έμαθα από τον Γιώργο Στεφάνου, τον συνάδελφό μας που ήταν με τον Άρη στη Βιέννη και είναι όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος. Ότι πέρασε μια πάρα πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, καρκίνο συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Είχε χάσει τη φωνή της, είχε πρόβλημα με τη φωνή της. Η ίδια επανήλθε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τώρα κακά τα ψέματα. Αν θέλουμε να το δούμε όλο ως πακέτο, ναι, είναι 10 σκάλες καλύτερη από όλους.
1: Ναι, ναι, είναι καλλιτεχνάρα. Και ακούγεται και στη φωνή. Το τραγούδι είναι γεροβιζινικό, αλλά δεν ξέρουμε, είπαμε, άστο, σταμάτα.

0: Πρόσεξε τώρα. Στα στοιχήματα, δυστυχώς η Αυστραλία μας έριξε στην τρίτη θέση. Είναι τώρα στη δεύτερη. Στην αρχή δεν την πολύ συζητούσαμε. Βασικά, όχι. Υπήρχε, ήταν μέσα στις καλές τέλος πάντων παρουσίες.
1: Από χθες που την είδαμε περισσότερη.
0: Νομίζω
1: έγινε
0: ότι
1: πάλι.
0: Όλοι την καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Από την άλλη, υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί. Mm. Και το λένε οι ειδικοί. Mm. Και καλό είναι να σταθούμε για να μην χάνουμε έτσι και το κουράγιο μας. Επειδή ήδη έχουμε βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά για τον Ακύλα και ο ίδιος σήμερα σε συνέντευξη είπε: παιδιά, περιμένετε την πρωτιά και θα θεωρηθεί αποτυχία αν βγούμε δεύτερη ή τρίτη, ας πούμε.
1: Σωστό. Το έχουμε πάθει στο μπάσκετ αυτό.
0: Είναι παρεμφερές το τραγούδι της Φιλανδίας με το τραγούδι της Αυστραλίας, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε αυτοί που ξεχωρίζουμε στα φαβορί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Από την πρώτη πεντάδα, το πιο κεφάτο τραγούδι είμαστε εμείς. Ναι.
0: Μπορεί η Αυστραλία να αποδυναμώσει τη Φιλανδία και εμείς κάπως έτσι να μπορέσουμε να σκαρφαλώσουμε
1: λίγο. Να επιλέξουν μπαλάντα στην ουσία.
0: Ναι.
1: Μπαλαντοειδές, γιατί αυτό έχει και ρυθμό, έχει και ντουμπουτουμπου. Αλλά η Φιλανδία. Ντουμπουτουμπου. Από ό,τι βλέπω όμως.
0: Έχει κοπέλα πάνω στο πιάνο και είμαστε κάποιοι εμείς εδώ που λέμε ότι έχει ντουμπουντούμπου. Χαιρετίσματα στον πλάτη.
1: Και πολύ καλά κάνει. Είναι υπέροχη. Πάμε τα πάμε από την αρχή αυτά. Υπέροχη μόνο τα κάτω κεφαλαία. Βλέπω όμως ότι η Φιλανδία είναι κάνει 30 μονάδες παραπάνω στο στοίχημα. Δηλαδή είναι πολύ μπροστά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Μπορούμε να βάλουμε λίγο τη Φιλανδία, σε παρακαλώ.
0: Ναι, δεν έχεις απολαύσει Φιλανδία.
1: Έχω ακούσει 1-2 φορές τη Φιλανδία. Αλλά έχω καταλάβει ότι είναι καταπληκτικό τραγούδι. Ότι είναι ωραίο τραγούδι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως μαζί με το βιολί πάνω στη σκηνή είναι ένα υπερθέαμα. Είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό και δυστυχώς τον πρώτο ημιτελικό, όπως είπαμε, ήταν και πάρα πολύ καλή. Ενώ είχαν κάποια προβλήματα στις πρόβες, βγήκαν στην καλύτερη τους βερσιόν. Εμείς ελπίζουμε, αν γίνεται αυτό, να μην πάνε τα πράγματα τόσο καλά στον τελικό, ώστε να μπορέσουμε εμείς να είμαστε άρτιοι, σωστοί και να τους
1: ξεπεράσουμε. Θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, αλλά εσύ θεωρείς ότι επειδή είμαστε στην λίστα πολύ νωρίς, αυτό είναι κακό?
0: Δεν ξέρω αν είναι κακό, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα φιγούραρε στις πρώτες θέσεις της κατάταξης πριν τον τελικό.
1: Όχι, είναι πάρα πολλά ενώ στη λίστα εμφάνισης εννοώ.
0: Επειδή
1: θα εμφανιστούμε στην έκτη σειρά, νομίζω. Έκτη συμμετοχή θα είναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο.
1: Πρώτη δεκάδα πάντως.
0: Από τη μία έκτη θα είμαστε.
1: Έκτη, καλά το θυμάμαι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι 17η η Φιλανδία.
1: Που είναι σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, είναι στο τέλος. Που σημαίνει ότι είναι πιο φρέσκη. Και εν πάση περιπτώσει η εμφάνιση εκεί λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Εμείς είμαστε έκτη αρκετά νωρίς. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, 11 παρά θα δούμε τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά εντυπώσεις έχει κερδίσει ο Ακύλας με την τρέλα όλη αυτή.
0: Κυρίως στα social media.
1: Και social media,
0: κυρίως
1: ναι.
0: Social media. Θες λίγη Φιλανδία?
1: Ναι.
0: Είσαι?
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για Eurovision, ναι.
1: Όχι, παιδιά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, και η Κύπρος μας φυσικά πέρασε. Εξαιρετική Αντιγόνη, πραγματικά. Είχε κάποιες δυσκολίες φωνητικές, είναι γεγονός, αλλά ήταν
1: πολύ
0: πάρα
1: άνθρωπος,
0: πολύ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της. Και ενώ οριακά έπαιζε στα στοιχήματα αν θα περάσει στον τελικό, τα κατάφερε. Οπότε Ελλάδα και Κύπρος χέρι-χέρι. Πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ακύλα, φέρτο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι. Από Δευτέρα το φέρτο δεν θα ξαναπαίξουμε.
1: Κάτσε, άμα το φέρει.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Κάτσε, άμα το φέρει δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ άλλο.
1: Άμα το φέρει δεν γίνεται.
0: Έχω μάθει οριακά όλους τους στίχους.
1: Άμα το φέρει θα είναι νούμερο ένα, θα παίζει ακόμα. Λοιπόν, πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Ισραήλ και η Ρουμανία. Το Ισραήλ και η Ρουμανία. Το Ισραήλ ξέρουμε πάντα ότι είναι στην πεντάδα. Είναι ωραίο τραγούδι, όντως είναι ωραίο τραγούδι. Αλλά είναι το Ισραήλ. Και δεν ξέρω, θα το ψηφίσουν αρκετοί και κάποιοι θα το καταψηφίσουν κιόλας που λέει ο λόγος. Δηλαδή θα έχουν μηδενική. Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά αυτό πάντα παίζει με τις ισορροπίες. Αυτές τις ισορροπίες, τις διπλωματικές και πολιτικές ισορροπίες.
0: Και επίσης με τα στοιχήματα, ναι. Μην τα παίρνει τώρα για τις μετρητής, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ποιος θα βγάλει λεφτά από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι, κάνουμε το καλύτερο, δεν βαραίνουμε άλλο την ελληνική αποστολή με άγχος, ξέρουν ότι το περιμένουμε, μακάρι να το φέρουν.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Ο Σταύρος λέει ότι η ψηφοφορία ξεκινάει από το πρώτο τραγούδι, οπότε δεν παίζει ρόλο η θέση. Ναι, απλώς θεωρείται, ρε παιδί μου, ότι όσο πιο στο τέλος είσαι, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, έχεις περισσότερο χρόνο να ψηφίσεις αν σου άρεσε μία συμμετοχή, αν βγαίνεις τόσο νωρίς. Άρα ο Σταύρος έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Ναι, αλλά γιατί λένε όμως ότι είναι καλύτερα να είσαι προς το τέλος.
0: Καλά, δεν ξέρω εσύ, Γιάννη, τώρα δεν είμαι και Eurofan.
1: Αυτό σημαίνει μάλλον για να έχεις πιο φρέσκο τραγούδι.
0: Κοιτάς που προσπαθώ να διαβάζω για να
1: καλά,
0: έχουμε να λέμε.
1: Δεν είμαστε, απλά μας αρέσει να βλέπουμε την Eurovision και να βλέπουμε και, και όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ο Αλεχάνδρο λέει: ο Άρης έκανε την απόλυτη υπέρβαση σήμερα. Είναι γεγονός. Όταν τον είδα στη μετάδοση, λέει, νόμιζα ότι ήταν AI. Και εμείς στην αρχή.
2: Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Βάζει ο Αστέριος τώρα, μιας και είμαστε σε Eurovision φάση και κλίμα. Θέλει, λέει, τη γνώμη μας για το ποια ελληνική συμμετοχή αδικήθηκε αδίκως από τη συμμετοχή της στη Eurovision.
1: Έβερλι.
0: Ναι, ρε παιδί. Εντάξει, ωρακι τζις τώρα. Ήταν μια εμφάνιση, ρε παιδί μου, που αν τέλος πάντων.
1: Υπερβατική, θα
0: έκανε την απόλυτη υπέρβαση.
1: Ήταν λίγο, ναι.
0: Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
1: Για εμάς ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή, κάποια στιγμή μείναμε με το σώμα ανοιχτό για όλο αυτό.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Ακούγα πρόσφατα μια συνέντευξη του κυρίου Ρακιτζή που μιλούσε για εκείνη τη χρονιά και λέει ότι όλα πήγαν στραβά. Όλα. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά εκείνη το βράδυ πήγε.
1: Ναι, εντάξει, οι συμμετοχές.
0: Το έφταιγε.
1: Τι αδικήθηκε, ποιο τραγούδι. Ο Σάκης αδικήθηκε, θα μπορούσε να είναι πρώτος.
0: Σωστά. Ναι. Και η Φουρέιρα θα μπορούσε να ήταν πρώτη με την Κύπρο.
1: Ναι, θα μπορούσε. Δεύτερη δεν είχε βγει.
0: Δεύτερη δεν είχε βγει η Φουρέιρα.
1: Κάτι τέτοιο είχε βγει, νομίζω. Ναι. Ναι. Δεν το θυμάμαστε πολύ καλά τώρα, εντάξει.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: δεν έχει βγει δεύτερη καμία χώρα ποτέ. Καμία χώρα. Δεν έχει βγει ποτέ η Ελλάδα δεύτερη.
1: Μα τι Κύπρο ήταν.
0: Τι?
1: Με την Κύπρο ήταν η Φουρέιρα.
0: Α, ναι, σωστό. Έχει δίκιο.
1: Ήταν, δεν θυμάμαι
0: πάντα. Έχω στο μυαλό μου ότι η Φουρέιρα ήταν.
1: Ναι, έργα μου το.
0: Και
1: εγώ το έχω τον μπερδεύω.
0: Το Φουρέιρα ήταν με την Ελλάδα. Και πάντα μπερδεύω τι συμμετοχές της Ελλάδας και της Κύπρου γιατί είμαστε ένα. Καταλαβαίνεις. Οπότε θεωρούμαστε ένα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.

0: Καλά, έχουμε αδιανόητη ανάλυση εδώ από Θεσσαλονίκη από το φίλο μας τον Αβραάμ. Ναι. Να τη λόγη που θα κερδίσει ο Ακύλας στη Eurovision. Πρώτον, γιατί το τραγούδι κολλάει πιο εύκολα και από το εσπρέσο μακιάτο σε beach bar τον Αύγουστο. Ένα. Δεύτερον, γιατί έχει αυτό το βλέμμα μόλις κατέβηκα από το κτέλ Θεσσαλονίκης και ήρθα να πάρω το τρόπαιο. Τρίτον, η σκηνική παρουσία του είναι ανάμεσα σε αρχαίο μύθο, TikTok edit και τελικό Champions League. Τέταρτον.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή έχει τη λάμψη, έχει το TikTok το μοδάτο.
0: Έχει σύγχρονο, είναι πάρα πολύ σύγχρονο.
1: Ναι, αρχαίο μύθο.
0: Επειδή μπαίνει στο δωμάτιο με το ζωντανό
1: ωραίο,
0: άγαλμα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Οι επιτροπές θα πουν ποιοτικά ενδιαφέρον, το κοινό θα πει τι ήταν αυτό ρε φίλε ξαναβάλτο. Πέμπτον, έχει ήδη κερδίσει το πιο δύσκολο κοινό. Α, εδώ Αβραάμ το έχει
1: φτιάξει πολύ ρε φίλε. Τι.
0: Τα group chats που κράζουν Eurovision κάθε χρόνο, αλλά τελικά βλέπουν μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Το όνομα Ακύλας ακούγεται σαν ήρωα science fiction. Η Βυζαντινός στρατηγός λέει, μάλιστα. Ανάβουν τα φώτα, πέφτει το beat και ξαφνικά ντουζ πουά από χώρες που ούτε ξέραμε ότι ψηφίζουν έτσι.
1: Ναι.
0: Η κάμερα τον αγαπάει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και η Eurovision είναι 50% τραγούδι, 50% σκηνική παρουσία. Και δέκατο, γιατί η Eurovision λατρεύει τους ανθρώπους που μοιάζουν σαν να ήρθαν από το μέλλον, αλλά λένε καλησπέρα Ευρώπη με απόλυτη σοβαρότητα. Η πιο ωραία ανάλυση που έχω διαβάσει αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ρε φίλε. Όντως, είναι καταπληκτική ανάλυση σου. Ναι, τον αγαπάει η κάμερα. Εγώ εκεί έχω κολλήσει. Όντως τον αγαπάει.
0: Πολύ.
1: Όντως. Και ξέρεις πόσοι θα βγουν στο τέλος στη βαθμολογία. Το πάμε και στην αρχή της εβδομάδας. Θα βγουν στη βαθμολογία στο τέλος και θα λένε. Και τους πω, φέρτο, φέρτο. Σίγουρα θα τραγουδάνε το φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Ναι. Επίσης, κάπου την άκουσα αυτή την παρατήρηση και συμφωνώ. Νομίζω επειδή ο Ακύλας έχει αυτό το τόσο οικείο, χαριτωμένο πρόσωπο και αυτή την τόσο ωραία φάτσα πραγματικά, και το λέω πολύ γλυκά το φάτσα, το χρησιμοποιώ, ίσως θα έπρεπε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου. Εγώ νομίζω αυτά τα λαμπερά ματάκια που βλέπουμε εκεί στα κοντινά του έπρεπε να τα βλέπουμε από την αρχή.
1: Γυαλιά σε όλο το.
0: Όχι, κάποια στιγμή τα βγάζει όταν, στην παλάντα με τη μαμά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λες θα έπρεπε να την αρχή.
0: Αυτή τη σπίθα έπρεπε αυτό το βλέμμα αυτού του υπέροχου αγοριού έπρεπε να το βλέπουμε από την αρχή.
1: Σωστό. Έκτη θέση για την εμφάνιση του Ακύλα το Σάββατο, ίσα που θα καταφθάνει τον delivery με τις πίτσες, λέει. Τις οποίες θα φάμε απερίσπαστη κατόπιν, λέει. Το κακό είναι ότι παραγγέλνεις για την Eurovision. Έρχεται η παραγγελία κανονικά στην ώρα της, γιατί είναι και λίγο πιο προγραμματισμένη όλη, γιατί έχει πάρα πολύ
0: κόσμο. Ή παραγγέλνουμε πολύ νωρίτερα επίτηδες.
1: Ναι, έρχεται στην ώρα της και έχεις φάει πριν καν ξεκινήσει η Eurovision. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε καθυστερήσει να πάμε σε διαφημίσεις αυτή τη στιγμή. Εκ των πραγμάτων.
1: Και ξέρεις με τι θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε με το πιο αδικημένο τραγούδι, με την Άνοιξη. Σοφία Βόσου, Ανδρέας Μικρούτσικος. Με αυτό πρέπει να γυρίσουμε. Είναι όντως το πιο αδικημένο τραγούδι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού ανατμήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλτ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. Για την Ταϊβάν τόνισε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για το θέμα. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν όπως έχει ανακοινωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την κυβέρνηση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ρωτήσαμε, το ρώτησε ακροατής μας και το θέσαμε σε όλους σας προφανώς.
1: Συντήσατε κι εσείς και απαντάτε, ναι.
0: Ναι, ο Φυσαρίων, ο φίλος μας, ο αγαπημένος Φυσαρίων Καλαθάς, λέει αδικημένη Σοφία Βόσου και η Καλομήρα πρέπει να πούμε.
1: Εντάξει, η Σοφία Βόσου τώρα, η Καλομήρα μια χαρά πήγε.
0: Τρίτη θέση δεν
1: πόσο να πάρει, παιδιά,
0: μισό λεπτά.
1: Το παρακάνουμε.
0: Μην είμαστε και άπλιστοι.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τραγουδάνε.
0: Η Μαρία διευκρινίζει ότι αυτό με τη σειρά που λέγαμε, με τη σειρά εμφάνισης δηλαδή, ισχύε παλιά που ξεκινούσε η ψηφοφορία με το που τελείωναν οι εμφανίσεις.
1: Άρα έχεις μόνο τις τελευταίες στο μυαλό σου, ναι.
0: Φέτος λέει που ψηφίζουμε από την αρχή, δεν παίζει.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Εντάξει, Μαρία, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε εσείς. Γιατί αυτά τα χάνουμε, ξέρεις, τους νέους κανόνες, τους κανονισμούς. Γιατί
0: Γιώργος,
1: άκουσα γίνονται αναλύσεις πάνω σε αυτό.
0: Η μεγαλύτερη αδικία ήταν με την Ευρυδίκη, με το κομψί κομψά. Κομψί κομψί κομψά.
1: Έτσι λεγόταν. Λέει δεν πέρασε καν τελικό.
0: Παιδιά, δεν το θυμάμαι.
1: Γεια σου Γιώργο Αντελευσίνα. Γεια σου φίλε μου.
0: Τα τραγούδια τώρα.
1: Ναι. Δεν έχουμε δει κανένα σκάνδαλο στο Eurovision, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Αγάθωνας ήταν ο πιο αδικημένος. Δεν είχε ακούσει τραγούδι. Λέει το αφιερώματα του Αγάθωνα. Το, με του Κοζανόστρα, αυτό που είχε πει. Φτά. Ναι, ναι. Και όμως έπαιξε πριν από λίγο καιρό στο Your Face and Familiar, όπως λέγεται, ένα show του.
0: Νομίζω ο Αλέξανδρος
1: Μπουκόμης. Ναι, και το κάνει καταπληκτικό, ναι, γι' αυτό. Και κόλλησα κι εγώ γι' αυτό.
0: Έχω το κομψί κομψά, να το θυμηθούμε. Με την Κύπρο, παιδιά, όχι με την Ελλάδα.
1: Με την Κύπρο,
0: με
1: ναι.
0: Την Κύπρο,
1: η Φουρέρα, το θυμίζουμε, ήταν όντως δεύτερη. Το 18.
0: Για να το θυμηθούμε όλοι μαζί.

0: Έλα, πολύ ωραίο. Και ο Κοριαλάς μαζί.
1: Εντάξει, όχι τόσο ωραίο.
0: Εντάξει, ρε, μίλα. Τώρα αυτό είναι 19 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Εντάξει, όχι τόσο καλά.
0: Γιατί ρε, Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν είναι καλύτερο.
0: Πάντως τώρα που βλέπω, ας πούμε, τις εμφανίσεις. Εντάξει, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές πάνω στις κινήσεις σε σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Αλλά για 19 χρόνια πίσω, μια χαρά πολύ σύγχρονη εικόνα είναι αυτή τη Ευρυδίκη.
1: 19 χρόνια πίσω πότε είναι, θυμάσαι.
0: Το 2007.
1: Είχαμε πάρει ήδη την Eurovision εμείς.
0: Και το Euro.
1: Ναι, και το Euro.
0: Ναι.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Okay.
1: Ναι, δεν είναι. Κυρία Ευρυδίκη, κυρία Ευρυδίκη μου, έχετε πει καλύτερα τραγούδια. Συγγνώμη κιόλας.
0: Εγώ είχα κασέτες, θυμάμαι, που έγραφε Ευρυδίκη. Εκεί που γράφαμε ελληνικά ξένα που είχαμε. Ευρυδίκη, ήμουν φανατική. Λάτρευα Ευρυδίκη.
1: Δεν είναι Ευρυδίκη, μας συγγνώμη, συνομίληκε τώρα. Αυτά λέει τώρα, κυρία. Άκου τι λέει τώρα.
0: Γεια σας, Χριστίνα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς.
0: Εσείς πώς είστε.
2: Καλά, καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Ο καιρός μας.
2: Μια χαρά και ο καιρός.
1: Ζεστούλα έχει σήμερα.
2: Ναι, ναι. Αύριο λίγο θα μας τα μου σκέψει, γιατί θα βρέξει. Θα βρέξει στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία φαίνεται ότι θα είναι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα. Όλα αυτά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι, περισσότερες δηλαδή τότε θα είναι οι βροχές. Εδώ στην Αττική, εδώ το μεσημεροαπόγευμα μπορεί να βγάλει έτσι ασθενείς βροχές, για λίγο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Έτσι το ήθελε το Σαββατάκι,
2: Ναι, έτσι το ήθελε.
0: Ωραία.
2: Και θα, νομίζω η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς αύριο εδώ, και γύρω στους 24 με 27. 6 και στα νότια τοπικά 27, Κρήτη δηλαδή και αυτά. Επίσης να πω ότι την Κυριακή αυτό θα περάσει γρήγορα.
1: Ναι.
2: Τσακ μπαμ θα είναι. Οπότε την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.
1: Χάρμα.
2: Θα έχει ηλιοφάνεια. Εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί θα συνεχιστούν οι βροχές.
1: Ναι.
2: Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί θα είναι το ξέφτη, να το πω έτσι για να το καταλάβετε.
1: Πώς τα λες έτσι, επιστημονικά.
2: Τελείως,
1: το ξέφτη.
2: Οπότε θα γίνουν και βορειοδυτικοί άνεμοι, θα είναι και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα την Κυριακή, και η Δευτέρα θα είναι επίσης γενικά αίθριος ο καιρός. Όμως θα σε στεγαλάσω λίγο, γιατί φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα πάμε με αστάθειες, δηλαδή με χαμηλάκια τα οποία θα δίνουν κυρίως

0: αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια αρκετά έντονη.
1: Λιακάδα έτσι ξεγνιασιά να την έχουμε και λοιπά. Δεν προκύπτει. Θα έρθει ο Ιούνιος πρώτα με το καλό και βλέπουμε.
0: Ελπίζουμε.
2: Ναι. Κανονίστε τα τρίμερά σας του Αγίου Πνεύματος. Μην σας το πάρει κανένας συνάδελφος. Κανονίστε τα, αν δεν τα έχετε κανονίσει. Αν και ήδη πρέπει να τα έχετε κανονίσει οι περισσότεροι. Και βάλτε σιγά σιγά. Επίσης, το να παίρνετε αδειούλες Ιούνιο και Ιούλιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην περιμένετε όλο τον Αύγουστο να πάρετε άδειες στις δουλειές σας. Δηλαδή, μια βαμαδούλα τον Ιούνιο να πάρεις, ξέρεις πώς πάει το καλοκαίρι μετά. Είναι πολύ ωραίο.
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια.
2: Εμείς δεν μπορούμε, αλλά λέμε για τους άλλους.
1: Το κάπως εμένα μου έχει λείψει. Γιατί θυμάμαι τα χρόνια που εδώ στον Sky κάναμε τις αντικαταστάσεις του Αυγούστου και παίρναμε τις άδειές μας Ιούνιο-Ιούλιο. Ήταν υπέροχα. Δηλαδή το ότι έπαιρνες μια εβδομαδούλα τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Εκεί που όλοι δούλευαν.
2: Ναι.
1: Περισσότερο.
2: Και κανένα δύο εβδομάδες τον Ιούλιο.
1: Μετά έπαιρνες τον Ιούλιο και μετά ξανά έπαιρνες μια εβδομαδούλα καβάτσα την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό είναι
1: και
2: πιο ξεκούραστο.
0: Και ωραία εβδομάδα είναι αυτή.
2: Αυτό είναι πιο ξεκούραστο. Γενικώς. Ναι.
1: Δηλαδή όλο το καλοκαίρι κάτι ερχόταν.
0: Δηλαδή, θέλω να πω είναι ο καλύτερος καιρός εκείνη τη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Βέβαια τον Αύγουστο ήσασταν όλοι αραχτοί.
0: Και λάι.
1: Ξαπλώστρα σα και εμείς εργαζόμαστε.
2: Βέβαια αραχτοί και λάιτε, ξαπλώστρα σα και όλοι όπω λε είναι, αλλά είναι όλοι. Δηλαδή είναι το 80% στις παραλίες και στα χωριά του και οπουδήποτε θέλει να πάει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ τον Ιούλιο πας και είσαι κανονικός. Περνάς ωραία. Απολαμβάνεις τα νησιά.
1: Σήμερα πάντως ο Άρης μας που βγήκε από τη Βιέννη.
0: Αχ,
1: παιδιά,
0: τι ωραία που ήταν.
1: Είχε κρύο.
2: Και έβρεχε.
1: Κρύο.
0: Ναι, και έβρεχε. Είχε βρέξει νωρίτερα. Εκείνη την ώρα που βγήκε δεν έβρεχε.
2: Α, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Με παίρνει τηλέφωνο λίγο πριν την εκπομπή, γύρω στις 11.30. Και μου λέει, είμαι με την ομπρέλα, βρέχει, ρίχνει καρεκλές και μιλάμε, έχει κρύο. Κοιτάζω, γυρνάω το βλέμμα μου στο παράθυρο και βλέπω έξω έναν ήλιο εδώ πέρα.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: λέω, κύριε Άρη μου, τι εννοείται έχει κρύο. Μου λέει, 8 βαθμούς.
2: Έχει κρύο κανονικό.
0: Ναι, είχε κρύο κανονικό.
1: Μιλάμε τώρα άλλο κόσμο.
0: Όταν βγήκαμε, είχε σταματήσει η βροχή και άνοιγε και ο καιρός από πάνω, φαινόταν δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Και λίγο μπλε.
1: Ήταν με τα μπουφάντους βέβαια.
0: Αλλά βέβαια, εννοείται.
2: Άλλη χώρα, παιδιά.
1: Ξενέρωτη, παιδί μου.
2: Ναι, είμαστε στην Αυστρία.
1: Και εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για τις βροχούλες. Όχι, όχι, δεν θα ξαναγκρινιάξουμε σήμερα.
2: Είναι καταπληκτική χώρα η Αυστρία. Καταπληκτική χώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Άρτα,
2: Κυριακή. Άρτα, Κυριακή πρωί.
0: Βελτιώνει το καιρός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο η Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, μόνο εκεί θα έχει.
2: Έχουν εκδήλωση την Άρτα Κυριακή και θέλω να ξέρει.
0: Δεν έχει βροχή.
2: Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Ναι.
2: Προχώρα.
1: Ο Βυσσαρίων επιβεβαιώνει τον καιρό και για το Μόναχο. Τον ίδιο που περιγράφουμε τώρα. Και επίσης λέει οι Έλληνες του εξωτερικού είναι έτοιμοι αύριο να ψηφίσουν και να στείλουν το δεκάρι τους, εννοείται, στον Ακύλα μας.
2: Ψηφίζουμε Αυστραλία στην Ελλάδα.
1: Ορίστε.
2: Στην Ελλάδα, λέω, Αυστραλία ψηφίζουμε εμείς.
0: Αφού εμείς ψηφίζουμε Κύπρο, καλέ.
2: Α, ναι, Κύπρο, συγγνώμη.
0: Τι λες, παιδάκι μου τώρα.
1: Θα ψηφίσεις η Αυστραλία. Όχι, θα στηρίξουμε την Αντιγόνη.
2: Α, στηρίξουμε την Αντιγόνη.
0: Βέβαια.
2: Θα στείλουμε και Μπελαρά, τι θα κάνουμε. Για την Eurovision, για να ξέρω. Το τραγούδι μας αρέσει, ψηφίζουμε.
0: Τα έχουμε στείλει αυτά, τα έχουμε
1: στείλει. Όχι.
0: Τώρα ψηφίζουμε τραγουδιστικά.
2: Εξαναγυρίσει Μπελαρά. Εξήγησε μου, να μην ψηφίσω αυτό που μου αρέσει, το τραγούδι.
1: Μα δεν στηρίζουμε ένα τον άλλο. Δηλαδή, άμα η Κύπρος δεν σου δώσει το 12, τι θα πει για τους Κύπριους.
2: Αυτό είναι στημένο που λες τώρα. Αυτό είναι στημένο όμως, κυρία Νασόπουλου μου.
0: Δεν είναι στημένο, έτσι γίνεται πάντα.
1: Επειδή σε
2: πάμε τις παραδόσεις.
1: Επειδή σε ξέρω.
2: Δεν ψηφίσω ούτως ή άλλως.
1: Αν η Κύπρος δεν δώσει το 12, τι έργο θα ανεβάσει στην Δευτέρα. Να γεια σου.
2: Θα του κράξω.
1: Αυτό ήθελα να
2: σου κράξω ξεκάθαρα. Αλλά εγώ θα ψηφίσω Αυστραλία γιατί πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σούζη μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά, Χριστίνα μας. Να σε καλά.
0: Να περάσετε όμως.
1: Η Ευαγγελία από ζωγράφου θέλει κρύο. Ευαγγελία μου, περίμενε τον Νοέμβριο να έρθει το κρύο. Θες κρύο τώρα κι εσύ. Τι σε έπιασε. Πήγαινε στη Βιέννη να βρει τον κύριο Άρη.
0: Όλες οι επόμενες μέρες θα είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Δηλαδή γύρω στους 25 με 27 βαθμούς εκεί γύρω που είναι το κανονικούτσικο.
1: Και βρόχες, και βρόχες.
0: Πού και πού.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε εμείς γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Σήμερα έχουμε να μαγειρέψουμε, έχουμε να συζητήσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε καθόλου πείραγμα προς Γιάννη Κολοκυθά και αυτό με ενοχλεί αρκετά, θέλω να πω.
2: Ναι, φτάνει χθες, μου λέγανε όλοι. Με παίρνανε τηλέφωνο με συμπόνια, μου λένε τι σου κάνανε.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, εσύ είσαι σκληρό καρύδι.
2: Είμαι σκληρό καρύδι, ναι.
1: Είσαι. Πολύ σκληρός για να πεθάνεις.
2: Πάρα πολύ σκληρός.
1: Λοιπόν, γι' αυτό
2: θα
1: πεθάνω
2: μια στιγμή, αλλά είμαι πολύ σκληρός.
1: Για να μαλακώσεις λίγο, όπως όλοι μας, Γιάννη μου, έτσι είναι η ζωή.
2: Τι να κάνουμε αυτό, δεν ξέρεις τι σου σημερώνει.
1: Θα σε πάω στα Χόντο Σέντερ, Παναγία μου, Παρασκευιάτικα.
2: Είναι έξω εδώ πέρα, τρως κάτι.
1: Όχι, δεν τρως τίποτα. Πας και βάζεις ωραίες κρεμούλες για να γίνεις ακόμη πιο φροντισμένος από τα Χόντο Σέντερ. Ακούστε, τα πολυκαταστήματα Χόντο Σέντερ είναι το σημείο αναφοράς μας.

0: για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις και αρώματα και καλλιντικά και εσώρουχα και αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Hondo Center, φυσικά στη γειτονιά σας. Διάλειμμα, ερχόμαστε που αλλού εδώ στον Sky 100,3.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, Μάλτα βαριά συννεφιά. Πω, Παναγία μου, εδώ μου κάθεται τώρα αυτό το πράγμα με την εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εδώ έξω στο Φάληρο που βλέπουμε από τα τζάμια μας. Ο Ζαμπόν Γκοτιέ, από θέμα καιρού, τα ίδια και χειρότερα στην Αγγλία. Βροχές, κουφιά, παλτά. Πότε ήταν πριν από λίγο καιρό που είχε καύσωνα κυριολεκτικά σε αυτές τις χώρες και εμείς εδώ είχαμε το κρύο, κρύο. Το τελευταίο κρύο, το
1: για
0: πολύ.
1: Για αυτούς είχε 25 που είναι πολύ ζέστη για αυτούς και εμείς είχαμε κρύο. Ναι, ναι. Ήταν οι μέρες εκείνες που είχε πέσει απότομα θερμοκρασία για 2 και είχαμε 13 βαθμούς εμείς και έξω.
0: Ξαφνικά από το πουθενά.
1: Μας στέλναν κάτι 25 κάτι βαθμούς από.
0: Μας γλεντάει ο καιρός γενικά από
1: το. Ναι, ακόμα. Και έχει κρατήσει και το Μάιο μας λέτε.
0: Συνεχίζω να πιστεύω ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού πειράματος και κάποια στιγμή θα μας αποκαλύψουν ποιο ήταν αυτό το πείραμα. Και ποιος σκοπός του.
1: Σαν την ταινία από το Jim Carrey.
0: Ναι, άσε με τώρα γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπω κάτι πάρα πολύ περίεργα όνειρα. Πάρα πολύ. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όχι. Σπούκι όνειρα. Και εγώ επίσης γενικώς δεν βλέπω όνειρα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί κοιμάς με την ησυχία σου. Μια χαρά. Αλήθεια σου λέω τώρα. Όνειρα από αυτά που ξυπνάς με ταραχή δεν σε έχει τύχει ποτέ.
1: Και σίγουρα με το που ξυπνάς μπαίνεις στο ChatGPT να δεις τι σημαίνουν.
0: Όχι, δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Ονειροκρίτης. Θέλω με το που ξυπνάω. Μου παίρνει βέβαια, δηλαδή 2-3 λεπτάκια θέλω να συνέλθω. Όλο αυτό που έζησα ότι δεν είναι πραγματικό.
1: Συνήθως τα χειρότερα όνειρα είναι κάτι ευχάριστο έτσι.
0: Και επίσης ότι θα σου συμβεί. Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε τώρα.
0: Επίσης ξέρεις τι. Μου αρέσει και λίγο όμως απ' την άλλη αυτό. Γιατί όμως. Γιατί είναι φοβερή όταν βλέπεις.
1: Παλεύετε, ένα... Δεν παλεύετε. Δεν παλεύεσαι.
0: Θα το εξηγήσω.
1: Ναι, εξήγησε, αλλά δεν παλεύεσαι.
0: Όταν βλέπεις ένα πολύ τρομακτικό όνειρο και ξυπνάς, δεν νιώθεις φοβερή ανακούφιση που αυτό δεν σου συμβαίνει. Άρα υπάρχει εκεί μια ικανοποίηση. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Σωστό. Τι να σου πω, δεν
0: το ποτήρι κάτι. Πρέπει να το βλέπεις και μισοάδιο και μισογεμάτο. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη.
1: Δεν βλέπεις μόνο μισογεμάτο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Όλα θα πάνε μια χαρά. Ναι.
1: Ο Απόστολος Ελεφάντης λέει: στέλνει ένα πρόβλημα με το ότι να είναι. Λέει, δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Sky. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ήταν πολύ αντικυβερνητικό σήμερα. Το στείλαμε στο Μαξίμου να το εγκρίνει. Και όταν το εγκρίνει θα το ανεβάσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου και ο Ελεφάντης. Σε λίγη ώρα θα ανέβει.
0: Εννοείται πως διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που μόλις είπες.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου, είναι άλλη κουμπί του
0: Μάνου. Τη διαχώρισα εγώ.
1: Είναι άλλη κουμπί του Μάνου. Πώς έχω δώσει αυτός ο Μάνος πια. Πολυθεσίτης, έτσι.
0: Είναι ο Αρναούτογλου του Sky.

0: Για να σου πω για συναυλίες λίγο κάπου στο παρελθόν, το έχω πει πολλές φορές. Αυτή τη συναυλία, αποκλείω τον George Michael τώρα. Συναυλία που είχε δώσει στην Αθήνα George Michael, είναι από τις ιστορικές συναυλίες του ΑΚΑ, τον George Michael, που ήταν από αυτές που έχουν να θυμούνται οι φίλοι της μουσικής, από αυτής της μουσικής. Με αυτό το τραγούδι, νομίζω έγινε σεισμός στο ΑΚΑ, με αυτό το τραγούδι, γιατί θυμίζει πάρα πολλά από άλλη δεκαετία.
1: Σε σπάει.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Okay.
0: Στον George Michael είχα πάει, ναι.
1: Καλά, ντε.
0: Ναι. Και παλιότερα έχω πάει και στους Guns N' Roses που μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Αλλά... χρόνια ήσταν.
0: Το... ο George Michael ήταν μεταξύ. Κάτι μεταξύ 8 και 14. 2008 και 14, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ο Guns N' Roses ήταν λύκειο.
1: Ο Guns N' Roses.
0: Η Guns N' Roses. Ήμουν λύκειο, να καταλάβεις ακόμα. Ακόμα άγρια γωνιά το πολύ.
1: Και δεν πήγες να χτυπηθείς και σου μετάλλικα.
0: Πήγα, δεν χτυπιόμαι έτσι μετάλλικα. Όχι, δεν πήγα.
1: Λοιπόν, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, πέραν του ότι στέλνετε διαρκώς μηνύματα και στέλνετε και χώρες που θεωρείτε, όχι χώρες, εμφανίσεις, χρονιές που θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει αδικηθεί, η Κύπρος κλπ. Στο Sky Radio συμβαίνουν όλα αυτά, ξέρετε, στη γνωστή πλατφόρμα. Πατάτε πάνω στο PS, την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας και όλα τα διαβάζουμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε τα περισσότερα για να είμαστε δίκαιοι.
0: Τα ευρυστικά τα διαβάζουμε στον αέρα, παιδιά, άμα βρίζετε.
1: Ναι, νομίζω, να μην το μελετήσω καλύτερα.
0: Τι?
1: Να το πω. Έχουν μειωθεί τα τρολάκια. Τι έχει γίνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, θα δώσουν πόνο.
0: Προετοιμάζονται, μην ανησυχείς και θα έρχονται από αντού, από όλες τις μπάντες που λένε. Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, κυρία Σταματίου. Πάμε σε διάλειμμα φυσικά και σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά με τρομερή όρεξη μέχρι τις 5. Έχουν να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα σας πάω εσάς τις 2, εσένα και την Τζέι Λο, στα Hondo Center. Γιατί πρέπει να πάρει τα αντιλιακά. Ναι. Αντιλιακή περιποίηση. Bioterm, παρακαλώ πάρα πολύ. Με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50%. Και αγοράζετε και 3 προϊόντα. Bioterm στα Hondo Center, τα βρείτε μόνο αυτά.
1: Εσύ θα πας εμένα και την Τζέιλο στα Hondo Center.
0: Θα σας πάω να πάρω αντιλιακά.
1: Εσένα περιμέναμε.
0: Εντάξει, πήγαινε μόνο εσείς.
1: Έχουμε πάει ήδη στα Hondo Center.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Να πάνε και όλοι οι υπόλοιποι, παρακαλώ. Και εσύ πρωτίστως. Που τα αμελείς όλα αυτά. Κακώς. Στα Hondo Center είναι όλες οι λύσεις.
0: Είναι του 40. Τι αμελώ.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
19: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10 λεπτών συναντηθούν και στην έξοδο για Λαμία, επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο ως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στον Σκαραμαγκά και την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αμαλία, στην άνοδο της Συγκρού προς Φρατζή, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στις εισόδους του Πειραιά αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Μάλιστα, απείλησε την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για σπουδαίες εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing με πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750 αεροπλάνα. Ανέφερε επίσης ότι οι Κινέζοι θα αγοράσουν σόγια δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένταση σημειώθηκε σήμερα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού, με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και η ένταση, η οποία διήρκησε λίγα λεπτά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά τη ρήψη χημικών λιποθύμησε ένας αγρότης. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν, όπως είχε ανακοινωθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει από την κυβέρνηση, ενώ τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν αυξημένα, όπως τονίζουν οι αγρότες. Η κυκλοφορία των οχημάτων και φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα διεξαγόταν πάντως κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται σε διαρροή δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που και αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα, ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε επί τα απομείνηση του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, και μία ακόμα που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γιωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Την τελική απόφαση θα πάρει ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Διοντολογίας θα εξετάσει και τις τρεις υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνελήφθη 63χρονος για φωτιά που ξέσπασε χθες στα Χανιά. Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 63χρονος προχώρησε σε καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών στην προσπάθειά του να καθαρίσει έκταση με ξηρά χόρτα. Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα στη Βόρεια Ιαπωνία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά του νομού Μιγιάκη. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
3: Γιατρέ μου,
0: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Αυτά είναι τραγούδια. Δεν γράφονται πια τραγούδια, ρε παιδιά. Τα φέρνουμε σε όλους εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Έχει κινησούλα σήμερα, 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 με τα παιδιά της αλλαγής και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 5 όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Sky. Δύσκολα τα πράγματα στο ανωδικό του Κηφισού. Εδώ από χαμηλά, από Πέτρου Ράλι μέχρι και Λένορμαν είναι λίγο. Είναι ζώρικο. Κατεβαίνοντας, έχει από το ύψος της Καλυφτάκη σχεδόν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επηρεάζεται πολύ και η Αττική Οδός από Ελευσίνα προς Μαρούση, εκεί στη συμβολή στη μεταμόρφωση, λίγο πριν και λίγο μετά έχει αρκετή κίνηση, κλασική κίνηση για όσους κυκλοφορείτε καθημερινά στην Αττική Οδό. Έχει κίνηση επίσης στην Αττική Οδό από Παλίνη, από Παιανία στην ουσία, μέχρι και Μαρούση. Μέχρι και μετά το Μαρούση θα βρείτε. Θα βρείτε σημεία που κολλάνε στην Αττική Οδό. Στην Κηφισία, στο ανωδικό από Κατεχάκη, κίνηση αρκετή μέχρι το Χαλάνδρι, μετά ξαναπιάνει στο Μαρούσι. Επίσης, η Μεσογείων έχει από χαμηλά, από Αμπελόκηπο στην ουσία, μέχρι και το Χολαργό κίνηση. Πολύ στο ανωδικό. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη κίνηση. Παραλιακή, κλασικά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, καλύτερα τα πράγματα, όχι πάρα πολύ ζώρικα. Και ο Πειραιάς έχει κίνηση πάλι και από αυτή την ώρα. Το κέντρο. Τα ξέρετε, το κέντρο και λόγω τουρισμού αρκετή κίνηση εκεί γύρω από το Σύνταγμα. Αν έχει τα λικόνα, skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την απόψή σου ή 210-4800-170-174 περιμένει Αργυρό εδώ να σας απαντήσει και να επικοινωνήσουμε και να έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Η κυρία Γεμελιάρη, όπως επίσης και η Μελίνα Σαμαραδέλη μας επιμελείται εδώ πέρα, δημοσιογραφικό στο κορίτσι μας το καλό. Η κυρία Σταματίου εδώ μαζί μας, η τζέλο της καρδιάς μας. Και σε λίγη ώρα φυσικά θα έρθουν και άλλα κορίτσια εδώ, γιατί θα έχουμε να μαγειρέψουμε, να προτείνουμε εξόδους, θα δώσουμε και δώρα σε λίγη ώρα όλα αυτά.

0: Δεν, ακόμη να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταφέρει να διαχειριστώ αυτή την ιστορία που μας έχει προκύψει από το Περιστέρι, με αυτή την οικογένεια, με τα 6 παιδάκια. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι η μητέρα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έγκυος στο 7ο παιδί. Τα παιδιά βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση, δεν μπορούσαν καν να ξεχωρίσουν οι αστυνομικοί αν ήταν αγόρια ή κορίτσια, γιατί δεν είχαν κουρευτεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχαν πάει σε γιατρούς, ήταν πάρα πολύ αδύνατα, υποσυτισμένα. Η οικογένεια από την πλευρά της λέει ότι αυτή η οικογένεια είναι όλη μας η ζωή. Εργαζόμαστε ασταμάτητα και σκληρά για να προσφέρουμε στα 6 μας παιδιά. Είμαστε μια δεμένη οικογένεια και αυτή ήταν μια προσωρινή κατάσταση. Δεν μένουμε σε τρόγλι δηλαδή κανονικά. Το θέμα είναι ότι εδώ τι κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η οικογένεια και αυτά τα παιδιά, τα οποία τώρα, όπως καταλαβαίνετε, φιλοξενούνται στο Παίδον. Είναι η γνωστή συζήτηση για το αν ένα νοσοκομείο μπορεί να είναι ο σωστός χώρος για να φιλοξενούνται παιδιά, πέραν του ότι προφανώς θα πάνε σε μια τέτοια συγκυρία για να εξεταστούν αν είναι καλά. Μετά πρέπει να βρεθεί ένας ασφαλής χώρος, σωστός, προκειμένου αυτά τα παιδιά να φροντίζονται.
1: Το νοσοκομείο δεν είναι δομή. Ούτε έχει τους απόλυτα ειδικούς. Έχει ψυχολόγους, έχει γιατρούς να φροντίσουν τα παιδιά, αλλά δεν είναι δομή. Και δεν μπορεί να μείνει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εδώ μαθαίναμε και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, μαθαίνουμε ότι όντως οι παιδιά φιλοξενούν τα παιδιά στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχει που να πάνε. Άρα δεν υπάρχουν δομές. Ή κάποιος δεν ξέρει πώς να συνδεθεί αυτός ο μηχανισμός των νοσοκομείων με τις δομές. Άμα υπάρχει τέτοιο κενό και τα παιδάκια μένουν στα νοσοκομεία, λες και είναι ασθενείς, κάτι τρέχει εδώ πέρα.
0: Και πολλές φορές και εμείς αισθάνομαι ότι τα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα και λίγο πιο γραφειοκρατικά και λέμε «Α, τι έγινε με τη μία καταγγελία, τι έγινε με την άλλη». Προφανώς μήπως και βγάλουμε άκρη ποιος είναι ο υπεύθυνος. Αλλά σκεφτείτε, και όσοι είστε γονείς σίγουρα μπορείτε να το καταλάβετε ακόμη περισσότερο όλο αυτό, τι μπορεί να βιώνουν μέσα στην ψυχούλα τους αυτά τα παιδιά, τα οποία πηγαίνουν από περιβάλλον σε περιβάλλον, έμεναν σε ένα νησί, μετά ήρθαν εδώ στην Αθήνα. Ο μόνος χώρος ο οποίος υπήρχε για να φιλοξενηθούν, σύμφωνα με αυτά που λέει η οικογένεια, ήταν αυτή η τρόγλη σε αυτήν την ταράτσα 27 τετραγωνικών για να μένουν 6 παιδιά. Ερχόταν και ένα 7ο, έρχεται και ένα 7ο παιδί για αυτή την οικογένεια, υπό τραγικές συνθήκες. Από την άλλη, επειδή άκουγα και την κυρία Κερχανατζίδου, είναι η δικηγόρος της οικογένειας, η οποία προφανώς αυτός είναι ο ρόλος της, θα υπερασπιστεί αυτούς τους γονείς. Λέει ότι οι ίδιοι βιώνουν μια πολύ μεγάλη φτώχεια, δεν έχουν τα βασικά. Να σου πω βέβαια από την άλλη, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλές οικογένειες τώρα, οι οποίες πάρα πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
1: Σωστά.
0: Δεν επιτρέπεται κανένα παιδί να έρχεται σε αυτή την κατάσταση. Και όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια οριακή φάση, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αναζητήσεις βοήθεια. Δεν επιτρέπεται κανένα παιδί να είναι υποσυτισμένο στην Ελλάδα του 2026. Και δυστυχώς σε αυτό μπορεί να έπεσαν περισσότερο τα φώτα, γιατί έγινε η καταγγελία και όλο αυτό πήρε δημοσιότητα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που είναι σε αυτή ή κοντά σε αυτή τη φάση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και κυρίως πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας όσο περισσότερο ανοιχτά γίνεται. Και ήρθε η ώρα, 17 λεπτά μετά τις 4, να περάσουμε στα υπέροχα κουβέντος.

0: Είναι, όπως καταλαβαίνετε, αντιπαράθεση τώρα είναι για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm. Έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει σκληρύνει πολύ αυτή η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
1: Μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, να ξέρεις. Τεράστιο θέμα για την κυβέρνηση.
2: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης απ' την άλλη λέει, επιμένει ότι λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης.
1: Α, ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα.
0: Ναι, ο Ανδρουλάκης.
1: Να μου το διευκρινίσεις αυτό.
3: Έχει ξεκινήσει και αυτό, δεν μου επίθε το θέμα πιο σοβαρό τελικά. Με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί αυτό με βρίζει κάθε μέρα. Δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος.
0: Θα κάνουμε το σχόλιο στο τέλος. Ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως μιλάει για πολιτική δολοφονία.
1: Ναι, έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι. Όταν μιλάς για πολιτική δολοφονία, μιλάς για συμμορίες. Πρέπει να περιμένεις από την άλλη ότι θα σου απαντούν έτσι.
2: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το λάθος με το μη δηλωμένο 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Ναι.
0: Που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έγινε λάθος. Κάποιοι πιστεύουν.
1: Και το δήλωσε ο ίδιος απευθείας.
0: Ναι, ότι αυτό όντως ήταν λάθος, παράβλεψη στην πραγματικότητα. Κάποιοι άλλοι μπορούν να σκέφτονται άλλα πράγματα. Εκεί πάτησε πάνω η κυβέρνηση, βρήκε και την ιστορία με το ακίνητο, ο οποίος διαγωνισμός βέβαια είχε γίνει από την περίοδο Καραμαλή και όχι από την περίοδο των μνημονίων όπως υπόθηκε αρχικά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας το πεδίο αντιπαράθεσης.
1: Το Τσίπρα πώς θα τα βάλεις μέσα.
0: Θα δεις πώς θα μπει. Επειδή το πεδίο αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιο εύκολο για την κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα ήδη αρκετές φορές. Δεν εννοώ εδώ ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βλέπει τον Ανδρουλάκη και τρομάζει. Τι θα γίνει, μπορεί να χάσω τις εκλογές.
1: Ναι, ούτε κατεβαίνει
0: δεν
1: στο
0: ξέρω
1: γήπεδο,
0: αν ισχύει
1: με απόλυτη σιγουριά για όλα.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι προσπαθεί, όπως είπες νωρίτερα, να κοντίνει όσο γίνεται αυτόν τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει με όλα τα μέσα. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Αν έχουμε αρχίσει έτσι, πριν καν σημάνει η έναρξη της προεκλογικής περίοδου, τι θα κάνουν μέχρι τη στιγμή εκείνη?
1: Και σε αυτό το επίπεδο μιλάμε. Είμαστε...
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι όλο.
1: Όχι.
0: Όλο αυτό, συγγνώμη που θα το πω, είναι όλο ντεκαντάνς εντελώς.
1: Ναι, είναι.
0: Πολιτικά είναι ντεκαντάνς.
1: Περασμένη δεκαετία. Περασμένων δεκαετιών, μάλλον. Ούτε καν τη περασμένη δεκαετία. Και είναι σε επίπεδο προέδρων όμως. Είναι ο πρόεδρος του Πασόκ, είναι ο πρωθυπουργός την άλλη φορά στη Βουλή, είναι ο αντιπρόεδρος της
0: Δημοκρατίας. Τώρα είναι αντιπρόεδρος με πρόεδρο.
1: Ναι, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι στελέχη μικρά τα οποία τσακώνται μεταξύ τους, μικρότερα στελέχη, βουλευτές. Γιατί εδώ λίγο χαλάει το κλίμα. Αν το ξεκινάνε ότι... οι κεφαλές, πιο κάτω τι θα γίνει.
0: Έχει τσιμπήσει πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης από όλη αυτή την ιστορία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό να βγαίνει και να απαντάει στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εξαρτάται βέβαια και από το τι θα πει. Δεν ξέρω τι άλλο, πόσο άλλο θέλει να το τραβήξει και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ως πρόεδρος φθήρεσε. Και όσο φθήρεσε, ξέρεις, κοντένεις.
0: Η αντιπαράθεση τώρα, όλη αυτή που συζητάμε, είναι για το ακίνητο στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
3: Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκη από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου. Για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτες, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος Τι θα έκανε το Πασόκ.
1: Για πρωθυπουργός, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα.
0: Ξέρω τι θα έκανε. Επανάσταση.
4: Αν ο Μητσοτάκης είχε ακίνητο, ας πούμε στα Χανιά, για να κάνουμε και την αναλογία, το οποίο, μέσα από το οποίο είχε κερδίσει μέσα στην πάροδο των ετών, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο είναι, κρατικό χρήμα, τι θα ακούγαμε από σας. Δεν μιλάμε για κάτι παράνομο, λοιπόν, γιατί δεν έχει εταιρεία, αλλά ρωτάω, ηθικό είναι?
0: Σήμερα βέβαια θα έχει πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία, συντονιστείτε δηλαδή.
1: Μα συνέδριο χωρίς τον Καραμαλή.
0: Μπηχτή.
1: Μπηχτή είναι.
5: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.

0: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Γιατί του κάνει τόσο πολύ, τόσο μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο? Ο κύριος Καραμαλής έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του.
1: Ναι, αλλά είναι στην Δημοκρατία ακόμα.
0: Ναι, σε μείζωνα ζητήματα.
1: Είναι στην Δημοκρατία.
0: Και αυτή τη στιγμή θεωρητικά δεν είναι στην ενεργό πολιτική.
1: Δεν είναι Σαμαράς όμως.
0: Ναι, αλλά κατάλαβες τι λέω. Ο Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέω. Ο Σαμαράς είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή, αν πήγαινε ο Καραμαλής και έλεγε: ωραία, θα μιλήσω. Δεν θα μπουρλότιαζε το συνέδριο.
1: Δεν θα ήταν ωραία όμως.
0: Ναι, θα ήταν πολύ ωραία. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Δεν θα ήταν πιο ωραία τώρα.
0: Και τι γίνεται τώρα με αυτή την. Δεν μπορώ άλλο με την ψυχούλα του δεξιού, παιδιά, που ασχολούμαστε συνεχώς με την ψυχουλίτσα του δεξιού.
1: Ξέρεις,
0: πρέπει αυτό να σταματήσει κάποτε.
1: Εγώ δεν μπορώ όλους αυτούς που βγαίνουν κάποιοι τύποι και λένε ότι αυτοί εκφράζουν το 100% ας πούμε του Νέα Δημοκράτη.
0: Δηλαδή έχουν την αποκλειστικότητα της δεξιάς ψυχούλας.
1: Ναι.
2: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Και πού είσαι, επειδή φαγώθηκες από εβδομάδα, ανακοινώνει Καριστιανού και θα είναι επίσημα στις δημοσκοπήσεις πια. Και την γκρίνιαζε στα σταμάτητα.
1: Ναι, γκρίνιαζω και θέλω να μπουν επίσημα κανονικά. Εδώ κολλάει το Αλέξη, ακούς?
3: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλή μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
0: Επίσης να πούμε στο σημείο αυτό ότι ήταν πάρα πολύ έτσι έξυπνο και σύγχρονο αυτό που σκέφτηκε η ομάδα της κυρίας Καριστιανού που αφήνει το Περιστέρι εκεί στην Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι Περιστέρι, σαν πιγκουίνος είναι.
0: Ναι, και έχει και ένα κλαδί στο στόμα με ελιές πάνω.
1: Είναι μεγάλο δηλαδή.
0: Είναι η Άιρ, είναι τροφαντό.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Είναι σαν αυτά του συντάγματος που αν πας και τα δεις, επειδή όλοι πάνε και τα ταΐζουν, είναι
1: αρκούδια. Να ξέρεις,
0: είναι περιστέρια αρκούδια.
1: Έρχονται στη Φωκίωνος και χέζουν. Αυτά του συντάγματος είναι, τα οποία τα ταΐζει όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης, τα ταΐζουν κουλούρια από όλα τους φούρνους του συντάγματος και αυτά μας έχουν δει την Κυψέλη ως χέστρα. Έρχονται στο μπαλκόνι και τα κάνουν όλα. Δεν αντέχω άλλο.
0: Τι σου έκανε εκείνο το περιστέρι που είχε μπει μέσα στο σπίτι? Ήταν και αυτό τροφαντό.
1: Τροφαντό και αυτό. Όλα τροφαντά είναι.
0: Στην
1: Κυψέλη δεν υπάρχει κακηχτικό. Είναι όλα τροφαντά. Όλα έρχονται με μια μπάκα τόση. Έτοιμα να τα κάνουν όλα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Και είχε μπει μέσα στο σπίτι και τι έκανε?
1: Έχω και αυγά. Γεννάνε κιόλας.
0: Ναι. Πού γεννάνε σε σένα?
1: Φτιάχνουν φωλίτσες.
0: Οι φωλίτσες αυτές που είναι? Δεν μπορείς να τις χαλάσεις αυτές τις φωλίτσες.
1: Ένα-ένα τα κλαδάκια τα ανεβάζουν στο μπαλκόνι σε σημεία που βρίσκουν και φτιάχνουν τη φωλίτσα τους. Κατάλαβες? Αυτό κάνουν.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν είχε μπει στο σπίτι, τι είχε συμβεί, μπορείς να μας το θυμίσεις?
1: Ήμασταν για αρκετή ώρα και κυνηγιόμασταν σε ένα δωμάτιο. Στο προδωμάτιο.
0: Εσύ και ένα μοσχαρένιο περιστέρι.
1: Ναι, και μοσχαρένιο. Είχα κλείσει την πόρτα για να πάει στο υπόλοιπο σπίτι και είχα ανοίξει όλα τα παράθυρα. Διάπλατα.
0: Τι του έλεγες?
1: Προσπαθούσα να το διώξω και πήγαινε από σημείο σε σημείο, δεν έφευγε και όταν σταμάτησα και λέω δεν την παλεύω άλλο, θα φύγει μόνο του. Έφυγε μόνο του.
0: Α, και τι σου είπε, γεια Γιάννη.
1: Γιάννακο, τα λέμε. Αυτά. Ωραία. Για να μην το παίζει μάγκα.
0: Αυτό που έλεγες ότι θα κάνεις στο ΆΚΑ σήμερα, είχες Παρασκευή ότι θα πας να το κάνεις. Γιατί δεν το έκανες?
1: Παίζουμε με τη Μύκονο, 7 η ώρα.
0: Όχι, είχες πει ότι θα πας να δημιουργήσεις μια ζημιά με στο
1: ΆΚΑ.
0: Μα
1: παίζουμε με τη Μύκονο σήμερα, 7 η ώρα λέω.
0: Τι θα κάνεις?
1: Θα πάω.
0: Τι θα κάνεις?
1: Θα πάω να την πάρω την καρέκλα.
0: Ναι.
1: Την καρέκλα μου από το ΆΚΑ. Δεν θα κάτσει ποπό γαύρου. Θα την πάρω. Θα την πάω σπίτι και θα την ξαναβάλουμε μετά.
0: Και την καρέκλα θα την πάρει στο σπίτι να κάθεσαι μόνο και να στον τοίχο.
1: Αν μου πει κάποιο κάτι από.
0: Τον αγώνα του Ολυμπιακού θα τον δει.
1: Φυσικά. Τη Φενέρ θα δω. Λοιπόν, πάμε.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, για να κερδίσει Φενέρ.
0: Και άμα κερδίσει ο Ολυμπιακό.
1: Τι να κάνω.
0: Σημαίνει ότι η ζωή μπορεί να τα φέρει και ακόμα χειρότερα.
1: Θα ελπίζω στον τελικό. Τι να κάνω. Αλλά εγώ ελπίζω να τελειώσει την Παρασκευή.
0: Σκέψε όμω μια ελληνική ομάδα όπω το έχει κάνει και εσύ 7 φορέ άλλωστε να σηκώσει φέτο την κούπα.
1: Δεν με ενδιαφέρει άμα δεν είναι Παναθηναϊκό.
0: Okay. Θέλω να σηκώσει. Εγώ τώρα τι να κάνω.
1: Θέλω να σηκώσει οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτό από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν από τον Ολυμπιακό εννοώ.
0: Δηλαδή, όποια άλλη ξένη εκτός από την ελληνική ομάδα.
1: Και η Βαλένθια, και η Ρεάλ.
0: Και εσύ τώρα είσαι υγιής άνθρωπος.
1: Δεν έχω πει ότι είμαι υγιής, εγώ Παναθηναϊκό είμαι.
0: Σωστά.
1: Φέρτε μας τα ψυχία του, να δούμε τι θα γίνει, να τον τρελάνουμε και αυτό και βάζω όλο θα γίνει. Δηλαδή, τι άλλο να πω δηλαδή.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρές καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις συναντούν και στην έξοδο για Λαμία. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο Σαχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο στο Σκαραμαγκά, την έξοδο της Λοφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Μεσογείων, μέχρι το μετρό του Χολαργού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και προς Λιφάδα στο Παλαιοφάλιρο, αλλά και στην Αλίμου Καταχάκη προς Βύρονα. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, λέγοντας: αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό απόθωμα, θα μπούμε μέσα. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχών όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθεσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο με δύο εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 24 μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, οι δράστες έκλεβαν αυτοκίνητα και ζητούσαν χρήματα από τους ιδιοκτήτες για να τα επιστρέψουν. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς η Big Win είναι μαζί μας. Είναι επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και μετρά αντίστροφα για το Final Four το τριήμερο 22-24. Τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Μαζί με τα Hondo Center πηγαίνουμε στο Κολονάκι, στην οδό Μέρλιν, στον αριθμό 6. Σας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών, όλες τις νέες αφίξεις σε ένδυση, σε δερμάτινα, σε εσώρουχα, σε αξεσουάρ και ταξιδιού. Μας περιμένουν στα Hondo Center του Κολονακίου.

0: Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει ο φίλος μας ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο οποίος λέει: ρε Γιάννη, να πάρεις την καρέκλα σου από το ΆΚΑ και να την περιφέρεις σαν τον Έλον Μάσκ που κυκλοφορούσε με τον νηπτήρα όταν αγόρασε το X.
1: Ακριβώς
0: έτσι. Απλά
1: εσύ
0: δεν αγόρασε τίποτα.
1: Την καρέκλα. Δεν έχουμε διαρκείες, λέει, στο ΆΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Δεν μπορώ, Παναγία μου.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Έχει έρθει ο σκηνοθέτης της καρδιάς μας εδώ κοντά μας. Ναι, δεν μίλησε.
2: Με έκρυψες όμως πριν.
1: Α, δεν μίλησες πριν.
2: Δεν
1: σωστά.
0: Α, και ήρθες τώρα να τα πεις όλα.
2: Τώρα θα πω.
0: Ωραία.
1: Θα ναι, καταγγείλει όλα.
0: Τώρα είναι το καλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Ναι, ναι, ναι, το περιμένω
0: την εβδομάδα. Η κυρία Γεωργία περιμένει.
1: Και μπράβο της.
0: Και η κυρία Βέρα Πάρδου.
2: Περίμενε ώρα για να μπει.
0: Περίμενε. Αυτό το αστείο το έχουμε κάνει 100 φορές.
2: Εγώ τώρα ήρθα.
0: Σωστό.
1: Τα κορίτσια.
0: Πιο κοντά να ακούγεται η αισθησιακή σου φωνή.
2: Αυτό φοβάμαι, να άκουσε πολύ.
1: Άιντε.
2: Και δημιουργούσε πρόβλημα.
0: Αυτό στην έχουμε θέματα, έτσι. Έχουμε θέματα. Είναι βέβαιο.
1: Λοιπόν, η κυρία Γεωργία και η κυρία Βέρα. Η κυρία Γεωργία πάντα εδώ μαζί μας.
0: Πάντα.
1: Πολλές φορές. Η Βέρα, εντάξει, έχει τον απαλούκο το λίγο, κυκλοφορεί σε όλη την Αθήνα.
3: Τι
1: δεν σταματάει ποτέ.
3: Με ζητάνε.
1: Το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ τα λες πάντα. Το ρεπορτάζ πάνω απ' όλα.
0: Έχουμε να δώσουμε δωράρα σε ένα υπέροχο εστιατόριο στο Χαλάνδρι, από το οποίο έχουμε περάσει όλοι. Ο απόλυτος κήπος, η απόλυτη αυλή και πολύ ωραίες γεύσεις. Σωστά, Βέρα.
3: Βεβαίως. Πήγαμε μαζί αυτή τη φορά.
0: Α.
1: Τα δυο σας.
3: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α.
3: Ρεπορτάζ.
0: Γιατί είναι όπως τα λέω, ε. Πολύ ωραία. Τι δίνουμε.
1: Περίμενε.
0: Αγίας Παρασκευής 110.
4: Γαρδένια.
0: Γαρδένια.
1: Στη Γαρδένια, μάλιστα.
0: Τι δίνουμε.
4: Ένα τραπέζι για δύο άτομα, για να φάνε όλα αυτά τα ωραία που έχει εκεί, δηλαδή από ψητά κρεατικά και όλα αυτά τα ωραία, έτσι, τα μερακλίδικα, αλλά και μπέργκερ, πίτσες, πολύ ωραίες σαλάτες και βέβαια σε αυτό το περιβάλλον το έτσι καταπράσινο που τώρα που ανοίγει ο καιρός θα ανοίξει, ελπίζω. Είναι... Τα ψάχνουμε λίγο.
0: Έχει και χαμηλό φωτισμό.
1: Θα ανοίξει,
0: έχει
1: ελπίζω.
0: Και
4: ναι, γιατί μας κάνει λίγο νερά.
1: Θα έχει αστάθεια μέχρι τέλος του μήνα. Τα πισούζει πριν από λίγο. Αστάθεια μέχρι τέλος του μήνα.
0: Έχει όμως κοκτέιλ και ηχούς από σαξόφωνο στη Γαρδένια.
1: Α, πολύ δυνατό.
0: Άρα, όσοι θέλετε να πάτε, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αυτή τη στιγμή στο 210-48-00-170-174.
1: Η κλήρωση πότε θα γίνει, σε πόσα λεπτά.
0: Η κλήρωση θα γίνει για 12
1: λεπτά από τώρα. Λοιπόν.
2: Μπορώ κι εγώ.
0: Όχι. Όχι. Εσύ δουλεύεις στο Sky.
1: Δεν μπορείς. Εσύ μπορείς, επειδή είσαι όμως ο καλύτερος σκηνοθέτης στη χώρα και το budget το δικό σου είναι πάρα πολύ ψηλό, να μας πας στη Γαρδένια να μας κεράσεις.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
3: Α, να έρθουμε κι εμείς.
0: Θα μαζευτούμε καμιά εικοσαριά άτομα. Πληρώνεις. Πληρώνεις κάπα. Λοιπόν, έχουμε πρέπει να μπείτε και σήμερα στο cookout.gr.
1: Εμείς είμαστε και βάστο καλύτερα.
0: Φανταστικές συνταγές εδώ πέρα. Βλέπω για παράδειγμα μια σκληροπυρηνική ωραία και πεντανόστιμη κοτόπουλο παστιτσάδα βήμα-βήμα πάνω θα φτιάξεις.
1: Γεωργία, εσύ το έχεις φτιάξει, ε?
4: Όχι, η Καρολίνα Δωρίτη. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Επιφυλάσσομαι.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της Κέρκυρας.
3: Ναι. Επειδή έχει το σπετσερικό.

0: απαντήσεις όχι, να ένας ακόμη λόγος που δεν ταιριάζουμε καθόλου.
1: Ωραία.
0: Τρως χοχλιούς.
1: Όχι.
0: Τραγικό. Λοιπόν, χοχλί με κολοκυθάκια, για όσους ξέρουμε, γιατί εσείς που ακούτε τώρα ξέρετε, χοχλί με κολοκυθάκια, ένα φαγητό.
2: Σαλικαρία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σαλή. Σωστά. Η συνταγή είναι από το βιβλίο Κριτική Παραδοσιακή Κουζίνα των Μαρία και Νίκου Ψηλάκη, βλέπω εδώ. Και έχουμε κανονική συνταγή πώς να τους φτιάξετε και να είναι πεντανόστιμη.
3: Ναι, από γιατί έχουμε και την αρχισυντάκτριά μας που είναι κριτικά.
2: Μαρία, είναι τάκι.
3: Ακριβώς. Σωστά.
2: Έτσι, το κορίτσι μας.
4: Και... Μέσα στο σχολείο έγινε. Μία παύση.
2: Άμα είναι για κορίτσια, ξέρεις, μένω με τη μία. Τι λες τώρα, ναι, χοχλιούσε. Και τους φτιάχνει η Μαρό, δηλαδή τους χοχλεί.
3: Δεν τους τρώει από ό,τι
2: έχω. Κριτικός και δεν τρώει χοχλιούς.
1: Τι λες για μένα μετά.
0: Αν είστε σαν τον κύριο Κάπα, πολυάσχολος, πολυπράγμων και γενικό ζυζάνιο που δεν σταματάτε και θέλετε να μαγειρέψετε σε μισή ώρα το φαγητό της οικογένειας ή το δικό σας, έχουμε όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, πόσες λες.
1: Τέσσερις.
0: 73 συνταγές.
2: Εντάξει, τέλειο.
0: Αυτό μου θύμισε.
4: Ναι, και εμένα αυτό
0: μου θύμισε την υπέροχη κλήρωση που είχαμε κάνει και λέμε στη Γεωργία, περιμένει, πες μας έναν αριθμό από το 1 στο 20 και λέει το 22.
4: Όχι, ένα μετά νομίζω είχα πει.
0: Ναι, λέμε, είναι μία από τις πιο δυνατές στιγμές.
4: Το 28, το 29 είχα πει κάτι.
0: Ωραία, αυτές οι συνταγές τι φαγητά είναι, Βέρα?
3: Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή.
3: Εντάξει, τώρα είναι 73 συνταγές. Δηλαδή είναι
4: ζυμαρικά,
3: πάρα πολλές.
4: Ψητά, σαλάτες, όσπρια, κυριολεκτικά τα πάντα είναι.
3: Ομελέτες.
0: Το μισή ώρα κυριολεκτούμε τώρα.
3: Ναι.
0: Η μισή ώρα θέλει προετοιμασία και μετά στο φούρνο.
3: Είναι, όχι, μισή ώρα.
2: Είναι τα site που κάνετε εσείς τα site για να...
0: Για το clickbait.
2: Δείτε την καλύτερη συνταγή με τρία υλικά και έχει 15 υλικά μέσα.
0: Όχι, καλέ.
2: Βάλτε λάδι, βάλτε το ένα, βάλτε το άλλο.
3: Μαζί, τι κατηγορίες
4: μας
3: προσβάλλει.
2: Έτσι.
3: Έχουμε δώσει εμείς τέτοια δείγματα.
2: Αυτό είναι το θέμα το δικό σου.
0: Μάλλον Ανέβα. Δεν έχεις μπει ποτέ, μα ναι, ποτέ, στο cookout για να τα λες αυτά. Γιατί σωστά, όντως ό,τι έχω δοκιμάσει και έχω φτιάξει είναι ακριβώς έτσι όπως
2: μα
0: το
2: γράφω. Μα γι' αυτό το λέω, για να μπαίνω στο cookout γιατί είναι σωστό.
0: Λοιπόν, βρίσκω ας πούμε μία από τις 73 συνταγές. Θα πάω τυχαία.
2: Ναι.
0: Πείτε μου stop, πείτε μου stop. Σταμάτησα. Α, το τέλειο τηγανιτό αυγό έπαιξε.
4: Εντάξει τώρα.
0: Πατάτες τηγανιτές με σπασμένα αυγά. Σπασμένα αυγά.
2: Ωραίο,
4: σε όλα τα αυγά.
0: Πίτσα στο air fryer με τορτίγια και ό,τι έχει στο ψυγείο. Πω, και αυτό πεντανόστιμο.
4: Πάνωπλο.
3: Αυτή και στο φούρνο γίνεται.
0: Ναι, πάλι αυγά. Σαλάτα με φαγόπυρο. Έχει φάει αβοκάντο και σπανάκι. Όχι. Να το δοκιμάσει από εδώ όμως. Οι παντρεμένε σαρδέλε είναι με την ντοματούλα.
4: Ναι, σωστά.
2: Ωραίο φαγητό.
0: Όλα θα τα ήθελα. Όλα.
2: Ωραία μεζέδε.
0: Όπω όλοι οι παντρεμένοι.
1: Όπω όλοι.
0: Τραβάτε με και ασκλέω εσύ.
2: Ναι, δύσκολο αυτό.
0: Ναι, δεν μπορώ τώρα με τον παραγονταρέο αυτό που γκρινιάζει κιόλα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Eurovision. Ένα μεζεδάκι από κάθε χώρα που συμμετέχει. Ποιο θα σε κερδίσει, επειδή αύριο είναι η Eurovision. Έχετε βάλει κεντρικό θέμα για τη Eurovision και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, έχετε.
4: Έπεσε γερό ψάξιμο.
2: Το βλέπω. Ιταλία, πίτσα, εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο.
4: Πάμε,
2: επιλέξτε κάτι άλλο, α πούμε. Βλέπω εδώ πέρα Γαλλία, κρέπ σουζέ, τη ζωμερή κρέπα.
4: Ναι, πολύ ωραία κρέπα, που είναι αυτή. Με πορτοκάλι.
2: Ναι.
4: Καλά, εννοείται ότι έχουμε βάλει και εμάς μέσα με το γύρο, που είναι το γύρω, πιο κλασικό μας.
2: Ή αλλιώς όλο αυτό που λέω απούν, λέτε εδώ πέρα. Βιενέζικο σνίτσελ στην Αυστρία, μια και είναι και χώρα από το διοργανώνει, το τράγανο και φημισμένο. Και Γερμανία, Currywurst, όπως το λένε οι Τίτλοι, το hot dog με κάρι.
4: Κάρι, ναι, γενικά υπάρχουν αλλά... διάφορα που είναι τύπου hot dog και σε άλλες χώρες κοντινές.
2: Ωραία, τι άλλο θα βρούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι τώρα θα πάμε σε διάλειμμα όμως.
2: Πάμε.
0: Και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο όπως είμαστε. Είπαμε ότι σας στέλνουμε στη Γαρδένια, στο Χαλάνδρη, σε έναν υπέροχο κήπο με πάρα πολύ ωραίες γεύσεις και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Στο 210-48-00-170-4 επικοινωνείτε, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και κάνουμε την κλήρωση σε πάρα πολύ λίγο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλ...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λε.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα. Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με το cookout.gr και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας Θάνο Κάπα που παραμένει μαζί μας εδώ.
1: Μπορείς να κλείσεις τον ήχο από το smartwatch.
0: Δεν κλείνει.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως να ακούμε gling gling στον αέρα.
2: Δεν κλείνει. Εγώ δεν το άκουσα.
0: Θέλω να είσαι.
1: Γιατί
0: είδες, είδες. Θέλω να είσαι πιο σύγχρονη. Η κυρία Βέρα Πάρδου και η κυρία Γεωργία περιμένει παραμένουν μαζί μας εδώ πέρα για το cookout.gr και πάμε λίγο σε εξόδους.
1: Εγώ βλέπω ένα φανταστικό τώρα που θέλω να το πούμε με τη Γεωργία. Όχι, στη Μαδρίτη υπάρχει εστιατόριο 300 ετών που λέγεται ότι φιλοξενεί ένα φάντασμα. Και σε παρένθεση γράφει Γεωργία. Το φάντασμα λέγεται Γεωργία.
3: Δεν είμαι εγώ.
1: Α, okay.
3: Αν με ρωτάτε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο που λέγεται Sobrino de Botton.
1: Βάλε λίγο μυστήριο και,
3: δεν
1: στη
3: ξέρω.
1: Φωνή, και στη φωνή.
3: Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έχει καταγραφεί και στο ρεκόρ Guinness γιατί είναι 300 χρονών.
1: Μάλιστα. Λογικό να έχει φάντασμα μέσα.
3: Ναι, κάπως έτσι μάλλον το σκέφτηκαν. Και έχουν πάει και θρύλοι κάθε είδους τέχνης, όπως ο Hemingway που έγραψε εκεί λέει, και την τελευταία σκηνή του βιβλίου The Sun Also Rises. Και λέγεται γι' αυτό τώρα ότι στο κελάρι με τα κρασιά υπάρχει ένα φάντασμα το οποίο είναι από κάποιο δυσαρεστημένο πελάτη.
0: Μπεκρή.
3: Που έσπασε λέει κάτι πιάτα κάποτε.
0: Α.
3: Και για να τιμωρηθεί το πνεύμα του δεν ηρεμεί και μένει εκεί να περιφέρεται.
1: Δηλαδή αυτός έχει μείνει εκεί πέρα τόσα χρόνια, κάτι αιώνες, επειδή δεν έφαγε καλά στο εστιατόριο.
3: Ναι, μάλλον. Ναι.
1: Και εμείς καθόμαστε αυτό και το πιστεύουμε, επειδή το εστιατόριο θέλει να κάνει αυτό το marketing.
0: Εντάξει, το κάνω το marketing όμως.
1: Το καταγγέλλω το εστιατόριο.
0: Στη Μαδρίτη είναι.
1: Πριν, αλλά το story είναι φοβερό να μπείτε να το διαβάσετε πάντως στο cookout.gr. Έχουμε τα ονόματα.
0: Για πάμε.
1: Αισθάνομαι πανέτοιμη. Να κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα πάει στη Γαρδένια.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν έτσι. Εσύ την έχει κάνει έτσι.
2: Εγώ την έχω κάνει έτσι.
0: Εσύ την έχει κάνει. Θάνο, ναι, ναι.
2: Αποκλείεται. Η λεμονάδα που πίνει, μάλλον.
1: Εδώ δουλεύουμε. Έναν αριθμό παρακαλώ από το 1 μέχρι το 20 είναι Θάνο.
2: Το 13.
1: Θα είναι αγόρι κορίτσι λες.
2: Αγόρι.
1: Το 13 τι το θέλεις μετά τα προχθεσινά.
0: Ήρεμα. Πάμε. Καλές και κλίπες μαζί πάμε.
1: Αντώνης Βαλαγκούτης κέρδισε το δώρο μας. Βεβαίως το εστιατόριο
0: Καρδένια
1: στο Χαλάνδρι. Μπράβο σου Αντώνη. Πάντα τυχερός. Δεν το ξέρω. Αντώνης στέλνει συχνά και μηνύματα στο Sky.
0: Μας σχολιάζει πολλά. Είναι πολλά θέματα.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Cookout.gr ό,τι θέλετε να δείτε και προτάσεις για εξόδους τα πάντα όλα. Τα έχουν γυρίσει τα κορίτσια και έχουν πάει στα καλύτερα.
1: Είναι και ο Θάνος πονεμένος.
2: Τι είναι?
1: Είναι και ο Θάνος μας πόνε.
0: Ωραία. Θάνο, να είσαι καλά, φίλε μου. Συγχαρητήρια που είπες μαζί. Συνεχίζουμε εμείς. Εννοείται. Οπότε δεν κάνουμε.
2: Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Πάμε για πρωτάθλημα τώρα. Τι να κάνουμε. Προχωράμε.
1: Γιατί δεν συναντιέστε να δείτε μαζί τον Ολυμπιακό με την Φενέρ.
0: Τη Φενέρ εμείς.
1: Ναι.
3: Όχι, τον Ολυμπιακό. Okay.
2: Όχι, τη Φενέρ.
1: Ναι. Πάντως μου ήρθε πριν από λίγο, επειδή μας είπες να πάμε να πάρουμε αντιλιακά από τα Honda Center που είναι κάθε μέρα κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Honda Center για αυτή τη. Τόσα χρόνια, πόσα χρόνια συμπορευόμαστε με τα Honda Center.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ ωραία.
0: 10 χρόνια και πάλι.
1: Λέει ο Μαστέλινο Δημήτρη Καμένο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει: οι φήμες λένε ότι βγήκε αντιλιακό με άρωμα πορτοκάλι από Βαλένθια.
0: Ωραία.
1: Αν σε ενδιαφέρει.
2: Είναι
1: για
2: καμένος.
1: Να πας να το πάρεις.
2: Είναι καμένο.
1: Ναι, είναι ο Δημήτρη, ο φίλο.
0: Θα βγει. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Μιλούσα και με τον Κυριάκο, το φίλο μα. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Ναι. Ελπίζουμε εμεί στι άλλε ομάδε. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε, ήρθε η ώρα μα.
0: Ακολουθούν οι ατέρια μετά.
1: Και εμεί τα λέμε. Τη Δευτέρα.
0: Όχι, Δευτέρα.
1: Α, τι λέω. Εκτάκτως την Κυριακή θα είμαστε εδώ, παιδιά.
0: Α,
1: 10 με 12 ραδιοφωνικός. Θα είμαστε παρέα αυτό το πρωινό. Θα το περάσουμε μαζί.
0: Άρα,
1: τι ωραία.
0: Αμέσως μετά την Eurovision θα είσαι εδώ,
1: Δηλαδή
0: θα
1: έχεις τα
0: πάντα
1: επομένη.
0: Να πεις.
1: Ναι, τώρα το σκέφτηκα.
0: Είδες τι ώρα.
1: Το συνειδητοποίησα. Οριακά δεν θυμόμουν για την εκπομπή, για να σου πω την αλήθεια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άσχαλα, παιδί.
1: Επειδή είναι εκτακτό, να είναι καλά η κυρία Πουπουλίδου, την αγαπάμε πολύ. Επίσης, Δευτέρα για τους καθημερινούς. 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Sky και λίγο μετά τις 3 τα παιδιά της αλλαγής. Καλό Σαββατοκύριακο και.
0: Καλή.
1: 1, 2, 3.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Και Αυστραλία.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πέρα. Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κηφισίας και ως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο. Επεισόδια ξέσπασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση συμπαράσταση στους κατηγορούμενους. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. «Θα μπούμε μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα». Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη και ότι ο ίδιος δεν προέβη σε καμία δέσμευση κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Κινέζο ομολογό του. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Αραγτζή άφησε εχμές και κατά του Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για μία ακόμη φορά. Στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας έφτασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Άμυνας της Γαλλίας, τα πλοία είναι προετοιμασμένα σε περίπτωση που ξεκινήσει μια ουδέτερη αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ένταση σημειώθηκε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις ΣΕΡΕΣ επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων με 24 συνολικά μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Μία εκ των εγκληματικών οργανώσεων διοικούνταν από 2 έγκλειστους σε κατάστημα κράτησης της χώρας, με την υποβοήθηση 2 υπαρχηγών. Συνελήφθησαν 18 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ηλικίας από 18 έως 40 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 3 μέλη. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται σε διαρροή των σημειωμάτων και αποδίδονται στα 2 17χρονα ανήλικα κορίτσια του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμπών στη Λάρισα. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσπαθήσουμε να σας έχουμε χαμογελαστούς σήμερα και ήρεμους.
1: Ναι, ωραία.
0: Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Ναι, χαμογελαστό παιδί.
0: Και μετά έχουμε κι άλλα να σας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Λίγο γκρίνια θα έχει και καλά πράγματα έχουμε σήμερα.
1: Έλα. Και ο κύριος Γιάννης Καντέλης. Ναι, με τον κύριο Καντέλη θα ξεκινήσουμε. Γιατί ξεκινά σε πολύ λίγη. Γεια σου, Γιάννη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει τις. Κάνει αβλέπτη, ανοίγει τις πύλες του. Μάλιστα, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα τοποθετηθούν τα στελέχη κτλ. Και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Λοιπόν, έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Φαντάζομαι το λέξω ελληνικά τα χαμόγελα, Χριστό.
0: Όχι καθόλου, ίσα-ίσα. Γιατί, χαρά σε Ευαγγέλια. Μετά από 7 χρόνια είναι η πρώτη της δημοσκοπής, όλα καλά τους πάνε. Και σε εμάς δεν το συζητάμε και στους πολίτες, όλα καλά.
2: Δεν φτάνει το ένασμα για τις εκλογές στο συνέδριο, είναι προφανές αυτό. Δεν λέω θα γίνουν σε ένα μήνα ή σε δύο, για το είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν τον Απρίλιο. Στην ουσία, ο κ. Μητσοτάκης θα πει: πάμε να πάρουμε τις εκλογές. Πώς θα τις πάρουμε? Εγώ πιστεύω ότι θα πούμε 1, 2, 3. Θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο θα θέσει και προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, που θα εξηγεί γιατί διεκδικεί αυτή την τρίτη τετραετία και τι θέλει να πετύχει σε αυτήν την τρίτη διακυβέρνηση. Τώρα, βασικό για να γίνει αυτό, ναι, είναι να υπάρχει και συσπήρωση και ενότητα. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα, στο πώς όλοι μαζί η παράταξη μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη νίκη και σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει ο κύριος Καραμαλής. Προφανώς, ο οποίος δεν θα είναι στα σπάτα, εκεί που γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ομιλία του, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, να προβάλλει πολύ το θέμα της σταθερότητας, αναμενόμενο, να προβάλλει το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτά τα 7 χρόνια από την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της.
1: Θα προβάλλει και λίγο ΔΕΘ.
2: Εντάξει, θα είναι λίγο στο πλαίσιο των σε γενικές όμως γράμμες. Δεν θα περιμένει ακόμα γιατί δεν. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες, 2,5, οι οποίοι με τον πόλεμο να συνεχίζεται ή αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται στο Ιράν και στα στενά του Ορμού, κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του σε φωτιά για τις εξελίξεις. Προφανώς θα μιλήσει τέλειο ο κ. Μητσοτάκης και με την μετάδοση θα πει στο συνέδριο, αλλά και με την ΔΕΘ να επαναπροσεγγίσει κοινά τα οποία έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία όμως κοινά ήταν αυτά, εκλογικά κοινά, τα οποία του έδωσαν 2 μεγάλες νίκες, και το 19 και το 23. Ποιοι είναι αυτοί? Νέοι, μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα νομίζω ότι αυτό περιγράφει και το ότι θα περιμένουμε για τη ΔΕΘ, αλλά όπως σας είπα, έχουμε καιρό ακόμα για να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ. Το βασικό είναι να περάσει ένα μήνυμα ενότητας και συστράτευσης αυτού το συνέδριο και να μπουν όλοι σε ένα πλαίσιο, στην ουσία, εκλογικής ετοιμότητας, γιατί αυτό θα αφορά...
1: Να γίνει και ένα restart, πώς το λένε εκεί, υπό την έννοια ότι πολλά είχαν μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, υπόθεση Λαζαρίδη, επιστολή των 5, έχουμε και την επιστολή αυτό των 10 που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας βέβαια, αλλά ήταν παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν μαζευτεί πολλά, έχουν μαζευτεί μάλλον πολλά.
2: Restart έχει κάνει 2-3 φέτος. Το θέμα είναι ότι μετά έχει πισωγύρισμα.
1: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι το κρίσιμο. Στην ουσία να γίνει ένα restart χωρίς να έχει ανάλογα πισωγυρίσματα το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτή η πορεία είναι που θα καθορίσει και το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ρεπορτάζ εκεί στο συνέδριο αυτό το τριήμερο.

Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα Παρασκευής, στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιά για ό,τι συμβαίνει και ό,τι παρατηρείτε εκεί έξω. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Και στο skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί στέλνετε μεγαλύτερα μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Κούτρα Τζούνο στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6 παρά 10.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Καντέλη, εκείνη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα είναι στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, με τον πρόεδρο του Πασόκ να δίνει τις εξηγήσεις του και να βγαίνουν και πάρα πολλές ανακοινώσεις, με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει για το τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα παραμένει, να ακούσουμε άλλο ένα επεισόδιο. Άδωνης Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από κανένα μισάωρο.
1: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της σε αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
2: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
1: θέλω
2: την απάντηση.
1: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
3: Είσαι φασίστας.
2: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται. Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Αλλά δεν θα γραφτεί στα πρακτικά.
4: Εντάξει, άμα δεν γραφτεί στα πρακτικά είμαστε όλα καλά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας λέει: τη Λέα στη Λεωφόρο Αθηνών την καταπατούν μέχρι και οι διπλές νταλίκες. Λέει: τροχέα πάλι απούσα. Να σου πω κάτι, φίλε μου Ανδρέα, και στο κέντρο του τώρα ήταν παρούσα. Χαμός.
0: Παρά την παρουσία της.
4: Χαμός. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε από το Σύνταγμα, σας το λέω γιατί από εκεί ήρθα και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, σκεφτόμουν και μόλις ξεμπερδεύεις από το Σύνταγμα, παρανόμως.
0: Παρανόμως για να ξεμπερδέψεις.
4: Παρανόμως ξεμπερδεύεις, δεν ξεμπερδεύεις αλλιώς. Δεν σου κάθεσαι μια ώρα εκεί κολλημένος και περιμένεις.
0: Μάλιστα.
4: Και πάλι παρανόμως θα είσαι, γιατί περιμένοντας μια ώρα θα παίξεις και με το κινητό.
0: Προφανώς, ή θα μιλήσεις ή θα γράψεις. Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητάω, ή θα παίζεις, κάτι
0: άρα
4: θα κάνεις.
0: Η κίνηση μας οδηγεί σε παρανομίες.
4: Ναι, όχι, ειλικρινά το λέω.
0: Όχι, σωστό είναι.
4: Φτάνεις μετά στην αμαλία. Στου στήλου του Ολυμπίου 2.
0: Και λες ξεμπέρδεψα.
4: Και έχει σειρά από 7 λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πιάνουν και δύο λωρίδες, γιατί θέλουν λίγο ένα αυτό, okay, ναι. Ο ένας πίσω από τον άλλον, και είναι και τα χοπών χοποφ, ναι. Και είναι και τα δεύτερα χοπών χοποφ, και είναι και τα τουριστικά, και έρχονται και τα γκρουπ και τα λοιπά, και αμαρτάνεις. να το πω κομψά.
0: Δηλαδή, παρανομής, αμαρτάνεις.
4: Δηλαδή, καλά μας τα λένε. Αυτό, κίνηση, το κτλ. Τα πράγματα για μένα, έτσι όπως το βιώνω εγώ. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να το βιώνει λίγο διαφορετικά. Και έχει στο ενδιάμεσο και πολλούς μηχανάκηδες που τους είπαν ότι επιτρέπεται η βύθιση και να κάνεις αυτά κτλ. Τα οποία κυκλοφορούν, κάνουν ζυγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μπορεί να σε βρει το κακό ανά πάσα στιγμή. Οπότε πρέπει να είσαι στην τζίτα.
0: Αλέρτ. Βέβαια, αν ένας άνθρωπος μπορεί να κρίνει αυτούς τους δρόμους, είναι κάποιος που τους κυκλοφορεί καθημερινά επί 20 χρόνια. Όπως εσύ, έτσι.
4: Κυκλοφορούν κι άλλοι. Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη.
0: Ναι. Ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν παίρνεις μια φορά το εξάμεινο.
4: Ο κάθε άνθρωπος βλέπει την αλήθεια του και βλέπει τα πράγματα όπως το επεξεργάζεται ο δικός του εγκέφαλος. Δεν σημαίνει ότι το επεξεργάζεται ο δικός μου εγκέφαλος, έτσι και είναι σωστό. Κάποιος άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ένας καταστηματάρχης που είναι στην πλάκα λέει: άσε μας, δε φίλε. Να κυκλοφορούν μόνο λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και οι υπόλοιποι πώς θα πηγαίνουν να αφήνουμε τα λεφτά μας.
4: Να πηγαίνετε με τα... Δεν μας ενδιαφέρει εσείς να αφήνετε.
0: Α, μόνο
4: κυρίως μας ενδιαφέρουν οι τουρίστες.
0: Να τα βάλουν κάθετα στην αμαλία στα τα λεωφορεία.
4: Λοιπόν, το μισό πρόβλημα και πάνω στο κέντρο της Αθήνας είναι τα λεωφορεία.
0: Ναι.
4: Και τα φορτικά και μεταφορών.
0: Ναι.
4: Που πάνε και ξεφορτώνουν ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι.
4: Και το 70% του προβλήματος στον Κυφισό είναι τα φορτικά.
0: Ναι, είναι.
4: Αν δεν βρεθεί ο τρόπος για αυτά τα δύο, θα υποφέρουμε στον επάνω κόσμο.
0: Μάλιστα. Εκεί στην Αμαλία.
4: Και είμαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι.
0: Πολλά και τα αυτοκίνητα.
4: Είμαστε πολλοί και τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
4: Και μιλάμε για πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Εκεί στην Αμαλία, σε εκείνο το φανάρι λειτουργεί.
4: Λειτουργεί βεβαίως.
0: Α, για πες.
4: Λειτουργεί, αλλά
0: γιατί
4: δεν στρίβεις.
0: Ο
4: δρόμος να μπεις δεξιά στην Αμαλία, στην Όλγας.
0: Ναι.
4: Εσύ λες το φανάρι στην Αμαλία που στρίβει αριστερά ανεβαίνοντας.
0: Ναι.
4: Στην άνοδο της Αμαλίας. Για την πλάκα λειτουργεί.
0: Λειτουργεί,
4: ναι.
0: Το άλλο
4: η Όλγας, για να κάνεις δεξιά.
0: Ναι, να φύγεις από εκεί να εκτονωθεί λίγο.
4: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή έχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω γιατί. Τη Δευτέρα έχουμε τον Δήμαρχο καλεσμένο να τον ρωτήσουμε.
0: Θα τον ρωτήσουμε, μάλιστα. Ναι. Πάντως, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. τα δύο βασικά προβλήματα που υπάρχουν για, για το κυκλοφοριακό. Το ένα στο κέντρο και το άλλο στον Κηφισό, όπου όντως έχουν δε εξαγγελθεί περί τα, δεν ξέρω, 10, 8, 7 σίγουρα δηλαδή, θυμάμαι εγώ, σχέδια αποσυμφόρησης του Κηφισού, απομάκρυνση δηλαδή των φορτηγών. Θυμάστε από την κατασκευή της λεωφόρου ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν κατασκευάστηκε η λεωφόρο ΝΑΤΟ, πάρα πολλά χρόνια, λέγανε τέλος η κίνηση στον Κηφισό. Δεν εξυπηρέτησε. Ή φαντάζομαι ότι εξυπηρετεί, αλλά όχι τόσο ώστε να αποσυμφορήσει τον Κηφισό. Και έτσι το πρόβλημα παραμένει. Αν υπάρξει τροχαίο, δεν το συζητώ. Εάν υπάρξει τροχαίο με φορτηγό, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
4: Έχουμε μια είδηση, 5 και 21 είναι τώρα, 5 και 21 είναι η είδηση,
0: ναι.
4: 30 δευτερόλεπτα δηλαδή δουλειά. Όπως μας ενημερώνει η συνάδελφός μας η Άτζη Κούκη από τη Βουλή, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάντος Γιούρ και ανακοινώθηκε πριν από 30 δευτερόλεπτα, 40, 50, 60, ένα λεπτό, στην Ολομέλεια.
0: Μάλιστα.
4: Πώς είναι αυτή?
0: 5 δεν είναι όλοι και όλοι. 5, γιατί να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Παλιά ήταν 10, μετά έγινε 5 νομίζω. Κάτι,
0: ναι, έχει γίνει 5.
4: Δεν νομίζω ότι είναι 5, ρε, εσύ.
0: 6 τότε.
4: Είναι, περίμενε, θα το 5 πρέπει να είναι και η 6, η πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
4: Θα το δούμε τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας συγκλονίσαμε με αυτό που σας είπαμε, φαντάζομαι. Ναι. Ο Κώστας λέει: αυτή η Βασιλή Σόλγα τόσα χρόνια καλά εξυπηρετούσα, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν αρχαία. Όχι, τα αρχαία πάντα ήταν εκεί. Απλώς δεν τα είχαν βγάλει, δεν τα είχαν ανακαλύψει, δεν τα είχαν αναδείξει. Εκεί ήταν τα αρχαία, δεν πήγαν, τα φυτέψανε. Εμείς έχουμε χτίσει την Αθήνα πάνω στα αρχαία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια κανονική χώρα, για να τα λέμε όλα, όλο το κέντρο της Αθήνας θα ήταν μια αρχαία αγορά μεγάλη και θα περπατούσαμε όλοι, θα κάναμε βόλτες. Με πολλά δέντρα, με δρόμους και τα λοιπά και το οποίο και δεν. Εδώ,
0: ναι,
4: τα είχαμε θάψει όλα από πάνω, για να γίνουν και αντιπαροχές και εξεταξιδόν και όλα αυτά. Το χτίσει, έχουμε χτίσει στον βράχο της Ακροπόλεως από κάτω. Αν τους αφήναν λίγο ακόμα, θα χτίζανε δίπλα στον Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ παλιά. Μετά τον πόλεμο έγινε αυτό.
4: Ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο.
0: Ναι.
4: Ναι. Δεν έχει σημασία μετά ή πριν τον πόλεμο κτλ. Σημασία έχει ότι βλέπει. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει, ρε φίλε, και στο, ξέρω και εγώ, στο Κολοσσέο.
0: Δεν είχαν πόλεμο.
4: Γιατί δεν είχαν πόλεμο?
0: Δεν κατακτήθηκε η Ρώμη.
4: Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν είχαν πόλεμο.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κατακτήθηκε.
4: Δεν πήγαν οι Αμερικανοί, απελευθερώσαν τις Σικελίες, πήγανε πάνω κάτω, τους τσακωθήκανε με τους Γερμανούς μετά. Κάτσε, ρε γέννη.
0: Επειδή μου θέλω να πω ότι μετά τον πόλεμο εδώ ξεκίνησαν τα πράγματα σχεδόν από το μηδέν σε πολλές περιοχές.
4: Αυτά τα αναφιώτικα κτλ. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω την ιστορία. Πρέπει να είναι πιο πριν, νομίζω. Τέλος πάντων, για πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Όχι τώρα τον Νίκο, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Νίκο, συγγνώμη, δώσε μας 5 λεπτά, γιατί έχουμε διαφημίσεις πολλές και ερχόμαστε σε 5 λεπτά.
0: 12 διαβάζω ότι είναι βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
4: Μα θα με τρελάνει.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα θα δούμε και ακριβώς και τα ονόματα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο albaacg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την έναρξη, την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, χαρίστε τον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, η απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. www.grandserai.com ή 2651-090-550 για τις κρατήσεις σας. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
21: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
20: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Σκάντζα ως Κηφισίας και ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας ως τον κόμβο Πεντέλης. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστέ κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες, ομάδα ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό, ενώ έγινε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, λέγοντας ότι αν δεν παραδώσει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Ένταση σημειώθηκε στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Έρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία δύο εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 24 μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Να σου βάλω ένα quiz πριν ξεκινήσουμε.
1: Ρε Γιάννη, Παρασκευή, απόγευμα με ζέστη. Βάλτε το, τι να σου πω. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα απαντήσω.
0: Όχι, είναι υποχρεωτικό να απαντήσεις.
1: Γιατί, τι θα μου κάνεις.
0: Όχι, πες τουλάχιστον δεν ξέρω. Άμα δεν είναι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι πώς λέγεται το μαγιό στα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Εντάξει. Θα σου πω προς το τέλος.
1: Γιατί. Να μην μου πει, να μου πει τώρα.
0: Όχι, γιατί μπορεί να ξέρει κάποιο από του φίλου μα, του ακροάτε.
1: Αυτό που το διάβασε πάλι.
0: Κάπου το διάβασα και μου άρεσε. Ή το ήξερα και λέω για να το λέει.
1: Τώρα να πάρουμε το Φιλιππίδη. Τώρα.
0: Γιατί το ήξερα εγώ.
1: Το Φιλιππίδη, τώρα. Ναι.
0: Γιατί το ήξερα και λέω, κοίτα να δει, το ξέρει κι άλλο και το γράφει, ρε παιδί. Εγώ το ήξερα, κατάλαβε πώ λέγεται.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το ήξερε.
0: Δηλαδή. Αλήθεια το αποκλείει.
1: Δεν πληρώνει το στοίχημα, είναι αρνητικό γι' αυτό. Να πούμε ότι μετά τι δηλώσει του Ντόναλντ του Τραμπ, ότι αν δεν αυτό θα μπούμε μέσα, τι εννοεί στο Ιράν, εννοεί. Μάλλον στο Ιράν εννοεί. Το πετρέλαιο αυξήθηκε 2,86, τώρα είναι στα 108,56 δολάρια το βαρέλι. Και καλά θα περάσουμε, δεν το συζητάω, να είμαστε καλά. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Νίκο,
2: τώρα θα...
0: καλά είμαστε. Τώρα θα μας πεις για το πετρέλαιο βέβαια και τι θα προκαλέσει αυτό, γιατί για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μιλούσαμε, που είναι 5,2 δις ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχολι.
2: Ναι, περίπου έτσι. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν ετεροχρονισμένες πληρωμές στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν είναι το νούμερο.
0: Πολλά λεφτά όμως, Νίκο.
2: Το αληθινό είναι, πάμε καλά σε σχέση με πέρσι, αλλά η διαφορά είναι 358 εκατομμύρια ακριβώς.
0: Ναι.
2: Απλώς πρέπει να διαβάσουμε και πιο κάτω την ανάλυση του δελτίου τύπου. Ξεκινάμε από 5,1 δις. Απλώς λέει ότι έχει γίνει επειδή έχουν μεταφερθεί κάποιες πληρωμές που να γίνουν τώρα για αργότερα. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πλεόνασμα. Ναι. Πάμε καλά, επαναλαμβάνω. Πάμε πολύ καλά. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να τρέχουμε στο τρίμηνο.
1: Έχουμε σκάσει στα δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε τι να τα κάνουμε.
2: Αν είχαμε 5,1 δις τελικό νούμερο αφαιρεμένο και έχουμε πληρώσει και τα πάντα από το πρώτο τρίμηνο, θα πηγαίναμε στα, πάνω από 20 δις. Φεβρουάριο τελειώνει.
1: Εμείς και η Apple. Θα γινόταν χαμός. Ναι, ωραία.
2: Ναι, γενικά πάμε καλά. Ακόμα και άλλες ειδήσεις για τα ληξιπρόθεσμα.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν ούτε τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα, γιατί κυκλοφορεί μια είδηση ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ 30% κτλ. Κάθε χρόνο αυξάνονται λίγο όταν βγαίνει ο έμφυα. Mm-hmm. Κατά ένα περίπου εκατομμύριο φιλέτες, γιατί καθυστερούν να το πληρώσουν ή τα αφήνουν να το πληρώσουν αργότερα όλο μαζί. Κάθε χρόνο το συνολικό ποσό του Μαρτίου είναι πιο κάτω στα ληξιπρόθεσμα προς τις εφορίες σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 855 εκατομμύρια, φέτος είναι στα 840. Το πρόβλημά μας είναι το συνολικό ποσό με το οποίο ελάχιστα ασχολούμαστε και ό,τι πολιτική έχει αναπτυχθεί έχει αποτύχει ενώ οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό και έχουμε 114 δις εικονικό, 79 δις λένε ότι είναι το επίδεκτο εισπράξης, αλλά στην πραγματικότητα περίπου 20 δις έχουμε κολλημένα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και δεν μπορούμε να τα κουνήσουμε αυτά. Ούτε να τα αυξήσουμε, ούτε να τα μειώσουμε.
1: Πόσα δις?
0: 20.
2: 20 και κάτι είναι τα αυτά που μπορούν να εισπραχθούν. Τα άλλα είναι σε μια σφαίρα περίεργη.
0: Και δεν έχουν εισπραχθεί.
1: Είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις.
2: Είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να λάβεις κάτι από κάτι που δεν υπάρχει, που έχει λήξει.
0: Δεν μπορούν να διαγραφούν αυτά, να μην υπολογίζονται με κάποιο τρόπο. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Θέλει μια γενναία απόφαση και να αρχίζει να σβήνεις. Δεν το έχουμε κάνει. Και έχουμε μείνει με 114 δις να τα βλέπουμε και κάθε φορά που αποφασίζει ένας να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος να λέει έχουμε 114, έχουμε και 50 ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε και 90 στα funds και άλλα 30 τράπεζες και βγάζουν ένα ποσό όσο είναι το ελληνικό ΑΕΠ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό. Απλώς τα έχουμε και τα κουβαλάμε έτσι να μας θυμίζουν παλαιότερα μεγαλεία, μεγάλων εταιριών και να θυμόμαστε αυτά που δεν κάνουμε στο μέσο μεταξύ. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, την ενεργητική διαχείριση του χρέους προκειμένου ότι να βγουν από την παγωμάρα και από τις συνθήκες ζόμπι που λειτουργούν πολλές εταιρείες κυρίως στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και πλήρως τη μαύρη οικονομία και να τις βάλουμε στην κανονική οικονομία ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε και την ανάπτυξη που είναι να πάρουμε.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: δεν ξέρετε την ιστορία, ρε Χρήστο. Οι αναφιώτες ήρθαν για να χτίσουν το παλάτι του Όθωνα και ο βασιλιάς τους έδωσε το δικαίωμα να κατοικήσουν εκεί. Πολιτισμένος ο βασιλιάς, βεβαίως, που ήρθε αυτός εδώ για να μας ξεβλαχέψει, μην ξεχνάμε. Ωραία. Γεια σου, Μαραγδάκη, να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: βρε Κούτρα, τι κάνεις κάθε μέρα στο Σύνταγμα? Άλλο δρόμο για φάλιρο δεν μπορείς να πάρεις. Το Κολωνάκι μένεις, πουλάκι μου, εκεί μόνο πίνεις τον καφέ σου. Είτε μένω στο Κολωνάκι, είτε μόνο εκεί παίρνω στον καφέ μου, δικαίωμά μου είναι, και οποιοδήποτε θέλει να μένει στο Κολωνάκι για να πίνει τον καφέ του στο Κολωνάκι, αλλά δεν μένω στο Κολωνάκι αν έχεις απορία. Για να σου λύσω και την απορία. Γιατί περνάω από το κέντρο. Ο άλλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι ο Κηφισός. Ο παράλληλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι να πάω από τον Καρέα γύρω-γύρω κτλ. Να βγω στην παραλιακή και να έρθω από το Ελληνικό γύρω-γύρω.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Ωραίο ταξίδι.
1: Βλέπεις και θάλασσα. Ο άλλος δρόμος είναι να κατέβω τη Βασιλεία Κωνσταντίνου, η οποία ήταν χειρότερη από τη Βασιλεία Σοφία. Για βρες και πες με σειρά, αδελφέ.
0: Μάλλον το Σύνταγμα επικρατεί.
1: Ο άλλος τρόπος ήταν να κατέβω, να πάω στην αρχή της Συγκρού, να πιάσω τη Χαμοστέρνας για να βγω στην Πειραιώς, για να κατέβω και τα λοιπά. Άλλο ταξίδι. Ο άλλος δρόμος ήταν να πάω στην Ομόνια, να κατέβω είτε στην Καραϊσκάκη, μπορεί να έρθω και γύρω γύρω από τον Κηφισό πάλι,
0: από εκεί,
1: είτε από το Μεταξουργείο να βγω στην Ζήνωνος, ας πούμε, να μπω κάτω, να μπω στην Πειραιώς και να έρθω και... Πώς ακριβώς να έρθω? Α, υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Να κάτσεις σπίτι σου.
1: Να πας Λαύριο και να πάρεις το Φουσκωτό άμα είχες, ή το πλοίο της γραμμής και να έρθεις.
0: Αυτό ωραίο.
1: Καθίστε ρε παιδιά.
0: Ο
1: Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει, για να σας... προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί τα βλέπετε όλα μονοδιάστατα κάποιοι. Όπως ο Δημήτρης, με αγάπη πάντα. Για να σας λυθούν τα προβλήματα, θα πρέπει είτε να μην έρχονται τουρίστες, είτε να φύγουν 2 εκατομμύρια από την πόλη. Διαλέξτε φιλιά από Αχαΐα. Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι? Για να λυθούν τα προβλήματα, ας πούμε, θα έπρεπε. Συμφωνώ να φύγουμε, 2 εκατομμύρια
0: από την Αθήνα.
1: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Πολύ με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο, αλλά θα πρέπει να βρεθούν δουλειές για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αντίστοιχες με αυτές εδώ,
1: Ή να είσαι συνταξιούχος, δεν ξέρω. Εγώ είμαι συνταξιούχος, νομίζω ότι για τους συνταξιούχους είναι αβίωτη η πόλη. Όπως στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο που είχα πάει, έβλεπα πάρα πολύ νεολαία και μου λέγανε κάτι φίλοι εκεί.
0: Που μένουν εκεί.
1: Κωνσταντινούπολίτες δηλαδή. Μου λέγανε δεν υπάρχει, μου λέει, οι ηλικιωμένοι δεν αντέχουν την ακρίβεια της Κωνσταντινούπολης και φεύγουν για τα χωριά
0: τους. Επιστρέφουν στα χωριά τους.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα σημείο που θα πηγαίνουν να παρκάρουν τα λεωφορεία, ας πούμε? Δεν είναι πιο εύκολο από όλα αυτά που συζητάμε? Ένα σημείο να παρκάρουν τα λεωφορεία. Έχει μετρό η Ακρόπολη. Mm-hmm. Σκάει δίπλα στο μουσείο της Ακρόπολης. Να βρουν μια γραμμή μετρό και ένα σημείο, ένα χώρο να παρκάρουν οι άνθρωποι, να μπαίνουν στο μετρό και να ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Πρέπει να ξεφορτώνουν ακριβώς μπροστά την Ακρόπολη? Επειδή δόξα τω Θεώ και λόγω δουλειάς έχω ταξιδέψει πολύ και ο Γιάννης έχει ταξιδέψει πολύ και πολλοί από εσάς έχετε ζήσει, οπότε είστε σε καλύτερη κατάσταση από εμάς στις γνώσεις του εξωτερικού, δεν συμβαίνει αυτό πουθενά. Επίσης... Δεν σε αφήνουν απ' έξω. Δηλαδή, θες να πας πού, στον πύργο του Άιφελ? Δεν σε αφήνουν απ' έξω από τον πύργο του Άιφελ τα λεωφορεία.
0: Όλοι,

πολύ cool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 στις εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητάτε με ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίζει. alba.acg.edu.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
13: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
15: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς.

Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: με όλα αυτά που γίνονται στο γαλάζιο πλανήτη, να ρωτιόμαστε αν υπάρχει νοήμων ζωή αλλού και γιατί δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας.
1: Άναγες.
0: Ηλίθιοι είναι. Προφανώς όχι μόνο μας αποφεύγουν, αλλά και κρύβονται για να μην τους κολλήσουμε.
1: Μπράβο, που το ξέρεις αυτό εσύ είναι. Τους μίλησες εσύ και σου πάνε στα ηλίθια.
0: Και μη χειρότερα. Τόση ώρα που μιλάς δημιούργησες προβλήματα και όλες τις αναφορές που τα έχεις πει και όλα αυτά και δεν δημιούργησες θέματα.
1: Ποια πες ένα.
0: Ανέβηκε κι άλλο το πετρέλαιο, 109,21.
1: Να. Ναι. Λοιπόν, βρήκες πως λέγεται το μαγιό.
0: Όχι ρε Γέννη.
1: Στα ελληνικά η λέξη που αντιστοιχεί στο σημερινό μαγιό είναι η λέξη λουτρής. Πρόκειται για έναν όρο με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα που περιγράφει το ειδικό ένδυμα κολύμβησης των αρχαίων Ελλήνων. Οι λουτρείς χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του λουτρού. Γι' αυτό και λέγεται λουτρείς.
0: Δηλαδή αυτό που φορούσε ο Βέγκος στην ταινία ήταν λουτρείς.
1: Κατά την αρχαιότητα ναι, και την ελληνική λέξη. Μάλιστα. Μας είσαι μαγιό και μαγιό και μαγιό. Πες το και μια φορά ελληνικά, δεν σε καταλάβει κανείς.
0: Πριν το διαβάσεις ούτε κι εσύ.
1: Αν το ήξερα.
0: Αν θα με καταλάβαινες, λέω.
1: Ναι, όχι, δεν το, δεν το ήξερα και είπα να κάνω τον έξυπνο.
0: Α, το καλύτερο. Πάμε το μαγιό. Το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
0: Κάτσε να ρωτήσεις τη Λοκολόκηθα τώρα, κάτι καλό θα έχει στείλει. Γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ καλό.
1: Ναι. Τι λέει. Τι λέει. Αυτό το καταλαβαίνω που λέει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα το μάθω.
1: Το μαγιό.
0: Ναι,
1: για το μαγιό, για το μαγιό λέει.
0: Ναι. Ναι.
1: Λουτρείς λέγεται, για ανάγκη.
0: Ναι, λουτρείς. Για το Γιάννη λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, καλό ταξίδι σας, φύγετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, Κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
14: Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, Παρασκευή από τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που κάθε εβδομάδα μας δίνει μια πλήρη ενημέρωση για τους αγώνες. Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Καλώς απόγευμα, αγαπητέ συνάδελφε.
16: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
15: Να σε καλά, πού θα μας ταξιδέψει σήμερα, σε ποιους αγώνες?
16: Θα σας ταξιδέψω στους 4 τροχούς. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του WRC, ο οποίος διεξήχθη στην Πορτογαλία το περασμένο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ήταν ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον αγώνας με ανατροπές, ο οποίος κρίθηκε ουσιαστικά στην προτελευταία ειδική, Άρη. Και το λέω αυτό διότι μέχρι την προτελευταία ειδική, πρωτοπόρος του αγώνα ήταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως την πρώτη τελευταία ειδική είχε ένα κλατάρισμα, σταμάτησε να αλλάξει το ελαστικό στο Γιώτα Γιάρης και έχασε περίπου 1,5 λεπτό, δίνοντας την ευκαιρία στον Τιερί Νεβίλ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή της προπέρσινης σεζόν, να περάσει πρώτος στην κατάταξη. Τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται στη ζωή, τουλάχιστον σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ο Νεβίλ είχε κάνει το λάθος στην Κροατία πριν από περίπου ένα μήνα, χάνοντας τη νίκη στην τελευταία ειδική από δικό του λάθος. Εδώ δεν έκανε λάθος, οδήγησε σωστά και στην τελευταία ειδική απλά σφράγισε την πρώτη του φετινή νίκη και πρώτη της Hyundai φυσικά τη φετινή σεζόν, σπάζοντας ουσιαστικά το σερί το οποίο είχε δημιουργήσει το Γιώτα, κερδίζοντας διαδοχικούς αγώνες. Βέβαια, η Toyota είχε διπλή παρουσία στο βάθρο, καθώς στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Oliver Solberg με τον συνοδηγό του, τον Elliot Edmondson, και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Elfyn Evans με τον Scott Martin. Πάντως, επειδή το συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αποκτά ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, υπό την έννοια ότι θα ήταν τελείως μονότονο εάν όλους τους αγώνες τους κέρδιζε η Toyota, η οποία βεβαίως παραμένει η πιο ισχυρή ομάδα του φετινού πρωταθλήματος.
15: Αλλά και η Hyundai, από ό,τι μας είπες, έχει μια δυναμική, έτσι.
16: Ναι, ναι, η Hyundai δυσκολεύεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, στον προηγούμενο αγώνα στα Κανάρια νησιά, εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εικόνα της ήταν πάρα πολύ κακή. Όμως στην Πορτογαλία ήταν συνολικά πολύ πιο ανταγωνιστική και η αλήθεια είναι ότι και ο Νεβίλ που πήρε τον αγώνα και ο Φουρμό, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση του αγώνα, ήταν άκρως ανταγωνιστικοί και μπορούσαν, όπως αποδείχθηκε κιόλας, να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Ιαπωνία σε 2 εβδομάδες από τώρα και μετά τέλος Ιουνίου Εκοράλη Ακρόπολης 25 με 28 Ιουνίου με κέντρο την
15: είναι ο εθνικός μας αγώνας, έτσι, το Ράλι Ακρόπολης.
16: Ακριβώς, ο οποίος φέτος μετακινείται το κέντρο του από τη Λαμία στο Λουτράκι.
15: Καλό αυτό. Τι άλλο έχουμε από αγώνες?
16: Από αγώνες μπαίνουμε στην τελική ευθεία ουσιαστικά και τον επόμενο αγώνα της Φόρμουλα 1 που είναι την επόμενη εβδομάδα στον Καναδά, στην πίστα Ζιλ Βιλνεύ στο Μόντρεαλ. Περιμένουμε και εκεί να φέρουν αναβαθμίσεις οι ομάδες της Φόρμουλα 1. Βεβαίως το ίδιο Σαββατοκύριακο που θα έχει αγώνα στο Μόντρεαλ, Άρη, έχει πολύ σημαντικό και επί ελληνικού εδάφους αθλητικό γεγονός, καθώς από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου με κέντρο τη Λαμία θα διεξαχθεί το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ένας αγώνας ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου motorsport, όπως ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα, ο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Toyota στο WRC.
15: Μάλιστα, πολύ σημαντικά. Από MotoGP έχουμε τώρα κάτι άλλο?
16: Από MotoGP είχαμε τη νίκη του Χόρχε Μάρτιν στον αγώνα, ο οποίος έγινε στο Λεμάν το περασμένο Σαββατοκύριακο, και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ήδη σε εξέλιξη τον αγώνα στη Βαρκελόνη. Και να πω πολύ πολύ γρήγορα, Άρη, ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε αγώνα και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου, 2-2 για τον Γιώργο Αναπολιωτάκη και τον Θανάση Τσιούκα, οι οποίοι πήραν τη νίκη στον αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο Ράλι Αχαιός με κέντρο την Πάτρα.
15: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτή την σφαιρική ανάλυση που μας δίνει για τους αγώνες όλους. Γιάννης Μαρέας Παπαδόπουλος, φίλοι μας από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει ξεχωριστή ενημέρωση για τους αγώνες κάθε εβδομάδα στο ραδιόφωνο του Sky. Για να κλείσουμε, μια ενημέρωση που αφορά την έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Used Car Expo, που άνοιξε τις πύλες της σήμερα στο ΟΑΚΑ στις 12 το μεσημέρι. Θα είναι ανοιχτή έως 8 το βράδυ, αλλά τα Σαββατοκύριακα μπορείτε να πάτε. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ παρουσιάζονται περισσότερα από 500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και είναι μια πολύ καλή πρόταση σε αυτούς που ζητούν μεταχειρισμένο, γιατί τα αυτοκίνητα έχουν προδιαγραφές συγκεκριμένες. Ηλικίας 12 ετών, χιλιόμετρα έως 130.000, 100% άτρακάριστα, πιστοποιητικό κταίο σε ισχύ και φυσικά ο τεχνικός έλεγχος δωρεάν, που γίνεται μέσα στον εκθεσιακό χώρο από την Τέντρα, ανεβάζει και το επίπεδο της έκθεσης. Χρυσός χορηγός είναι η Ατλαντική Ένωση και διοργάνωση και η εξοπιστία της έκθεσης, υπογραφή η Expo Events που πραγματοποιεί και την Νότο Αθήνα και την Νότο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
17: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, αλλά και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια και από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική Οδό, στο ρέμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 30 λεπτών από Κάντζα ως Κηφισίας και περίπου 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις 25 λεπτών από Κόμφο Δημοκρατίας ως Κόμφο Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη από Βύρονα προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στο ρεύμα προς Λιφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστέοι, κρίθηκαν οι 6 από τους 8. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή όρων. Στο ανακριτικό γραφείο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση συμπαράστασης στους κατηγορούμενους. Επικράτησε ένταση κατά την έξοδο των κατηγορουμένων και ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Για την Ταϊβάν, ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο, όπως είπε, ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων με 24 συνολικά μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Η μία από τις δύο οργανώσεις διοικούνταν από δύο έγκλειστους σε φυλακή. Συνελήφθησαν άλλα 18 άτομα. Μέλος της οργάνωσης ήταν και ένας επαγγελματίας κλειδαράς. Μεταξύ άλλων, οι δράστες έκλεβαν αυτοκίνητα και ζητούσαν χρήματα από τους ιδιοκτήτες για να τα επιστρέψουν. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αριουπάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από το τόπο του συμβάντος. Συγκεκριμένα, ζητείται από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου στις 7.30 είναι προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικητά Κακλαμάνη ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ. Μετά την αποχώρησή του, η Νέα Αριστερά αριθμεί 11 βουλευτές, παραμένοντας πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Την απόφαση της Ισπανίας να μην λάβει μέρος στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι η χώρα του είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό...
0: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονος σήμερα στις 7 στο πλαίσιο των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Χθες η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με σκορ 87-81. Ως ιδιαίτερη χαρακτήρισε την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε δηλώσεις του στη Media Day των Ερυθρόλευκων εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της προσεχούς εβδομάδας. Στην Αθήνα θα βρεθούν την προσεχή εβδομάδα οι εκπρόσωποι του Ρομπέρτο Περέιρα για να συζητήσουν με την ΑΕΚ το μέλλον του Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υπευλήθη ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζη από τον γιατρό της ομάδας Χρήστο Θεό μετά από ρήξη χιαστού που υπέστη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Ωραίο δεν είναι, up tempo, σαν τα απογεύματα της Παρασκευής που έχουν αυτήν την αβάσταχτη ελαφρότητα. Να λες, δεν πάει να γυρίσει ο κόσμος τούμπα. Εγώ θα τα κλείσω όλα και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Αυτό το ό,τι βρέξει, κυριολεκτικά μιλώντας, διότι μην κοιτάτε σήμερα που είχε μια πολύ ωραία μέρα, μια ωραία λιακάδα. Αύριο θα είναι κάπως νευιασμένος, κάπως βροχερός ο καιρός. Δεν βαριέσαι. Η μέρα αύριο προβλέπεται βροχερή και παρείστικη, διότι η Eurovision δεν μας αφορά μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο για να λάβουμε την πρόσκληση εκείνη από τους φίλους και τότε πώς να αρνηθείς. Θα έχει και πίτσα, θα έχει και μπύρα. Θα έχει και αυτό το τζέρτζελο, πως είναι ο ένας έτσι, πως είναι ο άλλος, ποιος είναι καλύτερος, τι λες να γίνει, τι λένε τα στοιχήματα, διότι καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά Σαββατόβραδο με φίλους, ούτε η παγίδα του Θουκυβίδη, ούτε το ακίνητο του Ανδρουλάκη, δεν φαντάζομαι το γαλάζιο συνέδριο. Να μας απασχολήσουν δηλαδή όλα αυτά. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Χιρκυλής, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μήνυμα σας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Βράκου στο μικρόφωνο. Ωραία και το σολάρισμα αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά τη κίνηση, διότι έχουμε θέμα. Εντάξει, είναι Παρασκευή και βλέπω ότι η κίνηση είναι 10 ράδες μπροστά μου. Έχουμε λοιπόν αυτή την ώρα πρόβλημα στο ανωδικό του Κηφισού, από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα. Στο καθοδικό ξεκινάει η κίνηση από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Για ένα μικρό διάστημα λοιπόν θα ταλαιπωρηθείτε και μετά κλείνει και πάλι εκεί στο ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή. Στην Αττική Οδό, ετοιμαστείτε αν κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα για καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το μισάωρο από Κάντζα έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά, σαφώς μικρότερες, στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από τον Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Πεντέλης, περίπου 25 λεπτά, θα το φάτε. Και βεβαίως στο κέντρο δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Στο ανωδικό της Συγκρού από Νέο Κόσμο, οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα τμήματικά Μποτιλιάρη, στην κάθοδο της Ελλήμου Κατέχα και από Βύρονα έως Ηλιούπολη και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυτά τα ολίγα σε ό,τι αφορά την κίνηση. Κατά τα άλλα, βλέπω παντού γύρω μου ρεπορτάζ για την Eurovision, για τον Ακύλα που αύριο θα δοκιμαστεί. Οι στοιχηματικές μας έχουν ψηλά, μας δίνουν την τρίτη θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ξέρετε, τώρα όσο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθούμε τα στοιχήματα, ανεβαίνουν οι προσδοκίες μας. Μακάρι να επιβεβαιωθούν όσοι λένε ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Τώρα, στα λοιπά, συζητάμε πολύ για αυτήν την συνάντηση, τη μεγάλη συνάντηση που ολοκληρώνει σήμερα, τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Τι έδειξε αυτή η συνάντηση? Κατά βάση ότι μπορούν να κάθονται σε ένα τραπέζι και να συμφωνούν. Και αυτό δεν είναι λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για τις δύο υπερδυνάμεις. Έδειξε επίσης ότι μπορούν να είναι και καλοί έμποροι μεταξύ τους ο Τραμπ και ο Σι, δηλαδή έβαλαν στην άκρη όλα αυτά που τους χωρίζουν και τα γνωρίζουμε, δεν είναι καινούργια πράγματα, και δούλεψαν ο καθένας εξυπηρετώντας το δικό του όφελος, το δικό του κέρδος. Και γενικότερα φαίνεται ότι και εμείς μπορεί να βγούμε, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, κερδισμένοι από αυτή την ιστορία, γιατί ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η σύγκρουση στο Ιράν, και εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια κάποια πρόοδο.

Βέβαια, κάποιοι λένε ότι αυτό το οποίο συνέβη και θεωρείται έτσι πολύ σημαντικό θα έπρεπε ίσως να προβληματίσει την Ευρώπη, διότι μιλάμε για μια περίοδο που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, και έτσι θα ήταν ανησυχητικό αν οι Αμερικανοί καταφέρουν, όπως σου λέει το ρεπορτάζ, να εξασφαλίσουν πολύ καλύτερους όρους και πολύ καλές συμφωνίες με το Πεκίνο, ενώ εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε πίσω και παρακολουθούμε απλώς κάτι να συμβαίνει.

0: Να, ας πούμε, το πιο άμεσο θέμα, αυτό που μας καίει όλους στην εποχή της τεχνολογίας. Τι γίνεται με το ζήτημα των σπάνιων γεών? Γιατί αυτό που μάθαμε είναι ότι η Κίνα, που πρωτοπορεί σε αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού, κάνει ένα καλό deal με την Αμερική. Και έτσι εμείς, αν αυτοί οι δύο έχουν πια μια σχέση έτσι, αμοιβαία επωφελή, όλοι εμείς μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι σε λήψεις και σε περιορισμούς. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικότερο θέμα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Πράγματα που μάθαμε και πολλά άλλα που φαντάζομαι δεν θα μάθουμε. Θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση και αν όντως υπήρξε μια συμφωνία στο ευρύ θέμα της Μέσης Ανατολής. Εδώ σε εμάς, ένα από τα θέματα που παίζουν ψηλά σήμερα είναι το στοίχημα του Πρωθυπουργού για συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο του κόμματος που ξεκινά σε λίγη ώρα από τώρα, δηλαδή στις 7 το απόγευμα. Αυτό θα επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός, να λιάνει όλες αυτές τις αντιθέσεις που καταγράψαμε το προηγούμενο διάστημα και έτσι πανηγυρικά και ενωτικά να πατήσει το κουμπί της επίσημης έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Λέω επίσημης γιατί ανεπισήμως, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις, τις αντεκλήσεις, τις επιθέσεις που καταγράφουμε και αυτή την εβδομάδα, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, για αυτά όλα υπάρχει χρόνος να τα συζητήσουμε. Σήμερα, ψάχνοντας και σταχυολογώντας τις ειδήσεις, τις σημαντικές, έπεσα πάνω σε κάποιες εικόνες, οι οποίες οπωσδήποτε δεν μας θυμούν, ακόμα και αν δεν αφορούν την Αθήνα και όλους εμάς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα νησιά μας, τη Λέσβο. Είναι αυτές οι καταγγελίες για ανεξέλεγκτες ταφές ζώων στη Λέσβο που μεταφέρονται λόγω του αυτόδους πυρετού, αυτής της γνωστής ιστορίας, με ανοιχτά φορτηγά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπήκατε στη διαδικασία να το δείτε και πέσατε πάνω σε αυτές τις πραγματικά φρικιαστικές εικόνες. Εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Ο Γιάννης Συνάνης, ο συνάδελφός μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να απέχει πάρα πολύ από την εφαρμογή συγκεκριμένου υγειονομικού πρωτοκόλου, αυτό το οποίο βλέπω τουλάχιστον να καταγράφεται. Πόσα, 45.000 νεκρά ζώα.
1: Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί με τον αθώο πυρετό στην Μυτιλήνη έχει πολλά σκέλη. Και το λέω με την έννοια ότι η θανατώσεις ζώων, έστω και αν αυτά βρίσκονται μέσα σε κοπάτια όπου βρίσκονται ένα δυο θετικά κρούσματα και το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να θανατωθούν όλα, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα διάστημα το ενός μηνός που είχαν βρεθεί 43 κρούσματα, θανατώθηκαν 12.000 ζωντανά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο οξύμορο αυτό να το ακούει κανένας. Και συνεχίζεται. Το θέμα ήταν ότι στην αρχή οι κτηνοτρόφοι ακόμα και τώρα αντιδρούν και θέλουν να γίνεται ο εμβολιασμός όπως έγινε και στην Κύπρο. Ένα άλλο θέμα που είχε προκύψει, ευτυχώς λύθηκε, ήταν το ότι τα ζώα που τα σφαγίαζαν τα πετούσαν μέσα σε λάκους πρόχειρα ενταφιασμένα, με αποτέλεσμα σε κεντρικούς δρόμους όπου ήταν κάποια ματαιά που είχαν βάλει μέσα και τα είχαν θάψει οι κτηνοτρόφοι, έβγαιναν, συγγνώμη για την έκθεση, ζουμιά και αίματα στους δρόμους, στους κεντρικούς που εκεί περνάνε τουρίστες κλπ. Αυτή η θέα λοιπόν τώρα που βγήκε η καινούργια είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, ανατριχιαστική, φιαλτική, πρέπει να βρεθεί μία λύση. Ευτυχώς, το ρεπορτάζ που έκανα τότε από ένα σημείο που φαινόταν ότι είχαν ταφεί αρκετά ζωντανά και έτρεχαν από εδώ και από εκεί διάφορα λίμματα, βρέθηκε λύση την επομένη ακριβώς. Έστειλαν από την Αθήνα έναν τελίβανο και τώρα πλέον δεν θανατώνται, τουλάχιστον αυτά τα που γίνονται νόμιμη διαδικασία. Και θα πρέπει να σου πω και τη νόμιμη διαδικασία. Οι κτηνοτρόφοι δεν δέχονται με τίποτα να σφαγιάσουν τα ζωντανά, τα θεωρούν οικογένειά τους, θεωρούν ότι τόσα χρόνια τους δίνουν.
0: Και τι θα γίνει όμως.
1: Και βρήκανε τρόπο λοιπόν, βάζουν Αλβανούς εργάτες και τα πυροβολούν με πιστόλια και μετά γίνεται η κάψη τους σε ειδικό κλίμα που έχει έρθει από την Αθήνα. Όπως και να γίνει.
0: Παιδιά, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πολύ τριτοκοσμικά όμως, Βραγιάννη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Θα πρέπει να σου πω ότι σχετικά με το θέμα αυτό, τη θανάτωση των ζώων κλπ. ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν αρκετά έντυμα εδώ πέρα, το πανηγύρι του Ταύρου στην Αγία Παρασκευή, στο Μανταμάδο, όπου σφαγιάζονται οι Ταύροι, και μάλιστα στην αρχή τα κάνανε, τα χτυπάγανε με μαχαίρια και τα λοιπά στο κεφάλι. Κάπου σταμάτησαν, τώρα τα σταμάτησαν εντελώς, δηλαδή για να μην γίνεται και η μεταφορά του ιού από κοπάδι σε κοπάδι. Αλλά είναι πράγματι, όπως πολύ σωστά λες, ανατριχιαστικές αυτές οι εικόνες, εφιαλτικές, και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και κυρίως να σωθεί η σπάνια αγέλη των προβάτων που υπάρχει μόνο στη Λέσβο, σε όλο τον κόσμο, διότι αν χαθεί και αυτή είναι ένας πλούτος, ναι, της Λέσβου τόσα χρόνια, ο οποίος κινδυνεύει να χαθεί εντελώς.
0: Και δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να πω, μπαίνουν και άλλα ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, έτσι.
1: Μόλυνση
0: του υδροφόρου ορίζοντα.
1: Ακριβώς. Αυτό ανέδειξα και εγώ. Όταν βλέπεις ότι θανατών 12.000 ζωντανά μέσα στο έδαφος, είναι φυσικό επακόλουθο να ποτίζεται η γη με το αίμα και τα λίμματα αυτών των άτυχων ζώων, με συνέπεια να προσβάλλεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι είχαν βγει στα κανάλια τότε που γινόταν στην αρχή, κυρίως το θέμα με την σφαγή των ζώων, και φωνάζαν σε λίγο καιρό, αντί για νερό, θα πίνουμε αίμα και χώμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Αυτό, ναι, επειδή εσείς το έχετε θέσει εκεί με τα ρεπορτάζ σας, και ναι, επειδή βλέπουμε, ναι, ότι ό,τι γίνεται χωρίς να εφαρμόζεται, ναι, κάποιο υγειονομικό πρωτόκολλο, οι τοπικές αρχές τι λένε? Η περιφέρεια, ο Δήμος, έχουν λάβει κάποια μέτρα, έχουν κάνει κάποια κρούση?
1: Εγώ θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι απλώς ημίμετρα, είναι ανύπαρκτα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν κάνει μία ψίδα να περνάνε τα φορτηγά κάτω από τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στα πλοία. Άλλα αυτοκίνητα περνάνε, άλλα δεν περνάνε. Στην είσοδο στους καταπέλτες, αυτά που έχουν τις μοκέτες, τις ρίχνουν ένα υγρό. Τις περισσότερες φορές το βλέπω εγώ και είναι ξερότελειο. Δηλαδή το ποτίζω μια φορά και θεωρώ ότι ξέρεις κάτι. Και αυτά που κάνουμε κακώς θα κάνουν, διότι αν είναι να μεταφερθεί, ο μεταφέρεται με πολλούς τρόπους. Άλλοι λένε με αέρα, άλλοι λένε με πουλιά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί, ώστε να μην φύγει ο ιός και βεβαίως να μην επεκταθεί και μέσα στο νησί. Όταν βλέπεις, κάνουν ένα απλό παράδειγμα. Την πρώτη συγκέντρωση που έκαναν οι αγρότες, παραλίγο να συμπλακούν μεταξύ τους, γιατί είδαν κάποιους αγρότες οι οποίοι κατέβηκαν με τις γαλότες και με τις αρβίλες τους στη συγκέντρωση, και ήταν από τα μαντριά αυτά που είχαν εντοπιστεί τα 43 κρούσματα. Και τους φώναζαν, τους λέει, κατεβάσατε μέσα από το μαντρί σας, μέσα από τα χωράφια σας, ήρθατε με τις γαλότες και με τα τσαρβίλες, φέρνοντας τον ιό εδώ, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Έτσι δεν είναι? Όλα τα άλλα,
0: μάλιστα,
1: είναι ανύπαρτα, όχι ημίμετρα.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
1: ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ο Γιάννης Συνάντης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Λέσβο, για αυτές τις τριτοκοσμικές, στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζονται έτσι, εικόνες που έρχονται από το νησί. Στο μεταξύ, είχαμε ένταση σήμερα και στον Προμαχώνα, και εκεί οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες από τις Αίρες, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης. Υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, προσπάθησαν να τους αποθήσουν. Ένας αγρότης λιποθύμησε. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι εκεί, διαμαρτύρονται, παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που βγήκαν μαζικά στους δρόμους, πως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε.

0: Λοιπόν, σήμερα με υπογράφει το θέμα η Λίνα Γιάνναρου στην Καθημερινή, το πρώτο θέμα δηλαδή που επιλέγει έτσι να βάλει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα, και είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα γιατί σχετίζεται με αυτή την κουβέντα που κάνουμε και νομίζω θα κάνουμε πια πιο συχνά για τις οθόνες που φέρνουν, όπως λέει στον τίτλο της, μια νέα μορφή τραύματος. Της μιλά ένας συγκεκριμένος παιδοψυχίατρος, ο Γιώργ Φέργκετ, και σκιογραφεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πια, όχι περισσότερες, αλλά νομίζω όλες οι οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Λέει λοιπόν ότι η έκθεση, το παρκάρισμα όπως λέμε των νηπίων για ώρες μπροστά στην τηλεόραση για να μείνουν εκεί να ήσυχα, για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τις δουλειές, να απαντήσουμε στο mail, να φτιάξουμε ένα φαγητό ή οτιδήποτε, μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και ως μορφή παραμέλησης. Αυτό λοιπόν λέει στην Λίνα Γιάνναρου και συμπληρώνει πως τα παιδιά χρειάζονται οπτική επαφή, χρειάζονται αλληλεπίδραση με τους γονείς τους. Η διαχείριση ενός ολοένα πιο ψηφιοποιημένου κόσμου είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα για τους γονείς. Οι παιδοψυχίατροι έρχονται αντιμέτωποι πια με νέες μορφές τραύματος, καταγράφεται πια και έτσι. Τα κορίτσια στην αρχή της εφηβείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, ας πούμε, στις συγκρίσεις σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό μπορεί να έχει πολύ έντονη αρνητική επίδραση στην αυτοεκτίμηση και να οδηγήσει σε σοβαρή ψυχολογική δυσφορία. Είναι η κακοποίηση λοιπόν, είναι ο εκβιασμός και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε σοβαρά. Για αρχή τουλάχιστον ας ακούμε αυτά που λένε οι ειδικοί, αυτά που ψάχνονται και μας ενημερώνουν και έχουν το παράδειγμα μπροστά τους. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα συναντήσουμε τον κύριο Πετρολιάκουρα για μια αποτίμηση της συζήτησης που έγινε στο Πεκίνο, και όχι μόνο βέβαια, γιατί έχουμε θέματα και με τους γείτονες μετά από κάποια χρόνια ησυχίας, μετά από την υπογραφή της περίφημης διακήρυξης των Αθηνών. Το καλοκαίρι το φετινό αναμένεται θερμό. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις που έρχονται και τους τίτλους στις 6:30.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με δυσκολία κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα προς Φλίσβο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Χαμηλές ταχύτητες και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών προς Δυραχείου και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και από το Ρέντι προς την παραλιακή. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας σημειώνονται από κόμβο Φιλής προς κόμβο Πεντέλη, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Αλίμου Κατεχάκη από Βύρονα προς Ηλιούπολη. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίς το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 και οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ομάδα ατόμων που ήταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κορτού λάμψης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων από τις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ξεκινώ από τον Κηφισό. Στον Κηφισό, στο ανωδικό, έχουμε θέμα. Από τη λεωφόρο Αθηνών προς Δυραχείου, το καθοδικό υποφέρει από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδελφία, για ένα μικρό κομμάτι δηλαδή, και μετά ξεκινάει η κίνηση και πάλι από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Παραλιακή. Με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στην Παραλιακή αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί και έχει κίνηση Παραλιακή. Έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα εκεί στο ύψος της πλατείας του Παλαιού Φαλήρου. Επομένως, από Καλυθέα προς Παλαιό Φάλιρο, αυτήν την ώρα τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Εννοείται ότι η Αττική Οδός δεν θα μπορούσε να λείπει από τον κατακόκκινο χάρτη. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι η αναμονή στο 20 λεπτό, ίσως και κάτι παραπάνω, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. 5 με 10 λεπτά υπολογίστε στην έξοδο Γελαμία και καθυστερήσεις που ξεπερνούν πια το μισάωρο, από κόμβο Φιλίες έως κόμβο Πεντέλη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αποφύγετε αν μπορείτε το κέντρο, αποφύγετε αν μπορείτε και την κάθοδο του Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρονα έως Ηλιούπολη. Λοιπόν, συζητάμε πολύ για την Eurovision και όπως κάθε χρόνο υπάρχει ακόμα μία πτυχή αυτού του μουσικού διαγωνισμού. Δεν είναι η μουσική, δεν είναι το οπτικό, το θέαμα, το show δηλαδή που προσφέρει, ιδίως τα τελευταία χρόνια επενδύουν πολύ σε αυτό, περισσότερο δηλαδή σε αυτό παρά στο μουσικό θέμα. Υπάρχει και το διπλωματικό και ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision φαίνεται πως έχει και τέτοια ντεσού. Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται η Ισραηλινή αποστολή. Οι Ισραηλινοί φοβούνται πως αν τελικώς επιβεβαιωθούν τα στοιχήματα και η Φινλανδία κερδίσει, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Λένε ότι είναι μια οριακή κατάσταση για τη δική τους παρουσία στο θεσμό η νίκη, η ενδεχόμενη νίκη της σκανδιναβικής χώρας. Και αυτό γιατί οι Φινλανδοί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τακτική. Είναι, πώς να το πω, η Φινλανδία είναι ένα από τα προπύρια των αντιδράσεων κατά της Ισραηλινής συμμετοχής. Εδώ και μήνες η καλλιτεχνική κοινότητα της χώρας έχει πρωτοστατήσει σε ένα κύμα διαμαρτυρίας. Έχουν βγει οι μουσικοί, οι δημιουργοί, υπογράφουν επίσημα αιτήματα προς τη δημόσια τηλεόραση να αποκλειστεί το Ισραήλ. Διαφορετικά μάλιστα έχουν απειλήσει ότι θα φύγουν και οι ίδιοι από το διαγωνισμό. Αν λοιπόν κερδίσουν, τότε όπως φαντάζεστε θα είναι πολύ δύσκολο για το Ισραήλ του χρόνου να πάει εκεί και να έχει μια επίσημη συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό της Eurovision. Κατά τα άλλα και μένοντας έτσι στα διπλωματικά, είπαμε ένα από τα θέματα συζήτησης είναι η συνάντηση στο Πεκίνο μεταξύ Σι και Τραμπ. Καταλαβαίνει κανείς από την τελετή υποδοχής, από τις εικόνες που είδαμε, γιατί οι Κινέζοι είναι αυτός ο λαός που είναι, ο απολύτως πειθαρχημένος. Είναι όλα στην εντέλεια. Πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες, καμία σχέση. Είδατε τους κήπους αυτούς, τους περίφημους που υποδέχθηκε ο Σι τον Τραμπ, οι κήποι Τζον Χανχάι, αν το λέω σωστά, είναι τα άδυτα εκεί όπου μένει για την κινέζικη ηγεσία, και μάλιστα διαβάζω ότι είναι ελάχιστοι οι Αμερικανοί ηγέτες που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το συγκρότημα, το οποίο φρουρείται όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ αυστηρά. Ο Νίξον ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφθηκε την Κίνα, συναντήθηκε εκεί ακριβώς στο ίδιο σημείο το 1972 με τον Μάο Τσετούνγκ, και ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος επισκέφθηκε αργότερα δύο φορές το συγκρότημα αυτό, το 2002 και το 2008, και ο Ομπάμα είχε βρεθεί το 2014. Αυτή όμως, ο Τραμπ το απόλαυσε αυτό, φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος που βρέθηκε και εκείνος ανάμεσα στους υπόλοιπους σε αυτό το συγκρότημα, ρωτώντας μάλιστα τον Σι αν συνηθίζει να υποδέχεται στο συγκεκριμένο σημείο ξένους ηγέτες και αντιπροσωπείας. Εκείνος λοιπόν του απάντησε ότι όχι, δεν το συνηθίζουμε, υπάρχουν και εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις, και του έφερε ως παράδειγμα τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος νομίζω σπάει το ρεκόρ, έχει βρεθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο σημείο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη. Για να δούμε τώρα τι συμφωνήθηκε και τι δεν συμφωνήθηκε και τι πιθανολογούμε ότι συμφωνήθηκε, γιατί φαντάζομαι ότι πολλά από τα βασικά δεν τα έχουμε μάθει και δεν ξέρω αν θα τα μάθουμε. Ακόμα και για τις εμπορικές συμφωνίες των 16 δις που έγινε πολύ λόγος, δεν είπαν πράγματα συγκεκριμένα. Μπορεί αργότερα να συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά για την ώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια εικόνα καλή, υπό την έννοια ότι μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις που βρίσκονται σε μια τροχιά σύγκρουσης. Ο κ. Πέτρος Λιάκουρας είναι μαζί μας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γεια σας, κύριε Λιάκουρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς την είδατε αυτή την επίσκεψη? Μπορούμε να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα?
1: Να σας πω, καταρχάς, δύο γεράκια για την εκδήλωση αυτή βρέθηκαν να είναι περιστερές. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να αποκομίσω. Δηλαδή και οι δύο έδειξαν στην άλλη πλευρά αυτό που δεν είναι ή αυτό που θα ήθελαν η άλλη πλευρά να δει εκείνη τη στιγμή ότι είναι. Οι δύο λοιπόν ήταν πάρα πολύ φιλόξενος ο Σι, πάρα πολύ δελεασμένος από όλη αυτή την ομορφιά της Κίνας ο Τραμπ. Άρα από αυτή την άποψη, δηλαδή το κομμάτι το κοινωνικό θα λέγαμε, και οι δύο ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο Σι έκανε μια εκπληκτική εκδήλωση υποδοχής του Τραμπ, δηλαδή δεν ξέρω πόσες άλλες φορές μπορεί να έχει κάνει και να έχει κατεβάσει τόσο κόσμο με τα σημαίακια και μάλιστα με μια πειθαρχία που λέτε να δίνουν τα σημαίακια πάνω, να κουνάνε τα σημαίακια. Ναι, ήταν κάτι σαν cheerleaders όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν τα νεότερα άτομα. Τώρα, ως προς το τι έγινε. Ναι, πράγματι το business ήταν, βέβαια το low politics, αλλά το business ήταν κάτι για να αποδείξει πώς μπορεί να γίνει μια πολιτική συνεργασία μεταξύ των δύο λαών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ξεκαθάρισε από την αρχή ο Σι ότι δεν θέλει να πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη ο Τραμπ. Δηλαδή, ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Γιατί είναι αναπόφευκτος ένας τέτοιος

0: να θελήσει να επιτεθεί. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν έχει συμβεί, που ήταν τόσο πολύ αντίθετος με την Κίνα, όχι μόνο ο Τραμπ αλλά και ο Μπάιντεν. Έτσι. Άρα εδώ έρχεται και αυτό, του το σταματάει ο ΣΥ και του λέει: κοίταξε, εγώ θέλω σταθερότητα, εγώ θέλω να κάνουμε οικονομικές συναδελφίες, εγώ θέλω να μιλήσουμε και να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Εξού και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μελλοντικοί επενδυτές μέσα στην Κίνα, και ο Elon Musk και οι υπόλοιποι οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την αποστολή. Και ως εκ τούτου αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ θετικό, και μάλιστα προφανώς το δούλεψε πάρα πολύ η κινέζικη ηγεσία να παρουσιάσει και να μιλήσει με όρους που αρέσουν στους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν αυτό το κατάλαβε και πάρα πολύ ο Τραμπ, αλλά θα του το εξηγήσουν οι σύμβουλοι του τι σήμαινε, εννοώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οποίος διαβεβαίωσε την άλλη πλευρά ήταν ο ΣΥ. Ο Κινέζος λοιπόν ηγέτης, αυτό το οποίο είπε, ότι δεν θα ήθελε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Yeah. Αυτό ήταν καλό για να τα ακούσει ο Τραμπ, πράγματι. Δεν είπε κάτι όμως για τον επεμπλουτισμό ουρανίου, ούτε μίλησε για καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Είπε μόνον ότι να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεύτερον, είπε ότι θέλει ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Τρίτον, είπε ότι θα ήθελε να βοηθήσει στην ειρήνη και να παρέμβει μόνον ως προς την ειρήνη απέναντι στο Ιράν. Είπε δε μάλιστα και δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παρέμβει και να προμηθεύσει με πολεμικό υλικό το Ιράν. Επίσης πάρα πολύ θετικό για την άλλη πλευρά. Τι ήταν αυτό το οποίο ήθελε όμως ο ΣΥ από τον Τραμπ? Να μην επέμβει καθόλου στην Νότια Συνική Θάλασσα και μάλιστα να μην εφοδιάσει με πολεμικό υλικό την Ταϊουάν. Mm-hmm. Και βεβαίως να μην εγείρει καμία αξίωση σε όλη αυτή την περιοχή, η οποία είναι γνωστή ως Nine Dash Line, που φτάνει λίγο έξω από από τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία και το Βιετνάμ, μια ολόκληρη περιοχή την οποία την έχει καταστήσει δική του η Κίνα, δική της η Κίνα, δική του ο ΣΥ. Θέλει λοιπόν αυτό, και μάλιστα αυτό το οποίο ζήτησε είναι να μην έρθει σε καμία ποτέ περίπτωση να βοηθήσει την Ταϊουάν, έτσι ώστε να έχει πολύ πολεμικό υλικό για να μπορέσει να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει ή για να μπορέσει ο ΣΥ να επιτύχει τους στόχους. Τι είπε ο ΣΥ στον Τραμπ? Δεν ξέρω αν το κατάλαβε αυτό ο Τραμπ, αλλά και αυτό πάλι θα του το εξηγήσουν οι σύμβουλοι του. Είπε: εγώ θέλω η Ταϊουάν να μείνει ανεξάρτητη, αλλά θεωρώ ότι η Ταϊουάν, και ως ανεξάρτητη που είναι και αυτοδιοίκητη και όλα τα σχετικά, ανήκει και είναι ένα τμήμα της επικράτειας όλης της Κίνας, γιατί δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός την Ταϊουάν για πολλούς λόγους, κυρίως στρατηγικούς, και η ίδια η Κίνα να έχει όλη την επιρροή και την εποπτεία και τον έλεγχο επί της Νότιας Ινδικής Θάλασσας. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λίγο δύσκολο για να μπορέσει να το καταλάβει κάποιος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία πως ένα ανεξάρτητο κράτος θα είναι ένα τμήμα της κινέζικης επικράτειας κτλ. Εκεί ήταν τα βασικά πράγματα τα οποία υπόθηκε ό,τι υπόθηκε, και φυσικά εκεί που δόθηκε πολύ μεγάλη προσοχή, και κάτι το οποίο ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό τον Τραμπ, είναι η οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή και στον τομέα, αν θέλετε, καθαρά τον εμπορικό, και στο θέμα της τεχνολογίας, mm-hmm. αλλά κυρίως και στα θέματα αυτά τα οποία αφορούν στις σπάνιες γης. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι όσον αφορά τις σπάνιες γης, μιλάμε για μια περιοχή για τις ΗΠΑ που είναι το 1,4, έτσι, σε μία έκταση, 100.000 σε έκταση, και το αντίστοιχο για την Κίνα είναι 44 το νούμερο, ναι, που αντιστοιχεί.
1: Εδώ άρα πιστεύετε, μιλάμε... ναι. Συγγνώμη, σας διάκοψα, κύριε Λιάκουρα.
0: Όχι, λέω, καταλαβαίνετε ποια είναι η τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει και για το ζήτημα των σπάνιων γεών. Βέβαια αυτό το οποίο είπε ο Τραμπ προς τον ΣΥ είναι να αγοράσει

0: αμερικάνικα προϊόντα. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί για ένα πολύ απλό λόγο, διότι τα αμερικανικά προϊόντα κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά σε αντίθεση με τα κινέζικα, τα οποία μπορούν πράγματι να γίνουν imported στις Ηνωμένες Πολιτείες, να εισαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνεται αυτού του είδους η εισαγωγή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω η Ευρώπη που είναι σε όλο αυτό, διότι κάποιοι λένε ότι αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει κλείνει μία πόρτα στην Ευρώπη να διαπραγματεύεται ευθέως και απευθείας μάλλον με τους Κινέζους. Σας το λέω αυτό κυρίως για τα ζητήματα τεχνολογίας, το είπατε και εσείς, αναφερθήκατε στο ζήτημα των σπάνιων γεών. Υπάρχει περίπτωση, γιατί εδώ είναι όποιος προλάβει, έτσι δεν είναι. Δεν θέλω να πω, ο Σάντσεφ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει οικονομικές σχέσεις με το Πεκίνο, πρέπει να έχει διάλογο με το Πεκίνο.
0: Ναι, δεν το λέει μόνο ο Σάντσεφ. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ. Ο Τραμπ κοιτάζει μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
1: Αν εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε κάτι, βλέποντας έτσι πόσο μεγάλη.
0: Εμείς ως Ευρώπη ή εμείς ως Ελλάδα.
1: Εμείς ως Ελλάδα, δεν ξέρω, γιατί έκανε μια παρέμβαση και ο κ. Καραμανλής χθες.
0: Βεβαίως. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα αυτό που υπάρχει κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά να το εντατικοποιήσουμε και να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Διότι τελικά αποδείχθηκε ότι η Κίνα μπορεί να κάνει με την επένδυση αυτή πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε άλλος Ευρωπαίος επενδυτής.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, είναι μια θετική παρέμβαση αυτή των Κινέζων και είναι και κάτι θετικό το οποίο έχουμε εμείς έναντι οποιονδήποτε άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Και βεβαίως και εμείς κάποια στιγμή θα έπρεπε να μπούμε και στον δρόμο του μεταξιού.
1: Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής, θέλω να πω.
0: Είναι θέμα πολιτικής, βέβαια.
1: Γιατί εδώ πρέπει μάλλον να διαλέξεις με ποιον θα είσαι πιο κοντά. Μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή η απόλυτη ισορροπία.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ένα πολυπολικό σύστημα. Αλλά οι δύο χώρες οι οποίες διακρίνονται είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η κατεστημένη δύναμη την οποία λέμε, και η αναδυόμενη Κίνα, η οποία ναι, είναι ακόμη πολλά χρόνια, αλλά είναι σε ένα καθεστώς πλήρους ανάδυσης. Mm-hmm. Και βεβαίως η Κίνα, μην ξεχνάμε ότι είναι από τις πρωτοπόρες χώρες στα BRICS, αυτή την οργάνωση, η οποία οργάνωση των BRICS, που είναι στην ουσία οικονομικός οργανισμός κυρίως, που έχει τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική, την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία, έχει αρχίσει πλέον και αναπτύσσεται και κυρίως καλύπτει και χώρες οι οποίες είναι στον κόλπο και βεβαίως και σιγά σιγά αναπτύσσεται και θα βρεθούν ως μέλη και άλλες χώρες, και μάλιστα αυτό το οποίο υπάρχει μπροστά μας είναι ότι θα φτιάξουν και μια δική τους τράπεζα, όπως εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Αμερικάνοι την άλλη δική του, την
1: Federal Reserve. Ένα αντίβαρο στο G7, στο Δουνουτού.
0: Βεβαίως, θα φτιάξουν και αυτό. Άρα δηλαδή πλέον ο κόσμος αποκτά κομμάτια, τμήματα.
1: Πολυπολικός,
0: αλλά οι δύο κύριοι φορείς του συστήματος τώρα πια είναι μια Αμερική η οποία δεν είναι στα πάνω της, έτσι, η Αμερική παράσεται αυτή τη στιγμή από εσωτερικές διαιρέσεις. Είναι μια Αμερική η οποία για πολλούς χάνει πραγματικά πολλούς πόντους παντού. Και υπάρχει μια Κίνα η οποία, ναι, πραγματικά οι Κινέζοι είναι πειθαρχημένοι προς κάθε άποψη. Είναι μια Κίνα η οποία είναι καπιταλιστική ως προς την οικονομία, αλλά κομμουνιστική ως προς το πολίτευμα και όλα τα λοιπά. Και βεβαίως πηγαίνει και είναι πάρα πολύ δυναμική.
1: Κύριε Λάκουρα, λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, το έχουμε υπερβεί, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Πάμε, διαφημίσεις.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό

0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
3: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Λοιπόν, την τυνάξαμε την μπάγκα στον αέρα για άλλη μια φορά με τον κύριο Λιάκουρα. Δεν πειράζει. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Να σας πω λοιπόν πολύ σύντομα για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που αναλαμβάνει Lambda Development. Είναι το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda. Δημιούργησαν ένα πρόγραμμα συντροφιάς που λέγεται Χρόνος Μαζί. Και στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης που νιώθουν πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Αυτό συνέβη στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας. Στήσαν θεατρικά εργαστήρια, περιπάτους, βραδιές με μουσική, επιτραπέζια παιχνίδια, δημιουργικές δράσεις, πολύ πολύτιμες όμως για τους ανθρώπους αυτούς, διότι λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει πραγματικά μια μεγάλη διαφορά.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με δυσκολία κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο προς Έδεμ λόγω κινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης και καθυστερήσεις ενός τετάρτου περίπου στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήστε η κυκλοφορία των οχημάτων υπάρχουν αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο και από το ύψος του Ρέντι ως την Παραλιακή αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίθου στον Ασπρόπυργο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία σαν ατμήματα. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Τόνισε ακόμα ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. «Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα», τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο ως εγκύτρια της ασφάλειας του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Αραχτσί άφησε αιχμές και κατά του Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά. Ο Φρίντριχ Μέρτς είχε ένα καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος σε ανάρτησή του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μέρτς είπε: «Συμφωνούμε, το Ιράν πρέπει να έρθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα». Επεισόδια ξέσπασαν νωρίς το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6, οι υπόλοιποι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Ομάδα ατόμων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ένταση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι και στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Αίρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζωνή απολίμανσης του σταθμού και να την αποκλείσουν. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθεσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έχει προκαλέσει δημοσιοποίηση στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε μισή ώρα περίπου είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών επειδή πέταξε δοχεία με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα και στο παρελθόν είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνη ζητούσε να διακόψουν τις σχέσεις τους και είχε καταθέσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του. Την απόφαση της Ισπανίας να μην λάβει μέρος στη Eurovision σε έδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι η χώρα του είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Δεύτερη ώρα παρέα σας εδώ αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται μας λένε μετεωρολόγοι ότι θα είναι βροχερό. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία και ας προετοιμαστούμε ψυχολογικά, γιατί άκουγα τη Χριστίνα Σούζη νωρίτερα να λέει ότι κάπως έτσι θα πάει και επόμενη εβδομάδα με την χαρακτηριστική αστάθεια της εποχής που διανύουμε, της άνοιξης. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Αργυρό Γεμελιάρη, 2-10-48-00-170-174 για τα μηνύματά σας, συγγνώμη, για τα τηλεφωνήματά σας. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και νομίζω περισσότεροι προετοιμάζεστε αυτήν την ώρα. Πάτε για τα ψώνια, για την απόψινή βραδιά. Άλλοι με πίτσα, μπύρα, άλλοι με σουβλάκι. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Θα κάτσουμε να δούμε την Eurovision. Άλλοι πραγματικά θα το δουν και θα το απολαύσουν. Άλλοι απλώς θα αφήσουν την τηλεόραση ανοιχτή και θα συνομιλήσουν με τους φίλους για τα θέματα που συνήθως συζητούν οι παρέες. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα και την δήλωση του Σάντσεφ. Ο Σάντσεφ, για τον οποίο συζητάμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, πήρε θέση εν ώψη της Eurovision. Στην πραγματικότητα ήρθε να δικαιολογήσει το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη διοργάνωση λόγω του θεσμού, λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Ενώπιον, είπε λοιπόν ο Ισπανός Πρωθυπουργός, αυτού του παράνομου πολέμου και της γενοκτονίας που συντελείται, η σιωπή δεν είναι επιλογή και δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι επίσης για ό,τι συνεχίζει να συμβαίνει και στη Γάζα αλλά και στο Λίβανο. Ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Σάντσεφ. Φέτος λοιπόν θα είναι πράγματι διαφορετικό. Δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά θα το κάνουμε με την αυτοπεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, και βεβαίως το Ισραήλ δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν έτσι και στιγμές αμηχανίας. Μάλιστα η Ισραηλινή Αποστολή φοβάται ότι αυτή η Eurovision μπορεί να είναι και η πιο αφιλεγόμενη στην ιστορία του θεσμού. Έχει ένα λόγο να το φοβάται, γιατί τα προγνωστικά δείχνουν νίκη της Φινλανδίας και η Φινλανδία είναι από τους πρώτους που βγήκε και ζήτησε στην πραγματικότητα το Ισραήλ να μην είναι φέτος μεταξύ των χωρών που θα διαγωνιστούν. Πολλοί καλλιτέχνες είπαν ότι δεν κακώς επιτράπησε το Ισραήλ να συμμετάσχει. Προφανώς οι λόγοι οι ίδιοι που επικαλείται και η Ισπανία, τα γεγονότα στην Παλαιστίνη, τα οποία για τους Φινλανδούς είναι απάνθρωπα και καταδικαστέα. Αν βέβαια κερδίσει η Φινλανδία, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Μήπως του χρόνου τελικά δεν δούμε την Ισραηλινή Αποστολή να εκπροσωπεί τη χώρα στο διαγωνισμό. Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Έχουμε δυσκολία στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Παραλιακή από Μοσχάτο έτσι προς το Φλίσβο. Έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυτό έχει συμβεί εδώ και αρκετή ώρα, όμως έχει δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις. Έχουμε προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στην Αττική Οδό εικόνα που σας περιέγραφα και νωρίτερα. Καθυστερήσεις που φτάνουν το μισάωρο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. 15 λεπτά η αναμονή στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Και ο Κηφισός δεν πάει πίσω. Το καθοδικό του είναι κόκκινο από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο. Στο ύψος του Ρέντι επίσης ξαναπιάνει. Και το κέντρο και η Κηφισίας παράπονο δεν νομίζω να έχετε. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινά με κάποια καθυστέρηση. Έχω το μόνιτορ μπροστά μου. Υποτίθεται ότι σε ένα τέταρτο θα πρέπει να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάντως, από όσο βλέπω, από τα πηγαδάκια, από τις εικόνες που έρχονται, πολλοίς κόσμος και ντουνιάς, βουλευτές, υπουργοί, κομματικά στελέχη. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω μπαίνει από σήμερα σε εκλογική ετοιμότητα. Περιμένουμε να δούμε πρώτα την ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής. Θυμίζω πως ο άνθρωπος αυτός είναι ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος. Έπεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι θα βάλει το κόμμα σε προεκλογική και επισήμω σε προεκλογική τροχιά. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Πάσχο Μανδραβέλη, να κάνουμε έτσι μια πολιτική κουβέντα για αυτά που συζητάμε, έτσι πιο θορυβώδη και τα πιο ήσυχα, αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο. Πάσχο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είχε πολλά παραπολιτικά η εβδομάδα. Νομίζω έτσι κινούμαστε πια, κοιτώντας στην παραπολιτικά και όχι αμιγώς πολιτικά. Αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο είναι που...
1: Δυστυχώς και με ευθύνη και ημών των δημοσιογράφων που τα αναδεικνύουμε διαρκώς αντί να προσέχουμε την ουσία και να κάνουμε τις ερωτήσεις για τα ουσιαστικά θέματα. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει, η χώρα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα εξαγγείλει κατά κάποιο τρόπο με την ομιλία του στο συνέδριο. Θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν νομίζω ότι το ξέρει και ο ίδιος. Προφανώς έχει κάποια σενάρια στο νου και περιμένει εξελίξεις και αναλόγως θα απαντήσει του κουμπί Α, του κουμπί Β ή του κουμπί Γ. Δεν ξέρω ποια σενάρια έχει στο μπροστά του. Επομένως μπαίνουμε σε τροχιά εκλογών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η απουσία των δύο πρώην ηγετών του και πρώην πρωθυπουργών.
0: Θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό όμως. Με βάση όσο έχουμε δει τον τελευταίο αρκετό διάστημα και από την πλευρά του κ. Καραμανλή.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Πρώτον, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν θυμάμαι σε άλλα κόμματα αν έχει γίνει, αλλά δεν το θυμάμαι στο να έχει γίνει ποτέ στην Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο που αυτό υπάρχει ένα συμβολισμό για τη Νέα Δημοκρατία κατά αυτή. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο όμως που πρέπει να προσέξουμε, ότι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μετεκλογικές συνεργασίες με το Πασόκ, τώρα μετά από όσα σούρνουν στον Ανδρουλάκη. Λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων μιλάει για μετεκλογικές συνεργασίες. Και το ερώτημα είναι ότι αν δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να συνεργαστεί με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς του κόμματος, που είναι και στο ίδιο κόμμα, έτσι. Mm-hmm. Πώς θα συνεργαστεί με ένα κόμμα με το οποίο και ιδεολογικές διαφορές, έτσι.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν είναι το μόνο πάντως θέμα που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάποιοι λένε ότι σήμερα πρέπει να δώσει και απάντηση γιατί η τρίτη φυτεία. Ενώ είχε πει δύο φυτείες μου αρκούν. Όμως είναι ένας προσωπικός του στόχος να διεκδικήσει και μια τρίτη φυτεία και να σπάσει και ένα ρεκόρ αν το καταφέρει. Κάποιοι λένε ότι δεν αρκεί. Προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κοινή γνώμη, ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Είναι αυτή η γνωστή συζήτηση που κάνουμε. Πρέπει κάτι άλλο να βρει να πει. Θα βρει να το πει, πιστεύεις, και τι θα
1: είναι. Ναι, ίσως να πει, νομίζω ότι Τσόρτσιλ το είχε πει, ότι στην πολιτική σήμερα εξηγείς γιατί έγιναν ή δεν έγιναν αυτά που έλεγες ότι δεν θα γίνουν χτες ή θα γίνουν χτες. Επομένως, στην πολιτική γίνονται αυτά, υπάρχουν στροφές. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είδε παράθυρο ανοιχτό, δηλαδή. Τότε ήξερε ότι ο κανόνας είναι των δύο θητιών και ένα κόμμα που είναι στα 7 χρόνια. Συνήθως δημοσκοπήσεις εμφανίζεται. Τώρα που βλέπει.
0: Είναι μια ευκαιρία γιατί να μην την αδράξει, λες.
1: Ακριβώς. Έτσι νομίζω προχώρησε το πράγμα. Και αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την αδυναμία της αντιπολίτευσης παρά με τη δική του δυναμική, διότι και η δική του δυναμική είναι στο περίπτωση στο 20% και κάτι. Επομένως, μπαίνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, δηλαδή αυτό το ζήτημα των συνεργασιών. Και έχω την αίσθηση ότι με τη δομή, με τη σκέψη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικός, είχαμε ένα συγκεντρωτικό κράτος και το επιτελικό κράτος, το οποίο χρειάζεται ένα επιτελικό κράτος, έτσι δεν υπερεξηγηθούμε, έγινε υπερσυγκεντρωτικό το κράτος, δεν ξέρω με τι όρους μπορεί να συνεργαστεί με αυτό το σύστημα ένα άλλο κόμμα, όταν δεν μπορούν να συνεργαστούν μέσα στο ίδιο το κόμμα. Είδαμε και τις αιχμές της κυρίας Γκελεστάτη με την παρέτησή της, οι οποίες είναι ανησυχητικές.
0: Mm-hmm. Ναι. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση της κυρίας Γκελεστάθη. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε και αυτούς τους 10. Δεν έχουν ανοίξει όμως όλοι οι παίκτες στα χαρτιά τους. Οπότε λες, πρέπει από τώρα να σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα για τις συνεργασίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού. Γιατί Όλα αυτά τα βλέπουμε να έρχονται, αλλά κάποια μπορεί να σταματήσουν στα μισά της διαδρομής, κάποια να ανακοινωθούν και να μην είναι τα πράγματα όπως τα αναμένουμε.
1: Ναι, σίγουρα, και αυτό το πράγμα με τα νέα κόμματα λίγο πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία. Στις προηγούμενες εκλογές κατέβηκαν γύρω στα 45 κόμματα. Τώρα θα κατέβουν ακόμα περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνω. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Η κυρία Καρισιανού, παρόλες τις υπερβολές της, έτσι, ήταν χρήσιμη σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας, σε ένα κίνημα της κοινωνίας των πολιτών. Σου λέω παρά τις υπερβολές, έτσι. Κατάφερε να και αυτή, έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συγκινήσεις του θεμάτου, κατάφερε να κινητοποιήσει μια κοινωνία σε μια κατεύθυνση απόδοσης δικαιοσύνης και για το θέμα των τεμπών, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν την αβελτηρία της κρατικής λειτουργίας. Αυτό είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Αυτό που δεν λείπει από την Ελλάδα είναι τα κόμματα. Έχουμε πολλά κόμματα.
0: Ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αυτά που δοκιμούν το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουμε
0: τα τελευταία
1: πολλά
0: αρκετά
1: κόμματα.
0: Χρόνια δηλαδή.
1: Και αντί να επενδύσει η κοινωνία, η κυρία Καρισιανού, να διαμορφωθεί ένα κίνημα πολιτών, όχι μόνο για τα τέμπη, έτσι, για όλα τα ζητήματα, ξαφνικά τη βλέπουν να μεταπηδάει και αυτοί εκεί που τρέχουν όλοι και έχουμε 45 κόμματα. Αυτό είναι ανησυχητικό για την πολιτική λειτουργία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κοινωνία των πολιτών, με τις υπερβολές πάντα λέω, αλλά φτιάχνουμε διαρκώς νέα κόμματα, έστω με αφορμή ένα τραγικό δυστύχημα.
0: Ναι. Ναι, είδαμε και αυτό το βιντεάκι. Είχε και τεχνητή νοημοσύνη μέσα με το Περιστέρι και την κυρία Καρισιανού.
1: Κακή τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το Περιστέρι είναι γιγάντιο.
0: Είναι λίγο σαν κόντα το Περιστέρι.
1: Σαν Κίνα, κάποιο
0: Συμφωνώ, Πάσχο. Ναι. Κακή τεχνητή νοημοσύνη. Από Θεσσαλονίκη. Όμως θα ξεκινήσει κάτι μια φορά και από τη Θεσσαλονίκη. Το είπε και η ίδια στις δηλώσεις που έκανε σήμερα στον Άριο Πάγο. Τέλος πάντων, θα μάθουμε περισσότερα 21 Μαΐου. Δηλαδή
1: θα μάθουμε περισσότερα, αλλά δεν χρειαζόμαστε καινούργια κόμματα. Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερο μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας, πίεση προς τους πολιτικούς να κάνουν τα σωστά πράγματα. Έτσι.
0: Μισό λεπτό, Δε Πάσχο. Εδώ έχω μια ένσταση τώρα. Γιατί μου το είπες και πριν. Χθες, ας πούμε, και σήμερα, συζητάμε για ένα ακίνητο, το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής συζήτησης, θα έπρεπε να είναι, διότι δεν ξέρω, είναι το νόμιμο και το ηθικό βέβαια και η μεγάλη κουβέντα, αλλά νόμιμη η διαδικασία ήταν αυτή.
1: Όχι, και διότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε και πολλά ψέματα σε αυτή την ιστορία, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι ένα κίνητο 700 τετραγωνικών, δεν ξέρω πόσο, 700 τετραγωνικά από την διάβαση, είναι με δύο στρέμματα πάρκινγκ και σε μια οικονομία όπου ο μεγαλύτερος ενοικιαστής είναι το δημόσιο, έτσι, δεν υπάρχουν, δεν έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, τι το κάνεις αυτό το κίνητο, θα μου πεις δεν το χτίζεις, επομένως γιατί να το έχεις, αλλά δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλοι πελάτες, αλλά δεν είναι και το ζήτημα, το ζήτημα είναι από τη στιγμή που είναι νόμιμη διαδικασία. Και από τη στιγμή που δεν είναι ανήθικο για οποιονδήποτε πολιτικό να νοικιάζει κάτι.
0: Ναι. Ή επίσης, ας πούμε, το ζήτημα με τις καταθέσεις. Τις έχεις εδώ ή τις έχεις στο εξωτερικό.
1: Εκεί μπαίνει ένα πολιτικό ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ένα πολιτικό ζήτημα. Όχι μόνο για την αμέλεια του λογιστή του. Αλλά για το γεγονός τι το θέλει το 1 εκατομμύριο έξω. Έπρεπε να το είχε φέρει ήδη μέσα. Πρωθυπουργός θέλει να γίνει. Σε αυτό, εκεί νιώθω ότι η κριτική της Νέας Δημοκρατίας έχει βάση. Στο άλλο δεν έχει βάση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι γιατί έχει 1 εκατομμύριο. Ευρωβουλευτής ήταν. Οι ευρωβουλευτές ξέρουν ότι πληρώνονται πάρα πολύ καλά.
0: Λες ότι υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει η πολιτική, κυρίως πρώτοι πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα, να έχουν τα χρήματά τους, να εμπιστεύονται το σύστημα το οποίο υπηρετούν εντός και εκτός εισαγωγικών. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και στη χθεσινή του συνέντευξη ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε επαρκώς. Επαρκέστατα θα έλεγα στο ζήτημα του κτηρίου, αλλά αυτό το ζήτημα του 1 εκατομμύριου, τουλάχιστον εμένα η απάντηση δεν μου φάνηκε σόη, με την έννοια ότι δεν είπε γιατί το κρατάει αυτό, γιατί τα κρατάει αυτά τα λεφτά. Δεν είναι παράνομο, δεν είναι ανήθικο, έτσι, με την τρέχουσα έννοια της ηθικής, αλλά πολιτικά δεν στέκει.
0: Πολιτικά δεν στέκει. Βέβαια δεν στέκει η διαδικασία του πόθεν έσχες, αν με ρωτάς, Πάσχο. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον, που δεν απαντάς, το ένα από τα δύο δεν απαντά, μένει αναπάντητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι μια χρόνια παθογένεια του πόθεν έσχες, που μαθαίνουμε το έσχες, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ το πόθεν.
0: Ναι. Και γενικά είναι μια εθιμοτυπία έχει καταντήσει να είναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Και ένα quiz, ποιος είναι ο πλουσιότερος, ποιος είναι ο φτωχότερος, ποιος έχει τα περισσότερα κίνητα, τα αυτοκίνητα κτλ.
0: Πάλι όμως των παραπολιτικών έτσι, και της μικροπολιτικής. Όχι επί της ουσίας. Επί της ουσίας δεν συζητάμε. Θέλω να σε ρωτήσω αντιπάλους. Τώρα είμαστε, μιας και θα πατήσει και επίσημα το κουμπί ο Πρωθυπουργός και θα μπούμε στην... Θα εκκινήσει, ας πούμε, αυτή η προεκλογική περίοδος. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει. Μόνο ο ίδιος. Και είπαμε, ο ίδιος και πάλι βάσει σεναρίων. Ο κύριος Τσίπρας προχθές όρισε ως αντίπαλό του τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης καθημερινά, με κάθε ευκαιρία, επίσης. Η κυρία Καριστιανού, από αυτά που ακούμε, στοχεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ποιον πραγματικά θα ήθελε να έχει απέναντί του?
1: Δεν το ξέρω, αλλά είναι φυσιολογικό όλες οι αντιπολιτεύσεις να στοχεύουν την κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία με το ακίνητο δηλώνει ότι η κυβέρνηση φοβάται τον κύριο Ανδρουλάκη και γι' αυτό τον στοχοποίησε με αυτή την ιστορία. Δεν το ξέρω αυτό. Mm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αντί να μιλάμε για αντιπάλους σε 3, 6, 8 μήνες που είναι το αργότερο, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για συνεργάτες μετά τις εκλογές.
0: Ναι, εσύ δηλαδή να εστιάσουμε εκεί. Φοβάσαι ότι σε αυτούς τους καιρούς της γενικότερης αστάθειας, μία ακόμα βασική πηγή αστάθειας, πολιτικής αστάθειας αυτή τη φορά, θα μας ξεβολέψει πολύ και ίσως να μην και επικείς με την λέξη που χρησιμοποίησα.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, τα μεγάλα κόμματα να συρρυκνώνονται πια. Οι χριστιανοδημοκράτες της Γερμανίας δεν είναι κάτι οι χριστιανοδημοκράτες του παρελθόντος. Βλέπουμε ένα πολιτικό κατακαιρματισμό, ο οποίος είναι κοινός τόπος. Στην Ελλάδα, επειδή ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, η κρίση κτλ., είδαμε τον 1,5 δικοματισμό να επιβιώνει για κάποια χρόνια. Αλλά και εδώ θα μπούμε σε μια περίοδο κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος και επομένως πρέπει να μπούμε στη λογική να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε αυτό το κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε και όχι ποιον διαλέγουμε για αντίπαλο.
0: Πάσχος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Ο Πάσχος Μανδραβέλης. Ναι, βέβαια, τα κόμματα έχουν πάντα μια δυσανεξία στο να συζητούν για συνεργασίες. Έτσι έχουμε μάθει. Η κουλτούρα μας δεν είναι τέτοια. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μόλις κάθισε και είναι έτοιμος να λάβει το λόγο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προσγλυφάδα από Καλυθέα ως Παλαιοφάλιρο και προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, την κάθοδο της Αρδιτού, στη Σταδίου, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις ενός τετάρτου από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας και από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6, 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ομάδα ατόμων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών σημειώθηκε σήμερα και στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων και αγροτών από τις Σέρες, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές προς το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και λίγο πιο χαλαρό. Είναι και απόγευμα Παρασκευής, οπότε νομίζω επιβάλλονται και λίγο πιο ελεύθερες συζητήσεις. Θα κλείσουμε με αρώμα κανόν, με αέρα κανόν. Θα συνδεθούμε με τον Εμίλιο λίγο πριν μπει σε μία ακόμα προβολή να μας πει τι γίνεται και στο φεστιβάλ που ξεκίνησε την προηγούμενη Τρίτη. Λοιπόν, να προλάβω να σας πω ότι συζητάμε για τους νέους, συζητάμε για τον ψηφιακό κόσμο και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας προκαλεί και δικαίως μας προκαλεί ανασφάλεια. Σήμερα λοιπόν, επειδή το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν τα εργαλεία όλο αυτό να γίνει κάπως πιο κατανοητό και διαχειρίσιμο και από εκείνους που μπαίνουν και στην πραγματικότητα χαώνονται σε έναν κόσμο που δεν ξέρουν καλά-καλά πώς να τον ερμηνεύσουν, και για μας βέβαια που το παρακολουθούμε δίπλα τους αυτό να συμβαίνει και το βιώνουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Είναι το TOZI, είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Έρχεται η ενότητα MySpace με το Feelings Tracker, ένας ανιχνευτής, με συγχωρείτε, συναισθημάτων, και τα Guided Journals που έχουν για να καταγράψουν καλύτερα αυτό που νιώθουν και κατ' επέκταση να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Και όταν χρειάζονται τους ειδικούς, τους σωστούς ειδικούς, να τους καθοδηγήσουν, η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. TOZI λοιπόν η εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.gr. Τώρα βέβαια αυτά μια γενιά ανθρώπων, μια και ίσως και παραπάνω, τα ακούνε κάπως περίεργα, γιατί αναπολώντας πίσω, νοσταλγώντας τα χρόνια της δικής τους παιδικής ηλικίας και νιώτης, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχαν άλλα πράγματα, υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε ένα άλλο περιβάλλον, σαφώς πιο καλά δομημένο. Διάβαζα στο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμασταν, λέει ο συγγραφέας, οι εκπρόσωποι μιας γενιάς που χαρακτηριζόταν από μια διαρκή αναμονή, ένα συνεχόμενο περίμενε. Και αφού περιμέναμε αρκετά χρόνια μέχρι να μεγαλώσουμε, να γίνουμε ανεξάρτητοι, να κάνουμε τις επιλογές μας, περιμέναμε. Περιμέναμε να ξυπνήσουμε από τον 2ωρο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο που μας επέβαλαν οι γονείς μας. Περιμέναμε νηστική τις Κυριακές το πρωί για να κοινωνήσουμε. Περιμέναμε 2-3 ώρες μετά το φαγητό για να μπορέσουμε να κολυμπήσουμε τα καλοκαίρια. Περιμέναμε τα πούλμαν για να μας πάρουν μαζί με τα άλλα γειτονόπουλα, να μας πάνε να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο. Περιμέναμε σε ουρές το ξεμάτιασμα της κυρίας και εκεί στις κοντοστούπας που ήταν, λέει, θαυματουργό. Όλα αυτά σήμερα, αν τα πει σε ένα νέο παιδί, θα σε κοιτάει περίεργα. Είναι αυτό το χάσμα των γενναίων που δεν το κλείνουμε, δεν το συρρυκνώνουμε. Αντιθέτως, μεγαλώνει, αυτονομείται μόνο του. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης είναι μαζί μας. Είναι καθηγητής marketing στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι οικονομολόγος. Τα έχουμε πει πολλές φορές και με την προηγούμενη ιδιότητά του ως αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Σήμερα όμως θα τα πούμε με την έτερη ιδιότητα, αυτή του συγγραφέα. Γεια σας, κύριε Ζαΐρη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Δράκου. Χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, πάντα θαυμάζω τους ανθρώπους που καταφέρνουν, πέρα από όλα τα άλλα, να έχουν έναν, να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και αυτός ο χρόνος να είναι δημιουργικός, όχι μόνο για εκείνους αλλά για όλους μας, με την έννοια ότι εσείς καταφέρατε μέσα σε 3-48 ώρα, στα οποία μεσολάβησε και ένα σαββατοκυριακάτικο ταξίδι, να γράψετε ένα βιβλίο. Ένα ακόμα βιβλίο μάλλον, για να είμαι πιο σωστή.
1: Καλά το λέτε. Μέσα σε λίγα 24 ώρα ξέρασα, να το πω έτσι, αναμνήσεις χρόνων, καθώς μέσα από αυτό το βιβλίο, τον Παράδρομο, ζήσαμε γεγονότα και συμβάντα μιας άλλης νοσταλγικής, θα έλεγα, εποχής. Οι κύκλοι στη ζωή δεν κλείνουν ποτέ, αφού το εργαλείο της μνήμης, κυρία Δράκου, έχει την ικανότητα να τους επαναφέρει, και έτσι οι αναμνήσεις να ζουν για πάντα μέσα μας. Αυτό είναι ο Παράδρομος, ένα βιβλίο ενηλικίωσης, θα έλεγα, που έχει έναν όμορφο συνδυασμό αισθαντικότητας, τρυφερότητας, χιούμορ και καταγραφής κατά 80% αληθινών συμβάντων, αλλά και μελαγχολίας για αυτό που έφυγε και δεν πρόκειται να ξανάρθει.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει και γέλιο μέσα πολύ το βιβλίο, που για μένα είναι ένας τρόπος να ξορκίσεις, έτσι πώς να το πούμε, κάποιους δαίμονες που μπορεί να κρύβει η μνήμη. Εγώ δεν ήθελα να είναι ένα βιβλίο μελό που αναφέρεται σε μια εποχή, αλλά είναι ένα βιβλίο που δείχνει την ιστορική μετάβαση από μια παλιότερη εποχή σε μια νεότερη. Δηλαδή να μάθουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί και εκεί απευθύνεται, τι συνέβαινε τις δεκαετίες εκείνες μέχρι οι λαϊκές συνοικίες των δυτικών προαστίων που ήταν χωματόδρομοι και έγιναν δρόμοι, δηλαδή μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80. Με ήρωα βέβαια σε όλα αυτά τον Ηρακλή, που επιστρέφει πίσω, δοκιμάζει τις αντοχές και φέρνει το χθες το σήμερα σε ένα οδηπορικό έτσι που έχει και θα έλεγα ιστορικά χαρακτηριστικά. Η γειτονιά λοιπόν στον παράδρομο, γιατί αναφερθήκατε στη γειτονιά, είναι πολιτισμός, είναι όσμωση. Ανταλλαγή απόψεων, συναλλαγή, φασαρίες, καυγάδες, ήθη, έθιμα. Αυτό στην εποχή μας, καλά το είπατε, έχει χαθεί λίγο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και μόνο πια. Ναι. Και μόνο μάλιστα... ως ιστορικό συμβάν μπορούμε να το καταγράψουμε.
0: Ως ιστορικό συμβάν και κάποιοι, ξέρετε, επειδή πια προσπαθούμε, έχουμε πάρει το μικροσκόπιο και προσπαθούμε να καταλάβουμε και να ανιχνεύσουμε τι έχει συμβεί και έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας της ελληνικής, γενικότερα των σχέσεων θα πω εγώ, λένε ότι ένας από τους λόγους που... συνέβη ό,τι συνέβη και δεν είναι καλό, είναι ότι χάθηκε η γειτονιά, χάθηκε το να σε μεγαλώνουν παράλληλα εκτός από τους γονείς σου, έτσι η κλειστή δομή της οικογένειας που είναι σήμερα το πρότυπο, οι γιαγιάδες, οι φχιές όπως τις λέγαμε, η γειτονιά δηλαδή.
1: Έτσι. Ωραία λέξη φχιές. Υπάρχει, ξέρετε, η κοινωνική συνοχή, η συνέβρεση στο πλαίσιο αυτού του μικρόκοσμου της γειτονιάς αντιπροσώπευαν, κυρία Δάκου, από μόνα τους μια νέα αξιακή προσέγγιση που δεν υπάρχει. Οι συνθήκες σήμερα έχουν αλλάξει. Οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει, οι κοινωνικές, οι ταξικές αντιθέσεις επίσης έχουν διευρυνθεί. Πού? Από την επιλογή του σχολείου μέχρι το πού θα φοιτήσει το παιδί μας, μέχρι το σημείο που θα επιλέξουμε να πιούμε τον καφέ μας. Και ακόμα και αυτή η φιλανθρωπία έχει γίνει κοινωνικό γεγονός και lifestyle. Ενώ η απάθεια και η αδιαφορία στον άλλον, στον τρίτο, λειτουργεί μόνο ως παρέλαση στα διάφορα μάτια μας. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήθελα να δείξω εγώ, την ενηλικίωση αυτή, έτσι, την ενηλικίωση του Ηρακλή, του ήρωα, που πέρα από ερωτική και προσωπική μέσα στο βιβλίο είναι και κοινωνική, αφού πάει χέρι-χέρι με τα γεγονότα της εποχής, με τα γεγονότα πια των κοινωνιών που μετεξελίσσονται, αλλάζουν, δηλαδή η ενηλικίωση αυτή του ήρωα, του παράδρομου είναι συνοδοιπόρος μεγάλων συμβάντων, κοινωνικών, πολιτικών, που οριμάζει στον καθένα μέσα μας διαφορετικά. Σε μένα η ενηλικίωση αυτή τέμνεται αφού ένα μέρος της, κυρία Δράκου, προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα εποχή και ένα άλλο κουβαλά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά μικρού παιδιού που παίζει εκεί που είπατε, σε χωματόδρομους, ναι, σε αλάνες και παράδρομους.
0: Νομίζω αυτό όλο, αν θέλαμε έτσι κάπως να το συνοψίσουμε με μία λέξη, είναι η λέξη τρυφερότητα. Να τα προσεγγίζεις όλα με μία τρυφερότητα. Και αυτό έχει χαθεί στις μέρες μας σε ένα βαθμό. Έχουμε γίνει λίγο πιο κοινικοί. Βέβαια, αναγκαστικά θέλω πω και ο κοινισμός μια μορφή άμυνας μπορεί να είναι εν τέλει.
1: Ξέρετε όμως, έχουμε το εργαλείο της μνήμης που είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί δεν αρκεί να έχεις παρελθόν, πρέπει να το θυμάσαι κιόλας και να λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Και αυτή τη μνήμη επιστράτευσα που με βοήθησε να ξαναβρω τον εαυτό μου, να συνομιλήσω μαζί του, να τον γνωρίσω καλύτερα μέσα από αυτό το, πώς να το πούμε, οδηπορικό σκέψης. Ναι. Δηλαδή αυτό το βιβλίο βοήθησε και εμένα, παρόλο ότι γράφτηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Νομίζω πολλοί θα ταυτιστούν πάντως. Δεν το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, διαγωνίως. Και έχω πέσει... Ξεκινάς για μια πρόχειρη ανάγνωση, αλλά σε τραβούν, σε τραβά από τα μαλλιά η παράγραφος. Επομένως,
1: ξέρετε,
0: το προτείνω.

0: τα διάφορα έτσι αδιέξοδα που ζούμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή θα δείτε συναισθήματα να περπατάνε στη ζωή, θα δείτε πολλά πράγματα και θα απελευθερώνει βασικά τον εαυτό σου, αντιφάσεις πολλές, συνειδήσεις, ενσυναίσθηση πάρα πολύ μεγάλη.
1: Παράδρομος λοιπόν, ο Ηρακλής μου έγινε άντρας του Αντώνη Ζαΐρη. Όλα τα άλλα πώς τα βλέπετε, κύριε Ζαΐρη? Καλό τάξιδο να ευχηθώ. Οικονομία, η οικονομία θα βγάλει νικητή στις εκλογές, μιας και συζητάμε για εκλογές.
0: Προσπαθώ λίγο να απαλλαγώ όλα αυτά, αλλά η καθημερινότητα επίσης μου το επιτρέπει. Ναι, η οικονομία στη χώρα μας πιστεύω ότι η πορεία της είναι βελτιωμένη. Έχουμε μπει, πρέπει να το πούμε αυτό, σε μια περίοδο οικονομικής κανονικότητας και θεσμικής αξιοπιστίας, καθώς μας εμπιστεύονται και οι ξένοι οίκοι, έτσι, και οι πιστοληπτικοί κτλ. Η εξωστρέφεια θεωρώ ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής στρατηγικής. Εξαγωγές, επενδύσεις πηγαίνουν καλά, που είναι δύο από τους τρεις βασικούς πυλώνες, ανάπτυξη και μεγέθυνση του πλούτου της χώρας, καθώς ο άλλος είναι η κατανάλωση. Άρα λοιπόν αυτές οι μεταβλητές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικές και τα στοιχεία δείχνουν να πηγαίνουμε καλά. Έτσι. Δηλαδή οι εξαγωγές μας για παράδειγμα έκλεισαν το 25 γύρω στα 48 δις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 19 στο 24 γύρω στο 60%. Μια τώρα αναγκάζομαι να λέω κάποια νούμερα γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός, είναι η αύξηση των τιμών. Εδώ πρέπει να γίνει δουλειά, διότι είμαστε σε αυτό, ενώ στην ανάπτυξη πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στο πληθωρισμό έχουμε ένα θεματάκι, ενώ ο μέσος όρος είναι γύρω στο 2-2,5%, εμείς έχουμε προσεγγίσει το 5%, χρειάζεται να γίνουν μεγάλες τομές, καθώς υπάρχουν κάποιοι κλάδοι και τομείς στην οικονομία που ίσως δεν λειτουργούν τόσο ανταγωνιστικά όσο θα έπρεπε. Και εδώ πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του τιμάρισμου. Γιατί ο τιμάρισμος δεν προέρχεται μόνο από τα τρόφιμα, όπως ενοχοποιείται. Ένα μεγάλο μέρος προέρχεται, αν κάνουμε μια ανάλυση, και από το real estate, από τα ακίνητα, έτσι. Από τις τηλεπικοινωνίες και από άλλους κλάδους. Άρα πρέπει να τα δούμε λοιπόν αυτά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε αποφύγει αυτά τα οποία δυσάρεστα γεγονότα τα οποία έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν και έχουμε μπει σε αυτή την κανονικότητα που αντανακλά, εν πάση περιπτώσει, μια σοβαρή εικόνα για την οικονομία της χώρας. Υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και βεβαίως θα ολοκληρωθεί, νομίζω, αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης και το έργο το μεταρρυθμιστικό το οποίο έχει ξεκινήσει. Έχουμε μπει σε μια καλή ρότα με μια πάρα πολύ αισιόδοξη προοπτική. Έχει εκπονηθεί και ένα πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω, το 2026-2030, ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει την έμφαση αυτό που δίνει και η κυβέρνηση στο κομμάτι των εξαγωγών. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, το οποίο βασίζεται σε δεδομένα και αναλύσεις που ενσωματώνουν και τη φωνή των διαφόρων θεσμικών φορέων της αγοράς και της επιχειρηματικής κοινότητας. Είμαι αισιόδοξος.
1: Ωραία. Σημερίζομαι σε ένα βαθμό την αισιοδοξία σας. Έξω πάμε καλά. Να το δούμε και μέσα, βέβαια, στην καθημερινότητά του ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαΐρη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας, ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις και συναντιόμαστε, ελπίζω ότι θα τον προλάβουμε, ελπίζω να μην έχει μπει πάλι για προβολή, με τον Εμίλιο Χαρμπή για να κάνουμε φινάλε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.

0: άμα σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
13: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Φεστιβάλ Κανών, που ξεκίνησε με πολιτικά μηνύματα, με προβληματισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, με ταινίες πολύ αναμενόμενες. Ο Εμίλιος είναι εκεί, έχει και φέτος αυτό το προνόμιο, τον ζηλεύουμε πολύ, αλλά τώρα θα του δώσουμε το λόγο γιατί έχει 4 λεπτά να τα πει όλα. Γεια σου Εμίλια, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Μπορείς να το κάνεις αυτό, δύσκολο.
16: 4 λεπτά. Εντάξει, κοίτα, 4 μέρες είμαστε εδώ, 4 λεπτό τη μέρα.
15: 1 λεπτό τη μέρα, λοιπόν, για πες.
16: Ναι, μια χαρά. Εντάξει, είναι Φεστιβάλ Κανών, όπως κάθε χρόνο. Φέτος δεν έχουμε ολιγουριανά στούντιο, είναι λίγο πιο λιγότερο λαμπερό το φεστιβάλ, αλλά πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλούς σκηνοθέτες οτέρα από την Ευρώπη και από τον κόσμο ολόκληρο, πολύ σημαντικούς εννοώ και πολύ βραβευμένους. Υπάρχουν και τα πολιτικά μηνύματα, όπως λες, γιατί είναι και η εποχή τέτοια. Οπότε οι Κάνες δεν είναι ακριβώς τέτοιου είδους φεστιβάλ, αλλά θέλοντας και μη τώρα γίνονται.
15: Αλλά όμως η Σούζαν Σάραντον συζητήθηκε φέτος στις Κάνες.
16: Συζητήθηκε, εντάξει, γιατί και αυτοί και κάποιοι άλλοι είναι λίγο σε μια μαύρη λίστα. Mm. Τα ανέφερε αυτά ο Πολ Λάμπερτ, ο οποίος είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Χθες είχαμε την ταινία, μια από τις πιο πολύ αναμενόμενες του Παύλ Παυλικόφσκι. Την καινούργια ταινία, το Fatherland, το οποίο τοποθετείται στην μεταπολεμική Γερμανία του 1949. Έχοντας μια ιστορία με τον Thomas Mann, τον συγγραφέα, η οποία όμως έχει και απηχεί και στο σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτά όλα υπόθηκαν και στην συνέντευξη τύπου σήμερα. Έχουμε γενικά ενδιαφέροντα πράγματα. Η ταινία του Ασκάρ Παραλή καινούρια. Περιμένουμε κι άλλες.
15: Είναι αυτή με την Ιζαμπέλ Υπέρ.
16: Αυτή με την Ιζαμπέλ Υπέρ και πολλούς άλλους. Την είδαμε. Έχει προκαλέσει λίγο ανάμεικτες αντιδράσεις, μάλλον προς το αρνητικές θα πω.
15: Προς το αρνητικές και τις ημερίζεις.
16: Ναι, ναι.
15: Αυτές τις απόψεις.
16: Εγώ είμαι από τους λίγους που τις ημερίζομαι, θα σου πω την αλήθεια.
15: Εσένα σου άρεσε.
16: Δεν βρήκα και τόσο κακή την ταινία. Εντάξει, δεν βρήκα και τόσο κακή. Είναι λίγο κατασκευή. Είναι πιο... Αλλά είναι τόσο θαυμαστή κατασκευή. Είναι φοβερό στα σενάριο Παραλή. Οπότε εντάξει, έχει κάτι αξιοθαύμαστο. Αυτό που. Επειδή είναι Ιρανό ο Παραλή, βέβαια. Αυτό που έκανε λίγο αρνητική εντύπωση είναι το ότι. Okay, ενώ γίνονται όλα αυτά στο Ιράν, αυτό είναι εδώ για να παρουσιάσει τις Κάνες, μια ταινία η οποία. Τέλος πάντων, διαδραματίζεται στα μπουρζουά προάστια του Παρισιού. Βέβαια και ο άνθρωπος.
15: Όταν την
16: ταινία
15: δεν
16: έκανε πριν από δύο χρόνια. Δεν ήξερε και όλα ότι τώρα θα γίνεται πόλεμο.
15: Και επίσης, τη δουλειά του στην πραγματικότητα προμοτάρει. Όλοι τις δουλειές του προμοτάρουν και στο Ιράν δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω αυτό το μέρος της κριτικής. Περιμένουμε όμως να τη δούμε. Γιατί έχω, δηλαδή, αν έχω διαβάσει για μία ταινία από τις 10, ας πούμε, που είναι οι πιο πολύ συζητημένες, είναι αυτή. Λες ανάμεικτα τα συναισθήματα στο.
16: Ναι, προς τον παρόν, ναι. Πάντως και του Παυλικόφσκι την ταινία να δείτε. Είναι αριστούργημα.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Και θα δούμε και άλλες τώρα. Θα δούμε τις Ιάπωνες τώρα το Σαββατοκύριακο, τον Ριωσούκη Χαμαγκούτσι και τον Χιροκάδη Κορέντα. Βραβευμένη με Όσκαρ. Πολύ δυνατή και περιμένουμε να δούμε και τις δικές σου ταινίες έτσι με ανυπομονησία.
15: Διαβάζω την ανταπόκρισή σου. Καλό καιρό σας κάνει. Η τεχνητή νοημοσύνη
16: εκεί συζητιέται.
15: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, από όσα είπε η Ντέμι Μουρ, περισσότερο νομίζω η εμφάνισή της συζητήθηκε. Το έχουμε αυτό.
16: Ναι.
15: Σου λέει ο άλλος κάτι, κοιτάς εσύ να δεις αν το έχει παρακάνει με τα ενέσιμα κτλ. Εμένα μου άρεσε πάντως τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε όλο αυτό. Που είναι ένα υπαρξιακό θέμα πια για το Hollywood, η τεχνητή νοημοσύνη.
16: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά είναι πολύ ενεργή. Την ακούσαμε σε ένα ακόμα ντοκιμαντέρ, το Groundswell, το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κλιματική κρίση. Δεν είναι καμιά μεγάλη παραγωγή, είναι ένα ντοκιμαντέρ, αλλά εκείνη κάνει το voiceover, κάνει την αφήγηση. Οπότε δείχνει και αυτό και κάτι ακόμα. Δηλαδή είναι μια ενεργή και στα πολιτικά ζητήματα. Έχει μια ενεργή παρουσία η Ντέμι Μουρ. Είναι και ένα τη πρωταγωνίστρια εδώ αυτές τις στιγμές, αυτές τις μέρες. Δεν έχει και πολύ Hollywood, οπότε ξεχωρίζει.
15: Έτσι, στο προφίλ της όλα αυτά καλό κάνουν στο τέλος. Εμίλια, σε αφήνουμε. Μπαίνεις τώρα σε προβολή, σωστά.
16: Σωστά.
15: Άντε, καλή προβολή. Σε αναμένουμε με περισσότερα. Να έχουμε και εμείς περισσότερο χρόνο να μας πεις έτσι τι απεκόμισες από το φεστιβάλ αυτό το φετινό των Κανών. Να πω κλείνοντας ξανά μια υπενθύμηση για το TOZI, αυτή τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια. Κατεβάστε τη, ρίξτε τη μια ματιά. Είναι διαθέσιμη είτε στο App Store είτε στο Play Store. Στο vodafone.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το περί τίνος πρόκειται. Έρχεται ο Πέτρος Κυρκυλής, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Θα ξέρουμε και τον νικητή της Eurovision. Ελπίζω να πάνε καλά. Ένα νεούριος ο άνεμος για τον δικό μας Ακύλα. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να προσέχετε. Γεια σας.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
25: Τάκης και Μπούπης.
26: Μπούπη, φέρε το λουρί.
27: Πάμε να δούμε σπίτια.
28: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
26: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
28: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
27: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
26: Απλά και ανθρώπινα.
28: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
27: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπις.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
29: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
30: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προκαλούν οι κινήσεις της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ετοιμάζει νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Στόχος η ενίσχυση των τουρκικών διεκδικήσεων απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο στις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της περιοχής. Ο νέος νόμος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Διαμηνύει η Αθήνα. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, ξεκίνησε πριν από λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με κεντρικό πολιτικό μήνυμα τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας που περνά μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Μένεται για μία ακόμη μέρα η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ακίνητο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη και επαναλαμβάνει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος από τη μεριά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα για το ποσό που εισπράττει. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αποφάσισε η Επιτροπή Διοντολογίας. Νέα άγρια κόντρα ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη ακούστηκαν εκφράσεις εντός του Κοινοβουλίου όπως «είσαι φασίστας» και «είστε εσχροί». Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Απείλησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, ενώ εμφανίστηκε μετακίνητος στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούζ. Ολοκλήρωσαν την ιστορική διήμερη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο οι δύο ηγέτες, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, επιχειρώντας να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για προφυλάκιση των 6 εκ των 8 κατηγορούμενων που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Στον δρόμο βγήκαν ξανά οι αγρότες των Σερών, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες, με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται λόγω της άνοδου του πετρελαίου και τα προβλήματα σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις να παραμένουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα τη Μύκονο στο πλαίσιο των προημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος της Basket League. Στην τρίτη περίοδο, οι πράσινοι προηγούνται 69-41. Χθες για την ίδια διοργάνωση, η ΑΚ επικράτησε του Άρη με 87-81. Όσο για τον καιρό, βροχερός αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς τη Βουλή, προς το κέντρο της Αθήνας δηλαδή, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Σταδίου και στην Κηφισία σαν τμήματα. Σημαντικά προβλήματα θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης προς τον κόμβο Κηφισίας και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Πεντέλης. Το πρώτο θέμα του δελτίου μας τώρα και τη νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που προκαλούν οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει ενώπιον της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ένα νέο νόμο, μια νέα νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Υπάρχει ένα εκτενές δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο κάνει λόγο για έναν στόχο που έχει θέσει η Άγκυρα απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο να διεκδικήσει τις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της ευρύτερης περιοχής. Η Αθήνα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο νέος νόμος δεν πρόκειται να παράξει το παραμικρό αποτέλεσμα. Πάμε πρώτα να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Έρχονται σιγά σιγά οι πληροφορίες που διαρρέονται ουσιαστικά από τους Τούρκους αξιωματούχους προς το πρακτορείο Bloomberg, όπου αναφέρει ότι η Τουρκία θα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, κάτι που δικαιούται κάθε παράκτια χώρα. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση θα φτάσει η Τουρκία. Σύμφωνα με τον Bloomberg όμως, πηγές του Bloomberg από την Τουρκία λένε ότι η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες με φυσικό αέριο θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Επίσης, το νομοσχέδιο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα, λέει το Bloomberg, σε αλληλεία εξόρυξη και γεωτρήσεις, και να συμπεριλαμβάνουν και τα αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει το Bloomberg. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια εξουσία στον Ερντογάν που μπορεί να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνουν οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, ο Ερντογάν οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κηρύξει περιοχή ειδικού καθεστώτος, εκεί όπου μπορεί να ζητείται η έγκριση, η επικύρωση της Τουρκίας για αλληλεία, για θαλάσσια πάρκο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα, εντύπωση προκαλεί και η δήλωση του Τσαγρί Ερχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Ερντογάν, ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί ένα νέο βήμα κατά της Ελλάδας, αλλά λέει δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995 για την αιτία πολέμου του Κάζους Μπέλι ισχύει, θα συνεχίσει να υφίσταται η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η παραβίαση των 6 μιλίων έστω και κατά ένα εκατοστό δήλωσε χαρακτηριστικά θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Αυτό λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου Τουρκίας.
2: Του Προέδρου της Τουρκίας ότι και ένα εκατοστό θα είναι αιτία πολέμου. Είναι βαριές κουβέντες αυτές.
1: Είναι πολύ βαριές κουβέντες. Δεν συμβαδίζουν με την διάλογο, την διαβούλευση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον ρόλο. Λέει, εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση για κάθε ακόμη και στρατιωτικό μέτρο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο, από τη μία να διαρρέουν στο Bloomberg για τα 200 μίλια. Από την άλλη να διαρρέουν ότι με το ειδικό καθεστώς θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά δεν τα λένε εμείς, τα λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg και τα γράφει το Bloomberg. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν συνεντεύξεις τύπου, τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο λέει ότι θα αμφισβητηθούν, θα τεθεί το ζήτημα των γκρίζων ζωνών και έρχεται και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και λέει Κάζους Μπέλι, αν πάτε 6 συν 1 μίλι, νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα. Να δούμε αν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα.
0: Ακούσαμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε τώρα να μάθουμε τι λέει για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση τις επόμενες ημέρες, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και πώς σκοπεύει να αντιδράσει. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, υπογραμμίζει η Αθήνα Χριστίνα, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκτιμά πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Την ίδια ώρα αναρτήθηκε η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, που κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμους χαρακτηρισμούς αναφορικά με τον όρο τουρκικά στενά που χρησιμοποιεί η Άγκυρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Αθήνα διευκρινίζει πως ο όρος τουρκικά στενά δεν συνάδει με την σύμβαση του Μοντρέ που ρυθμίζει την αυσιπλοεία στα στενά των Δαρδαναλίων, στη θάλασσα του Μαρμαρά και, και τον Βόσπορο.
0: Φαίνεται λοιπόν πως τα ήρεμα νερά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, ειδικά στην περίπτωση που υπάρξει αυτός ο νόμος ψηφιστεί από την τουρκική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς τοποθετείται και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Υπήρξαν νέα αυστηρά μηνύματα σήμερα προς την Τουρκία για τις αναθεωρητικές τάσεις που εκ νέου επιδεικνύει. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μαρίας Τσιλινίκου.
4: Με φόντο τις προαναγγελίες της Άγκυρας αναφορικά με τα σχέδιά της να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα έχει καμία ισχύ, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Κανένα εργείο δεν γκριζάρεται. Καμία ενέργεια, κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν το υποτιμώ, προσέξτε. Και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο δεν παράγει ή δεν θα παράξει ένομο αποτέλεσμα.
4: Στο εσωτερικό της γείτονος, κύκλοι που υποστηρίζουν τη θεωρία της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας δυναμητίζουν το κλίμα επιδιώκοντας τη θεσμική της κατοχήρωση.
0: Ακούμε Τούρκο πολιτικό αναλυτή να λέει τα νησιά αυτά στρατιωτικοποιήθηκαν ενώ είχαν παραχωρηθεί με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Η Ελλάδα φταίει. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο Ερντογάν να λέει πως αυτές οι βραχονισίδες, οι περιοχές είναι υπό το δικό μου έλεγχο.
4: Τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο.
6: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
4: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας.
7: Δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης. Ή θα συνεχίσει να κάνει την
4: Η Αθήνα τονίζει ότι εργάζεται για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο.
0: Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο μπροστά μας βρίσκεται ένα θερμό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι με ένταση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, και αν για κάτι τέτοιο θα πρέπει να προετοιμάζεται η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης και στη Χριστίνα Βίδου.
8: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι επασχετώσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει τάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ενηρευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλικα τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων. Το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
2: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσία στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ότι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
8: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι. Ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόσο. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόσο, στο διεθνές δίκαιο αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Και νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως. Πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση, τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
8: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα, τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας. Με τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες. Περιμένουμε πάση τόση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως στην Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
2: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
8: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους όλη τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το αποδίνουν απλώς ένα ιστορικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
2: Και ευνηδιάστηκαν.
8: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε τις εργασίες του πριν από λίγο. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του είναι η σταθερότητα και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Πριν απ' όλα, σύνδεση με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, θα μας δώσει το κλίμα που επικρατεί εκεί, βεβαίως και το ρεπορτάζ γύρω από τα όσα θα υποστηρίξει από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
9: Με τον κύριο Μητσοτάκη να ξεκινάει χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο συνεδρίου μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει από το τι έχει κάνει μέχρι τώρα σε αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνησή του για να καταλήξει στο και να δώσει την απάντηση στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία. Μέσα από αυτή την απάντηση θα περιγράψει το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια, γιατί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία διεκδικούν μια τρίτη θητεία και τι θα επιτευχθεί σε αυτήν εφόσον τον εμπιστευτούν οι πολίτες. Δεδομένα είναι και τα μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη για την ανάγκη συσπήρωση στο κόμμα, την ανάγκη ενότητας για μια δύσκολη εκλογική μάχη, γιατί από την Δευτέρα στην ουσία μπαίνει σε λειτουργία ο κομματικός μηχανισμός, μπαίνει σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως του πότε θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνουν οι εκλογές. Δεν αναμένουμε πολλές αναφορές στην αντιπολίτευση, τουλάχιστον αυτό λένε οι συνεργάτες του. Θα μιλήσει όμως για την τοξικότητα που εκπορεύεται από την πλευρά της και την απουσία ενός εναλλακτικού σχεδίου απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα και σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Εκλογικά κοινά τα οποία στήριξαν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 2019 όσο και το 2023 για να πετύχουν δύο μεγάλες νίκες οι οποίες έδωσαν και την αυτοδυναμία. Σήμερα οι εργασίες περιλαμβάνουν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένουμε να μιλήσουν τα κορυφαία στελέχη. Ενώ να σου πω ότι το παρόν εδώ στο συνέδριο δίνει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος έφτασε νωρίτερα εδώ μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους, προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα, και εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Metropolitan Expo, το εκθεσιακό κέντρο που διεξάγεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων λέει τώρα από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
10: Κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης κένων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μπιλονάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε.
0: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Έβαλε τα διλήμματα ο Πρωθυπουργός εν όψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Τώρα, για μία ακόμη μέρα έχουμε μία πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφορικά με αυτό το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό δημόσιο. Το Πασόκ κάνει λόγο για συκοφαντία με στόχο την ηθική εξόντωση του Προέδρου του κόμματος, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
11: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις καταγγελίες για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
12: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης. Διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
13: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς αίμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
14: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
11: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε Τράπεζα των Βρυξελών.
12: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
15: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
11: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
12: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
15: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζίνου θα έχει.
11: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
21: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
22: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
23: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
24: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
25: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
24: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
26: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
27: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
29: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 100,3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη σημερινή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Είχαμε την θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Υπήρξε μια θυελλώδη συνεδρίαση η οποία προηγήθηκε. Βεβαίως είχαμε ένταση και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής με μια άγρια κόντρα για μια ακόμη φορά του κυρίου Γεωργιάδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου με χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Πάμε να συνδεθούμε με την Άντζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
30: Αρχικά τα αιτήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αφορά την αναβολή της διαδικασίας και το δεύτερο την εξαίρεση του Προέδρου της Επίτροπης Γιώργου Γεωργαντά. Δεν έγιναν δεκτά, με την διαδικασία να συνεχίζει κανονικά για τις 2 από τις 5 δικογραφίες, χωρίς όμως την παρουσία της αντιπολίτευσης, η οποία αποχώρησε. Η εισήγηση της Επιτροπής ήταν θετική και τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Τώρα, είχαμε συνέχεια στην ένταση, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνη Γεωργιάδη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλει κακοποιητικές συμπεριφορές από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην Επιτροπή και τον Υπουργό Υγείας να της απαντά πως έχει ξεπεράσει τον χειρότερό της εαυτό.
0: Μάλιστα. Πολλή ένταση για μια ακόμη φορά εντός του Κοινοβουλίου. Είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και αυτό παίζει το ρόλο του. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική στιγμή της έντασης της λογομαχίας που είχαν ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ξεπέρασε και το χειρότερό του σε αυτό. Έχει μια αντιδικία με μια κυρία. Εμένα η κυρία.
2: Μην διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε την απάντηση.
1: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
3: Είσαι φασίστας.
2: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
3: Φασίστας.
1: Πρόκειται περί.
2: Σας παρακαλώ, κυρία.
0: Μάλιστα. Τώρα με τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο να φουντώνουν, έχουμε έντονες ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση βέβαια θέτει ως βασικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών την πολιτική σταθερότητα, ενώ μένει κανείς να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς όταν θα υπάρξουν και οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
11: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
15: Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
11: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
12: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
11: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
4: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
5: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
11: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
6: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
11: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
7: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέρμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Είναι έντονα προεκλογικός ο τόνος στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και των εκπροσώπων της κυβέρνησης. Έχει μυρίσει, για να το πούμε πολύ απλά, εκλογές. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
8: Πράγματι, μυρίζει μπαρούτι, είναι αλήθεια. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που ξεκίνησε, στην πραγματικότητα μας βάζει στην προεκλογική περίοδο. Η υψηλή τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης των προηγούμενων ημερών επίσης μας βάζουν σε αυτό το κλίμα. Το πότε θα γίνουν εκλογές, εγώ δεν παίρνω όρκο. Ναι. Προφανώς όμως μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είτε θα γίνει το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχής Οκτωβρίου, ή το αργότερο, την άνοιξη, το Μάρτιο, Απρίλιο, το αργότερο του επόμενου έτους.
9: Αν ο Πρωθυπουργός σε κάθε ερώτηση, με κάθε τρόπο απαντάει την άνοιξη. Εάν πάμε με τόσους υψηλούς τόνους από τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια μακράν προεκλογική περίοδος, η οποία θα χτυπάει συνεχώς κόκκινα, εκτός λέμε, αν δεν είναι.
8: Μαέστρο, πολύ ψηλά το πιάσαμε, δεν θα βγούμε πέρα.
9: Ναι.
8: Έτσι λένε οι μουσικοί. Όταν ξεκινάει κανείς με πολύ υψηλούς τόνους, φαντάσου τι έχει να γίνει μετά. Είμαστε ακόμα στην αρχή, στην έναρξη της προεκλογικής κούρσας. Είναι εκλογική χρονιά, τελεία. Είναι θέμα μηνών δηλαδή, άρα είμαστε εκλογική χρονιά. Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή όπου να είναι ολοκληρώνεται η εικόνα των σχημάτων, των κομμάτων που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, θα το δούμε όλο το έργο το επόμενο διάστημα και πάντως πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, οι υψηλοί τόνοι θα κρατηθούν σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Μεσολαβεί ένα διάστημα 1,5-2 μηνών που τα πνεύματα ηρεμούν τα περιβόητα μπάνια του λαού και μετά πάλι από την αρχή.
9: Ναι, λες μέχρι το καλοκαίρι, γιατί η κυρία Καριστιανού στην ουσία είπε 21 του μηνός. Ο κύριος Τσίπρας είπε θέρος. Επομένως, τον Ιούνιο.
8: Κοντός ψαλμός.
9: Μένει το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αν και εφόσον και ιδιωτικοποιείται, γιατί ακόμα δεν έχει κάποια κίνηση γίνει. Μόνο πρόθεση υπήρχε.
8: Κοίταξε. Η κυρία Καριστιανού ήδη έχει ξετυλίξει το κουβάρι, είναι συγκεκριμένη, είναι σαφής πλέον, 21 του μηνός. Θα έρθει και η ώρα να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα. Θα το δούμε με κείμενα, φαντάζομαι, αλλά θα την ακούσουμε κιόλα, γιατί είχαμε χάσει καιρό τελευταία. Εκτός από εκείνη την πρώτη συνέντευξη, στην οποία δεν τα πήγε τόσο καλά, έχει αποφύγει να μιλάει.
26: Ναι, γιατί δεν είχε πολιτικά επιχειρήματα, γι' αυτό είχε κατηγορηθεί τότε.
8: Πρέπει να αναπτύξει θέσεις και επιχειρήματα, προφανώς. Υπάρχει μια δυσκολία στη διατύπωση αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην αρχή. Θα δούμε. Θα την κρίνουμε επί του πεδίου. Πια δεν είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, είναι μια υποψήφια αρχηγός. Θα την κρίνουμε με βάση αυτά που θα πει. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε όμως. Πρώτα θα την κρίνουμε πριν. Και πάση περιπτώσει και ο κύριος Τσίπρας όπου να είναι. Κατά τα λοιπά, η πολιτική ένταση των ημερών πάντως θυμίζει άγρια δύση και δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τη χώρα. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς αυτές οι ακραίες συγκρούσεις οδήγησαν στα άκρα, είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν τόσο το Πασόκ όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι οι ακρότητες οδηγούν τους πολίτες στον αντισυστημισμό, ας τον πούμε έτσι, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι, και θα πρέπει να συνέλθουν και ο κ. Ανδρουλάκης, με την ακραία ρητορική που χρησιμοποίησε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δέχεται. Αυτός βρέθηκε στην σύγκρουση.
26: Και το ακίνητο στο δημόσιο.
8: Δεν μπαίνω στην ουσία, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή δεν είναι, αλλά που έχω άποψη, δεν μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι παράνομο αυτό ναι. Έχω καταλάβει. Αλλά όταν κανείς επιλέγει την ακραία σύγκρουση και ο άλλος από την απέναντι
26: πρέπει
8: μεριά.
26: Να είναι έτοιμος, ακραία σύγκρουση.
8: Θα δεχθεί ακραία επίθεση. Mm-hmm. Άλλοτε με σωστά, άλλοτε με μισές αλήθειες ή ολόκληρα ψέματα. Θέλω να πω όμως ότι αυτού του είδους η πολιτική αντιπαράθεση βλάπτει σοβαρά τη χώρα και στο τέλος και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτής της σύγκρουσης και ωφελεί κάποιους περιφερειακούς παίκτες.
26: Σε κάθε περίπτωση θα είναι και πολιτικά ένα θερμό καλοκαίρι.
8: Σε κάθε περίπτωση ξεκινήσαμε ήδη την προεκλογική κούρσα. Νομίζω να πάμε τουλάχιστον ομαλά, να μην έχουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε εξάρσεις, δεν χρειάζονται, ας ακούσουμε επί της ουσίας και έχουμε καιρό να αποφασίσουν οι πολίτες με ηρεμία και με σύνεση.
0: Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στον αποέχο και της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται πως μέσα και από αυτές τις συναντήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τις κοινές δηλώσεις που έκαναν, πως προέκυψε ένας κοινός βηματισμός ό,τι έχει να κάνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο φαίνεται πως και η Κίνα και το Πεκίνο θεωρεί πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βεβαίως οι συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο και τα σενάρια για νέα στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη. Σε σχέση με το Ιράν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος Σι πιστεύει ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είπε πολύ έντονα. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά και θέλει να ανοίξουν το στενό. Αλλά όπως είπε, το έκλεισαν και μετά εσείς τους το κλείσατε με χαμόγελο. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμείς ελέγχουμε το στενό, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συνέκλειναν στην ανάγκη πυρηνικού αφοπλισμού του Ιράν και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ.
0: Θα ήθελαν οι Κινέζοι να το δουν να ανοίγει, αλλά οι Ιρανοί το έκλεισαν. Δεν του άρεσε του πρόεδρο ότι αυτοί χρεώνουν διόδια. Και ακούμε τον Αμπάσα Ραγτζή να δηλώνει πως το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Όλα τα πλοία μπορούν να περάσουν εκτός από πλοία που ανήκουν στις χώρες που μας κάνουν πόλεμο. Εκείνα τα πλοία που θέλουν να περάσουν πρέπει προφανώς να συντονιστούν με το στρατό μας, καταλήγει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
10: Ο Κινέζος πρόεδρος προσφέρεται να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Θα ήθελε να δει μια συμφωνία και όντως προσφέρθηκε. Είπε: αν μπορώ να βοηθήσω στο και λίγο, θα ήθελα να εμπλακώ. Και ακούμε και πάλι τον Αμπάσα Ραγτζή να δηλώνει πως είμαστε στρατηγικοί εταίροι και ξέρουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τη διπλωματία θα ήταν ευπρόσδεκτο από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
13: Welcomed by the Islamic Republic of Iran.
10: Στο διπλωματικό πεδίο οι συνομιλίες βαλτώνουν και σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera η Τεχεράνη έλαβε την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της.
0: Απορρίψατε την τελευταία πρόταση από το Ιράν ή πού βρίσκεται αυτή, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λοιπόν, την κοίταξα, δεν μου άρεσε η πρώτη πρόταση, απλώς την πετά. Ποια ήταν η πρώτη πρόταση? Μια απαράδεκτη πρόταση, συνεχίζει ο Τραμπ, γιατί αυτοί είχαν συμφωνήσει πλήρως να μην έχουν πυρηνικά όπλα και αν έχουν πυρηνικά όπλα, δεν διαβάζω την υπόλοιπη επιστολή τους. Αυτά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέτυχαν στρατιωτικά, λέει ο Αμπάς Αραγκτή, δεν μπορούν να τα πετύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτός αν επιτευχθεί μια λύση που θα είναι υποφελής για όλες τις πλευρές. Άρα η τρέχουσα διαπραγμάτευση πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης.
10: Λέει πως είναι ζήτημα χρόνου η συνθηκολόγηση του Ιράν.
0: Έχουν τελειώσει. Τώρα μπορούν να κάνουν μια συμφωνία ή θα εξολοθρευτούν. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ξεπαστρέψαμε τις ένοπλες δυνάμεις τους ουσιαστικά. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά εκαθάρισης, γιατί είχαμε μια μικρή σε διάρκεια ενός μηνός εκεχηρία.
10: Αλλά οι 39 ημέρες βομβαρδισμών από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εδραίωσαν τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στην εξουσία.
14: The IRGC. In charge at this point.
0: Έχουν οι φρουροί της Επανάστασης στην εξουσία σε αυτό το σημείο. Οι φρουροί ασκούν σημαντική εξουσία, λέει ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Η ΧΑΜΕΝΕΗ επανεμφανίζεται με μήνυμα στα social media.
16: Η θεραλέα αντίσταση και η ένδοξη νίκη ενάντια στην επίθεση των διαβόλων και των δαιμόνων του κόσμου έχουν καταστήσει το Ιρανικό έθνος καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τον Αμερικανικό τρόπο ζωής.
10: Μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με κέρια διλήμματα. Να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ή να αποδεχθεί τον Ιρανικό έλεγχο στο στενό του Ορμούζ με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια ναυτιλία.
0: Από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του προκύπτει και κάτι άλλο, πως ο Τραμπ είναι λιγάκι πιο διαλλακτικός ό,τι έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Φαίνεται πως τώρα δέχεται και ένα 20ετές μορατόριο. Η Κορίνα Γεωργίου με περισσότερες πληροφορίες πριν από λίγο στον Sky για αυτό το θέμα.
17: Μιλώντας σε δημοσιογράφους.

0: Ελληνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Τόνισε πάντως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Αμφισβήτησε παράλληλα τις αναφορές ότι το Ιράν διατήρησε μεγάλο μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αραχτσί από την πλευρά του ανέφερε πριν από λίγο πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, προειδοποίησε όμως ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο με τους όρους της Τεχεράνης.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα γνωστοποίησε πως συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και θα λάβει απόφαση για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις σε πολλά κινέζικα διελιστήρια πετρελαίου για την αγορά ιρανικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Χενγκλίνγκ Πετροκέμικαλ, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά διελιστήρια της χώρας. Πριν από λίγο, ο Κινέζος υπουργός εξωτερικών εξέφρασε την έκκληση του Πεκίνου για άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή.
2: Και ελάτε τώρα να μάθουμε πώς αποτιμούν στο Λευκό Οίκο το ταξίδι που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. Σύνδεση με τον Μιχάλη Ιγναντίου και την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει σήμερα, σε λίγες ώρες, στην Ουάσιγκτον. Θα λέγαμε με άδεια χέρια στα πιο σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα τα όποια κέρδη στον οικονομικό τομέα. Οπότε από πλευράς ουσίας πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα αν οι συνομιλίες παρήγαγαν κάτι το χειροπιαστό. Από πλευράς δημοσίων σχέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας έχουν πολλές ωραίες εικόνες να δείχνουν στους πολίτες των χωρών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και το καθεστώς της Ταϊβάν, οι δύο πλευρές δεν μπορούν να ανακοινώσουν κάποια συμφωνία, κάποια προσέγγιση, πέραν των δηλώσεων ότι επιθυμούν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κίνας δεν δεσμεύθηκε να πιέσει τους Ιρανούς να υποχωρήσουν. Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο πόλεμος κατά του Ιράν συζητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο ΣΥ συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος και δεν είναι βέβαιο ακόμα, Χριστίνα, ότι η Τεχεράνη θα επηρεαζόταν από την Κίνα, αν και διατηρούν στενούς εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς.
1: Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Σι δεν έκρυψε τα λόγια του και μάλιστα μόλις συνάντησε τον πρόεδρο Ταραμ, τον προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν οι δύο υπερδυνάμεις να οδηγηθούν και σε πόλεμο.
3: Βεβαίως, ο κύριος Τραμπ ομολόγησε στο προεδρικό αεροπλάνο ότι συζήτησε εκτεταμένα τελικά το πρόβλημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε. Το θέμα της Ταϊβάν, συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν αυτό καθ' αυτό, Χριστίνα, αλλά πάνω απ' όλα τις πωλήσεις όπλων. Διότι η Αμερική είναι η κύρια πηγή προμήθειας πολεμικού υλικού στο νησί. Ο ΣΥ ζητά να σταματήσει κάθε πωλήση όπλων, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν αποφάσισε ακόμα τι θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτεται να παγώσει τις πωλήσεις, μια ενέργεια που θα ξεσηκώσει το Κογκρέσο και τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, όχι μόνο τους Δημοκρατικούς. Φαίνεται ότι έδωσε μια υπόσχεση, όλη υπόσχεση στον Κινέζο Πρόεδρο. Πάντως, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδεστήσεις, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας και της Αμερικής. Οι καλές σχέσεις θα εξαρτηθούν απόλυτα από τη Ταϊβάν, είναι το μήνυμα του ΣΥ στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Επιστρέφοντας, είναι αναγκασμένος να ασχοληθεί ξανά με το Ιράν. Λέγεται και δεν έχει διαψευστεί ότι στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η πολεμική επιλογή.
3: Ναι, αυτό είναι απόλυτα ορθό. Φαίνεται ότι βαρέθηκε να περιμένει πότε οι Ιρανοί θα αποφασίσουν να διαπραγματευτούν μαζί του. Είπε κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής, Χριστίνα. Δήλωσε πρώτα απ' όλα ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη, την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από την Τεχεράνη θα είναι πραγματικό. Άρα δεν το δέχεται. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και είπε «Δεν ζητάω καμία χάρη». Δεν τους ζήτησα να ασκήσει πίεση επειδή δεν χρειάζομαι χάρες. Νομίζω όμως ότι θα το κάνει. Αυτόματα θα το κάνει. Θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών, διότι ομιθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά.

0: Φαίνεται λοιπόν πως το σενάριο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι, με να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες. Πάντως για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το σενάριο, ετοιμάζονται στο Ισραήλ. Έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με το Τελ Αβίβ. Πάμε να συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Το Ισραήλ περιμένει να προσγειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον και να αποκαλύψει ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις, να αποφασίσει και ο ίδιος δηλαδή τι θα ακολουθήσει, ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. Εδώ λένε πως δεν γνωρίζουν τίποτα για τις προθέσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Πιστεύουν όμως, και αυτός είναι ο προβληματισμός της κυβέρνησης εδώ στο Ισραήλ, πως στο ενδεχόμενο της επανάληψης των εχθροπραξιών ή μιας περιορισμένης ακόμη επιχείρησης, η Ουάσιγκτον θα ζητήσει από το Ισραήλ να παραμείνει στο περιθώριο, διότι αν συνδράμει τις επιχειρήσεις αυτές, τότε η Τεχεράνη θα απαντήσει και η περιοχή θα οδηγηθεί σε έναν ακόμη ολοκληρωτικό πόλεμο, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν θέλουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή το σενάριο υπάρχει και είναι αρκετά ρεαλιστικό για τους Ισραηλινούς, η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από τον στρατό να είναι σε ετοιμότητα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, έγιναν και ασκήσεις το τελευταίο 48ωρο στο βόρειο Ισραήλ αλλά και στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, μαθαίνουμε πως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς, τις μυστικές υπηρεσίες, για την κατάρτιση μιας κοινής λίστας στόχων, σε περίπτωση βεβαίως που οδηγηθούμε ξανά σε πόλεμο. Και αυτό που λένε οι Ισραηλινοί είναι ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν και την αεροπορική κυριαρχία στο Ιράν, διότι όπως μου μετέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι, Χριστίνα, μου λένε ότι ο εχθρός μαθαίνει γρήγορα, άρα πρέπει να τροποποιήσουν τις μεθόδους και τις τακτικές τους. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι στόχοι διαμηνύουν, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν έχουν αλλάξει. Κυρίαρχος στόχος για το Ισραήλ είναι φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό που λένε ότι δεν θα επιτρέψουν με κανέναν τρόπο να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έχουμε εξελίξει σε σχέση με την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε με κρηκτικά στη Λευκάδα. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν. Βγήκε το πόρισμα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Σουλιώτης.
2: Σύμφωνα πράγματι με πληροφορίες του ΣΚΑ, η έρευνα για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν ολοκληρώθηκε και μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων από το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόν. Προσδιορίζεται με βεβαιότητα ότι έχασε τον προσανατολισμό του, και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Ακόμα ότι δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Άρα, Χριστίνα, το ενδεχόμενο να ξεκίνησε την διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη, μοιάζει να απομακρύνεται. Δεν προσδιορίζεται πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόν, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, πιθανότατα κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου, με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις. Τέλος, να σου πω, Χριστίνα, ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μετά και την ανακοίνωση της απόφασης, είχαμε και σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων από άτομα από τον αντεξουσιαστικό χώρο που είχαν βρεθεί εκεί για να συμπαρασταθούν στους 8 κατηγορούμενους. Το ρεπορτάζ είναι της Έλληνας Γαλάρη.
3: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
4: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός, είναι κατά της ιδεολογίας μας.
3: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιορίστικο όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, φέθηκαν 2 κατηγορούμενοι.
5: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
3: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση ιδρύσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, για τα προημιτελικά της Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 99-75 στον πρώτο αγώνα της σειράς, μετά και τον αποκλεισμό του από τον Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου, του ΟΑΚΑ. Βεβαίως, την ίδια ώρα η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού γιορτάζει την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
1: Μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στο περιθώριο της Media Day των Ερυθρόλευκων για το μεγάλο ραντεβού, αλλά και την απουσία του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού.
2: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό για να διοργανώσει ένα Final Four. Το ότι θα λείπει ο οικοδεσπότης, ας πούμε, σε εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ας μην κρυβόμαστε. Επί της ουσίας όμως είναι μια ομάδα που αν τελικά ήταν θα είχε τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί αυτός που το διοργανώνει στην ουσία έχει τη μεγαλύτερη πίεση.
1: Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο εμβληματικός Ρούλης Αγραπηδάκης υψώνουν το 28ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ ανδρών. Λεωφόρος παίρνει φωτιά για το πρώτο πράσινο ντάμπλ μετά από 41 χρόνια.
3: Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας σαν Παναθηναϊκός κάθε χρόνο με σταθερά βήματα να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα και αυτό θα κάνουμε.
1: Στην Ισπανία μια ωραία ατμόσφαιρα είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο περιθώριο της επικράτησης των Μερένχες με 2-0 επί της υποβασμένης Οβιέδο, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ λογομάχησε με οπαδούς Ρεάλ λόγω πανό που είχαν σηκώσει και ζητούσαν την παρέτησή του. Ενώ ο Κιλιάν Εμπαμπέ που δεν ξεκίνησε βασικός, αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά το μάτς πως ο Αρμπελό τον υπολογίζει ως τέταρτη επιλογή για την επίθεση.
4: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
1: Όλα αυτά, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στη Λα Λίγα, με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο και τον Αρμπελόα να μετράει μέρες στον πάγκο της Βασίλισσας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθούν διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Όπως είπε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μείωση των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, τόνισε από το Δέλτα του Εύρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Όπως είπε ο πρόεδρος, το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2020 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται ως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Κανένα Αιγαίο δεν γκριζάρεται, καμία ενέργεια κράτους, νομοθέτηση ή πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, τόνισε σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του νωρίτερα από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Για την Ταϊβάν, ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμα όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Χαρακτηριστικά, υπουργός των Εμμυράτων σημείωσε ότι απορρίπτονται οι ιρανικοί ισχυρισμοί και οι προσπάθειες της Τεχεράνης να δικαιολογήσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στα Εμμυράτα και σε άλλες χώρες της περιοχής. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέριξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΑΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέτουχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στο εδόλιο κάθονται τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο τρίτος επικεφαλής τους για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Μια 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε 7ο ορόφου επί της οδού Καλλιρόης. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από την αστυνομία ο σύντροφος της 24χρονης. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, εργαζομένων και ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο ως τη Δευτέρα. Με σκορ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα πρώιμη τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

βελούδινη φωνή, έτσι. Βεβαίως είχε και τη φλέβα του ηθοποιού. Γιάννης Βογιατζής έφυγε 15 Μαΐου του 2023, σαν σήμερα, από τη ζωή. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τραγούδι από τις βραδιές ταλέντων του μαέστρου Ζωζέφ Κορίνθιου και από το 1958 έως το 1962 ήταν επίσημος τραγουδιστής στα Ανάκτορα. Βραβεύθηκε 2 φορές με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1963 με το τραγούδι «Πέταξε ένα πουλί» και το 1970 με το τραγούδι «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» του Λιβοσκόπουλου και του Ηλία Λιμπερόπουλου. Και μάλιστα το 70 έκανε μια επέμβαση για πολύποδες και μετά από 3 χρόνια σταμάτησε το τραγούδι, αλλά από το 1978 ξεκίνησε και πάλι να τραγουδά.

0: Βεβαίως ήταν θερμός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού και είναι και η φωνή του ύμνου του Παναθηναϊκού. Είχε τραγουδήσει τον ύμνο της ομάδας. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, που συνέθεσε ο Γιώργος Μουζάκης σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Βεβαίως είχαμε και στο κινηματογράφο συμμετοχές του «Όμορφη πόλη», του Μικη Θεοδωράκη, στην ιστορική παράσταση στο Θέατρο Πάρκ και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, και εσείς καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το βράδυ Παρασκευής 15 του μήνα, στα μέσα του μήνα, στο τέλος της εβδομάδας, παρέα μέχρι τις 11. Με μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, 10 με 11 θα είναι κοντά μας ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, και θα κάνουμε νομίζω μια ωραία κουβέντα. Τώρα, κατά τα άλλα, η επικαιρότητα βεβαίως νομίζω ότι σήμερα έχει, αν θέλετε, περιοριστεί σε κάποια βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα η αναφορά στην συνάντηση που είχε ο Κινέζος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο Κινέζος είπε στον Αμερικανό πως αν δεν πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη θα καταφέρουν να δημιουργήσουν από κοινού ένα καλύτερο μέλλον για τις διμερείς σχέσεις και να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο. Η συνάντηση Τραμπ και Σι μας αφορά όλους, γιατί ζούμε σε καιρούς αλλαγής, οι συμμαχίες μεταβάλλονται, νέες οικονομικές ομάδες διαμορφώνονται και βεβαίως οι παλιοί κανόνες τι κάνουν, καταραίουν. Η έκβαση λοιπόν αυτής της συνάντησης ίσως δώσει μια ιδέα για το πώς θα είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων που θα αντικαταστήσει την μεταπολεμική τάξη πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα επιθυμούν αμφότερο στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, εφόσον βεβαίως εργαστούν μαζί για να το πετύχουν, η παγκόσμια οικονομία ίσως κατορθώσει να βγει από το αδιέξοδο όπου την οδηγεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως η Κίνα ασκεί σημαντική οικονομική επιρροή στην Τεχεράνη και θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει προκειμένου να επιτύχει στόχους οι οποίοι την ενδιαφέρουν περισσότερο. Για παράδειγμα, ο περιορισμός της αμερικανικής στήριξης στην Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δείξει και ο καιρός. Λοιπόν, κατά τα άλλα, το άλλο μεγάλο θέμα προφανώς είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, αυτό τονίσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αυτά εδώ τα ολίγα και θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και αυτό το βράδυ με τη βοήθεια του Νότη Παπαγιαννάκου που ρυθμίζει τον ήχο, αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει. Αυτό το βράδυ Αργυρό και Μελιάρη, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας και αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό, εννοείται ότι μας δίνετε μια εικόνα. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Γιάννης Καντέλης, και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, να μας κάνει ένα μάζεμα του τι ακούσανε από τον Πρωθυπουργό οι αρμόδιοι συντάκτες και να μιλήσουμε λίγο έτσι γενικότερα και για το αν υπάρχουν και κάποια αγκάθια σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια λοιπόν τα μηνύματα Μητσοτάκη? Γιάννη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Τι βγαίνει από την ουσία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Καθώς νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι βάζει όλο το κόμμα πλέον σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό διέτρεχε την ομιλία του σε πολλά σημεία. Από το ότι ξεκίνησε μια αναδρομή από το 2016 στο τι έχει κάνει ο ίδιος ως αρχηγός, το πώς τα όσα υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία κυρίως το 19 και το 23 έγιναν πράξη, μάλιστα πολλές φορές σήκωνε και έδειχνε το φυλάδιο με το πρόγραμμα του 2023 για να δείξει ότι αυτή την συνέπεια λόγων και πράξεων στην οποία επέμεινε πολύ, ώστε να φτάσει στο σημείο να περιγράψει τι ο ίδιος έχει στο μυαλό του για μια τρίτη θητεία, απαντώντας και στο ερώτημα γιατί την διεκδικεί αυτή την τρίτη θητεία και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας ένα πλαίσιο που ξεκινούσε από την οικονομία που ήταν το βασικό ζήτημα, μέχρι τις μεταρρυθμίσεις, μέχρι τις απαραίτητες αλλαγές στο κράτος που πρέπει να συνεχιστούν, όπως είπες. Και βεβαίως σε μια ομιλία η οποία έχει πολλά προεκλογικά χαρακτηριστικά, ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή θα ισχύσει αυτό που είπε και σήμερα για εκλογές το 2027 και την άνοιξη του 2027, δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι επιθέσεις προς τα άλλα κόμματα, βάζοντας το χαρακτηριστικό νομίζω δίλημα, το οποίο θα τα πούμε όλο και πιο συχνά πλέον και θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, που είναι όταν χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Η απάντηση και το δίλημα των εκλογών, όπως είπε, θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, ούτω καθεξής. Και σε αυτό θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες, βάζοντας μπροστά σε αυτό την συνέπεια. Μάλιστα, είχε εχμές τόσο και τον κύριο Τσίπρα, όσο και τον κύριο Ανδρουλάκη, χωρίς ποτέ να αναφέρει το όνομά τους. Είπε, άκουσα από έναν αρχηγό. Όταν ανέφερε κάποιες φράσεις που είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης. Ή κάποιος εμφανίζεται ως στεριστής, ενώ δεν έχει δημιουργήσει ούτε έναν καρπό, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς. Και βεβαίως, ξεκάθαρα ένα μήνυμα συσπήρωσης προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, προς τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, ένα μήνυμα συσπήρωσης και ενότητας. Μπορεί ο Κώστας Καραμαλής να απουσίαζε από το συνέδριο, να μην ήρθε σε αυτό το συνέδριο. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολλές αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να δείξει ότι δεν έχει απομακρυνθεί το κόμμα από τις ρίζες του και από αυτά τα οποία περιγράφονται στην ιδρυτική της διακήρυξη. Και βεβαίως απευθύνθηκε και σε εκλογικά κοινά τα οποία στήριξαν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023, προκειμένου να πετύχει τη μεγάλη εκλογική νίκη και την αυτοδυναμία και τις δύο.
0: Αναφέρεται στο κέντρο προφανώς, έτσι, κυρίως. Όταν λέμε εκλογικά κοινά, ναι. Προφανώς.
1: Στο κέντρο. Κυρίως ψηφοφόρους πάντως που δεν ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την στήριξαν σε αυτές τις δύο εκλογικές αναμέτρησεις. Εκλογικά κοινά που πρέπει να τα αναζητήσει και στις επόμενες εκλογές και να συναντηθεί μαζί τους, αν προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, που είναι ένα ανάλογο αποτέλεσμα.
0: Τώρα, βέβαια, εκτός από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ομιλίες των πρωτοκλασσάτων υπουργών, η πλειονότητα των οποίων νομίζω ότι αύριο θα ανέβει στο βήμα, αλλά και βεβαίως στους σχηματισμούς που θα καταγραφούν στη νέα πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Είναι και αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις γιατί το λέω αυτό. Ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει πολύ συζήτηση για το τι γραμμές θα κατέβουν για αυτή την πολιτική γραμματεία, γιατί κακά τα ψέματα, Δημήτρη, στο μυαλό πολλών και σε πολλές συζητήσεις είναι και η επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κεντρική συνεννόηση για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής. Προφανώς κάποια πρωτοκλασσάτα στελέχη θα δικούν στους ανθρώπους που θα τους περάσουν από την πολιτική επιτροπή, θα εκλεγούν. Ωστόσο, χωρίς να δούμε συγκρούσεις ομάδων, χωρίς να δούμε συγκρούσεις με την ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ισορροπίες στην πολιτική επιτροπή, νομίζω ότι υπάρχει ήδη ένα modus vivendi για το πώς αυτή θα διαμορφωθεί.
0: Μάλιστα. Βέβαια, νομίζω ότι το κύριο ερώτημα ήταν γιατί μια τρίτη τετραετία σήμερα. Αυτό που ουσιαστικά διατυπώνει, αν θέλουμε, και μέσα από την ομιλία του και ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί μία τρίτη τετραετία. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Κωδικοποίησα
0: όλα τα δεδομένα. Να σε καλά, καλό βράδυ και φορτωμένο το Σαββατοκύριακο. Υπομονή. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, έτσι ως έναρξη, είναι, αν θέλετε, το θέμα του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, όλα αυτά το ξαναλέω την στιγμή που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν παρίσταται ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Να δούμε τι θα γίνει, αν θέλετε, με τους επίδοξους δελφίνους. Το πρόγραμμα βεβαίως του συνεδρίου έδωσε λαβή για σχόλια περί επιχείρησης υποβάθμισης του Νίκου Δένδια. Και πολλά πολλά ακόμη. Ήταν και η επιστολή των 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προκάλεσε ενόχληση προφανώς στο Μαξίμου, γιατί δημοσιεύτηκε με φόντο τα σενάρια για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά κωδικοποιώντας τα πολιτικά δεδομένα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να ξαναπώ, γεια σου Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει διαχρονικός ερμηνευτής ο Γιάννης Βογιατζής με υπέροχη βελούδινη φωνή. Πιστεύω ότι αγγίζει κάθε ρομαντική ψυχή. Εντάξει, είναι και μια άλλη εποχή βέβαια. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν ακούγονται τραγούδια αυτής της εποχής, ακόμα και από το Γιάννη Βογιατζή, σε διάφορα μπαράκια που παίζουν ελληνική μουσική, βλέπεις ότι οι νέοι τα σιγοτραγουδάνε. Και αυτό, αν θέλεις, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως επιτυχία είναι το τι κάνουν αυτή η υπέροχη ομάδα Αιγαίου, τα μέλη της. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η τελευταία μέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαρία Παπαμιχαήλ, είναι εθελόντρια. Με τη Μαρία συνεννοούμαστε για τα θέματα. Και το πρώτο ερώτημα, κλείνοντας και αυτή η αποστολή σιγά σιγά, θα είναι ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, Μαρία, και πώς σας υποδέχονται, ποια είναι η σχέση πια που έχετε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με αυτές τις αποστολές. Την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
0: Κουφονίσια είστε, πού είστε?
2: Είμαστε Κουφονίσια, ήρθαμε σήμερα από Λειψούς, αφού κάναμε όμως και μία στάση στην Κίναρο, στην Κυραρίνη, την εξετάζουμε πάντα, σταματάμε και μάλιστα καμαρώνουμε και το καινούργιο σπίτι που της φτιάξαμε. Ένα όνειρο 6-7 χρόνων έγινε πραγματικότητα.
0: Η ίδια το χαίρετε?
2: Ναι, δόξα σε Θεός η γυναίκα, πραγματικά δεν στάζουν τα ταβάνια, είναι μέσα σε ζεστό χώρο, γιατί αυτή η γυναίκα φυλάει θερμοπύλες.
0: Ολομόναχοι.
2: Ακρίτες. Και για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει ότι μια χούφτα ανθρώπων μένουν στην άκρη της χώρας μας. Και άμα δεν το νιώσεις να έρθεις εδώ να δεις τι ανάγκες προσπαθούν να καλύψουν μόνοι τους, πάγονες γραμμές, Δημήτρη, δεν υπάρχει τίποτα. Και μόνο όταν φτάνουμε στο μόλο και βλέπουμε, ξεχύνονται τα παιδάκια με ζωγραφιές, οι κυρίες με καλούδια, στείλουν χορό στο μόλο που μπαίνουμε στο λιμάνι. Αυτό σε κάνει συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι απλά να πας να παρέχεις κάποιες ιατρικές εξετάσεις, κάποιες δράσεις. Πας να συναντήσεις εδώ και 32 χρόνια από τους φίλους σου. Αυτό είναι μεγάλο συνέστημα. Ελπίζω να έρθεις σε μια αποστολή και να το ζήσεις και εσύ από κοντά.
0: Κάτι μου έχεις πει για ένα Σαββατοκύριακο το φθινόπωρο.
2: Ναι, κάνουμε το μικρό μας διάπλο. Αυτός είναι ο μεγάλος των 10 ημερών που καλύπτει 8 ή 9 νησιά ανάλογα. Και επισκεπτόμαστε και ένα απομακρυσμένο συνήθως νησί ένα τριήμερο τον Οκτώβρη για να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις.
0: Συνήθως πού πάτε τον Οκτώβριο?
2: Έχουμε πάει Καστελόριζο, έχουμε πάει Σαμοθράκη που είναι πιο μακρινά μέρη. Πέρυσι είχαμε πάει στην Κάσο. Άρα θέλεις να αφαιρώσεις μόνο εκεί την αποστολή σου, με καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Δεν είναι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα μέσα τον Οκτώβριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έτσι θα γίνει.
2: Ναι, βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι που διαπίστωσα φέτος.
0: Ναι.
2: Το καταλυτικό που δημιουργεί η ομάδα σε εμάς.
0: Δηλαδή?
2: Διότι στα ίδια τα μέλη. Γιατί εμείς πάμε με τη θέληση του ενός που ενώνεται, ξέρω εγώ, με τον πόρο του άλλου.
0: Ναι.
2: Ωραία. Με τη λαχταρά να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες, με όλες αυτές τις κοινωνικές δράσεις που παρουσίασε όλη αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά όταν γυρίζεις πίσω, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντής.
0: Ναι.
2: Αυτό, δηλαδή η ανιδιοτέλεια, η αγάπη για τον πλησίον και ότι η ομάδα Αιγαίου καταφέρνει να ενώνει 120 εθελοντές, φοβερά κουρδισμένη ομάδα οργανωμένη, και όλη τη χρονιά να ψάχνουμε να βρούμε υποστηρικτές για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες που μας αναφέρουν όλο το χρόνο. Άρα ο διάπλος δεν είναι 10 μέρες, είναι και στην καρδιά μας και είναι και όλο το χρόνο.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Δεν μου λες, εσύ ασχολείσαι και ιδιαίτερα με τα ζώα στις αποστολές αυτές. Και τώρα μου έλεγες για ένα project, πάρε γάτα από νησί. Εγώ πολλές γάτες είχα συναντήσει στην Ίσυρο. Πάρα πολλές γάτες. Χαμός γινότανε. Το πάρε μια γάτα από νησί, τι project είναι αυτό της ομάδας Αιγαίου?
2: Κοίτα πώς ξεκίνησε. Είδα ότι οι γάτες είναι περισσότερες από τους κατοίκους. Είναι ο πληθυσμός τους, δεν παλεύεται πραγματικά. Εκτός από στηρώσεις που κάνουν οι Δήμοι όσες μπορούν, σκεφτήκαμε και ένα project πάρε γάτα από νησί και ήδη εχθές τους Λειψούς το εγγενιάσαμε. Mm-hmm. Καταγράφουμε γάτες στην πλατφόρμα υιοθεσίας και το προβάλλουμε αυτό για να υιοθετηθούν από τους τουρίστες που θα επισκεφτούν το νησί, ακόμα και από έναν Έλληνα που θέλει να πάρει μια γάτα, να την πάρει από ένα νησί, να ξαλαφρώσουν τα νησιά μας από τις γάτες. Και να έχουμε και μια οικογένεια που τους φροντίζει, Δημήτρη. Να είναι σίγουρο ότι δεν θα πατηθούν από ένα αυτοκίνητο, θα βρουν θαλπορεί, γιατί η γάτα δεν είναι μόνο το καλοκαίρι στις ταβέρνες. ξέρεις, που τρώνε κάτι. Είναι όλο το χειμώνα, αρρωσταίνουν, έχω προβλήματα, γεννάνε συνέχεια. Άρα σκεφτήκαμε αυτό το project που μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στο πρόβλημα.
0: Τι ωραία.
2: Και...
0: ωραία ιδέα.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά στο Λειψούς. Θα πάμε και στα άλλα νησιά σιγά-σιγά, πρώτο Θεός.
0: Ναι, έχουν θέμα με τις χάτες στα νησιά, έτσι.
2: Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο για καρποστάλ. Δεν είναι μόνο για
0: ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι το καταλαβαίνω. Σου λέω, είναι, είχα δει άπειρες γάτες στην Ίσυρο. Πάρα πολλές, πάρα πολλές.
2: Είναι οι αφανείς κάτοικοι των νησιών. Mm-hmm. Είναι και αυτά, θέλουν φωνή, θέλουμε να ακουστούν και οι δικές τους ανάγκες και αρχίζουμε να τα καλύπτουμε σιγά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για τον Οκτώβριο. Βέβαια, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πότε γυρίζετε εσείς?
2: Γυρίζουμε την Κυριακή το βράδυ και θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Μέσα στην εβδομάδα να σου μιλήσουμε και να σου πούμε τα στατιστικά, πόσα άτομα και εξετάσεις έγιναν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
2: Ναι.
0: Θα είχε νόημα να έρθετε τρεις άνθρωποι στο στούντιο.
2: Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Θα συνεννοηθούμε. Mm-hmm.
2: Και να σου πούμε και πόσοι μαθητές εκπαιδεύονται.
0: Γιατί θα εκπαιδευτικά... τα πούμε όλα, γιατί θα έχουμε μια ώρα δική σας. Οπότε
2: τέλεια, εξαιρετική ιδέα.
0: Θα το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες.
2: Βέβαια, είσαι η φωνή μας στα FM.
0: Όχι, υποχρέωση μου είναι.
2: Δεν είναι υποχρέωση, είσαι και εσύ μαζί μας.
0: Λοιπόν,
2: είσαι μέλος της ομάδας μας.
0: Μια ιστορία από τα Κουφονήσια. Εγώ πρώτη φορά στα Κουφονήσια πήγα. Την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά που δούλευα εδώ, πρέπει να ήταν το 92 ή το 93. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί τότε. Δηλαδή ήταν ένα νησί της άγονης γραμμής το 92-93. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν θέλαμε να πάρουμε τηλέφωνο, να πάρουμε ρε παιδί μου, πιτσιρίκια ήμασταν, τους γονείς μας στην Αθήνα, υπήρχε μόνο ένα τηλεφωνείο το οποίο μύριζε λαδομπογιά μπλε και ήταν όλοι στημένοι σε πάγκους και σ' άκουγαν.
2: Ναι.
0: Ποβερό.
2: Θα ήσουν δελτίο ειδήσεων για τον νησί.
0: Αυτά ήταν τα Κουφονήσια εκείνης της εποχής που εντάξει δεν επιστρέφουν.
2: Οι άνθρωποι παραμένουν ήδη.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, αυτό ισχύει.
2: Μπορεί τουριστικά να έχουν αναπτυχθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και οι ανάγκες τους παραμένουν.
0: Ισχύει.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ραντεβού μας. Φιλάκια, γεια σας.
0: Να σε καλά. Νότι μου, πάμε για φινάλε. Σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Mike Caulfield έχει δημιουργήσει εκτός όλων των άλλων και αυτό το υπέροχο τραγούδι που βεβαίως αναφέρεται και στην δολοφονία του Τζον Λένον. Εκτός όλων των άλλων. Πάντως είναι ο δημιουργός του λεγόμενου προοδευτικού ροκ.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμα 45 μέρες την πάυση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις στο το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλος. Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα η όποια κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει τουρκική ΑΟΣ, τονίζουν πηγές από την Αθήνα, αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg ότι το κυβερνών κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ταγί Περντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΑΕΠ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ. Τραγικό περιστατικό το απόγευμα στην Καλλίπολη. Μία 24χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου επί της οδού Καλλιρόης. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι με αυτό που θέλω να πω? Όμως έχει μεγάλη σχέση. Διότι σαν σήμερα, 15 Μαΐου του 1948, γεννήθηκε ο Μπράιαν Ίνο. Νομίζω ότι είναι από τους επιδραστικότερες προσωπικότητες της ροκ και της ηλεκτρονικής μουσικής. Και βεβαίως συνέβαλε στον ήχο δημοφιλών μουσικών και συγκροτημάτων της τελευταίας 20ετίας του περασμένου αιώνα. Και μάλιστα, ναι, το 2008, από την καρέκλα του παραγωγού, μας χάρισε αυτό το τραγούδι. Να το ξαναπώ ότι περιμένουμε 10 με 11 έναν μεγάλο μας συνθέτη εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως, είναι μεγάλη μας τιμή. Δεν μιλά συχνά, και ότι δέχτηκε να μας μιλήσει είναι νομίζω μια ωραία στιγμή για το ραδιόφωνο. Ισχύει βεβαίως το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Τώρα, ένα θέμα που θέλω να το ανοίξω ιδιαίτερως τις επόμενες μέρες, και μάλιστα την Δευτέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε συνομιλία με έναν Έλληνα νέο άνθρωπο που ζει στον Καναδά, έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία της αιμορραγίας των πτυχίων που συνεχίζεται. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ιστορικό υψηλό για το 2025, δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος ο αριθμός των επιστημόνων που μεταναστεύουν έχει αυξηθεί κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση. Θέλω όμως να δω τι γίνεται και στη χώρα μας. Και νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση ενός καλεσμένου. Αναφέρομαι στον κύριο Σπύρο Κοτόρη, ο οποίος είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και είναι leadership coach. Και ο λόγος, ακριβώς επειδή έχει μια τεράστια εμπειρία αρκετών χρόνων στην δημιουργία λύσεων για τις εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 12 χώρες, θέλω λίγο να μείνουμε στα δικά μας, στα δεδομένα μιας αγοράς εργασίας, είτε το βλέπουμε από τον εργαζόμενο είτε το βλέπουμε από τη μεριά του εργοδότη, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, από έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλα αυτά. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω εισαγωγικά να μου πείτε, από ό,τι είδα ασχολείστε 20 χρόνια, έχετε εμπειρία 20 ετών σε αυτή την ιστορία. Πόσο έχει αλλάξει και πόσο γρήγορα πια αλλάζει, αν θέλετε, αλλάζουν τα δεδομένα της εποχής μας, την δική σας δουλειά και τη δική σας συμβολή? Γιατί νομίζω ότι πια θα το πηγαίνετε πολύ γρήγορα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα οι ρυθμοί έχουν αλλάξει. Υπάρχουν όλες αυτές οι πιέσεις που βιώνουμε όλοι μας σήμερα και βιώνουν και οι οργανισμοί και οι εταιρείες. Από τη μία έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη τεχνητή νοημοσύνη που είναι ήδη εδώ. Δεν είναι όπως λέγαμε παλιότερα πριν 10 χρόνια ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει.
0: Και όχι μόνο έχει έρθει και κάνει βήματα με τεράστια άλματα, έτσι.
1: Τεράστια άλματα και με ρυθμούς τόσο γρήγορους και με τόσες αλλαγές που δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσο σύντομες αλλαγές και τόσο μεγάλες αλλαγές. Mm-hmm. Και εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε και τα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, δηλαδή δράσεις που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για το περιβάλλον, για την κοινωνία και για την εταιρική διακυβέρνηση. Έχουμε την έννοια του upskilling που είναι το πώς θα κάνουμε αναβάθμιση των δικών μας δεξιοτήτων, γιατί όλες αυτές οι αλλαγές απαιτούν από τους ανθρώπους μέσα στους οργανισμούς να αλλάξουν και δεξιότητες, γιατί χρειάζεται να δουλεύουν.
0: Προφανώς, και να προσαρμοστούν, τρόπο, έτσι. Και μιλάμε, αν μου επιτρέπετε, και για, ξέρω εγώ, στην δική μου εποχή, όταν ξεκινούσαμε και μπαίναμε στην παραγωγική διαδικασία και σε δουλειές, ξέραμε ότι έτσι θα πάμε. Τώρα ίσως απαιτηθεί από τις νεότερες γενιές που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία να αλλάξουν και επάγγελμα κατά την πορεία της επαγγελματικής τους, αν θέλετε, ζωής.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι μπορεί να αλλάξουμε αρκετά επαγγέλματα στην πορεία της ζωής μας, και εμείς και οι νεότεροι όσο έχουν μπροστά τα χρόνια τα παραγωγικά. Και αυτό γιατί σίγουρα αρκετές εργασίες θα καταργηθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, και πολλές καινούργιες θα δημιουργηθούν που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα λέγονται οι ρόλοι αυτοί και ακριβώς τι προβλήματα θα λύνουν. Ναι. Άρα από τους ανθρώπους χρειάζεται ετοιμότητα, χρειάζεται προσαρμοστικότητα και μία διάθεση συνεχώς να μαθαίνουν και να εξελίσσονται.
0: Κύριε Κοτόρη, επειδή η ελληνική, μάλλον το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας έχει μια ιδιομορφία, εσείς ασχολείστε και με πολυεθνικές, ασχολείστε και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα από ό,τι είδα και σε αρκετές χώρες, έτσι, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και σε αρκετούς επιχειρησιακούς κλάδους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η ιδιομορφία που έχει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, με ένα τεράστιο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω ότι όταν έχετε να κάνετε με μια πολυεθνική είναι τελείως διαφορετική οργάνωση, τελείως διαφορετικά τα τμήματα στα οποία αναφέρεστε κτλ. Είναι δύσκολο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας του 2026 να βάλετε λίγο το νερό στα βλάκι για αυτόν τον εξυγχρονισμό εντός εισαγωγικών?
1: Δεν είναι πάντα εύκολο, γι' αυτό και μιλάω πολλές φορές σε συνέδρια, μιλάω σε διάφορα events ακριβώς για να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο και στους ανθρώπους που ηγούνται μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι το παραδοσιακό μοντέλο που είχαν συνηθίσει πριν χρόνια δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον.
0: Mm-hmm. Γιατί μιλάμε κυρίως για οικογενειακές επιχειρήσεις με μικρό αριθμό ατόμων που απασχολούν και τα λοιπά. Με μια νοοτροπία που είναι, θα έλεγε κανείς, περασμένων δεκαετιών, έτσι.
1: Αν διατηρούν την νοοτροπία και την κουλτούρα των προηγούμενων γενιών, σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω όμως και πολλά παραδείγματα, για να μην είμαι άδικος, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οικογενειακών επιχειρήσεων που περνώντας στα χέρια των νέων γενεών, των παιδιών, των εγγονών, οι άνθρωποι οι νεότεροι καταλαβαίνουν όλες αυτές τις αλλαγές, μπαίνουν σε μια διαδικασία να εξυγχρονίσουν την κουλτούρα του οργανισμού και σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουν στους ανθρώπους, κάτι που δεν υπήρχε στην νοοτροπία των παλιών επιχειρηματιών. Πλέον είναι πάρα πολύ βασικό, επειδή η κάθε δουλειά, η κάθε εταιρεία, η κάθε δραστηριότητα είναι οι άνθρωποι της. Άρα χρειάζεται να επενδύουμε στους ανθρώπους μέσα στους οργανισμούς, να τους εκπαιδεύουμε, να τους αναπτύσσουμε, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν όλα τα εφόδια να φέρουν το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν μιλήσουμε υπό το πρίσμα βεβαίως αυτών των αλλαγών σε επίπεδο τεχνολογικό και τα λοιπά, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και αν μιλήσουμε για κάποιες, αν θέλετε, δεξιότητες που στο μέλλον θα μας απασχολήσουν ή θα ξεχωρίσουν στα επόμενα χρόνια, τι θα λέγαμε?
1: Δεξιότητες σίγουρα χρειαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί και πέρα οι πολύ σημαντικές δεξιότητες είναι να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δίνει αποτελέσματα χωρίς απαραίτητα να είναι πάντα σωστά. Άρα πρέπει να
0: αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί η λογική που έχουμε μόνο είναι να ρωτήσουμε κάποια πράγματα και να μας απαντήσει. Δεν είναι αυτό που θα βοηθήσει στο παραγωγικό μοντέλο, έτσι?
1: Σίγουρα, όχι.
0: Και βεβαίως αυτό που λέτε ότι απαιτείται κριτική σκέψη ή, να το πω και λίγο διαφορετικά, σύνθεση των πληροφοριών που θα προκύπτουν κάθε φορά, έτσι?
1: Ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχει και η γνώση του αντικειμένου, πρέπει να υπάρχει και η αναλυτική σκέψη, να μπορούμε να συνθέσουμε την πληροφορία, αλλά πάντα να αμφισβητούμε και αυτά που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ειδικά το ChatGPT έχει μία τάση να κάνει το χρήστη, να ικανοποιεί το χρήστη. Ακόμα και με πληροφορία που δίνει που δεν είναι καν πραγματική. Όχι να είναι λάθος, να μην υπάρχει αυτό που σου δίνει, αλλά να σου δίνει για να σε ικανοποιήσει. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και σίγουρα χρειάζεται να αναπτύσσουμε δεξιότητες που σχετίζονται και με την ψυχική μας ανθεκτικότητα, με τη διαχείριση.

0: με τα ηλεκτρονικά συστήματα και ίσως ξεχνάμε πώς μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ένα θέμα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτό απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων. Βέβαια με μια διαφορετική, αν θέλετε, έτσι θα έλεγε κανείς, διακύμανση. Είναι το θέμα της πίεσης στον εργασιακό χώρο. Με αυτό προφανώς ασχολείστε, υποψιάζομαι, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Είναι θέμα που πέρα από τους εργαζόμενους απασχολεί και τους εργοδότες. Είναι ένα θέμα στο οποίο καθαρά αν θέλετε, το ακροατήριό σας είναι εργαζόμενοι. Ρωτούν οι εργοδότες για το τι είδους κλίμα υπάρχει στην επιχείρηση, να το πω πάρα πολύ απλά για να γίνει αντιληπτό.
0: Έτσι, και για το, burnout που συναντάμε πολύ συχνά, σίγουρα απασχολεί και τους εργοδότες, πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που το βιώνουν, γιατί όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό, αυτό έχει αποτέλεσμα στην εταιρεία. Οπότε απασχολεί και τους εργοδότες, ειδικά αν μιλάμε και για μια ανθρωποκεντρική εταιρεία η οποία επενδύει στους ανθρώπους της.
1: Είναι κάτι που το βλέπετε αυτό σε ελληνικές επιχειρήσεις?
0: Το βλέπω καθημερινά.
1: Δηλαδή να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Βλέπω συχνά το burnout εννοώ.
1: Ναι, αυτό θα επενδύσουμε σε αυτό. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Υπάρχουν οι οργανισμοί που το έχουν βάλει αυτό στην κουλτούρα τους και υπάρχουν και οι εταιρείες που έχουν περιθώριο βελτίωσης. Να το πω ευγενικά, χρειάζεται να το δουν πιο ζεστά το όλο θέμα, γιατί πολλές φορές το να επενδύσεις στους ανθρώπους, το να επενδύσεις σε εκπαίδευση ή σε coaching των στελεχών μπορεί να μην θεωρούν από την εταιρεία ότι είναι προτεραιότητα. Υπάρχουν πάντα δικαιολογίες, έχουμε πολλή δουλειά, δεν προλαβαίνουμε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο δεν εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, τόσο περισσότερα προβλήματα θα έρχονται, άρα τόσο περισσότερη πυροσβεστική δραστηριότητα θα υπάρχει στην εταιρεία. Να λύνουν προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει αν είχαν εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες δεξιότητες.
1: Για να πάμε τώρα στο burnout, γιατί γι' αυτό ξεκινήσαμε. Τι διαπιστώνετε?
0: Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι από τα πρώτα θέματα που ακούω από τους εργαζόμενους, μέσα από τις εκπαιδεύσεις μου, μέσα από τα coaching sessions που κάνω, τα πρώτα προβλήματα που ακούω είναι αυτά, ότι οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι, εργάζονται αρκετές ώρες, έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες, και να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στον οργανισμό επιδεινώνει τον burnout των ανθρώπων, ενώ μπορεί κανείς να πιστεύει ότι λύνει τα χέρια. Θα πω μέσα από έρευνες, αρκετές που έχουν δημοσιευτεί, ότι το burnout αυξάνεται κατά 40% ακριβώς λόγω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν δίνει πάντα τη σωστή απάντηση, δεν δίνει ξεκάθαρα αποτελέσματα, οπότε μπορεί κανείς να χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να διορθώσει αυτά που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη ως αποτελέσματα και είναι λανθασμένα. Είτε είναι στο χώρο του IT, είτε είναι στο χώρο της πληροφορικής, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο ρόλο μέσα στον οργανισμό.
1: Λοιπόν, είναι μια πρώτη κουβέντα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κανονίσουμε μια αναλυτική κουβέντα για όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί βλέπω ότι απασχολούν τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη
0: κουβέντα. Χάρηκα πολύ και
1: επικοινωνία.
0: Εγώ. Και θα χαρώ και σε επόμενη.
1: Θα βάλουμε ένα πλαίσιο συζήτησης, θα το διαμορφώσουμε μαζί, έτσι ώστε να καλύψουμε έναν ικανό χρόνο να λύσουμε, αν θέλετε, αρκετά ζητήματα από τα θέματα με τα οποία απασχολείστε. Χάρηκα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ και εγώ.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Σπύρος Κοτώρος, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Νομίζω είναι θέματα που μας απασχολούν. Να συνυπολογίσουμε κάτι ακόμα. Να, ας πούμε, ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Κοτώρο. Ξέρετε, οι νεότερες γενιές δεν σηκώνουν πολλά-πολλά. Και αλλάζουν πιο εύκολα δουλειές από ότι εμείς. Εμείς, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι νότι. Έτσι, αυτό ξέραμε, αυτό κάναμε. Γελάει ο νότις. Αλλά

0: βλέπω ότι δεν σηκώνουν πολλά πολλά και με τα ωράρια. Δεν σηκώνουν πολλά πολλά και γενικώς σε περίεργες συμπεριφορές και τα λοιπά. Βλέπουν τελείως διαφορετικά την εργασία από ότι οι δικές μας γενιές. Καλά, εμείς είμαστε τώρα και πολύ μεγάλοι νότιοι, έτσι. Εμείς είμαστε στα όρια της σύνταξης πια. Αλλά είναι θέματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε ένα ιστορικό στέκι. Μπουάτ Απανεμιά. Και εκεί, να, πώς θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και περιμένοντας τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια, η Ευτυχία Μητρίτσα, μας προσκαλεί μαζί με τον πιανίστα Τάκη Φαραζή, μεγάλο κεφάλαιο, 19 Μαΐου, στην Μπουάτ Απανεμιά, Τρίτη, τι ωραία. Μαζί και οι αιώνιες γυναίκες, τι πώς και τα λοιπά, ας μας τα πει η Ευτυχία Μητρίτσα, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ραντεβού σε μια ιστορική γωνιά της Αθήνας. Έτσι, Ευτυχία μου, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Είμαι πολύ καλά, είμαι πανέτοιμη. Mm-hmm. Να ανταμώσουμε σε αυτή την ιστορική μπουάτ, όπως είπες και εσύ. Είναι ένα μέρος που έχει... Καλά, όλα τα τελευταία χρόνια έχω παίξει πολλές φορές εκεί πέρα κατά διαστήματα. Mm-hmm. Αλλά ειδικά φέτος νομίζω ότι έχει γίνει και πάρα πολύ hot και ανακαλύπτουν ξανά όλοι οι νέοι άνθρωποι αυτούς τους ιστορικούς χώρους που κουβαλάνε μια φοβερή ενέργεια. Και νομίζω ότι είναι από τις λίγες μπουάτ που έχουν παραμείνει όπως ακριβώς ήταν. Είναι σαν να μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα. Με τα ίδια καθίσματα, με το ίδιο ντεκόρ, με την ίδια ατμόσφαιρα. Και είναι ένας χώρος πραγματικά που σε υποβάλλει και αμέσως μπαίνει σε μια πολύ ωραία συνθήκη ακρόασης και όλοι έρχονται πάρα πολύ κοντά.
0: Αυτό δεν ξέρω, Ευτυχία μου. Είναι, πιστεύεις, ανάγκη του κόσμου? Και είναι και μια απάντηση, για μένα είναι μια απάντηση, και σε όλο αυτό το υπόλοιπο με τις μεγάλες πίστες που έχουν κρατήσει μια άλλη εποχή, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια λογική του να ανταμώνουμε. Και αντάμωμα σε μεγάλη πίστα δεν γίνεται.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ,
0: δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία. Ενώ βλέπω και επειδή παρακολουθώ και στα social media την Απανεμιά, ρε παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα. Και εγώ ανήκω σε μια γενιά που το μαγαζί ήταν μια παρέα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, νομίζω ότι είναι ζητούμενο η επικοινωνία. Βέβαια, είμαστε λίγο χωρισμένοι σε φυλές. Mm-hmm. Γενικά μέσα σε αυτή την κοινωνία. Υπάρχει και η διάθεση του απόλυτου πανηγυριού, του χορού, της έκστασης. Υπάρχει η ανάγκη της ακρόασης και λίγο έτσι μιας μεγαλύτερης και πιο ουσιαστικής επικοινωνίας, όπου ο ακροατής πραγματικά θα μπει μέσα σε μια... σε μια αφήγηση, σε μια ιστορία στον μουσικό κόσμο, ας πούμε, των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την πολύ μικρή κατά τα άλλα σκηνή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε πολύπλοκα όντα. Εμένα προσωπικά αυτός ο χώρος και το πιο κοντινό θεωρώ ότι μου ταιριάζει πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω με έναν μουσικό, γιατί θεωρώ ότι έχει μια τεράστια ελευθερία. Mm-hmm. Όπου όλα χωράνε και όλα προκύπτουν και δημιουργείται έτσι ένα ταξίδι που μπορεί να σε πάει να ανοίξει το κάδρο εκεί που δεν το περιμένεις, παρόλο που έχεις μόνο μία φωνή και ένα όργανο. Γιατί νομίζω ότι σου δίνεται απόλυτη ελευθερία να βγάλεις τον εσωτερικό σου κόσμο, να δείξεις και σαν μουσικός τις επιρροές σου, το πώς μπορείς να παίξεις, το πώς μπορείς να δώσεις ένα πιο προσωπικό, ναι, χαρακτήρα στα κομμάτια με τα οποία ταυτίζεσαι και θέλεις να
0: παρουσιάσεις τον κόσμο. Εξαιρετικά. Δεν μου λες, Τρίτη 19 Μαΐου, λοιπόν, Απανεμιά. Τι καλό έχεις ετοιμάσει? Και βεβαίως, εντάξει, Φαραζής, έτσι, νομίζω
1: ότι σπουδαίος πιανίστας. Ναι, με τον Τάκη βρισκόμαστε πρώτη φορά καλλιτεχνικά φέτος. Έχουμε κάνει ένα μικρό ταξιδάκι και εκτός Αθήνας, παρουσιάζοντας αυτή την παράσταση. Η παράσταση βασίζεται σε ένα άλμπουμ που έκανα λίγο πριν σκάσει η καραντίνα. Mm-hmm. Και αφορούσε 8 γυναικεία πρόσωπα. Ιστορίες 8 γυναικείων προσώπων που είναι σε όλους μας γνώριμες.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν αντλούν την καταγωγή τους από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τα κείμενα της παράδοσης, από τα θρησκευτικά κείμενα. Mm-hmm. Ακούγεται λίγο σοφιστικέ και βαρύγδουπο. Δεν είναι όμως.
0: Καθόλου.
1: Γιατί η σύγχυση της Νάντιας Δουλαβέρα, που έχει υπογράψει όλη τη δουλειά και την κάναμε παρέα, είναι πάρα πολύ άμεση, πάρα πολύ σημερινή. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει από τότε. Δηλαδή, Εμείς θα γράψουμε τα κομμάτια αυτά πολύ πριν σκάσει και το Μητού και η πόλεμη και η καραντίνα. Και βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει. Σήμερα, ας πούμε, έμαθα πάλι μια κοπέλα έπεσε από ένα. Από την ταράτσα πάλι. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη, μια ανάγκη να θεραπευτούν οι πληγές μας και αυτές οι πληγές κρατάνε αιώνια, θα έλεγα. Γιατί αυτά
0: και, και να σου πω και κάτι. Επειδή είπες κάτι πριν, ίσως φανούν. Όχι. Για μένα, ευτυχία μου, ο δημιουργός δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα. Αν αυτό θεωρεί δημιουργία, αυτό είναι δημιουργία και είναι και πρόταση ταυτοχρόνως. Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έπιασες τώρα μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί είναι, ναι, ας πούμε, νομίζω αναφέρεσαι στην Ηλέκτρα, στην Πινελόπη, στην Μαγδαληνή. Είναι πρόσωπα που δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα. Είναι πρόσωπα καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ο δημιουργός ευτυχία μου δεν έχει να απολογηθεί για κάτι. Έχει μόνο να προτείνει.
1: Ναι, σε ευχαριστώ
0: αυτό,
1: που το λες
0: και χαίρομαι,
1: γιατί και
0: είναι πρόταση.
1: Είναι μια δουλειά πολύ προσωπική, που και η δική μου αφετηρία ήταν ένα προσωπικό βίωμα και έτσι βρεθήκαμε με την Άντια και ολοκληρώσαμε αυτό το άλμπουμ. Ωστόσο, αυτά τα πρόσωπα, επειδή κουβαλάνε όλη αυτή τη διαχρονικότητα, ταξιδεύουν και συνομιλούν και με πρόσωπα άλλα, άλλων γυναικών που έτσι όπως αναδύονται από το λαϊκό μας τραγούδι, από το παραδοσιακό μας τραγούδι. Δηλαδή όλοι οι δημιουργοί έχουν εμπνευστεί από τη γυναίκα σαν εικόνα, σαν προσωπικότητα, σαν κατάσταση και γενικά η οπτική γυναικεία που δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλλο, δηλαδή υπάρχουν και άνδρες και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν φωτισμένες και τις δύο τους πλευρές στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που συμπεριφέρονται. Αυτά τα τραγούδια μας αφορούν όλους, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τη θέση της γυναίκας. Είναι ζητήματα τα οποία κουβαλούν ένα, πώς να το πω, μια ματιά στα πράγματα που αφορούν
0: λοιπόν,
1: που αφορά άνδρες και γυναίκες.
0: Να έχουμε την υγειά μας, ξέρεις πότε είναι ωραία να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά?
1: Πότε?
0: Αρχές μεγάλης εβδομάδας.
1: Ναι. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά ταιριάζει σε πολλά.
0: Όχι
1: σε
0: τώρα, μου
1: γιατί
0: ξέρεις, η έννοια της γυναίκας, που για μένα η απόλυτη έννοια είναι και η εικόνα της Παναγιάς ταυτοχρόνως, είναι πάρα πολύ ωραία και θυμήθηκα τώρα ότι είχα κάνει κάτι παρόμοιο παλιά με τη Λίνα Νικολακοπούλου για την έννοια της γυναίκας μπαίνοντας στην Μεγάλη Εβδομάδα. Ας θα το σκεφτώ και θα το κάνουμε πολύ ωραίο. Τώρα
1: με
0: ιδέα.
1: Χαρά, γιατί αυτό το υλικό είναι αρκετά εύκολο.
0: Και θα είναι μονίμως επίκαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Με όλες τις διαστάσεις. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα γιατί τελειώνουμε. Πάμε στα διαδικαστικά. Τρίτη 19 του μήνα, Μπουάτα Πανεμιά, θα έχει βεβαίως και άλλα πράγματα, έτσι. Δεν θα είναι μόνο αυτή.
1: 9 η ώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε ένα ταξίδι και σε πρόσωπα γυναικεία μέσα από τραγούδια του Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη, του Τούντα, του Φοδωράκη, του Σαββόπουλου. Δηλαδή. Αυτό το θέμα παραμένει ανεξάντλητο και εγώ όταν έφτιαχνα το πρόγραμμα δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω και πώς να οδηγήσω το ταξίδι. Και χαίρομαι πολύ γιατί όσοι έρχονται και μας βλέπουν πραγματικά μπαίνουν στη φάση μας και μας ακολουθούν και τραγουδάμε όλοι παρέα και δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία συναισθηματική φόρτιση και επικοινωνία.
0: Ωραία, θέλω μια τεράστια χάρη τώρα, σε έχω μέσον. Ξέρεις τι θέλω? Θα μου στείλεις να το συζητήσεις το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της Απανεμιάς να του κάνω και μια συνέντευξη.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Πρόσεξε, έχει καταγραφή δημοσίως.
1: Ο Πάνος, ο Δημητρακόπουλος είναι και ο ίδιος καλλιτέχνης και πολύ,
0: ωραία.
1: Πολύ, πολύ διάστατη φυσιογνωμία.
0: Πες του το και θα χαρώ να μου στείλεις το τηλέφωνό του για να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: να σε
0: θα
1: καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Σας περιμένω την Τρίτη
0: 19 του μήνα.
1: Απανεμιά.
0: Απανεμιά.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ μου χάρηκα πάρα πολύ. Να σε
1: εγώ,
0: καλά.
1: Δημήτρη.
0: Γερή δυνατή.
1: Να καλά. Γερή καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, έχω λίγο. Μισό λεπτό. Έχω μισό λεπτό. Να μην ξεχάσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε 14 εχθές. από το λιμάνι του Λαβρίου και τώρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε και θάλασσα. Πάμε 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στο λιμάνι της Έγινας, 7 Ιουνίου στο λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου στο λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου στο λιμάνι της Σάμου. Το ότι βγάζουμε μέσα από τους βυθούς το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά και θέλουμε τη συμμετοχή σας και τη βοήθειά σας. Απλά τα πράγματα όλοι μαζί μπορούμε και υποβρύχιους καθαρισμούς. Φύγαμε.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμα 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες και τις σχετικές διευθετήσεις, ανακοίνωσε νωρίτερα το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών της πόλης της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν απόψε στην περιοχή. Στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, φέρεται να ανέφερε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερα Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Όπως είπε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΙΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του μικτούργου του δικαστηρίου. Στο εδόλιο κάθονται τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο τρίτος επικεφαλής τους για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Μια 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου επί της οδού Καλλιρόης. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αιτία και τις συνθήκες της πτώσης. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο στη Δευτέρα. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου επί τα από εμφάνιση ψήλων σε μαθητές. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού επικοινώνησε με την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους, ενώ ειδικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης. Δικαστήριο στη Γαλλία θα εκδικάσει το 2027 αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο φωτογράφος του Associated Press Νικούτ εναντίον του Netflix και του ντοκιμαντέρ The Stringer που αποδίδει την πατρότητα της ιστορικής φωτογραφίας του κοριτσιού της Ναπάλμ σε ένα ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου του 1972 και δείχνει ένα κορίτσι από το Βιετνάμ να τρέχει γυμνό σε ένα δρόμο μετά από βομβαρδισμό με Ναπάλμ. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία χάρισε στον τότε 22χρονο φωτορεπόρτερ βραβείο Πούλιτζερ. Ωστόσο, το ντοκιμαντέρ του Netflix έθεσε υπό αμφισβήτηση του ποιος είναι ο πραγματικός φωτογράφος. Με σκορ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα πρώιμη τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: μέχρι και την τελευταία νότα. Ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή, το έχω πει από τις αρχές της εβδομάδας, να είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, με αφορμή κάτι που μας ετοιμάζει για την Δευτέρα 25 Μαΐου στην Ρωμαϊκή Αγορά, η οποία ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή βραδιά, φιλοξενώντας το σπουδαίο συνθέτη. Μια συναυλία σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είστε καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλησπέριζω και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Έχουμε, να τα πούμε, χρόνια. Μια παραμονή πρωτοχρονιά σε άλλο σταθμό τότε. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία πρωινή κουβέντα. Πρωινή κουβέντα. Δεν θυμάμαι πότε. Έχουν περάσει χρόνια. Είστε καλά?
1: Είμαι καλά, πολύ καλά. Πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά.
1: Ναι, τώρα είναι διάφορα τα ταμπλό που έχουν ανοίξει. Κάνω πάρα πολλά πράγματα στο εξωτερικό με την κλασική μουσική εδώ και κάποια χρόνια. Και αυτό πάει όλο και καλύτερα. Και σχεδόν θα έλεγα ότι από εκεί βιοφορίζομαι περισσότερο παρά από το...
0: Από την εδώ παρουσία.
1: Από το ελληνικό τραγούδι και την εδώ παρουσία. Έχω φύγει και από την ΕΡΤ, οπότε δεν έχω το μεροδούλου μεροφάει εκεί. Παρόλο που είχε μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να μείνουμε λίγο στη βραδιά που ετοιμάζεται για το ξαναλέω 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά, και μάλιστα είναι και για ένα πολύ καλό σκοπό, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πείτε μου λίγο για την ιδιαιτερότητα του χώρου για έναν δημιουργό. Τι σημαίνει για έναν δημιουργό αυτός ο μοναδικός χώρος?
1: Ξέρετε κάτι, μου πήρε πολλά χρόνια για να σκεφτώ το αυτονόητο, ότι κάποιος πάει κάπου για να ακούσει κάτι. Συνήθως κάνουμε εκεί οτιδήποτε θα κάνουμε και οπουδήποτε αλλού πάμε. Μέχρι που το πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να ακουστεί τελείως παράτερο αν ο χώρος δεν το υποστηρίζει. Η θεατρική εμπειρία δείχνει ότι η ίδια ακριβώς παράσταση την παίρνεις από το θέατρο που σκίζει και την πας περιοδεία. Στα μισά θέατρα η παράσταση δεν πάει καθόλου καλά, καλλιτεχνικά εννοώ, γιατί μπορεί να έχει κόσμο, το καλό όνομα. Και στα άλλα μισά πάει καταπληκτικά, διότι είναι το λεγόμενο venue, δηλαδή είναι ωραίο να πας εκεί για να ακούσεις κάτι. Αυτό το πολύ απλό που σκέφτεται ο απλός άνθρωπος που θα έρθει να μας ακούσει, ότι θα έρθει η Ρωμαϊκή Αγορά, λοιπόν, το κατάλαβα κάποια στιγμή, ίσως καμιά δεκαπενταετία τώρα. Και ας πούμε πήγα στη Δήλο και έγραψα 4 ορφικούς ύπτους.
0: Στη Δήλο.
1: Για τη Δήλο. Και για τους παίξαμε αυτούς εκεί. Διότι δεν μπορεί να πας στη Δήλο για να παίξεις, ας πούμε, το Μητροπάνω που είναι υπέροχος, αλλά στη Δήλο πάει κάποιος για άλλο λόγο. Και όντως, επειδή ήταν όλα γύρω από αυτό και από τις τραγωδίες, τις κωμωδίες που έχω κάνει κλπ. Κάναμε ένα τρομερό ρεκόρ θεατών. Δηλαδή το προηγούμενο ρεκόρ το είχα πάλι εγώ 500 άτομα. Και τώρα κάναμε 5.000. Διότι αυτή τη φορά ο άνθρωπος πήγε στη Δήλο.
0: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή θα έβλεπε και κάτι σχετικό. Και τώρα στη Ρωμαϊκή Αγορά ο άνθρωπος έρθει, όσοι θα έρθουν, για να ακούσουν κάτι ταιριαστό στο χώρο. Ταιριαστό. Βέβαια, εγώ ήμουν ακραίος και σκεφτόμουν να συνεχεί να παίξω το σατυρικό που έχω κάνει του Πετρώνιου. Είναι τεράστια παραγωγή και γι' αυτό δεν το κάναμε. Ελπίζω να το κάνουμε του χρόνου. Και ίσως γίνει.
0: Πάλι εκεί το θέλετε?
1: Εκεί βέβαια. Αφού είναι Ρωμαϊκό θέατρο.
0: Τι σας αρέσει, τι φορτίο έχει ο χώρος για έναν δημιουργό? Για εσάς, τι φορτίο έχει?
1: Τεράστιο φορτίο είναι. Καταρχήν, άμα είναι και αρχαιολογικός χώρος, εγώ ειδικά που έχω την Πετριά. Όπως νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είναι έχουν κατά βάθος. Δεν μπορώ να πάω και να παίξω κάτι παράτερο. Δηλαδή μπορεί στην πρόβα να ακούσω τραγούδια. Να πω το τι γυρεύει αυτό εδώ.
0: Και το βγάζω.
1: Ναι, και να το βγάλω. Θέλω δηλαδή, ήδη τα φαντάζομαι όλα εκεί να είναι. Βέβαια κάποιες, από ένα σημείο και μετά, ο χώρος υποχωρεί. Μπορεί, ας πούμε, το κλίμα της συναυλίας να αρχίσει να επικρατεί στον θεατή. Όμως δεν μπορεί να είναι σε αντίθεση.
0: Ναι.
1: Πρέπει αν μη τι άλλο να συμβαδίζει.
0: Συμπληρωματικά.
1: Συμπληρωματικά. Να πηγαίνω μαζί.
0: Με τη σκηνή πώς θα πάτε, σας αρέσει η σκηνή γενικώς?
1: Η σκηνή είναι το χειρότερό μου.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να γράψω το έργο, να γράψω τη μουσική, να το σκηνοθετήσω, να γράψω το Moby Dick, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να το έκανα το... έγραψα για το κείμενο και αυτό. Βέβαια, τη σκηνοθέτησε ο Καρνέας. Αλλά ο οποίος έκανε και καταπληκτική δουλειά. Mm-hmm. Αλλά αν μου πεις, και να μην έχω κανένα, μα κανένα άγχος. Έχω άγχος, πολύ λογικό. Και όχι προσωπικό. Δηλαδή θέλω να πάει καλά η δουλειά, έχουν μπει, ας πούμε, λεφτά και πρέπει οι άνθρωποι που τα βάλουν τα λεφτά να κάτι να βγάλουν από αυτό. Έχω τέτοια άγχη. Όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Εάν μου πεις, θα περάσεις, θα δες τα κορδόνια σου από τη μία άκρη και θα... μπορεί το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθώ. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω αυτό. Είναι μια άλλη τέχνη, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Η διεύθυνση ορχήστρας όμως,
0: ναι,
1: για κάποιο λόγο, στα δικά μου έργα, σε αυτό είμαι αρκετά γαϊδούρη. Δηλαδή δεν έχω στρες. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι μια μορφή αθλητισμού, θέλει να κάνεις πιο συχνά. Και τώρα που έχω καιρό να διευθύνω, ξέρω ότι θα πιαστώ. Από πίσω θα χρειάζομαι μασάζ, φυσιοθεραπείες.
0: Έχει τέτοια ζητήματα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Η διεύθυνση ορχήστρας έχει τεχνική. Εγώ έχω σπουδάσει βέβαια, αλλά είναι σαν να είσαι προπονητής και μετά να τρέξεις εσύ το μαραθώνιο. Ναι, έχει, ναι, διαφορά.
0: Έχει διαφορά.
1: Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και καθόλου το καλλιτεχνικό. Νομίζω ότι έχω συνεννοηθεί, νομίζω, με τον κόσμο, και εκείνοι έχουν συνεννοηθεί μαζί μου. Αυτοί που θα έρθουν, νομίζω ότι περιμένουν από μένα τα πάντα. Δεν έχουν. Κοιτάξτε, το κοινό το οποίο έρχεται για να ακούσει αυτά που ξέρει.
0: Ποιο είναι το κοινό σας?
1: Πολλές φορές κάνω πλάκα και λέω ότι είναι συνήθως είτε υπέργυροι, είτε χωρισμένες, πώς το λένε, 40, 50, 60, ευαίσθητοι άνθρωποι και πονεμένοι. Αυτό ισχύει, αλλά ευτυχώς.
0: Γιατί είναι 50 χωρισμένες, οι χωρισμένοι τι, δηλαδή δεν.
1: Για πλάκα το λέω.
0: Α, εντάξει.
1: Για πλάκα το λέω, δεν είναι απλά.
0: Αστειεύομαι.
1: Γιατί είναι χωρισμένοι, γιατί είναι πονεμένοι τα λόγια στα τραγούδια. Έχω οι επιλογές που κάνω στα ποίηματα και στους στίχους.
0: Ναι.
1: Καταρχήν χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κίνηση. Δηλαδή το μυαλό τους είναι σε κίνηση. Mm-hmm. Και οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι είναι οι πληγωμένοι. Αυτοί είναι το μυαλό τους σε κίνηση. Και η μεταφυσική παρηγορία, που είναι το σημαντικότερο πράγμα που προσφέρει η τέχνη τώρα, μάλιστα που οι θρησκείες επί της ουσίας υποχωρούν και δεν προσφέρουν τη μεταφυσική παρηγορία που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, νομίζω ότι οι άνθρωποι σκύβουν πάνω στα τραγούδια και πάνω στη μουσική για να γιατρευτούν κάπως, έστω για λίγο. Mm-hmm. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα έγραψα για να γιατρευτώ εγώ, δηλαδή. Οπότε...
0: δική σας, μια εσωτερική ανάγκη δική σας, έτσι.
1: Ναι, δεν μπορώ να κάνω το οτιδήποτε, με τίποτα, δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς. Ας πούμε, υπάρχουν μεταφυσικά τραγούδια, υπάρχουν υπαρξιακά τραγούδια. Ο μεγάλος αιρετικός, που είναι μια μεγάλη δουλειά, την οποία έκανα για 4 χρόνια και παρουσίαζα στη στέγη μέρος-μέρος, ναι. Έχει ανέβει το 3ο μέρος, γιατί έπεσε στον κορονοϊό και το είχαμε βιντεοσκοπήσει. Το 1ο και το 2ο ανεβαίνουν τώρα. Τα έχω, και θα παίξω στη Ρωμαϊκή αγορά κάποια κομμάτια από εκεί, όπως και οι μετασχηματισμοί που είχαν γίνει. Λοιπόν, εκεί στο μεγάλο αιρετικό έχω διαλέξει τραγούδια, ποίηματα για να τα κάνω τραγούδια, τα οποία είναι αυτά που θέλω θα ήθελα, δηλαδή, ως νέος, ας πούμε, διδάσκαλος του έθνος, να συγκεντρώσω τον λαό στην πλατεία Συντάγματος και να τους πω αυτά τα λόγια.
0: Αλήθεια.
1: Όπως,
0: έτσι το έχετε σκεφτεί.
1: Έτσι, ναι. Και το αν είσαι πλάι μου, αυτό είναι. Ναι. Βέβαια, είναι του Κορδέλα, ο οποίος είναι γράφει εκπληκτικούς στίχους. Είναι σκηνοθέτης. Καταπληκτικός, έχει κάνει την Αναστασία. Και όχι μόνο, έχουμε κάνει τη Ρόντα της Μύρνης κλπ. Αλλά γράφει και στίχο καταπληκτικό. Ναι, είναι αυτό που θέλω να βγω να φωνάξω. Δηλαδή, Ρίλκε, Εμπειρίκος, ένα ποίημα του Καραγάτση έχω κάνει. Έχει κάνει 3-4, έχει δημοσίευση. Όχι εκδόση, δημοσίευση.
0: Ναι, ναι, δημοσίευση.
1: Έχω κάνει ένα, το στοχασμό. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που θέλω να βγω και να φωνάξω στον κόσμο, γιατί εμένα μου κάναν καλό. Mm-hmm. Όταν τα διάβασα και αμέσως σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να το
0: μοιραστείτε,
1: να το πω στους φίλους μου.
0: Ποιο είναι πιο κοντά στο τραγούδι, ο στίχος ή η μουσική? Επειδή είδα ότι δίνεται σημασία στον στίχο.
1: Γράφω και στίχους.
0: Ναι, ναι, δίνεται όμως μια βαρύτητα. Ναι. Είναι ο στίχος ή η μουσική πιο κοντά στο τραγούδι?
1: Εννοείται πιο σημαντικός.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται το κριτήριο.
0: Ναι.
1: Ο Αριστοτέλης έχει μια μέθοδο για να, όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα γενικά, mm-hmm. από ένα όλον να καταλάβεις ποιο μέρος είναι το σημαντικό. Υπάρχει μια απλή μέθοδος. Αφαιρείς τα υπόλοιπα μέρη και αφήνεις αυτό. Εάν αφαιρέσεις από ένα τραγούδι το στίχο, παραμένει το τραγούδι, η μελωδία.
0: Η μουσική.
1: Όλα η ρωμαϊκή αγορά του Χατζηδάκη, μιας που το λέμε τώρα, γιατί ένας από τους λόγους που το κάνουν είναι και αυτός. Οι 15 σπέρνοι τραγούδια αφαιρέθηκαν στίχοι, βγήκε
0: η μουσική.
1: Αν αφαιρέσεις όμως τη μουσική και μείνεις σχέδος ο στίχος, μένει κάτι λιγότερο. Απομακρυνόμαστε, αλλάζουμε είδος, γινόμαστε πια ένα πράγμα τυπωμένο σε ένα χαρτί, φεύγουμε τη μουσική τελείως. Mm-hmm. Ενώ μετά, οπότε σίγουρα για το φορμάτ ότι είναι μουσικό είδος, η μουσική σίγουρα υπερέχει.
0: Ναι.
1: Όμως, αυτό είναι ένα κριτήριο. Το άλλο κριτήριο είναι ότι εξαρτάται ποια μουσική και ποιος στίχος. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ελίτη, ας πούμε, ή έχεις ένα, πώς το λένε, εμπειρίκο προηγουμένως, έχω κάνει τα τριαντάφυλλα στο παράθυρο, mm-hmm. Εκεί στο μεγάλο ερετικό, ή έχω κάνει το θέατρο, θα κάνει σαν εγώ πεθάνω, του Ρίλκε, που είναι συγκλονιστική σημασίας η στίχη. Ναι, αυτό που παίρνει ο ακροατής είναι το στίχο
0: και
1: εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το στηρίξεις, να το φωτίσεις, να το ανεβάσεις σε ένα βάθρο και να μην το εμποδίσεις, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Να ξαναπώ, γιατί μπορεί τώρα κάποιος να άνοιξε το ραδιοφωνό του, ότι είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δευτέρα 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Αυτός ο εμβληματικός αρχαιολογικός χώρος λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του για μια βραδιά. Και μάλιστα η συναυλία προσφέρεται από το Δήμο της Αθήνας με ένα συμβολικό αντίτιμο των 5.
1: Όχι, δεν είναι. Καταργήθηκε αυτό. Ναι,
0: καταργήθηκε.
1: Κοιτάξτε, εγώ επέμενα σε αυτό πάρα πολύ. Και ο Δήμος ήθελε, αλλά δεν δέχτηκε δηλαδή το σκεπτικό μου.
0: Α, για πείτε μου, γι' αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι. Κανονικά αυτές οι συναυλίες είναι δωρεάν από το Δήμο. Εγώ είμαι κατά των δωρεάν συναυλίων, διότι δημιουργούν μια πάρα πολύ κακή συνήθεια στους θεατές ακροατές, ότι μπορεί να έχει τα πάντα δωρεάν. Αυτό τι κακό έχει για την τσέπη του. Μικροπρόθεσμα για την τσέπη του θεατή είναι, ακροατή είναι καλό, αφού θα πάει τσάμπα. Όμως.
0: Δεν επιλέγει όμως.
1: Δεν ξαναπάει ποτέ σε αυτό το καλλιτέχνη.
0: Δεν επιλέγει.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης, μετά για να κάνει συναυλία, εγώ για να κάνω συναυλία ξανά στη Ρωμαϊκή Αγορά, πρέπει κάποιος να με πληρώσει για να είναι τσάμπα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Άρα λοιπόν καταργείται αυτή η σχέση.
0: Πόσο δίκιο έχετε.
1: Και. Αυτό το λέμε χοντρικά, πώς το λένε, λαϊκισμό.
0: Είναι μορφή λαϊκισμού.
1: Μα είναι λαϊκισμό. Το κάνει τσάμπα, εγώ από εδώ και πέρα πρέπει να ξέρω, δηλαδή τι, πρέπει να έχω καλή σχέση με το Δήμο, το κράτος, κάποιους πλούσιους, γιατί αλλιώς
0: η καλύτερη εξήγηση της διαπλοκής.
1: Δεν είναι. Επομένως πρέπει να κάτσω ήσυχα.
0: Η καλύτερη εξήγηση της διαπλοκής.
1: Και άντε εγώ που έχω καλή σχέση με όλους αυτούς, γιατί παραμεγάλωσα, ένα νέο παιδί δεν θα υπάρξει ποτέ.
0: Γιατί όταν παραμεγαλώνουμε πρέπει να έχουμε καλή σχέση με την εξουσία?
1: Όχι, η εξουσία έχει καλή σχέση με εμάς. Ανάποδα. Ανάποδα. Ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Τον αναφέρεσαι. Είναι πολύ στο μυαλό τώρα με τη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο μέγας μου δάσκαλος. Έλεγε μια φορά, είχε έρθει κάποιος, τέλος πάντων, μιλάμε τα ονόματα τώρα. Με κυρία η οποία όταν έφυγε, όλη η παρέα είπε: αυτή η κυρία είναι ζωντανή ιστορία. Έχει κάνει τόσα χρόνια. Και ο Χατζηδάκης ήταν έξαλλος με εμάς που είπαμε αυτό. Και είπε: αυτή η κυρία δεν έχει κάνει ποτέ ζωή της τίποτα σπουδαίο. Mm-hmm. Το μεγάλο της προσόν είναι ότι επέζησε. Και επειδή επέζησε, τη θεωρούμε ιστορικό πρόσωπο. Βέβαια, γιατί όλους τους σημαντικούς τους πολεμάμε μέχρι να πεθάνουν. Αν όμως καταφέρουν να επιζήσουν, αυτομάτως γίνονται ήρωες. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, όσοι είμαστε αρκετά χρόνια στο παιχνίδι και έχουμε επιζήσει, οι επιβιώσαντες, αυτομάτως σου λέει η εξουσία, με αυτό δεν μπορώ να τα βάλω, δεν πεθαίνει με τίποτα, δεν μπορώ να το... Ας τα έχω καλά μαζί του. Και νομίζω ότι... Δεν έχει τίποτα φοβηθεί η εξουσία από εμάς αυτή τη στιγμή. Τα έχει καταφέρει περίφημα. Ο κόσμος σχεδόν δεν ακούει, σχεδόν δεν διαβάζει.
0: Μου βάλετε πολλά θέματα. Μισό λεπτάκι, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο και στο Χατζηδάκι. Θέλω να μείνουμε λίγο και σε αυτά που είπατε. Στην συνέχεια, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου. Δεν έχουμε κάνει τις συστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Παντελή, αυτό που λες δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε την Σοφία Καλαβρού, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, 210-48-00-174. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη, σας απαντά. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γιατζόγλου. Μαζί μας, μεγάλη μας χαρά και τιμή, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερο ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσει ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενο στο ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Και ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ήρθε ένα μήνυμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου από μία φίλη ακροάτρια και μου λέει το εξής. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα τραγούδια που μας επιτρέψατε να γίνουν παρέα μας. Για εσάς είναι το μήνυμα.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το λόγο σας, για την σκέψη σας, για το μυαλό σας, πέρα από την δημιουργία.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, να ξαναπώ ότι Δευτέρα 25 Μαΐου η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πόρτες της. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου θα είναι εκεί. Δεν θα είστε μόνος, έτσι.
1: Όχι, θα είναι και άλλοι. Ελπίζω να είναι και κανένας θεατής, αλλά.
0: Όχι, πέρα από τους θεατές.
1: Θα είναι τρεις τραγουδιστές. Τα τρία καλόπαιδα που παίζουν, που τραγουδάνε στο Μεγάλο Ερετικό. Πρέπει να πω ότι ο Μεγάλος Ερετικός, ο Γάμα, που είναι αναρτημένος από τη συναυλία στη Στέγη, mm-hmm. που δεν έγινε, έγινε και κλεισμένο των θυρών, έχει τεράστιο αριθμό views. Να μου πεις, ασχολείσαι με τα views? Ασχολούμαι, διότι έχω πει συνοχάτε, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτού του τύπου.
0: Και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, που είναι και μια ώρα. Δεν είναι τα τραγούδια κομμένα. Είναι και τα κόψαν κάποια στιγμή. Αλλά έχει και 110.000 κάτι τέτοιο. Και αυτό το είδος τα τραγούδια, τα οποία είναι βέβαια πάρα πολύ απλά και χαριτωμένα, μπορώ να πω, αλλά δεν είναι στο τρέντ της εποχής μας. Είμαι λίγο έκθαμβος και για αυτούς τους ανθρώπους πλέον, αυτούς έχω στο μυαλό μου, για αυτούς ζω και εργάζομαι, που λένε, με συγκινούν. Και τελικά υπάρχει ένα 3-5% στην Ελλάδα που είναι αυτοπαιδευόμενοι, αυτοκαλλιεργούμενοι, επιβιωσίες, ας πούμε, της πνευματικότητας και της καλλιέργειας και της ευγένειας. Mm-hmm. Βλέπω πολύ συχνά, θέλω να τα πω τώρα αυτά,
0: ναι.
1: Βλέπω πάρα πολύ συχνά που έτσι χαριτωμένα λένε στην τηλεόραση διάφορες κοπέλες ότι εγώ αυτά με τα ποιοτικά, ξέρεις, δεν έχω και μεγάλη σχέση. Τα ποιοτικά, τα κουλτουριάρικα λέγανε κάποτε,
0: ναι.
1: Αυτός ο ρατσισμός για οτιδήποτε περιέχει στοιχειώδη ευαισθησία ζωής, δεν είναι κάτι άλλο. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: εγώ ναι. Ακούσαμε ένα τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και σας έλεγα ότι έχει τύχει να κλαίμε ένα μπαρ ολόκληρο με αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, δηλαδή, κάποιος θα πει εγώ δεν έχω σχέση με την ποιότητα του τραγουδιού, γιατί όχι, τα κατατάσσω στα ποιοτικά.
1: Ναι, ναι, η ποιότητα έχει καταντήσει, όπως και η κουλτούρα, το κουλτουριάρικο το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κουλτουριάρης είναι αυτός ο οποίος υποδίεται τον ναι. καλλιεργημένο χωρίς να είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Ο Άρης, ο κουλτουριάρης. Η κουλτούρα δεν φταίει, επειδή υπάρχει αυτός να την κοροϊδεύουμε όλοι μαζί, mm-hmm. να πετάξουμε στα σκουπίδια λοιπόν οτιδήποτε είναι ποιήση, φιλοσοφία, θρησκευτικά δόγματα, ιστορία, επιστήμη, όλα αυτά είναι ποιοτικά και είναι για τα σκουπίδια. Άρα, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε την τέχνη και γενικά τα βιβλία ως σαν να ήταν φαγητό. Άμα αυτό που πας να φας είναι ακαθαρσίες, να μην πω κάτι άλλο, θα το φας, θα το δώσεις στο παιδί σου. Αυτό που καταναλύσεις, αγαπητέ φίλε, εδώ και πολύ καιρό, ανήκει στην κατηγορία αυτή. Mm-hmm. Δώσε κάτι πιο υγιεινό, ρε παιδί μου, κάτι πιο λειτουργικό. Κάτι που θα σε βοηθήσει να μην αυτοκτονείς, να μην πέφτεις από το μπαλκόνι, όπως θα τα κοριτσάκια αυτά. Νομίζω ότι η αντιπνευματικότητα και ο πόλεμος στην τέχνη, τη λαϊκή τέχνη, μιλάω για τη λαϊκή τέχνη εγώ, δεν μιλάω για τη τέχνη την, από αυτή που, ας πούμε, δεν την κατηγορώ, αλλά υπάρχει και ένα είδος τέχνης που είναι για απολυμμένους,
0: ναι.
1: που δεν ξέρω αν σίγουρα ανήκει σε ένα κομμάτι που μπορεί και κάποιος να την αμφισβητήσει. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για τη λαϊκή τέχνη, αυτή που τον κλαριτζή, που παίζει καλό κλαρίν όμως, που παίζει καλό, τον Πετρολούκα Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Είναι ποιοτικό ο Χαλκιά. Ενώ ο άλλο που παίζει το κλαρίνο σαν να είναι, ξέρω εγώ, με μικρόφωνα και αυτά και ένα χάλι μαύρο σαν να είναι διαστημικό.
0: Τι είναι λαϊκό?
1: Τι είναι λαϊκό? Εκ των υστέρων. Έτσι, γιατί εμένα το εκ των υστέρων με ενδιαφέρει. Εκ των υστέρων λαϊκό είναι αυτό το οποίο ο Κοσμάκης, ένας-ένας, και όλοι μαζί πολλές φορές, το παίρνουν σπίτι τους και το βάζουν μέσα στην οικογένειά τους. Όχι το παραδέχονται και του βγάζουν το καπέλο, γιατί έχουμε μάθει να σκύβουμε το κεφάλι και να δεχόμαστε οτιδήποτε είναι, δεν το ξέρουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό που το παίρνει σπίτι του άλλος, που είναι δικό του, που είναι κομμάτι της ζωής του. Εμείς πρέπει να κάνουμε τραγούδια που να πάψουν να είναι δικά μας. Να είναι των ανθρώπων. Να μην είναι δικά μας. Άμα είναι δικό σου και παραμείνει δικό σου, το είχα γύρευε. Ναι. Δεν το θέλει κανείς. Σήμερα είμαστε, νομίζω, σε μια μακρά όμως περίοδο, δεν θα έπρεπε να είναι συντομότερη, που ο κόσμος είναι πολύ χορτάτος από τα πράγματα που έχουν νόημα και ουσία. Και είναι σαν να λέμε μετά από ένα τεράστιο φαγοπότη, δεν έχει καμία όρεξη να φάει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εσύ ό,τι και να ετοιμάσεις, το πιο ωραίο φαγητό,
0: χορτάτος είναι.
1: Ο άλλος έχει σκάσει από το φαΐ. Δεν θέλει άλλο. Είμαστε με τέτοια περίοδο. Η κατανάλωση λοιπόν που γίνεται, που είναι υποχρεωτική, γιατί πρέπει να τρέχει το,
0: ναι,
1: και το χρήμα, δεν τον αφήνει ποτέ να ξαναπεινάσει. Θα ήθελα πάρα πολύ, ευτυχώς δεν έχω γίνει ποτέ, πως το λένε, υπουργός, θα απαγόρευα τη μουσική παντού για τουλάχιστον μια εβδομάδα.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Μόνο τότε.
0: Για να πεινάσουμε.
1: Μόνο τότε θα καταλάβουμε.
0: Για να πεινάσουμε.
1: Μου είχε συμβεί αυτό που λέω στο στρατό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και όταν με φωνάξανε και μάλιστα για να φάω και μια τιμωρία γιατί ήμουν ανυπότακτος. Και είχε ένα κασέτο ραδιοφωνάκι. Πάρα πολύ μικρό ο δόκιμος εκεί. Και έπαιζε το Little Sixteen των Depeche Mode, το οποίο μου άρεσε και πάρα πολύ το τραγούδι. Μου έρθανε τα δάκρυα στο. Χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή μου ήρθαν πρώτα, έκλαψα και μετά σκέφτηκα γιατί κλαίω. Και με κοιτάει καλά-καλά, τι έπαθες? Μου λέει, εντάξει, δεν είχα φασικά μια τεράστιο πρόστιμο.
0: Τι να σου εξηγώ,
1: τι να σου εξηγώ, του λέω. Κατάλαβα την αξία του. Καταλαβαίνω τι σημαίνει σε ένα χωριό που παλιά δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, τίποτα. Και μετά από ολόκληρο χειμώνα εμφανιζόντουσαν τρεις οργανωπαίχτες για το πανηγύρι και τους άκουγαν μακριά. Σου ερχόντουσαν δάκρυα.
0: Ναι.
1: Αυτό λείπει. Όχι, αυτό το,

0: διοργάνωση νομικής και βρεθήκατε στο τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκι. Γιατί θέλω λίγο να μείνω
1: ναι,
0: εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε από το Χατζηδάκι?
1: Ένα. Να πω ένα. Ο κάθε τέτοια βήματα. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μάθημα, να το πω σχηματικά, ήταν ότι γνωρίστηκα και με άλλους 20-30 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν η παρέα του, μερικοί εκ των οποίων και καθημερινοί. Από τον Γκάτσο. Ο Ελίτ ήταν τουλάχιστον κάθε Τρίτη, γιατί είχε ραντεβού με τον Γκάτσο. Στην παρέα ήταν ο Γιώργος Σταθόπουλος, βέβαια. Ο ζωγράφος ήταν, αλλά ερχόταν και ο Τσαρούχης, ήταν και ο Κουν, ήταν και σε νεαροί, τότε νεότεροι, ο Μούτσης. Ερχόταν και ο Σαρχάκος σε μια φορά. Και είχαμε και την άλλη παρέα, την νεότερη, που ήταν τελείως άσημη τότε και βγαίναμε όλοι μαζί παρέα. Ήταν, ας πούμε, μια φράξια που ήταν η Ζηράνα Ζατέλη, ο Γιώργος ο Μανιώτης, ο Γιάννης ο Κοντός, ο ποιητής, συγχωρεμένος αυτός τώρα. Ήταν ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Γιώργος Ιωάννου, ο συγγραφέας. Τεράστιες παρέες. Ο Άρης Ρέτσος και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Νίκος Οξυδάκης, ήταν σε αυτήν την παρέα. Ήταν βραδινές εξορμήσεις. Από την πόρτα του Χατζηδάκη μπήκα και γνώρισα όλον αυτόν τον κόσμο. Που ο καθένας τους ήταν ένα πραγματικό μάθημα για μένα και ο καθένας ήταν ένα μάθημα για τον άλλον. Ένα κομμάτι της διδασκαλίας της τέχνης είναι η διδασκαλία της ζωής. Δηλαδή, πώς να ζεις ως πνευματικός άνθρωπος, πώς να επιζείς, θα το έλεγα, ως πνευματικός άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σοβαρός καλλιτέχνης εννοώ, δηλαδή σοβαρός όχι ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την πρόθεση. Στη σύγχρονη Ελλάδα, ο Χατζηδάκης θα έλεγα ότι με έμαθε πώς να είμαι. Με έμαθε πώς να είμαι.
0: Το ταλέντο στην τέχνη είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Το ταλέντο στη ζωή ποιο είναι?
1: Το ταλέντο στη ζωή συνοψίζεται σε μία φράση. Να μπορέσεις να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Ο Όρσον Βέλντες είχε πει ότι είναι αλήθεια ότι η ζωή είναι σαν μία ταινία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Λοιπόν, αν μπορείς να κρατήσεις τη ζωή σου στα χέρια σου, αυτό είναι η τέχνη. Δύσκολο πράγμα, διότι ακόμα και από καλές προθέσεις οι άνθρωποι γύρω μας, ο ένας αφαιρεί τη ζωή από τον άλλον ποσοστιαία, θα
0: λέω. Ναι.
1: Όχι ολικά. Και ολικά βέβαια το βλέπουμε και στις ειδήσεις αυτό, αλλά αυτό γινόταν πάντα. Υπάρχει το «Χάθηκα» το τραγούδι. Γιατί είχα σε ένα κατηνιό. Πώς χάνεις τη ζωή μέσα από τα χέρια σου, έτσι. Και ένα ακόμα κομμάτι του ταλέντου, θα έλεγα, είναι να μην αφαιρείς τη ζωή του άλλου. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να τον διδάξεις να μην το κάνεις εσένα. Εάν θα το διδαχτεί ποτέ. Δύσκολο. Αλλά ξεκινά από τους γονείς που μπορεί να σου αφαιρέσουν ποσοτικά μέρος της ζωής σου. Αθελάντος και από αγάπη. Ξέρεις, από αγάπη έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Μέχρι τη σχέση σου, μέχρι... Ακόμα και εσύ ο ίδιος μπορεί να σε... ένα κομμάτι σου, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ρεαλιστές και ταυτόχρονα είναι και οραματικοί, γενικά ο ρεαλισμός, και πάντα αφήνουν το όνειρο να πάει περίπατο προκειμένου, αλλά και αυτό πρέπει να έχει τόσο πάντα ένα όριο. Είναι δύσκολο εκείνο το ταλέντο. Ξέρετε τι είναι το ταλέντο? Είναι να κάνεις κάτι εσύ που δεν μπορεί να το κάνει οι άλλοι, δηλαδή θα το έλεγα ο αλχημισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν, εσύ το κάνεις. Δηλαδή το σίδερο το μετατρέπεις σε χρυσό. Εσύ. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούν. Πώς το κάνεις, ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Μάλιστα. Εμείς που δεν ήμασταν την Αλεξάνδρεια, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε που καταλαβαίνει ένας Αλεξανδρινός για τον Καβάφη?
1: Χα! Να σας πω κάτι, μερικές φορές θα πω χοντράδα τώρα, προετοιμαστείτε. Απορώ γιατί σας αρέσει ο Καβάφης. Γιατί στην αρχή, okay, συμφωνούμε. Στο μετά, στην επεξήγηση, αρχίζω και λέω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοίταξε, γίνεται. Ο φωτισμός μιας ποιήσης είναι πολύ σημαντικός. Ο φωτισμός γενικά στη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει γεγονός. Και το είδος του φωτός διαστρέφει το γεγονός. Το φως της Αλεξάνδρειας είναι πλάγιο με λιχρό. Η ζέστη και το κλίμα της είναι διαφορετικό. Είναι ζέστη, αλλά λίγο πιο άνοιχτη. Πάρα πολλοί Αιγύπτιοι φίλοι ερχόντουσαν μετά στην Ελλάδα και έκανε κάτι σαραντάρια, ενώ εκεί κάνει κάτι 45-50.
0: Πού τα αντέχεις, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, και εκείνοι σκάγανε. Δεν θα τα αντέχανε. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ο φωτισμός, ο ήλιος του απογεύματος. Τι είναι αυτό? Ο ελληνικός φωτισμός, ο οποίος είναι σπουδαίος βέβαια, και αυτός είναι, έκανε ότι όλη την κλασική περίοδο, νομίζω ότι της αρχαιότητας εννοώ, την όρισε αυτό το φως. Ο φωτισμός της Αλεξάνδρειας βοηθάει τον κοσμοπολιτισμό, την πλάγια σκέψη, την επικούρια σκέψη, δημιουργεί μια διαφορά στη ζωή. Είναι λίγο πιο φιλίδωνο, μπορώ να πω, λιγότερο ρεαλιστικό. Το ξεκινάω από το πολύ αρχιετυπικό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ο Σεφέρης όταν πήγε για πρώτη φορά στην Αλεξάνδρεια, γύρισε γύρω του και είδε ότι δεν υπάρχει κανένα βουνό. Δεν υπάρχουν βουνά. Βουνά, γιόκ. Στην Αίγυπτο πρέπει να πας κάτω, στην Πετρέα Αραβία, να βρεις βουνά. Δεν βλέπεις βουνό πουθενά, δεν σταματάει το μάτι σου.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως κοίταγε γύρω, λέει, αγχώθηκε λίγο και είπε δεν υπάρχουν βουνά. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω κάτι από τον Καβάφη. Δηλαδή μπορεί πραγματικά να σου λείπουν στοιχεία σοβαρά. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πάει κανείς εκεί και να δει τα πράγματα εκεί πώς είναι. Βέβαια η σκέψη του Καβάφη είναι κάτι άλλο επίσης. Και αυτό το κομμάτι της σκέψης είναι παγκόσμιο και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοιου τύπου αναλύσεις. Αλλά τα υπόλοιπα μέρη που είναι αυτό το μάτι πίσω από το γυαλί, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Και ο κοσμοπολιτισμός επίσης.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικός ο κοσμοπολιτισμός. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περίεργο ότι ο Έλληνας ανθίζει πάνω στον γαμβά τον Αιγυπτιακό. Ανθίζει. Τα πάμε περίφημα με τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι στην Ελλάδα τα πάνε περίφημα. Είναι καλός λαός. Άνθρωποι με χιούμορ, με καλή διάθεση, τίμη, μια εργατική. Ακόμα και αν τους έχει βγει φήμη με την λιγάκι. Δεν είναι έτσι, δουλεύουν οι καλά σου. Βεβαίως.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν παλιό μας ηχολήπτη, τον Γιώργο τον Κατσιγιάννη. Έχετε πάρα πολλά χαιρετίσματα. Και κατά βάθος είστε ροκάς.
1: Το ξέρουμε.
0: Αυτό μου λέει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά βάθος είστε και καλός ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό που το ξέρει.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτό το ξέρει. Αυτό ο Κατσιγιάννης τα λέει αυτά.
0: Όχι, αυτό εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή. Και σας έχουν πει, εγώ κάπου διάβαζα ότι σε μια παρέα κάποιος είπε ότι μην το την κοιτάτε έτσι, ξέρω εγώ, μεγάλο συνθέτη και τα λοιπά. Αυτός έχει γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
1: Αληθεύει.
0: Έχω μόνο,
1: και επέρομαι γι' αυτό.
0: Μόνο 2,5 λεπτά. Μόνο 2,5 λεπτά. Δηλαδή, θα μπορούσε να είχατε γίνει και ποδοσφαιριστής.
1: Παίχτηκε αυτό το παιχνίδι. Παίχτηκε, ναι. Πολύ μικρός βέβαια, ναι. Κατέληψα. Μια φορά από τύχη με είδε ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Το Φως. Και ενώ είχε έρθει για άλλη συνέντευξη, τελικά μου κάνει και εμένα μια συνέντευξη και με έβγαλε πρωτοσέλιδο με το κασκόλ του Ολυμπιακού, σαν να είχα κάνει μόλις μεταγραφή από το εξωτερικό. Γιατί με θυμότανε ως ποδοσφαιριστή κι αυτός. Παιδί ήμουνα, αλλά όντως ήταν ανταγωνιστικό της μουσικής. Δεν θα γινόμουν ο ποδοσφαιριστής, αλλά θέλανε. Θέλανε. Και κάποιοι που είναι στην ηλικία μου τώρα πια, μπορεί και να με θυμούνται. Όντως, δηλαδή ήμουν σε ένα μέρος με μια θεατρική παρέα και ήταν ένα δίπλα, μας κέρασε και νομίζαν όλοι ότι μας κέρασε λόγω κάποιον με καλή άποψη περί της μουσικής, αλλά ήταν ποδοσφαιρό.
0: Από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ραντεβού είναι για την Δευτέρα, 25 Μαΐου. Μαζί και η Βερόνικα Δαβάκη, μαζί και ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος,
1: Παπαϊωάννου.
0: Έτσι και μια τεράστια ορχήστρα νομίζω, έτσι.
1: 10 άτομα, εντάξει.
0: Δεν είναι μεγάλη. Είναι,
1: για τέτοιου τύπου.
0: Γιατί είναι, μεγάλη είναι. Είχα πάρα πολλά να συζητήσουμε. Όποτε θέλετε, θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Θα χαρώ και εγώ και να ξανάρθω, αλλά και εκτός μπορώ επίσης.
0: Εννοείται. Ειλικρινά θα χαρώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά, λοιπόν, ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου.
1: Σας περιμένω. Δωρεάν είσοδος. Δήμος Αθηναίων.
0: Λοιπόν, εμείς το ραντεβού μας το έχουμε τη Δευτέρα το βραδάκι. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με τους δικούς σας ανθρώπους. Αφιερώστε χρόνο και πάμε μουσικά μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, γερός δυνατός πάντα.
1: Και εσείς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βρίσκονται κοντά σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. «Θα μπούμε μέσα», είπε χαρακτηριστικά, «σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα». Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Υπουργός των Εμμυράτων έκανε λόγο για προσπάθειες της Τεχεράνης να δικαιολογήσει τις τρομοκρατικές ιρανικές επιθέσεις στα Εμμυράτα και σε άλλες χώρες της περιοχής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση, δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος το ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Ο Μέρτς δήλωσε μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής, σημειώνοντας όμως ότι ο θαυμασμός του δεν αυξάνεται αυτή την περίοδο. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον Οκτώβριο του 24, ο σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εχθές σε περιοχή της Αθήνας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικείματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Στα αθλητικά, με σκορ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα πρώιμη τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με το Βασίλη Κουφόπουλο.

Για να τιμήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν καλεσμένος εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, του Δημήτρη Γιατζόγλου, ένας άνθρωπος με σπουδαία ευαισθησία, μοναδική μουσική πολλών επιπέδων, την οποία μπορεί να την ακούσει κανείς σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και να αισθανθεί μια ψυχική εφορία. Εδώ το τραγούδι που συνόδευσε την τηλεοπτική σειρά του Μέγκα στο παρελθόν, όταν τα πράγματα ήταν λίγο πιο άγνα.

Ήταν σε ένα λόγο τιμής της μέλης Παπαϊκονόμου στο Μέγκα, η στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, μια σειρά η οποία καινοτόμησε στην εποχή της, διότι περιέγραφε της ιστορίας, την ιστορία μιας παρέας νέων ανθρώπων, προσπαθούσε να διεκδικήσει τη ζωή της, και εδώ το τραγούδι που συνόδευσε και τη σειρά και πάρα πολλές από τις δικές μας ζωές.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2026, 11... Τι Μαρτίου είπα, έχω μείνει δύο μήνες πριν τον πόλεμο. Έχουμε μη σπαρέλαση. Ζητώ συγγνώμη, το μυαλό μου ήταν... κόλλησε στο παρελθόν. 26, κόλλησε στον Μάρτιο, ενώ φύγαμε ήδη για τον... τελειώνουμε τον Μάιο, ήδη στα μισά του, εδώ στον δρόμο τα μισά. Που λέει και ο στίχος του Οδυσσέα Ελίδη και τον μελοποίησε και εκείνος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το ακούσατε και με τον τίτλο «Το παράπονο», το ακούσατε νωρίτερα από την εκπομπή του Δημήτρη Γιατζόγλου. Φοβερό το ποίημα και το τραγούδι και η ερμηνεία και η απόδοση. Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν στο Μάιο, είναι βράδυ Παρασκευής, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, καλείτε στο 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, αφήνετε μηνύματα, αφήνετε σχόλια, παρατηρήσεις, μείνετε συντονισμένοι διότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε στην αθέατη πλευρά της κατασκοπίας, θα πάμε μέχρι την έκθεση της Ρώσικης Πρωτοπορίας, η οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην Εθνική Πινακοθήκη, και αυτό είναι μόνο το ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός για τη χώρα. Θα σταθούμε στη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ 1 κρυφτό και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Δεύτερο λάθος, το ένα πίσω από το άλλο, είπα κρυφτό. Όχι, είναι το παιδί η σειρά του Μέγκα. Σε ζητώ συγγνώμη, σήμερα δεν είναι. Μπαίνουμε σαν την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να βάλουμε τρίποντο. Είμαστε εκτός παιχνιδιού με το καλησπέρα σας. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα. Τελείωσαν οι δεύτεροι και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Ο πρώτος έστειλε τον Ακύλα στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου με το τραγούδι Φέρτο. Αλλά η ατμόσφαιρα του 70ου διαγωνισμού της Eurovision είναι ξεχωριστή και θα ξαναπάμε στην Αυστρία, διότι όλες τις λεπτομέρειες, όχι μόνο για τα τραγούδια, αλλά για τους ανθρώπους συντελεστές, το τι φοράνε, το πώς κινούνται, τις διαδρομές του, τις έχει ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος έχει την καλοσύνη να μας δίνει τις ανταποκρίσεις του από εκεί που θα διεξαχθεί αύριο βράδυ ο μεγάλος τελικός. Καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, και σε όλα τα άτομα που μας ακούν από τη Βιέννη.
0: Ναι,
1: να πω την αλήθεια, είναι λίγο περίεργο ότι αύριο ουσιαστικά τελειώνει η Eurovision.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο ότι τελειώνει αυτό καθεαυτό. Είναι ότι ουσιαστικά αρχίζουμε και μελετάμε όσοι αγαπάμε αυτό το θεσμό και να ασχολούμαστε με αυτόν από τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς. Και ουσιαστικά τον επόμενο Ιούλιο θα πρέπει να μάθουμε νέες πληροφορίες και νέα πράγματα. Και είναι κάπως γλυκόπικρο αυτό. Αλλά
0: άρα
1: έτσι είναι η ζωή.
0: Εσύ, αυτό ακριβώς, η ζωή συνεχίζεται.
1: Η ζωή συνεχίζεται με όλες τις εκφάνσεις και με όλες τις αναστατώσεις της.
0: Και με όλα τα καλλιτεχνικά, με όλα τα μουσικά είδη στον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσουμε από το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στον κόσμο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ από χθες είναι της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Delta Goodrem, την αναφέραμε και χθες. Η Delta Goodrem είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη στάρ της Αυστραλίας μετά την Kylie Minogue. Ομολογώ πως δεν την άκουγα, αλλά σε όποιον έχω και να έχω πει ότι δεν την ξέρω την Delta Goodrem, μου λένε δεν μπορεί να μην την ξέρει. Είναι η εφηβεία μας η Delta Goodrem. Και διαβάζοντας ύστερα για αυτήν και ακούγοντας διάφορα τραγούδια, λέω ναι, κάπου το έχω πετύχει στο ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι. Βέβαια για τους Αυστραλούς η Delta Goodrem είναι ένα είδωλο. Χώρια το γεγονός πως έχει ξεπεράσει την Kylie Minogue κάποια στιγμή σε πωλήσεις εκεί κοντά στο 2005, ουσιαστικά είναι και ένα πρότυπο ανθρωπιάς και καλοσύνης. Ουσιαστικά κατάφερε να ξεπεράσει το λέμφωμα Hawkins, αν το λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Και δίνοντας παράλληλα συναυλίες και ηχογραφώντας singles και albums. Είναι μια μαχήτρια της ζωής. Οι Αυστραλοί την αποθεώνουν σε κάθε βήμα τους και μάλιστα αυτό ήταν η χθεσινή της εμφάνιση, ήταν μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε και όλοι εμείς που δεν την ξέραμε το τι μπορεί να κάνει. Βέβαια δεν θα κρύψω πως έμοιαζε λίγο στην εμφάνιση με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Άμα έβαζα το mute δηλαδή θα ερχόταν ένα τραγούδι της. Παρ' όλα αυτά αποθεώθηκε και μάλλον μπαίνει και αυτή στη λίστα των φαβορί για τη νίκη. Βέβαια νικήσει η Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Ή θα το διοργανώσει η δεύτερη από κάτω χώρα.
0: Ναι, γιατί η Αυστραλία δεν ανήκει στην Ευρώπη.
1: Δεν ανήκει, αλλά είναι πάρα πολύ δημοφιλής.
0: Ναι.
1: Διότι από το 1983 μεταδίδεται από το κρατικό κανάλι με τον σχολιασμό του Τέρι Βόγκαν, του σχολιαστή του BBC, ο οποίος ήταν γνωστός στη Eurovision για το βιτριολικό του χιούμορ και τις κακίες.
0: Πάρα πολύ. Μακάρι να γίνει στην Αυστραλία, να πάτε όλοι μαζί
1: σε αυτήν
0: την τεράστια χώρα.
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Φοβερό ταξίδι. Μακάρι.
1: Υπάρχει συμφωνία ότι αν και η Αυστραλία ή θα το διοργανώσει η Γερμανία,
0: ναι,
1: ή θα το διοργανώσει η χώρα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω στο βαθμολογικό πίνακα.
0: Mm-hmm.
1: Η Αυστραλία συμμετέχει από το 2015, έκανε τον ντεμπούτο της στην Αυστρία. Και τα πρώτα χρόνια της συμμετοχών της σημείωνε υψηλές θέσεις εκεί από το 2020 και μετά κάποιους αποκλεισμούς, αλλά μάλλον επιστρέφει τουλάχιστον φέτος σε ένα στις πολύ υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ήθελα να σταθώ και σε μια άλλη συμμετοχή της Ουκρανίας, η οποία έχει φύγει λίγο από τις πολιτικές κορώνες που συνήθως συνοδεύουν τη συμμετοχή της λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Οι Ουκρανοί κάθε φορά που συμμετέχουν στη Eurovision έχουν ένα χάρισμα να φέρνουν τη μουσική της χώρας τους, τα παραδοσιακά όργανα, τις παραδοσιακές μελωδίες και κάποιους στίχους ευχολόγια και να τους προσαρμόζουν σε αυτή τη σκηνή. Δηλαδή ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν, μεθοδευμένα, και γι' αυτό σημειώνουν και υψηλές κατατάξεις. Δηλαδή δεν είναι όπως τη νίκη του 2022 που δόθηκε για ως ένδειξη αλληλεγγύης στον πόλεμο με τη Ρωσία. Βέβαια, στο φετινό εθνικό τελικό της Ουκρανίας συμμετείχε και η Τζέρι Χέιλ, η οποία είχε εκπροσωπήσει πριν 2 χρόνια την Ουκρανία μαζί με την Αλιώνα Αλιώνα και το Τερέζα Μαρία, ένα τραγούδι το οποίο κατετάγει 4ο στο βαθμολογικό πίνακα. Ήταν μεγάλο φαβορί η Τζέρι Χέιλ με το Καθάρτικους, αλλά η Λελέκα έκανε την έκπληξη. Λελέκα, Βικτόρια Λελέκα, είναι ουσιαστικά μία Ουκρανή μεγαλωμένη στη Γερμανία. Έχει το ρεκόρ της υψηλότερης νότας στο διαγωνισμό που έχει σημειωθεί ποτέ. Άμα ξαναδείτε την εμφάνιση, κάπως αυτό μπορεί και να σας μαγέψει. Εμένα με μάγεψε, με έκανε λίγο να ανατριχιάσω. Δεν είναι φαβορή για νίκη, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ όμορφο γλυκό κομμάτι. Και όσο για την Τζέρι Χέιλ, το Καθάρτικους ταξίδεψε και στην Ελλάδα, μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ναι. Και έγινε και έκανε ένα ντουέτο με την Κλαβδία, την περσινή μας εκπρόσωπο.
0: Εξαιρετικό. Εντυπωσιακό είναι πάντως ότι και η Κύπρος αυτή τη φορά με το τραγούδι της, το τραγούδι της ήταν στην κυπριακή γλώσσα, είχε δηλαδή στίχους κυπριακούς.
1: Ήταν η πρώτη φορά που η Κύπρος βάζει κάτι κυπριακό μέσα στο τραγούδι της. Και βέβαια, παρά τα λάθη τα οποία έκανε η Αντιγόνη στη χθεσινή της εμφάνιση, μπορεί το TikTok να διακομωδεί τις αστάθειες και τα λόγια.
0: Ωστόσο,
1: οι Κύπροι,
0: τι να κάνουμε,
1: άνθρωποι είναι, και οι Κύπροι υποστηρίζουν πάρα πολύ τη συμμετοχή τους, διότι νιώθουν πως σε σχέση με προηγούμενους εκπροσώπους που θα λέγαμε ήταν φυτευτοί από την Ελλάδα, νιώθουν με την Αντιγόνη ότι πραγματικά προωθεί την Κύπρο στο εξωτερικό. Ανεξάρτητα άμα είναι μισή Βρετανίδα, με το τραγούδι, με το χορό της, με το τζάλα, δηλαδή το γεγονός ότι τους λέμε για Κύπρο εδώ στη Βιέννη και θυμούνται το τζάλα τζάλα και λίγο κουνάν τη λεκάνη έξω από το γήπεδο, κάτι σημαίνει.
0: Επίσης, ποιο ήταν το τραγούδι Μυρολόι, ποιας χώρας, δεν θυμάμαι.
1: Το τραγούδι Μυρολόι της Αλβανίας ήταν, αυτό με τη μαμά.
0: Με τη μαμά.
1: Λοιπόν, στην περίπτωση του Αλής Καλάτση, που είναι το όνομα του ερμηνευτή, ο τίτλος είναι στην γκέγικη διάλεκτο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια διάλεκτος η οποία ομιλείται βόρεια της Αλβανίας, εκεί στη Σκόδρα, στο Μαυροβούνιο, κοντά στα Σκόπια. Δεν υπάρχει, δεν τραγουδάει στα γκέγικα, απλώς ο τίτλος είναι. Και επειδή ο ίδιος κατάγεται από τη Σκόδρα, επέλεξε αυτόν τον τίτλο ουσιαστικά από την αλβανική λέξη. Βέβαια υπάρχει και ένα ενδιαφέρον τρίβια εδώ, ότι η περσινή εκπρόσωπη ήταν η Σκόντρο Ελεκτρονίκε, η οποία ήταν από την ίδια πόλη με τον Αλής. Έχουμε δηλαδή 2 εκπροσωπήσεις από την ίδια πόλη. Και μάλιστα ο Αλής δήλωσε ότι νιώθει πάρα πολύ, νιώθει ότι έχει μεταναστεύσει στα Τύρανα, αν και η απόσταση μεταξύ των 2 πόλων είναι πάρα πολύ μικρή. Παρ' όλα αυτά, το σπίτι είναι σπίτι. Το φαγητό της μαμάς είναι το καλύτερο απ' όλα και η άβρα του χωριού ή της γειτονιάς είναι πάντοτε διαφορετική όσες γειτονιές και αν αλλάξει κανείς.
0: Τελευταία ερώτηση, Παντελή, τι ώρα θα ξέρουμε αύριο τα αποτελέσματα του αποτελέσματος?
1: Μισό λεπτό, εδώ στην Ελλάδα θα είναι κοντά στη 1:30 με 2 το βράδυ.
0: Έχει ξενύχτη.
1: Έχει ξανύχτη, αλλά αύριο είδαμε όλα τα τραγούδια. Τουλάχιστον εμείς θα πάμε στο Eurovillage, θα πάμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε με άλλους φανς όλες τις συμμετοχές.
0: Τέλεια.
1: Και μετά θα δούμε αγχωμένη τη βαθμολογία, να δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακύλας, αλλά και να μην γίνει.
0: Εντάξει, προσπάθεια είναι. Και δεύτερος, δεν έχει νόημα. Δηλαδή το θέμα
1: Όχι.
0: είναι να έχεις μια αξιοπρεπή παρουσία και να μην. Και να ο κόσμος μπορεί να διασκεδάζει. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Η ελληνική συμμετοχή συζητιέται μετά από πάρα πολλή χρόνια. Αυτός είναι ο δρόμος που θα θέλαμε και εμείς οι fans και οι δημοσιογράφοι να έχουμε. Αυτό μετράει.
0: Και με την συνδρομή του κοινού, γιατί αυτό έχει σημασία, διότι πάει και προς τα κάτω η ψήφος. Δηλαδή βλέπει τους ανθρώπους που δεν είναι όρατοι στα μίντια.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Από την Αυστρία, ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή Παντελής Τσομπάνης έχει γράψει έναν ολόκληρο τόμο 252 σελίδων για την ιστορία της Eurovision. Το έχει δώσει Καθημερινή πριν από λίγο καιρό. Είναι συλλεκτικός. Ζητήστε τον. Καλησπέρα σας. Στιγμιότητα Πασκάη 100,3 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στο Τωρίνο φέτος είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα. Έγινε και ένα τριήμερο εκδηλώσεων με αφορμή αυτή την έκθεση. Με την ευκαιρία εκδόθηκε και η πρώτη συλλογή ποιημάτων Νίκου Χουλιάρα στα Ιταλικά. Και είναι η εκδήλωση και μια εκδήλωση στο Λύκειο της Βενετίας, όπου ήταν μαθητής ο Διονύσιος Σολωμός, αλλά και ένα σεμινάριο για τις πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Βενετίας. Κυρία Κατερίνα Καρπινάτο, είναι καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο, δεν θα τολμήσω να πω το όνομά του για να το κάνω λάθος, της Βενετίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρπινάτο.
2: Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά?
2: Είμαι καλά. Είμαι στο Τωρίνο. Ξεκίνησε προχτές η έκθεση βιβλίου αφιερωμένη στην Ελλάδα και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον που το Τωρίνο τώρα σφίγγει ελληνική κουλτούρα από την παλιά παράδοση μέχρι την πιο σύγχρονη εκδοχή.
0: Ναι, και αναρωτήμαστε γιατί τι είναι αυτό που συγκινεί.
2: Συγκινεί, παραδείγματος, ότι η εκδήλωση ξεκίνησε με κάτι από το σαλόνε off, που σημαίνει έξω από το σαλόνι, δηλαδή πριν από τα επίσημα γκένια, η κρατική βιβλιοθήκη του Τωρίνο οργάνωσε μια καταπληκτική έκθεση με τα χειρόγραφα που έχουν σωθεί, τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα που έχουν σωθεί στο Τωρίνο, που σώθηκαν από μια φοβερή πυρκαγιά που έγινε αρχές του 20ου αιώνα, 1904. Και μία ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Τωρίνο, που λέγεται Μαρία Ρόσα Πιτσόνε, έχει εντοπίσει ότι πρόκειται για μία ιδιωτική συλλογή ενός λογίου που ήταν στην Βενετία Μητροπολίτης. Δηλαδή είναι μία ιστορία που αρχίζει από το τέλη του 16ου αιώνα και φτάνει στο Τωρίνο και με αυτή την έκθεση άρχισε και αυτή την ιστορία που δεν συνδέεται βέβαια μόνο με το παρελθόν και με την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών εδώ στο Τωρίνο, αλλά φέρνει εδώ και σύγχρονους συγγραφείς και υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και στο ελληνικό περίπτερο και έξω από το ελληνικό περίπτερο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «Με λένε Ευρώπη» του Γκασμέτ Καπλάνη,
0: ναι,
2: ο οποίος μεταφράστηκε από μια φοιτήτριά μου, η οποία είναι αλβανικής καταγωγής, μεγαλωμένη στην Ελλάδα και πήρε πτυχίο ελληνικής γλώσσας στην Βενετία με αυτή την εργασία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί πρώτη φορά βγαίνει στα Ιταλικά ένα βιβλίο από γραμμένο στα ελληνικά βέβαια, αλλά όχι ελληνικό με την έννοια της ταυτότητας της.
0: Από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αλβανία, αλλά είσαι στην Ελλάδα, είδε και τις δύο χώρες και βίωσε και το τι σημαίνει να είσαι μετανάστης, το τι σημαίνει να ταλαιπωρείς, αλλά και το τι σημαίνει να προσπαθείς. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Ευρώπη είναι αυτό.
2: Και επίσης, ναι, και να πετύχεις κιόλας. Γιατί και ο Μεν και η κοπέλα θα είχε να κατορθώσει να έχει κάποιες γλώσσες, να κάνει. Το δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αν υπάρχουν κάποια μικρά λαθάκια, είναι σωστά. Δηλαδή είναι ακριβώς κάποιες αποχρώσεις που εμβαθύνουν και το θέμα της γλώσσας. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία, γιατί η γλώσσα είναι το συστατικό στοιχείο και αποδεικνύει και την διαδρομή. Με αυτήν επικοινωνούμε, αυτή είναι αποτυπωμένη στις αρχαίες επιγραφές, έτσι, είτε στα ελληνικά, αρχαία ελληνικά, είτε στα λατινικά, και έτσι πορευόμαστε. Άρα αν μιλάμε για Ευρώπη, η γλώσσα είναι αυτό που μας ενώνει και επικοινωνούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η Ευρώπη είναι και μια βέβαια ελληνική λέξη που ήταν μια κοπέλα από τη χώρα που τώρα λέμε Λιβανό, ήταν τότε χώρα των Φίνικων.
0: Ναι, ναι,
2: ακριβώς. Ναι. Αλλά αρχίσει.
0: Αλλά την κυνήγησε ο Δίας στην Κρήτη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αν σκεφτόμαστε αυτές τις σχέσεις από την μυθολογία μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ιστορίες με τα κινήσεις, με τα μεταναύστες, ευτυχίες, αποτυχίες. Δηλαδή είναι ανθρώπινη ιστορία. Και αυτή τη στιγμή που βρισκάρει στην Βουλή των Ελλήνων έχετε μια καταπληκτική έκθεση που είναι για την ιστορία της εκμάθησης των ελληνικών στη Δύση, την Ιταλία από το Βυζάντιο, μετά στην Ιταλία και μετά στην Ευρώπη, που δείχνει πως αυτή η πορεία των ελληνικών γραμμάτων και της εκμάθησης των ελληνικών στην Ευρώπη, περνώντας από τη Βενετία και μετά από την Ευρώπη γενικώς, από την Ιταλία και στην Ευρώπη, άλλαξε τα φώτα της νομοσύνης της Ευρώπης της εποχής, μιλάμε για την περίοδο της αναγέννησης, και από τότε πράγματι όχι μόνο μάθαμε ξανά την αρχαία ελληνική γλώσσα και την αρχαία ελληνική γραμματολογία, αλλά βασικά μάθαμε γιατρική, βοταρική, χημεία, μαθηματική, αριθμητική, αρχιτεκτονική. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό το ενδιαφέρον για όλο για αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πληθυσμό. Ναι, αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Και βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο διάλογος ανάμεσα στην Ανατολή και Δύση. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όντως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καρπινάτου, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας
0: δώσατε. Χαρήκαμε να σας ακούμε να μιλάτε ελληνικά και να συνδέετε
2: τους
0: δύο λαούς. Καλώς βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Κατερίνα Καρπινάτου, καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Φοσκάρη της Βενετίας. Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170, ως και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στην Eurovision τραγούδια χρησιμοποιούν λέξεις από τις γλώσσες των λαών που εκπροσωπούν οι ερμηνευτές και οι ερμηνεύτριες. Εδώ είχαμε την διαδρομή τόσο του Διονύσου Σολομού όσο και του Νίκου Χουλιάρα με αφορμή αυτή την εκδήλωση που έγινε στο Τωρίνο. Στιγμιότυπα, Sky 100,3, τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Το Ισραήλ τώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις δεκαετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ο ορόφου στην Καλλίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Ξεπερνώντας εμπόδια, κατακτώντας νίκες, πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Η επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον θα εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάταξης του πρωτογενούς τομέα. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, έχοντας γνώση των κινδύνων και επίγνωση των αδυναμιών μας. Μαζί και την εμπειρία να αλλάξουμε οριστικά αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι. Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρώμαστε με το κενό. Αναμετρώμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος του κόμματος. 11 και 34 από τα λεπτά στιγμιότυπα, Sky 100,3. Δεν ισχύει το Μητσοτάκης χάος, είναι πλέον το νέο δόγμα, το νέο δίλημα ενόψει των εκλογών που έρχονται. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Η δημοσιογράφος Μαρία Ντελιάνη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντελιάνη.
6: Καλησπέρα σας.
0: Πόσα...
6: Ναι. Και βεβαίως το δίλημα, το άλλο το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή αυτοδυναμία.
0: Α, καλά, ναι.
6: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αναμετράται με τον εαυτό της, αν πιστέψουμε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, μα όλες, μετρούν με σωστό, με ορθό τρόπο αυτό πραγματικά συμβαίνει. Και το πραγματικό δίλημα θα είναι αυτό. Δηλαδή το δίλημα θα είναι ποιος θα καθίσει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι. Και υποχωρεί βέβαια η πολιτική. Διότι αυτό όταν είναι προσωπικό.
6: Ναι. Που
0: ισχύει αυτό πάντα στην πολιτική. Θυμόμαστε την αντιπαράθεση Ανδρέα Παπανδρέου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
6: Βέβαια.
0: Ήταν σε πρώτο πλάνο. Ή ο Κώστας Σιμίτης με το Μιλτιάδη. Πάντοτε ήταν με το Μιλτιάδη. Πάντοτε ήταν προσωπική η αντιπαράθεση.
6: Ναι, τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, γιατί...
6: Περισσότερο ίσως και από τα κόμματα.
0: Ναι. Δεν θυμάται κανείς τα κόμματα, δηλαδή και στα μικρότερα. Ποιο είναι το κόμμα της ζωής, Κωνσταντοπούλου, λένε όλοι, η ζωή. Τελεία.
6: Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και πληθαίνουν αυτού του είδους οι κομματικοί σχηματισμοί και αυτές οι προσπάθειες στην πολιτική. Είναι πλέον σχεδόν προσωπικές υποθέσεις. Δηλαδή έχουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη, θα έχουμε τη Μαρία Καρισιανού. Έχουμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε την περίφημη ερώτηση που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο η Real Polls. Θα ψηφίζατε αυτό το κόμμα αν είχε άλλο αρχηγό? Και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Βλέπουμε πώς ορισμένα κόμματα που είναι απολύτως τα κόμματα των αρχηγών τους πιάνουν πάτο χωρίς τον αρχηγό τους. Έτσι είναι φαινόμενα αυτά.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν χωρίς. Είναι προσωποπαγή, είναι προσωποκεντρικά. Δεν υπάρχει κάτι.
6: Ακριβώς.
0: Είναι όλοι υπό τον αρχηγό. Αν ο αρχηγός πει κάτι, είναι όλοι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να τον ακολουθήσουν.
6: Βεβαίως, εκεί που υπάρχουν πιο αδύναμες ηγεσίες ή εκεί που υπάρχουν αρχηγοί, αν θέλετε, λιγότερο φωτισμένοι, λιγότερο λαμπεροί, λιγότερο να ακτινοβρούν λιγότερο, εκεί χρειάζεται περισσότερο η ομάδα.
0: Ναι.
6: Αυτός ήταν ένας από τους τρεις, μια από τις τρεις συμβουλές που έδωσε ο Καστανίδης, που έφυγε από το Πασόκ και είπε ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχει την πιο λαμπερή ηγεσία που μπορεί να έχει, γι' αυτό θα χρειαστεί πιο πολύ σκληρή δουλειά από την ομάδα.
0: Ναι, αλλά η ομάδα δεν ακολουθεί. Είναι σαν να περιμένει να χάσει για να διεκδικήσουν την εξουσία. Γενικώς έχουμε πολλές προσωπικές ατζέντες. Δηλαδή δεν μπορούν να συνενέσουν, να βρεθούν όλοι μαζί και να πούνε πάμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την παράταξη που έχει την εξουσία σήμερα. Το Μητσοτάκι στην πραγματικότητα.
6: Ναι. Σε ένα βαθμό, αν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, σε ένα βαθμό αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάπως πήγε να συμβεί, αλλά μετά το συνέδριο κόπασαν οι φωνές, έτσι. Δεν έχουμε, ας πούμε, τα φαινόμενα που είχαμε πριν.
0: Ναι, υποχώρησαν και άφησαν τον κύριο Ανδρουλάκη να πράξει, να χαράξει πόρια, αλλά εκεί που περίμενε κανείς, περίμενε κάποια μεγένθηση, κάποια ένταση στην αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό δεν ήρθε. Έχει κανείς την εντύπωση ότι αυτές οι εκλογές γίνονται για να βρεθεί ο δεύτερος, για να ψηφίσουν οι Έλληνες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Ναι, είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, δεν εκλέγουμε, δεν ψηφίζουμε κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για εξωματική αντιπολίτευση.
6: Εκεί υπάρχει μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο, θα σπέρνεις μεγαλύτερη αγωνία. Και δεν είναι όπως η Eurovision. Άκουγα αυτή την καταπληκτική ανταπόκριση που ήταν στο πρώτο ημίωρο.
0: Παντελή Τουμπάνη, ειδικός.
6: Ναι, έμαθα τόσα πολλά. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα, το δηλώνω δημόσια, ότι η Αυστραλία μετέχει στη Eurovision. Φαντάζομαι το ξέρουν όλοι οι άλλοι εκτός από μένα.
0: Όχι, και εγώ χθες το έμαθα.
6: Δηλαδή, πώς βρέθηκε η Αυστραλία στην Eurovision, αλλά εδώ στο πολιτικό κομμάτι δεν έχουμε ότι άμα κερδίσει η Αυστραλία θα το διοργανώσει ο δεύτερος το event. Θα το πάρει ο δεύτερος. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να φτάσει ο δεύτερος στο να συγκροτήσει μια σημαντική.
6: Στο να διοργανώσει, στο να κάνει κάτι.
0: Να συγκροτήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν μιλάνε μεταξύ τους τώρα να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουν. Βεβαίως αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν όταν η ανάγκη, θυμόμαι, έφερε τους αντιπάλους Σαμαρά και Βενιζέλο στο ίδιο κόμμα.
6: Έτσι.
0: Θυμίζω ότι το κυβερνητικό σύνθημα, το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά ήταν ΠΑΣΟΚ και Βενιζέλο στη δεξιά στο τέλος. Για όσους το θυμούνται.
6: Που το θυμηθήκατε, ναι.
0: Και μετά συνεργάστηκαν μια χαρά, χώρισε και με τον Φώτη Κουβέλη, πρόεδρο της Δημάρ. Είχαμε την τρικομαγματική. Οπότε τα λόγια
6: που. Ο οποίος, έτσι να θυμίσουμε ιστορικά, και ήταν ιδέα του Λυκούδη αυτό τότε, είχε την ευφυΐα. Στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 12, τον Ιούνιο του 12, να παίξει με το ότι εμείς θα είμαστε μέρος της λύσης.
0: Ναι.
6: Αυτό είπε, έτσι μπήκε στη Βουλή και το τήρησε. Έγινε μέρος της λύσης, δηλαδή μπήκε στην τρικομματική.
0: Μέχρι που η λύση έγινε ανυπόφορη.
6: Εντάξει, άλλο αν αυτή κράτησε ένα χρόνο αυτή η λύση. Δεν πέρασαν άσχημα όμως.
0: Ναι, είχαν και μια συμφωνία για τους διορισμούς. Θυμάμαι τότε. 4-3, τι ήταν, 4-2.
6: Το είχαν αποκαλύψει τα νέα αυτό.
0: Ήταν 4-2-1. Δεν θυμάμαι.
6: Ήταν 4-2-1, ναι. Ήταν μια αποκάλυψη της εφημερίδας τα νέα εκείνη την εποχή.
0: Ωραία. Και έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα πάμε στο ερώτημα, το επόμενο. Η Νέα Δημοκρατία ορίζει ως αντίπαλο καταρχήν τον Μίμη Ανδρουλάκη, ότι τις τελευταίες μέρες ελέγχεται από κορυφαίους υπουργούς κυβέρνησης όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης για μια σειρά από θέματα. Είτε για την ιστορία με το ακίνητο και το κτηματολόγιο ή με την ιστορία που των μη δηλωμένου λογαριασμού.
6: Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν η ερώτηση είναι γιατί γίνεται
0: γιατί,
6: αυτό.
0: Ναι, γιατί.
6: Γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα σενάρια τώρα, έτσι. Ναι. Ένα σενάριο είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης στους τελευταίους δύο μήνες άσκησε σε πολύ υψηλούς τόνους κριτική, έτσι, εγκληματική οργάνωση, συμμορία, σε πρωτόγνωρους τόνους για κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και δει το ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικό κόμμα, τέτοιου τύπου κριτική. Οπότε αυτή η αποκάλυψη τον προσγειώνει σε εισαγωγικά και τον βάζει σε μια θέση απολογούμενου. Όσοι είδαν τη συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Action 24, θα είδαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απολογείται και να εξηγεί μέχρι τελευταίου χιλιάρικου και ευρώ τι έγινε. Αν ήταν φορολογημένα, δεν ήταν, η μαμά του ανεφοριακός τον συμβούλεψε, πόσα έχει μέσα, πόσα έχει έξω. Δηλαδή το χειρίστηκε με ένα τέτοιο τρόπο. Δηλαδή και αυτό δεν θα γλιτώσει εύκολα από αυτό. Θα το βρίσκει μπροστά του στις δημόσιες παρουσίες του. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί να θέλει να κοντίνει πράγματι το ΠΑΣΟΚ να το να βοηθήσει να έρθει στην τρίτη θέση, ώστε πιο εύκολα, αν χρειαστεί, να συγκυβερνήσει. Ακόμα και να εξαναγκάσει τον κύριο Αντουλάκη στην κρίσιμη περίοδο, εάν υπάρξει μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, να αποχωρήσει από την ηγεσία. Έτσι, ενδεχομένως να δούμε και... Όλα αυτά βεβαίως είναι σενάρια. Μπορεί τίποτα από όλα αυτά να μην ισχύει και τα πράγματα να ακολούθησαν έναν δρόμο περισσότερο τυχαίο. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες απέκτησαν ως συνήθως την πρόσβαση στα πόθεν αίσχες της Βουλής, με ένα δελτίο τύπου από τη Βουλή που έλεγε «Σας τα δίνουμε, είναι ανέλεγκτα, δεν τα έχουν ελέγξει οι ορκωτήριοι λογιστές». Οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες όμως κάνοντας το καθήκον τους με μεγάλη ευσυνειδησία, όπως κάθε φορά, πολύ κοπιαστική και κουραστική μέρα, τσεκάρουν των πολιτικών αρχηγών και τα περσινά και τα προπέρσινα. Και διαπίστωσαν λοιπόν σε αυτό το τσεκάρισμα, και το έκαναν οι δημοσιογράφοι αυτό, ότι είχε ξεχαστεί και το 1 εκατομμύριο. Και από εκεί άνοιξε η ιστορία του κυρίου Αντουλάκη.
0: Τρομερό πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Κάποιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και δεν μπορεί να ξεχάσει 1 εκατομμύριο.
6: Και πρέπει να πούμε ότι επειδή εσείς και εγώ είμαστε υποχρεοί έτσι υποβολής πόθεν έσχεση, εμείς αν ξεχάσουμε κάτι πάμε για κακούργημα.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι.
6: Χωρίς μάμου σου του και το ξέχασε ο λογιστής μου, δηλαδή κατευθείαν. Ενώ εδώ έχουμε τους πολιτικούς, γιατί είχαμε και τον κύριο Σταθάκη στο παρελθόν, πολύ να ξεχνούν πράγματα και να θεωρούν, ας πούμε, αυτονόητο ότι για τον εαυτό τους είναι απλά Δευτέρα.
0: Υπάρχει μια ανεμελιά.
6: Ναι. Ότι το σύστημα θα τους προειδοποιήσει για να το συμπληρώσουν. Εμάς δεν μας προειδοποιεί κανένα σύστημα αν ξεχάσουμε ένα μηδενικό, έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όντως, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι δύο ταχύτητες. Κάποιοι...
6: Θα με αποχαιρετήσετε να προλαβαίνω να πω κάτι ακόμα.
0: Προφανώς.
6: Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι στην εισαγωγή που βάλατε.
0: Ναι.
6: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια σου.
0: Ναι.
6: Τα μάτια. Και θέλω να πω ότι ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Άδεια Γιαννακοπούλου, στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
6: Στην τηλεοπτική τους αντιπαράθεση, όταν η Γιαννακοπούλου του αφιέρωσε το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα καρδιά σου» και τον προκάλεσε λέγοντας ότι τα μάτια σου είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά η καρδιά σου είναι Τσίπρας. Έχουμε λοιπόν και πολύ μουσικές αντιπαραθέσεις.
0: Ναι, ναι, υπερβατικές τα παράθυρα. Τουλάχιστον δεν βρίζονται. Μιλάνε με στίχους. Αυτό είναι καλό.
6: Ναι, ναι. Έχουμε και τέτοια.
0: Είναι πιο ποιοτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
6: Να είστε καλά.
0: Η δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη, η οποία παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο κίνημα, στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Αν παρακολουθείτε το βράδυ τηλεόραση, μια σειρά που ξεχωρίζει είναι το παιδί. Στην έρτη να είναι μια μαύρη κωμωδία, η οποία έχει στοιχεία φιλοσοφικής αναζήτησης, έχει μυστήριο,

0: ξένα χέρια για την Ερτένα, η Αγγελική στον Αλφα, έρωτας μετά στον Αλφα. Με λένε Βαγγέλη, προφητικός ο τίτλος στο Mega Channel, το LAPD, αστυνομική κωμωδία του 2008 και πρέπει να είναι ο τρίτος κύκλος των singles στο Mega. Κύριος Στέφανος Μπλάτσος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τα περιέλαβα όλα ή έχασα κάτι?
1: Ξέχασα κάτι, αλλά δεν πέρασε.
0: Ποιο ξέχασα, συγγνώμη.
1: Όχι, είπα singles 2, 2,5, 3.
0: Α, ήταν. Ναι, οκ. Okay.
1: Ηρωίδες.
0: Ναι.
1: Ο Μέγκα. Κι άλλα, εντάξει.
0: Ζητώ συγγνώμη, μην μου πια.
1: Δεν χρειάζεται να δω. Συγγνώμη, είπατε ήδη αρκετά.
0: Δεν με βοηθάει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ούτως ή άλλως.
0: Παλαιότερα δεν θυμόμουν, έχοντας πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, τα θυμόμασταν όλα, τώρα πια εξασθενεί, μη δραματικά, τα χάνουμε. να ξεκινήσουμε από την ότι καταπιάνεστε με ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως αυτό του αυτισμού. Πόσο δύσκολο είναι να το μεταφέρετε με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο στους τηλεοπτικούς δέκτες, κύριε Μπλάτσο?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος ο δικός μας ήταν το παιδί, η σειρά το παιδί τέλος πάντων, επειδή θεωρούμε ότι είναι μια ιστορία αποδοχής, να την αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο περιφερά γίνεται και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, με αυτισμό, παραδείγματο από τους πρωταγωνιστές μας, είναι άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, δεν διαφέρουν ουσιαστικά σε τίποτα από εμάς, είναι λειτουργικοί και μπορούμε να είμαστε μαζί του, σαν να μην του θεωρούμε σαν κάτι περίεργο ή παράξενο κλπ. Οπότε φτιάξαμε έναν κόσμο, ο οποίος είναι λίγο υπερεαλιστικός, για να μπορέσουμε να εντάξουμε και ένα τέτοιο πρωταγωνιστικό χαρακτήρα μέσα, για να γίνει πάρα πολύ, να γίνει πιο εύκολα, αν θέλετε, αποδεκτός από το κοινό που μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Ότι στον οποίο το κυνηγά, βέβαια, η Ρώσικη Μαφία.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια σειρά που έχει πάρα πολύ πολλά στοιχεία αέστη κυνηγητή, τέλος πάντων. Θέλαμε να φτιάξουμε έναν κόσμο που να είναι ένα κράμα, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει, να είναι ένα κράμα ταινιών και σειρών του Γκάι Ρίτσι και ταινιών του Κουφουρίτσα, να το ποτέ να έχει μια βαλκανική τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
0: Και από την άλλη μπορεί... αυτό εδώ, όντως.
1: Ελπίζω.
0: Ναι, είναι. Εμείς το βλέπουμε χωρίς εγώ το βράδυ. Δηλαδή μιλάει εικόνα από μόνη της, με άλλα λόγια, που είναι δύσκολο.
1: Όχι. Χαίρομαι. Το λέω. Και να είναι καλοδιάθετο, να είναι μια σειρά καλοδιάθετη, που να μπορέσει ο άλλος να την παρακολουθεί, που θέλει να ξεκουραστεί το βράδυ, και αργά τέλος πάντων, να παρακολουθείς ξεκούρασα το βράδυ στο σπίτι.
0: Και έχει μια γλυκύτητα, μια τρυφερότητα, παρά το γεγονός ότι η ιστορία είναι θεοσκόδινη.
1: Κοιτάξτε, είναι οι ήρωες που γράψει ο Παναγιώτης, ο Ιωσήφελης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί. Πάρα πολλοί κιόλας από αυτούς είναι και ταυτίσιμοι. Δηλαδή, κάτω στους άνθρωπους και μέσα στους μπορεί να το παρακολουθεί, κάτι μπορεί να το θυμίζει. Τον ίδιο, τον φίλο του, συγγενείς και λοιπά, ή κάτι να έχει ξαναδεί. Οπότε κιόλας γι' αυτό θεωρώ έχει και είναι εκείνη την απόκριση, αν θέλετε, που έχει. Επίσης έχουμε έναν εξαιρετικό θείαστο, δηλαδή οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν αυτές τις χαρακτήρες είναι απίθανοι. Είναι πολύ καλοί, πολύ αναγνωρισμένοι τέλος πάντων και στον χώρο μας και στο κοινό. Έχουν κάνει τα πάντα, έχουν κάνει θέατρα, σινεμά, είναι βραβευμένοι, είναι και τρομερά αγαπημένοι μεταξύ τους. Ένα πράγμα που δύσκολα... μάλλον δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα, αν θέλετε, σε δουλειές ελληνικές.
0: Και θα συνεχιστεί?
1: Ελπίζουμε πως ναι. Θέλουμε όλοι... ναι. Και
0: αυτό μαθαίνουμε και εμείς, αλλά λέω αν έχετε και εσείς κάτι...
1: Όχι. Κάποια... Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί. Ελπίζουμε να συμβεί. Γιατί είναι μια δουλειά που περνάμε και όλοι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι μια δουλειά που την κάνουμε απλώς για να ζήσουμε από αυτήν. Περνάμε υπέροχα και... μακάρι να πάει.
0: Ναι. Εσείς έχετε ούτως ή άλλως και την εμπειρία της παραλίας. Τι γίνεται όμως όταν συνεχίζονται οι σειρές? Τεντώνεται πολύ το σενάριο, κύριε Μπλάτσο?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Αν ο σεναριογράφος είναι εκεί, η ομάδα έχουν και εμπειρία ενώ πώς μπορούν να το πάνε, πώς μπορούν να οδηγήσουν μια ιστορία χωρίς να ξεκινώσει, δεν υπάρχει τέτοιο φόβο. Βέβαια, εμείς είμαστε μια σειρά πολύ επεισοδιακή. Δηλαδή, φανταστείτε, έχουμε 150 επεισόδια μέσα στη σεζόν. Αν συνεχίσει, το ίδιο. Μοιραία θα υπάρξουν κοιλιές. Αλλά ο στόχος μας είναι και το αντιμετωπίζουμε κιόλας εμείς έτσι, θέλαμε μια σειρά εβδομαδιαία. Άστα, το

0: παιχνίδι, μάλιστα. Θα δείτε τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο σενάριο. Και ο Παναγιώτης που είναι επικεφαλής και ο δημιουργός σειράς, τέλος πάντων. Το αντιμετωπίζει πάρα πολύ υπεύθυνα, καθόλου εύκολα, τέλος πάντων. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, το ίδιο κάνουν και εγώ και οι συνεργάτες μου. Με πολύ αγάπη, οπότε δεν νομίζω. Θα είναι όσες δυσκολίες και να περάσουμε, είναι στο χέρι μας να μην το αφήσει να χαλάσει.
1: Τα γυρίσματα που τα κάνετε, κύριε Μπλάτσο, που τα κάνετε πριν.
0: Γίνονται σε διάφορες περιοχές. Η βάση μας, τέλος πάντων, είναι στο Κοροπή.
1: Στο Κοροπή.
0: Που έχουμε δημιουργήσει ένα ολόκληρο αυτό το χωριό, αλλά έχουμε κάνει γυρίσματα και σε άλλα μέρη της Αττικής.
1: Είναι ωραίο γιατί περνάει το Αττικό φως. Έχετε καταφέρει και να το ρυθμίσετε σωστά. Που δεν το πετύχει όλες τις φορές.
0: Είναι μια σειρά που ουσιαστικά γίνεται σε φυσικούς χώρους. Δηλαδή, όλοι οι χώροι που είναι φυσικοί χώροι. Δεν είμαστε σε ένα πλατό. Καταλάβετε που μπορεί να είναι περιορισμένο και να φαίνεται το φυσικό. Οπότε έχουμε τους φυσικούς χώρους που είναι τα σπίτια, τέλος πάντων. Έχουμε πάρα πολλή δράση σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δράσεις, πλατείες, χώρους κλπ. Οπότε αυτό δίνει και μια ανάσα στο θεατή.
1: Και έχετε πετύχει και τον ήχο, γιατί είναι δύο στο εξωτερικό χώρο, τζιτζίκια, θόρυβοι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι έχουμε ικανούς συνεργάτες και σε αυτήν την τομέα. Όπως επίσης να προσθέσω και κάτι, και έχουμε έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Άλεξ Τιντ, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει θαύματα. Είναι για μένα, κάνει αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, η μουσική να είναι δραματουργικό στοιχείο μιας δουλειάς και όχι απλώς συνοδευτική. Οπότε, το λέω με αφορμή τον ήχο που είπατε, ξέρετε, είναι και ένα κομμάτι.
1: Φυσικά,
0: αυτό
1: φυσικά η μουσική, πάντοτε, είναι αυτή που έρχεται να εξυψώσει. Να βοηθήσει και να εξυψώσει, να ρυθμίσει και όλα στα συναισθήματα καμιά φορά.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
1: Και πολύ ωραία διαδρομή και η παραλία φυσικά. Έτσι,
0: που να είστε καλά.
1: Σε άλλο, αν ήταν άλλο το σενάριο, άλλη η ιστορία, αλλά τη βγάλαμε.
0: Όχι, ναι. Και πουλήθηκε στο εξωτερικό. Και πουλήθηκε στο εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βρήκε διανομή, ναι. Αυτό
0: ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δώσατε πολλές ιδέες με την παραλία. Άλλο δύσκολο έργο. Άλλα είχατε και το πλεονέκτημα ότι κάνετε γυρίσματα στην Κρήτη.
0: Αυτό ήταν μαγικό. Δηλαδή, όταν τελειώσαμε κιόλας εκεί, ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ θλιβερό για μας που δεν θα ξαναπηγαίναμε για δουλειά εκεί.
1: Ναι, χάσατε όλη αυτή την γοητεία. Γιατί γυρίζετε και σε καλό καιρό. Έτσι, και
0: ναι, αλήθεια είναι.
1: Που είχαν πιο ήπιο. Κανονικά θα πρέπει να πληρώσετε γι' αυτό. Ξέρετε πώς κοστίζει διαμονή στην Κρήτη.
0: Δεν έχετε καθόλου άδικο.
1: Εντάξει. Αστείευω.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά και ελπίζω να συνεχίσετε να βλέπετε το παιδί.
1: Ναι. Χωρίς ήχο την ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Υπάρχει και το Netflix.
1: Ναι, μετά. Μετά ναι. Αλλά στο live βλέπουμε τους μορφασμούς, τα πρόσωπα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σας.
1: Στέφανος Μπλάτσος, σκηνοθέτης της σειράς Το Παιδί, είναι από το πρόγραμμα στο Ραδιοθάλαμο, στο Sky. Έχουμε πάρα πολλές οθόνες. Είναι ένα από τα προγράμματα που κρυφοκοιτούμε ταυτόχρονα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα ενημερωτικά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, διότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο αθέατος κόσμος της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Κάνει πρεμιέρα η εκπομπή Prime Time με αυτό το θέμα, την επόμενη Τρίτη τα μεσάνυχτα. Είναι μια έρευνα από τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλκα Σόλιο. Ο Γιάννης Σουλιώτης θα είναι τηλεφωνικά απόψε μαζί μας. Και εκτός από τον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων, θα περιπλανηθούμε και στη μοναδική έκθεση της Ρώσικης Πρωτοπορίας στην Εθνική Πινακοθήκη. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι ανεβαίνουν οι εντάσεις στη γειτονική χώρα. Κάτι φαίνεται ότι θέλει να κινηθεί με έναν τρόπο που ενοχλεί όχι μόνο την Αθήνα αλλά και άλλους. Πάμε στο σχόλιο του Άλεξ Παπαχελά στην τηλεόραση του Σκάι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι εμάς εδώ τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει στάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ενερευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων. Το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
3: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσία στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ό,τι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου, νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
2: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι. Ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Και νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως. Πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
3: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση? Τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
2: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα, τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας.
3: Με
2: τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες. Περιμένουμε πάση τόση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως στην Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
3: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
2: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία, ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους όλη τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το αποδίνουν απλώς ένα εσωτερικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
3: Και ευνηδιάστηκαν.
2: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 00 170 ως 4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Κυρίες και κύριοι, προετοιμαζόμαστε για υποβρύχιους καθαρισμούς. Διότι όλοι μαζί μπορούμε μαζί με ομάδες διτών οργανών ή δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι υποβρύχιοι καθαρισμοί, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν χθες, 14 Μαΐου, από το λιμάνι Λαβρίου και υπάρχει ο εξής προγραμματισμός. 23 Μαΐου ακολουθεί ο καθαρισμός στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι θα καθαριστεί της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χιού, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου θα γίνει καθαρισμός στο λιμάνι της Άμμου. Και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Στόχος της δράσης είναι η απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας. Η νέα δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συλλήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Λίβανος χαιρέτησε απόψε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποι του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους τους. Παράλληλα, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. Σκοτώθηκαν τρεις διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ενώ χτυπήθηκε και κτίριο στην πόλη Τύρο, καθώς νωρίτερα το Ισραήλ είχε εκδώσει εντολές εκένωσης. Στο Ιράν τώρα, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. «Θα μπούμε μέσα», είπε χαρακτηριστικά, «σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα». Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοίο κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενος το ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον Οκτώβριο του 2024, ο σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εχθές στην περιοχή της Αθήνας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικείματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βίντεο επιτήρησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑ 100,3, 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα. Είναι ήδη Σάββατο 16 Μαΐου 2026, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία και κυρίες και κύριοι μείνετε συντονισμένοι, διότι θα παρακολουθήσουμε απόψε ωραίους πίνακες, θα κάνουμε διαδρομή στην ιστορία ενός σημαντικού κινήματος στην τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας, αλλά θα πάμε και στις αθέατες όψεις της κατασκοπίας. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί έχουμε πολλά να φανταστούμε. Το MOMUS, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, έχει σωρομοδιότητα τη συντήρηση, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των οικαστικών ως επιτοπλής των επιτευγμάτων της μοντέρνας τέχνης και ιδίως της διεθνούς πρώτης σπουδαιότητας Συλλογής Κωστάκη με έργα της περίοδου της πρωτοπορίας στη Ρώσικη Αυτοκρατορία και τη Σοβιετική Ένωση 1900-1930, καθώς και έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών τα οποία συγκαταλέγονται στην αισθητική του μοντερνισμού. Αυτή η έκθεση, η Συλλογή Κωστάκη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη εδώ και λίγο καιρό και είναι μια μοναδική ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να περιπλανηθείτε σε ένα από τα ωραιότερα κινήματα της τέχνης του παγκόσμιου πολιτισμού. Η κυρία Μαρία Τσαντσάνογλου είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη Θεσσαλονίκη και συνεπιμελήτρια της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να περιπλανηθούμε παρακαλώ στην έκθεση. Έχουμε το χρόνο. Σας δίνουμε την δυνατότητα να μας ταξιδέψετε, να μας δείξετε έστω και για λίγο τι υπάρχει στην έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, έτσι ώστε πάρα πολύ περισσότεροι να την επισκεφθούν.
1: Καταρχάς είπατε ότι είναι μια συλλογή η οποία αποτελείται από έργα της αυτού που λέμε ρωσική πρωτοπορία, που είναι μια περίοδος στην ιστορία της τέχνης από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1930. Η ρωσική πρωτοπορία είναι ένας γεωγραφικός όρος, δηλαδή οι καλλιτέχνες ήταν από πολλές διαφορετικές εθνικότητες, απλώς είχαν συγκεντρωθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα τότε της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Και μέσα από μια τέχνη η οποία αντανακλούσε, αν θέλετε, τον επαναστατικό τρόπο σκέψης και όλες τις πολιτικές και κοινωνικές αναζητήσεις εκείνης περίοδου στην ιστορία, έκαναν μια τέχνη η οποία ήταν η πιο ίσως ριζοσπαστική στις τέχνες του μοντερνισμού από όλες τις ιστορικές, ας πούμε, πρωτοπορίες στην Ευρώπη. Πολλά κινήματα, πολλοί καλλιτέχνες, πολλά μανιφέστα, διακηρύξεις μέσα σε ένα περιβάλλον εκρηκτικό από πλευράς ιστορικής. Τώρα, ο συλλέκτης Γιώργος Κωστάκης, ελληνικής καταγωγής όπως λέει το όνομά του, γεννημένος όμως στη Μόσχα από Έλληνες γονείς, γεννημένος το 1913, ο πατέρας του ήταν έμπορος και μετά την επανάσταση του 17 αποφάσισε η οικογένεια να μην φύγει από την Ρωσία, από τη Σοβιετική πλέον Ρωσία. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έσωσε στην πραγματικότητα από τη λύθη και από την καταστροφή όλα αυτά τα έργα τα οποία από την εποχή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, 1932, 1934 απαγορεύτηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Γιατί ήταν πολύ πειραματικά, ήταν πάρα πολύ καινοτόμα, ριζοσπαστικά και
0: σουρεαλιστικά, αφαιρετικά.
1: Αφαιρετικά, γεωμετρικά, ναι, εξέφραζαν διάφορες φιλοσοφίες και σίγουρα δεν αντανακλούσαν την αισθητική του σοσιαλιστικού ρεαλισμού που ήταν η μόνη αποδεκτή αισθητική μέθοδος.
0: Ναι, είχε ήδη να χτίζει τη δική του ορθοδοξία, οπότε ό,τι ήταν εκτός αυτού, αν δεν αποτυπώναν τα πρόσωπα ως τέτοια και ήταν και κρυμμένα και τα πρόσωπα, δεν χωρούσαν πουθενά, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να εκφράσουν κάτι άλλο.
1: Ακριβώς, και φυσικά η τέχνη αυτή της πρωτοπορίας εξέφραζε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ήταν μια ουτοπική τέχνη, μια οραματική τέχνη και είχε απαγορευτεί. Ο Κωστάκης τελείως τυχαία είδε αυτά τα έργα αμέσως μετά είδε κάποια από αυτά τα έργα αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1946 για την ακρίβεια απέκτησε το πρώτο του έργο. και το έβαλε σκοπό της ζωής του να τα ανακαλύψει και να τα διασώσει. Και έτσι έγινε ο μεγαλύτερος συλλέκτης έργων ρωσικής πρωτοπορίας στον κόσμο. Δεν αγόραζε μόνο πίνακες ολοκληρωμένους, αλλά και σχέδια και αρχαιακά υλικά και αντικείμενα και οτιδήποτε μπορούσε να τεκμηριώσει αυτή την περίοδο, έτσι ώστε χάρη στο συλλέκτη Γιώργο Κωστάκη γράφτηκε αυτό το καινούριο κεφάλαιο στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης.
0: Έφτιαξε δηλαδή μια κυβωτό.
1: Έφτιαξε μια κυβωτό, ναι, ακριβώς.
0: Έφτιαξε αυτά τα έργα.
1: Ναι, έσωσε αυτά τα έργα, ακριβώς. Πολύ καλή παρατήρηση η μεταφορά σας. Ναι. Έφτιαξε μια κυβωτό και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τα έργα αυτά βρέθηκαν καταρχήν από τον ελληνικής καταγωγής συλλέκτη και μετά ήρθαν στην Ελλάδα, αποκτήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Και η συλλογή Κωστάκη είναι η συλλογή με τη μεγαλύτερη κινητικότητα που έχει οποιαδήποτε ελληνική συλλογή στην Ελλάδα σε μουσείο. Ναι. Τα έργα ταξιδεύουν, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, είναι μοναδικά και φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικά.
0: Να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, κυρία Τσανθάνογλου, και τους καλλιτέχνες, τους ζωγράφους, άνδρες και γυναίκες.
1: Είναι πάρα πολλοί άνδρες και γυναίκες, πολύ σωστά, ναι, γιατί ναι. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην.
0: Το σωστό θα ήταν να πούμε γυναίκες και άνδρες, για όπως υπόποβα.
1: Γυναίκες και άνδρες, άνδρες και γυναίκες, πάνω σε αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες ιστορικές πρωτοπορίες στην Ευρώπη, δηλαδή τον κυβισμό, τον φουτουρισμό, τον νταντά, τον σουρεαλισμό, έτσι, η ρωσική πρωτοπορία έχει έναν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, δηλαδή είναι πραγματικά 50-50 και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό, ένα χαρακτηριστικό της ρωσικής πρωτοπορίας. Λοιπόν, ποιοι καλλιτέχνες, είναι πάρα πολλοί. Θα μείνω αναγκαστικά σε λίγα ονόματα μόνο, ίσως σε αυτά τα οποία εκπροσωπούνται καλύτερα στη συλλογή Κωστάκη. Mm. Λιουμπόφ Ποπόβα, για να αρχίσουμε με μια γυναίκα, με πάνω από 250 έργα στη συλλογή. Η έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη έχει περίπου 40 έργα της, εκπληκτικά, από όλες τις περιόδους, από τα πρώτα παραστατικά μέχρι τα κονστρουκτιβιστικά στο τέλος, τα έργα που έκανε σαν σχέδια υφασμάτων, σαν γραφιστικές σειρές, γιατί ήταν και γραφίστρια, δούλεψε για το θέατρο.
0: Είχε πολύ ωραίες γραμματοσειρές.
1: Πάρα πολύ ωραίες γραμματοσειρές και οι γραφίστες σήμερα τις ζηλεύουν.
0: Ναι.
1: Ο Ιβάν Κλιούν επίσης είναι ένας καλλιτέχνης που έχει πολύ καλή αντιπροσώπευση στη συλλογή Κωστάκη, ζωγράφος, και αυτός πέρασε από την παραστατική ζωγραφική στην καθαρή αφαίρεση, στο σουπρεματισμό, και μια και μιλάμε για σουπρεματισμό, ο Καζιμίρ Μαλέβιτς στην έκθεση μπορεί κανείς να δει ένα από τα πρώιμα σουπρεματιστικά του έργα, το μαύρο ορθογώνιο από τη συλλογή, αλλά και πολλά άλλα έργα.
0: Πολύ ωραίο έργο.
1: Πολύ φιλοσοφικό έργο. Και να αναφέρω και τον Γκούσταβ Κλούτσις, έναν λετονικής καταγωγής καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και ο πατέρας, ας το πούμε έτσι, του φωτομοντάζ στην Ρωσία. Ο Αλεξάνδερ Ρότσενκο και η Βαρβάρα Στεπάνοβα, δύο επίσης σημαντικοί κονστρουκτιβιστές καλλιτέχνες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενότητα σε σχέση με την οργανική τέχνη, δηλαδή την τέχνη που αναφέρεται στη φύση, στη σχέση της φύσης με την ζωή, και αυτή είναι η καλλιτέχνες, είναι η ομάδα γύρω από τον Μιχαήλ Ματιούσιν, που ζούσαν και στην Αγία Πετρούπολη και στο Λένιγκραντ μετά. Και μια και ανέφερα τη φύση, ναι, να πω ότι η έκθεση δομείται σε,
0: σωστά, ναι,
1: τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή της πόλης, του δομημένου χώρου και των οραμάτων που είχαν οι καλλιτέχνες για να αλλάξουν την αισθητική της καθημερινής του ζωής. Η δεύτερη ενότητα είναι η φύση και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν την φύση, που σήμερα μας εκπλήσει με το πόσο επίκαιρα ήταν αυτά που έλεγαν σε σχέση με τις σημερινές μας αγωνίες. Η τρίτη ενότητα είναι ο ανεξερεύνητος χώρος, το σύμπαν, που είναι ένας βαθιά φιλοσοφικός χώρος, αλλά και όχι μόνο φιλοσοφικός, έχει να κάνει και με τις επιστημονικές αναζητήσεις της εποχής, την κατάκτηση του διαστήματος κλπ.
0: Φυσικά, γιατί υπήρχε ένα όρμα για μια καλύτερη κοινωνία. Και αυτό και έβγαινε αυτό προς... Έπρεπε να υπερβούν και τα όρια του πλανήτη, να φανταστούν νέους κόσμους, καλύτερους κόσμους. Γιατί είχαν... Και αυτό ήταν σε όλη την Ευρώπη, δεν ήταν μόνο. Ήταν η αμφισβήτηση των αυτοκρατόρων, των αυτοκρατοριών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ό,τι ήταν από. Ό,τι συμβόλιζε το λεγόμενο βασιλικό αίμα. Έπρεπε οι άνθρωποι κάπου να εκφραστούν. Διεκδικούσαν την ελευθερία τους. Και έφευγαν και πάνω από τον πλανήτη. Κοιτούσαν.
1: Τράφηκαν στο σύμπαν.
0: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αεροπόρος που τώρα ξεχνά. Που πετούσε με το αεροπλάνο.
1: Υπήρχαν αρκετοί. Ο αεροπόρος εκείνη την εποχή ήταν ένα επάγγελμα του μέλλοντος, βέβαια. Ναι. Δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό αεροπόρο. Ο φουτουριστής ποιητής Βασίλη Καμένσκι, ναι, ήταν επίσης και πιλότος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Και υπάρχουν και έργα στην έκθεση τα οποία αναπαριστούν τη μορφή αυτή του πιλότου ως του ανθρώπου του μέλλοντος. Ναι. Και βέβαια αυτές οι τρεις ενότητες συνδέονται όλες με τον άνθρωπο, που είναι μια τέταρτη ενότητα, αλλά είναι μια τέταρτη ενότητα γιατί στο κέντρο και της πόλης και της φύσης και του σύμπαντος ως χώρον αναζήτησης βρίσκεται ο άνθρωπος.
0: Ναι, πάντα. Έργα του Καντίνσκι υπάρχουν, ναι.
1: Έχουμε πορσελάνες του Καντίνσκι, πάρα πολύ ωραίες, οι οποίες είναι στην ενότητα της πόλης, δηλαδή στις προτάσεις για νέα χρηστικά αντικείμενα για την αισθητική της καθημερινής ζωής.
0: Πόσο μπροστά είχαν φτάσει οι άνθρωποι εκείνοι, ώστε έφυγαν από το καλλιτεχνικό πλαίσιο, από τον πίνακα και ήταν στην καθημερινότητα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συλλογή Κωστάκη, γιατί ακριβώς είμαστε είναι η μόνη συλλογή που υπάρχει στον κόσμο η οποία προσωπεί τόσο καλά όλα αυτά τα ρεύματα, τα κινήματα, τους καλλιτέχνες, τις ομάδες αυτής της συγκλονιστικής πραγματικά εποχής της τέχνης.
0: Θεωρείτε, κυρία Τσαντσάνογλου, ότι έχει φτάσει το τι γνωρίζουν οι Έλληνες την συλλογή Κωστάκη?
1: Πιστεύω πως σχεδόν 30 χρόνια, ναι, που βρίσκεται στην Ελλάδα, γιατί η έκθεση αυτή είναι επαιτειακή, είναι, ναι, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την πρώτη έκθεση της συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα, που είχε γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη πάλι το Δεκέμβριο του 1995 μέχρι τον Απριλίο του 1996. Στη συνέχεια η συλλογή αγοράστηκε, όπως είπα, από το Ελληνικό Δημόσιο και
0: Ορφά.
1: Βρίσκεται στο Ορφά, ναι, ήταν μια πάρα πολύ... Έτσι,
0: ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Γενναία κίνηση, ακριβώς. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε αυτή την αγορά και ήταν η μεγαλύτερη, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών επένδυση που έχει γίνει στην χώρα μας στο χώρο της μοντέρνας τέχνης, δηλαδή του πολιτισμού, που δεν είναι ακίνητο, ναι, η υποδομή, αλλά είναι μια συλλογή, είναι έργα τέχνης. Και στα χρόνια αυτά, βεβαίως, με όλη αυτή την κινητικότητα της συλλογής, με τις εκθέσεις που έχουν γίνει κλπ, όλο ένα και περισσότερος κόσμος την γνωρίζει, εκτιμάει την αξία της, οι φοιτητές, έχουν γίνει αρκετά διδακτορικά και διπλωματικές εργασίες στη βάση της συλλογής. Υπάρχει το αρχείο, το οποίο λειτουργεί σαν μια σημαντική πηγή έρευνας, αλλά και ο απλός κόσμος που επισκέπτεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, γιατί σας είπα ότι η συλλογή ταξιδεύει παντού. Τώρα με αυτήν την επαιτειακή έκθεση στην Αθήνα είμαστε βέβαιοι ότι πολύ περισσότερος κόσμος θα γνωρίσει την συλλογή. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν από την Εθνική Πινακοθήκη σε συνεργασία με το ΜΟΜΣ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα εκτιμηθεί η συλλογή ακόμη περισσότερο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky και για την αυτή πολύ ωραία ξαναγήση που μας κάνατε στην έκθεση.
1: ευχαριστώ και εγώ πολύ και σας προσκαλούμε όλους να τη δείτε.
0: Ναι, είναι δίπλα μας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για να τη δουν όλοι από κοντά αυτή τη μοναδική έκθεση.
1: Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Όταν λέμε 27 Σεπτεμβρίου, του παρατείνουμε. Πηγαίνετε τώρα.
1: Τώρα, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο. Μην το... ναι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Θα καταληφθείτε από ευτυχία βλέποντας αυτούς τους πίναγες. Γιατί έχουν το στοιχείο της ελευθερίας, της ελευθερίας έκφρασης. Είναι τρομερό. Είναι όλες οι γραμμές, ακόμη και αυτές που είναι οριοθετημένες, ξεφεύγουν. Πώς το έχουν πετύχει, φοβερό κίνημα. Δεν ξέρω. Αυτή είναι την προσωπική κατάθεση, χωρίς να είμαι ειδικός. Έτσι.
1: Σωστά το λέτε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Τσαντσάνογλου, κυρίες και κύριοι, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μόμους Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκης Θεσσαλονίκη και συνεπιμελήτρια της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ο κόσμος πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Εσείς σας έχετε στο μυαλό σας, Ρώσικη πρωτοπορία, Εθνική Πινακοθήκη, εκεί που μποτιλιάρεστε και είναι καθυλωμένα τα οχήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο ή το βράδυ που δεν έχουν φώτα. Εκεί είναι η Εθνική Πινακοθήκη. Πάρα πολύ ωραία. Αφιερώστε ένα Σάββατο για να δείτε από κοντά αυτά τα φοβερά συγκλονιστικά έργα, τα οποία είναι όχι μόνο πίνακες αλλά και αντικείμενα της καθημερινότητας, όπου ένας τρελοέλληνας, έτσι τον είχαν αποκαλέσει τότε, ο Γιώργος Κωστάκης, άρχισε και μάζευε τους πίνακες που ήταν από εδώ και από εκεί, τους αγόρες δηλαδή, και έφτιαξε τη δική του συλλογή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε εχθές. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλη ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Προσήχθη αργά χθες το βράδυ για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε 7ο ορόφου στην Καλλίπολη του Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και μετά το ταξίδι στη Ρώσικη Πρωτοπορία, στην συλλογή Κωστάκη, η οποία φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για ένα άλλο ταξίδι με πολύ πιο με διαφορετικούς όρους, διότι κυρίες και κύριοι, στο prime time την επόμενη Τρίτα μεσάνυχτα έρχεται ο αθέατος κόσμος κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων με τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλλη Κασόλη. Οι δύο συνάδελφοι ρίχνουν φως στον κόσμο τον αθέατο της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων, χαρτογραφούν τα πιο πρόσφατα περιστατικά σαμποτάζ και ασύμμετρων επιθέσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη και μιλούν με όσους βρίσκονται στις σκιές. Ο Γιάννης Σουλιώτης είχε την καλοσύνη να μας περιμένει μέχρι αυτήν την ώρα. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτήν την εκπομπή. Από το ενημέρωση από το δελτίο τύπου βρίσκουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές συνεντεύξεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυνηγηθεί, για παράδειγμα, από το ρωσικό καθεστώς, από ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν εμπειρία και διαδρομή στις υπηρεσίες, αλλά και στην Ελλάδα επιστρέφοντας έχετε μιλήσει με αυτούς που δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ για την εθνική ασφάλεια. Πάμε να δούμε μία-μία τις περιπτώσεις.
1: Ναι, βεβαίως. Θα έλεγα ότι είναι, αν θέλεις, μια σπονδυλωτή η έρευνα. Έχει διαφορετικά κεφάλαια και έχουμε έτσι προσπαθήσει να νοηματοδοτήσουμε και τα διαφορετικά αυτά κεφάλαια. Ένα κομμάτι της έρευνας μας αφορά είναι μια προσπάθεια στο να δείξουμε λίγο ποιοι είναι οι άνθρωποι που εργάζονται.
0: Γιάννη, έχει η γραμμή σου βράζει, έχει θόρυβο.
1: Κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια. Λέω ότι είναι μια
0: καλύτερα.
1: Λέω ότι είναι μια σπονδυλωτή έρευνα. Ένα κομμάτι της κάνει μια προσπάθεια να ουσιαστικά να φωτίσει το ποιοι είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στις μυστικές υπηρεσίες και ποια είναι η αποστολή τους. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε κάνει συνεντεύξεις με δύο πρώην στελέχη της αμερικανικής CIA. Ο ένας είναι και Ελληνοαμερικάνος, έτσι έχει πολύ καλό λόγο, είναι ο Μάρκ Πολυμερόπουλος, ο οποίος ήταν τα τελευταία 6-7 χρόνια της ζωής του και εύθυνος για τις επιχειρήσεις CIA στην Ρωσία. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον η μαρτυρία του και είναι και ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν βγει μπροστά σε σχέση με το λεγόμενο σύνδρομο της Αβάνας. Κάποια στιγμή λοιπόν περιγράφει ο Πολυμερόπουλος ότι σε ένα υπηρεσιακό ταξίδι στη Μόσχα, προκειμένου να επισκεφθεί τους συναδέλφους του στην Αμερικανική πρεσβεία, ότι εκεί έγινε στόχος μιας επίθεσης από τις ρωσικές αρχές με τη χρήση κάποιων συστημάτων, εν πάση περιπτώσει κάποιων όπλων που είχαν ως αποτέλεσμα να του προκαλέσουν κάποιες μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο. Αυτό ήταν κάτι αντίστοιχο, είχαν αντιμετωπίσει με ηλίγκους, πονοκεφάλους και ούτω καθεξής. Είχαν αντιμετωπίσει και κάποιοι Αμερικάνοι πράκτορες που ήταν στην πρεσβεία της Αμερικής στην Κούβα, γι' αυτό και ονομάστηκε το σύνδρομο της Αβάνας. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν πώς περιγράφει όλη τη σταδιοδρομία του στην Αμερικανική CIA, τις τεχνικές που ακολουθούν για να στρατολογήσουν πληροφοριοδότες και ποια ήταν η κατάληξη της δικής του πολυετούς καριέρας με την υβριδική επίθεση, αν θέλεις, που δέχτηκε όσο βρισκόταν στη Μόσχα. Είναι ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μαρτυρία με έναν ανατολικογερμανό, τον Άλμπερτ Ντίντριχ. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, αλλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί το κανονικό του όνομα. Λέγεται Τζακ Μπάρσκι. Είναι το όνομα που πήρε από ένα νεκρό παιδί στην Αμερική. Αυτός στρατολογήθηκε όντας στην Ανατολική Γερμανία από την ρωσική KGB, γιατί όπως μας εξηγεί το βασικό του προτέρημα ήταν ότι μπορούσε να μιλάει αγγλικά χωρίς καθόλου ξενική προφορά. Επομένως την κρίσιμη περίοδο του ψυχρού πολέμου στρατολογήθηκε από την KGB και στάλει για μια επιχείρηση κατασκοπίας στην Αμερική. Εκεί κάποια στιγμή, έχοντας φτιάξει ένα παντελώς ψεύτικο προφίλ, μια ψεύτικη ζωή, παντρεύτηκε, έκανε κάποιο παιδί και τότε του μας περιγράφει ότι είχαν διαρρεύσει τα στοιχεία του στις αμερικανικές αρχές. Επομένως η KGB του έδωσε εντολή να επιστρέψει πίσω στην Μόσχα Κάτι το οποίο ο ίδιος δεν έκανε, γιατί λέει ότι εν πάση περιπτώσει είχε αποκτήσει την κόρη του, την οποία λάτρευε και δεν μπορούσε να την αφήσει. Και εκείνα τα χρόνια λέει ότι το δεύτερο μεγαλύτερο ψέμα, τον πρώτο ήταν σε σχέση με την ταυτότητά, το δεύτερο μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι είπε στους Ρώσους συναδέλφους του ΚΑΓΚΕΜΠΕ ότι νοσεί από AIDS, και επειδή τότε ήταν πολύ καινούριο, πολύ καινούρια η συγκεκριμένη ασθένεια και προκαλούσε μόνο φόβο, οι Ρώσοι τον εγκατέλειψαν ουσιαστικά στην Αμερική και έκτοτε ζει εκεί και τα τελευταία χρόνια μιλάει και δημόσια για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.
0: Τρομερό αυτό, τρομερή ιστορία και τρομερή επιτυχία το γεγονός ότι ένας τέτοιος
1: άνθρωπος μιλάει. Είναι πολύ ωραία η ιστορία του, είναι μεγάλο σε ηλικία ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Και έξυπνο κόλπο αυτό που έκανε.
1: Να αφηγηθεί μια πολύ ωραία ιστορία που είναι και έχει και αναφορές σε μια άλλη εποχή που πλέον ας πούμε την βλέπουμε μόνο σε ταινίες. Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι για πρώτη φορά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μας έδωσε πρόσβαση και μας επέτρεψε να κάνουμε μια συνέντευξη με τον επικεφαλής του τμήματος που αφορά στην ρωσική κατασκοπία. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μπαίνει σε μια διαδικασία να ένα στέλεχός της να μιλήσει δημόσια, φυσικά χωρίς να είναι αδιακρίνεται το πρόσωπό του και να αποκαλύψουμε την ταυτότητά του. Όπως έχουμε κάνει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Θόδωρο Δραβίλα, ο οποίος διετέλεσε προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το 2012-2015, μας λέει, μας αφηγείται λίγο πώς βρέθηκε στο τιμόνι της υπηρεσίας και μας λέει και κάποιες ιστορίες που για πρώτη φορά έχουν υποθεί δημόσια, όπως για παράδειγμα μας περιγράφει μια επιχείρηση κάποιων ξένων πρακτόρων οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα αφενός για να κάνουν μια επιχείρηση σαμποτάζ σε κάποιες κρίσιμες υποδομές της χώρας και ταυτόχρονα από την Ελλάδα να συντονίσουν την παρέμβαση της μυστικής υπηρεσίας για λογαριασμό της οποίας δούλευαν στην εκλογική διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μας αφηγείται λοιπόν πώς τους εντόπισαν, πώς τους καταδίωξαν και τι έγινε μετά.
0: Έχει τη χρονιά από ό,τι έγινε αυτό.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, συνάγεται από τα συγκραζόμενα τη στιγμή που ο ίδιος διετέλεσε το 2012-2015, είναι την περίοδο του 2014 αυτό. Επίσης λέει, εν πάση περιπτώσει χωρίς βέβαια πολλές λεπτομέρειες για προφανείς λόγους, ότι ένας πολύ κρίσιμος, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος ο ρόλος της ΑΕΠ την περίοδο που των μνημονίων και των διαπραγματεύσεων. Επίσης ένα κομμάτι το οποίο βέβαια είναι λίγο πιο, έχει περισσότερη πληροφορία και λιγότερες προσωπικές ιστορίες, έχει να κάνει με αυτό που αναφέρθηκε στο ελληνικό τύπο, το είπες και εσύ, τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπάρξει μια σειρά από περιστατικά σαμποτάζ, εμπρισμοί, δολιοφθορές σε ευρωπαϊκές χώρες, περιστατικά τα οποία αποδίδονται. Κάποια από αυτά έχουν συνδεθεί και δικογραφικά. Τα περισσότερα θα πούμε ότι αποδίδονται στις ρωσικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα σε μια unit, μια μονάδα, την 29155 που ανήκει στην GRU, που είναι η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας, που είναι η μονάδα που κάνει τις πιο επιθετικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα η απόπειρα δολοφονίας και του Σεργέη Σκρίπαλ που είχε γίνει στην Μεγάλη Βρετανία πριν από μερικά χρόνια. Μια μέλη της συγκεκριμένης ομάδας για πολλά χρόνια κάτω, χωρίς να γίνουν ποτέ αντιληπτοί ούτε από τις ελληνικές αλλά ούτε γενικά από τις ευρωπαϊκές και τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, είχαν βρει μια βίλα στην Χαλκιδική, τη Βίλα Έλενα.
0: Και πολύ
1: γνωστή. Χρησιμοποιούσαν ως κρυσφύγετό τους. Υπάρχουν αρκετές ακόμα ιστορίες σε μια προσπάθεια έτσι να ρίξουμε φως σε κάποια πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα και εκτιλήσονται. Δηλαδή αυτή μία βλέπουμε στην ειδησιογραφία τα πράγματα που γίνονται στο φως, όχι ευχάριστα, πόλεμοι, διαπραγματεύσεις, συναντήσεις και ούτω καθεξής. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μία παράλληλη δράση με πρωταγωνιστές αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφοριών όπως τις αυτοαποκαλούνται οι ίδιοι, και έχει ένα ενδιαφέρον γενικά να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και αυτός ο αθέατος κόσμος, ο οποίος όμως έχει αρκετά έντονο αποτύπωμα στα γεγονότα.
0: Είναι ορατός βέβαια στις οθόνες, στις κινηματογραφικές ταινίες και στις τηλεοπτικές σειρές.
1: Προφανώς... Ναι, είναι και κάτι που αναφέρουν συχνά οι συνεντευξιαζόμενοι. Δηλαδή, στο ερώτημα που.
0: Α, τους το κάνατε, ωραία, οκ. Okay.
1: Κάποιοι από αυτούς λένε, ας πούμε, πώς βρέθηκες εσύ εκεί, και μεταξύ σοβαρού και αστείου λένε, ας πούμε, ότι διάβαζα βιβλία του Τζον Λε Καρέ, ή κάνουν παραπομπές ήδη λέγοντας πώς είναι η ζωή ενός κατασκόπου. Σου λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό που βλέπεις στις ταινίες, δεν έχει δηλαδή τόσο δράση και περιπέτεια, γιατί η στρατολόγηση ενός πληροφοριοδότη και η προσπάθεια να τον πείσεις να στραφεί ενάντια στην κυβέρνηση ή στο καθεστώς της χώρας του είναι μια πολύ επίπονη και αργή διαδικασία, και ως εκ τούτου δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτά που αποτυπώνονται στις ταινίες που έχει περισσότερο suspense, δράση και καταδιώξεις και ούτε καθεξής. Αλλά έχει σίγουρα το ίδιο έντονο μυστήριο.
0: Ωραία. Εσύ που φαντάζομαι έχεις παρακολουθήσει σειρές. Σε σχέση λοιπόν με τις συνεντεύξεις που έκανες και αυτά που είδες και αυτό το υλικό που συλλέξατε, είδες διαφορές?
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Εντάξει, σαφώς θα ήταν σε έναν ιδανικό κόσμο. Θα είχαμε καθίσει αρκετό χρόνο με αυτούς τους ανθρώπους. Θα είχαμε περάσει λίγο να δούμε και την καθημερινότητά τους και το καθένα. Πράγματα που εκ των πραγμάτων είναι αρκετά δύσκολα να συμβούν. Υπάρχουν σαφώς ομοιότητες, υπάρχουν πολλές ομοιότητες, και υπάρχει και αυτή η διαφορά που σίγουρα αυτό που περιγράφουν ως διαδικασία στρατολόγησης, αυτό που περιγράφουν ως απόπειρα συλλογής και προσπάθεια συλλογής πληροφοριών, είναι εν πάση περιπτώσει κάτι που είναι πιο αργό, είναι λιγότερο ορατό, αλλά σίγουρα έχει πολύ μυστήριο. Για παράδειγμα, να σου θυμίσω, ας πούμε, την περίπτωση της Μαρίας Τσάλα, που ήταν και αυτό ένα ψεύτικο όνομα, μια Ρωσίδα κατάσκοπος, η οποία είχε βρεθεί με ψεύτικα στοιχεία που είχε κλέψει επίσης κατά την πάγια τακτική των ρωσικών υπηρεσιών από ένα νησιγενές βρέφος, το οποίο ένα μωρό που είχε πεθάνει μετά την γέννησή του. Αυτό ήταν τα στοιχεία Μαρία Τσάλα. Αυτή στην πραγματικότητα λεγόταν Ειρίνα Σμίρεβα. Ήταν μια Ρωσίδα η οποία εγκαταστάθηκε στο Παγκράτη, έφτιαξε ένα τελείως ψεύτικο προφίλ, έκανε την ερασιτέχνη φωτογράφο, είχε ένα κατάστημα με πλεκτά. Στην πραγματικότητα όμως αυτή ενεργούσε για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, μαζί και με τον πραγματικό σύντροφό της, ο οποίος έκανε μια αντίστοιχη δουλειά, είχε αναλάβει να εκτελέσει μια αντίστοιχη αποστολή στην Βραζιλία. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα ντόμινο αποκαλύψεων τέτοιων πρακτόρων, όπως λέγονται illegals, οι παράνομοι, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι αυτό το ντόμινο που συμπαρέσυρε και αυτούς βγήκε στο φως, και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η γυναίκα είχε συνδεθεί εδώ με έναν άντρα, ο οποίος δεν ήξερε, δεν είχε ιδέα για την πραγματική ταυτότητα. Είχε, εν πάση περιπτώσει, ένα κοινωνικό κύκλι και κύκλι.

0: άτομα, τα οποία έχουν σημασία υπό την έννοια ότι διαχειρίζονται κρίσιμες και ευαίσθητες πληροφορίες. Άρα αυτό ήταν ένα κομμάτι από την αποστολή της και από το job description, ας πούμε, όπως χαρακτηριστικά λένε.
1: Τρομερό.
0: Άρα θέλω να πω, αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουμε δει σε ταινίες και νομίζω ότι αυτά είναι πιο έντονα χαρακτηριστικά στο κομμάτι της κατασκοπίας παρά μια καταδίωξη, ένα αυτοκίνητο που ανατινάσσεται ή...
1: Έχετε υλικό, Γιάννη, και δεύτερο επεισόδιο. Μου φαίνεται ότι έτσι πως το περιγράφεις,
0: να δεις, ας
1: πάτε
0: πω,
1: σίγουρα.
0: Έχει κάποιους περιορισμούς αυτό, υπό την έννοια ότι έχουμε... Α, και επίσης υπάρχει η υπόθεση της Κύπρου.
1: Α, ναι, την ξέχασα, προφανώς, ναι, σωστά.
0: Υπάρχει η υπόθεση της Κύπρου, η οποία βέβαια στην πορεία είχε διαφορετική, προέκυψαν κάποια διαφορετικά ευρήματα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε δουλεύοντας με την υπόθεση του βίντεο, αν θυμάσαι αυτό το βίντεο που είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα X με κάποιους συνεργάτες του... Κύπριου Προέδρου, του κ. Χριστοδουλίδη, να μιλάνε και να διαπραγματεύονται επί οικονομικών θεμάτων με ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Τότε η Κυπριακή Προεδρία, μέσω κάποιων non-paper, είχε ουσιαστικά μιλήσει για ρωσικές πρακτικές και υβριδικό πόλεμο. Υπήρχε, συνέπεσε εκείνη την περίοδο με την αυτοκτονία εντός ή εκτός αγωγικών ενός διπλωματικού υπαλλήλου της πρεσβείας στη Ρωσία, για τον οποίο υπήρξαν δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο ότι και αυτός ήταν κρυπτογράφος για τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, και την επίσης αυτοκτονία ενός Ρώσου ολιγάρχη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Όλο αυτό έφτιαχνε, όπως αντιλαμβάνεται, ένα μυστήριο και είχαμε αποφασίσει να πάμε στην Κύπρο. Στην πορεία, βέβαια, αυτό το βίντεο από την έρευνα της Κυπριακής, των Κυπριακών Αρχών, προέκυψε ότι πίσω από αυτό το βίντεο δεν είναι φυσικά κάποιος ιδιώτης. Δηλαδή, οι συνεδευξιαζόμενοι ως προς την ανάλυση που κάνουν ότι δεν είναι μια απλή περίπτωση, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει δουλευτεί επί σειρά ετών προκειμένου να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα, επιβεβαιώθηκαν. Φαίνεται όμως ότι είναι μια εταιρεία που δεν έχει, μια ιδιωτική εταιρεία πίσω από το βίντεο, η οποία πάντως δεν έχει έδρα τη Μόσχα όπως πολλοί μπορεί να περίμεναν, αλλά έχει έδρα το Τελαβίβ.
1: Το Τελαβίβ.
0: Μάλιστα, το Τελαβίβ. Και εκεί, εν πάση περιπτώσει, περιπλέκονται ακόμα περισσότερα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
0: Ναι, τώρα για το δεύτερο επεισόδιο, κάποια ήθελα να σου απαντήσω κλείνοντας, να σου πω ότι θα ήταν, άμα είχαμε απεριόριστο budget και μπορούσαμε να ταξιδεύουμε και να συναντάμε από κοντά τους συνεντευξιαζόμενους, θα είχαμε υλικό για να κάνουμε μια σειρά, όχι...
1: Εννοείται, 12 επεισοδίων, πρώτος κύκλος και δεύτερος.
0: Ένα δεύτερο επεισόδιο, απλά επειδή υπάρχει ένας περιορισμός στο budget που σημαίνει πρακτικά ότι έχει και αρκετά συνεντεύξεις μέσω Skype, και το Skype υστερεί σε εικόνα, άρα έχουμε επιλέξει να βάλουμε τα καλύτερα πράγματα έτσι, από άποψη περιεχομένου. Κάποια έχουν εικόνα, κάποια έχουν λιγότερη εικόνα, ως εκ τούτου έχουμε αυτόν τον περιορισμό για να το απλώσουμε, να πούμε έτσι, συντεχνιακά σε περισσότερα επεισόδια.
1: Είπε από την περιγραφή σου πάντως, μας δημιούργησες πάρα πολλές και ωραίες ιστορίες, μας περιέγραψες και πολλές απορίες, άρα θα το δούμε, αλλά και είναι και κίνητρο και αφορμή και για περαιτέρω έρευνα.
0: Ναι, ασφαλώς. Και η αλήθεια είναι ότι η δισογραφία και η επικαιρότητα μας τροφοδοτεί συχνά και ολοένα και συχνότερα το τελευταίο διάστημα με τέτοια περιστατικά. Να σου πω, ας πούμε, κλείνοντας έτσι και λίγο ρεπορτάζ hard data, ότι έχουν τετραπλασιαστεί με βάση τις έρευνες στο διάστημα 24-25 τα περιστατικά, τέτοια περιστατικά με δολιοφθορές, σαμποτάζ και τα λοιπά που αποδίδονται στη δράση μυστικών υπηρεσιών, και το 25, στην αρχή του 25 μέχρι τα μέσα του 25 είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 30 τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν τα διάφορα συμβάντα με drones στα αεροδρόμια, υπάρχει ένας εμπρισμός ενός καταστήματος IKEA στην Λιθουανία, υπάρχει ο εμπρισμός μιας τεράστιας αποθήκης logistics στην Πολωνία, υπάρχει η φοβερή ιστορία με μια Ουκρανή, την Ιλώνα W, έτσι είναι η κωδική ονομασία της, η οποία είχε καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, φτιάχνοντας και αυτή ένα ψεύτικο προφίλ, να βρεθεί ακριβώς πίσω από τον Ζελένσκι και τον Μέρτ σε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο, και η ίδια φέρεται να ενεργούσε

0: λογαριασμό των προσωπικών υπηρεσιών και καταφέρει να φτάσει μια ανάσα από τους δύο αξιωματούχους. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά, κάποιες αρκετές περιπτώσεις με σαμποτάζ σε γραμμές τρένου. Εντάξει, όλα αυτά έχουν κάποια περιστατικά, μπορεί να έχουν ντυθεί με λίγο παραπάνω μυστήριο λόγω της συγκυρίας, όμως δείχνουν μια τάση που υπάρχει διεθνώς, ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, των μυστικών υπηρεσιών που έχει ένα βραχείο που αναλαμβάνει να εκτελεί τέτοιου τύπου επιχειρήσεις.
1: Κρατήστε σημειώσεις, γράψτε το σενάριο, έρχεται η τηλεοπτική σειρά. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Ωραίο.
1: Είναι, και είναι το επόμενο βήμα της δουλειάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Ο Γιάννης Σουλιώτης, κυρίες και κύριοι, μαζί με την Έλικα Σόλη μας οδηγούν στον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων αυτή την τρίτα μεσάνυχτα στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time. Και όσοι είστε λάτρεις των σειρών, και είναι πολύ, είστε πολύ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα έχετε σίγουρα δει τη σειρά στην Apple TV Slow Horses. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από το παρελθόν, το με το οποίο ξεκινάει η σειρά, είναι το Strange Game από τον Mick Jagger.

Prime Time, αυτή την Τρίτη, τα μεσάνυχτα στη τηλεόραση του Sky για τον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας και τις υβριδικές επιχειρήσεις από τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλλη Κασόλη. Την επόμενη Δευτέρα, καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε, θα έχουμε μαζί μας την Έλλη Κασόλη για να ακούσουμε και την δική της διαδρομή σε αυτή την σπουδαία παραγωγή όπως την αντιλαμβανόμαστε τώρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε με μια πολύ ωραία υπενθύμηση, διότι κυρίες και κύριοι έρχεται αυτή την Κυριακή 17 του μήνα μαζί με την εφημερίδα Καθημερινή ένα ξεχωριστό βιβλίο, Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν είναι μόνο ένας ευφυής συνθέτης ή ένας χαρισματικός διευθυντής ορχήστρας, είναι ο φύλακας μιας αόρατης πίθας που φωτίζει τις ρογμές της ιστορίας μας, είναι ο συνθέτης που μελοποιεί τις ελπίδες, τους καημούς και τα όνειρα των Ελλήνων, ο σπουδαιότερος ενορχιστρωτής του ελληνικού τραγουδιού, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώρισε με το ευρύτατο συνθετικό του έργο και τις πολυάριθμες συνεργασίες, συνδυάζοντας σε ένα στέρο κράμα με τόλμη και όραμα, το Βαμβακάρι με τον Μπερστάιν, τον Πιθικότσι με τον βαρύτονο Κώστο Πασχάλη, τη Μοσχολιού με την Αγνή Μπάλτσα, το Μαντολίνο του Βιβάλτη με τον Μπουζούκι του Κώστο Παπαδόπουλου, το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με το Αμάν Αμίν, και όλα αυτά χωρίς την παραμερική καλλιτεχνική αυθαιρεσία ή λαϊκισμό, αλλά με βαθιά πολύπλευρη γνώση και έμπνευση. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ο τρίτος από τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες που σφράγισαν τη δεκαετία του 60 μετά το Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θοδωράκη που προηγήθηκαν. Και αυτή την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, μαζί με την Καθημερινή υπάρχει το βιβλίο Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας.

Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρώσα Ήρια δεν έχει αρχή. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Συντελεστές εκπομπής, Αργυρό Γεμελιάρη, τηλεφωνικό κέντρο, Νότης Παπαγιαννάκος, ρύθμιση ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αγγελική Καρδιόλογα και μετά ο Μάνος Βλαρίνος.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδρεωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε εχθές από το State Department. Παράλληλα, ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέτησε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο εντρόμο που βρέθηκε εν απλή ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από το ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση κλήθηκε αργά χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον Οκτώβριο του 2024 ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε περιοχή της Αθήνας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικίματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βίντεο-επιτήρησης και κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από νότιες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
0: τις ανομαλίες που μας κάνουν.
4: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
5: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
6: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
7: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν ξέρει ποιον να πρωτοστηρίξει. Να στηρίξει τον Νίκο, να στηρίξει τον Άδωνη, να στηρίξει όλους. Όλους θα τους στηρίξω. Γίνεται κακός χαμός με τα σπίτια. Είναι στιγμή νομίζω που πρέπει κάποιος να παίξει το ρόλο του Γιαννόπουλου και να πει έλα μωρέ για ένα κολόσπιτο. Εντάξει, δεν είναι σπίτι, είναι κτίριο, είναι... Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αν περιμένετε να σας πω τι έχει γίνει με αυτό το ακίνητο που ο Ανδουλάκης ή η οικογένεια του Ανδουλάκη έχει ενοικιάσει στο δημόσιο από το 2004 και μετά από το 2010 με διαγωνισμό που όμως έγινε το 2009 επί Καραμαλή και το οποίο, για το οποίο εισπράττει 1.000 ή 10.000, είναι δίστανται οι απόψεις, το μήνα ευρώ, δεν έχω άποψη, δεν έχετε κι εσείς άποψη. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε άποψη γιατί ο κύριος σύντροφος Νίκος δεν έχει κάνει το απλούστερο πράγμα, αυτό που κάθε ένας άνθρωπος που του λένε κάτι που δεν είναι αλήθεια κάνει για ένα κίνητο. Βάζει τα χαρτιά του διαγωνισμού, της μίσθωσης, ορίστε τα λεφτά, τόσο είναι, από τόσο είναι, αντέστε. Ούτε θα σου κάνω μηνύσεις, αγωγές, θα δεις εσύ που η λάσπη στον ανεμιστήρα και τέτοια. Όχι, να τα πει αυτά. Δεν λέω και μηνύσεις να κάνει και αγωγές άμα του έχουν γράψει ψέματα. Έτσι πρέπει. Αλλά πρώτα βγάζουμε τα χαρτιά και να μενά τα. Ορίστε, τόσο ψεύτες είναι. Να το χαρτί που δείχνει πόσο ψεύτες είναι. Α, μου πεις πού να ψάχνεις τώρα χαρτιά που είναι, που δεν είναι, που τα έχει ο λογιστής που μπορεί να τα έχει ξεχάσει σαν το εκατομμύριο. Βγες και πες ότι δεν είναι αλήθεια γιατί έτσι και τελείωσε. Και άλλοι λένε είναι αλήθεια γιατί έτσι και προχωράμε. Το καλύτερο που έχει να γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά το δημόσιο να αφήσει το ακίνητο του συντρόφου Ανδρουλάκη. Είναι κάτι που το θέλει και ο ίδιος. Άλλωστε γιατί από ό,τι καταλαβαίνω του έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα.
1: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Να μας αδειάσουν τη γωνιά βρε αδερφέ. Οι καταληψίες του δημοσίου. Δεν κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο αυτή η συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση πάντα καταλήγει στο κοίτα ποιος μιλάει. Πάντα καταλήγει στο να δω τις συμβάσεις σου, για δείξε μου και εσύ τις δικές σου. Εσύ που έχεις τόσα, ναι, αλλά εσύ που έχεις άλλα τόσα. Σε κανέναν δεν κάνει καλό, στην εκπομπή αυτή κάνει πάρα πολύ καλό, να πω. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειλικρινά τώρα, όταν μας κατηγορούν για κάτι, βγάζουμε το χαρτί που υπάρχει σε χαρτί. Δεν λέμε όταν μας κατηγορούν ότι είμαστε παραμυθάδες. Λέμε όταν μας κατηγορούν για κάτι για το οποίο υπάρχουν χαρτιά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι βγάζουμε το χαρτί. Και λέμε να, τι γράφει εδώ, αυτό είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια και να είναι καλύτερο να μην βγάζεις κανένα χαρτί και να λες όχι είναι έτσι. Και θα τους δείξω εγώ, θα δούνε τι θα πάθουνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οπότε για το σπίτι δεν έχουμε, για το κτίριο που η οικογένεια, ο Νίκος, ο μπαμπάς, η μαμά, ποιος διάολος δεν ξέρω, ενοικιάζουν στο κράτος από το 2004, δεν έχω άποψη, διότι κανείς δεν με βοηθάει να διαμορφώσω. Δεν υπάρχουν πια και δημοσιογράφοι να κάνουν την κανονική δουλειά, δηλαδή να ψάξουν εκείνη τα χαρτιά και να τα βγάλουν. Γιατί οι δημοσιογράφοι πλέον μεταφέρουν τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Ποια είναι η δημοσιογραφική άποψη για το θέμα του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη? Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είπε αυτό, ο Άδωνης είπε αυτό και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ απάντησαν αυτό. Ναι, τι έγινε όμως? Και πού να μάθουμε εμείς τι έγινε, δημοσιογράφοι είμαστε. Θα βρούμε κανένα δημοσιογράφο, κανένα ρεπόρτερ να ψάξει να δει τι έγινε. Έλα Παναγία μου. Τέλος πάντων, πιο ωραίο, πιο ωραίο.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή Γιάννη, ειλικρινά, κανείς δεν νοιάζεται γιατί δεν θα δεις Eurovision. Λοιπόν, τι έλεγα που μας διακόψει αυτός ο τύπος. Α ναι, λοιπόν, το πιο ωραίο θέμα από το σπίτι για το οποίο έχουμε μαύρα μεσάνυχτα και φαίνεται ότι κανένας δεν φροντίζει να πάψουμε να έχουμε μαύρα μεσάνυχτα εμφανίζοντας χαρτιά, είναι το εκατομμύριο που έχει ο Νίκος σε τράπεζες του εξωτερικού και το οποίο δεν ξέχασε να το δηλώσει. Δεν το λέω εγώ το δεν ξέχασε. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν στο πόθεν έσχες και πήρε μετά και είπε παιδιά δεν έβαλα αυτό. Δεν το ξέχασε.
1: Το ξέχασα λέει, ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείχνει.
0: Δηλαδή παιδιά, αν εγώ αφήσω τα κλειδιά μου σπίτι και μετά από δύο ώρες γυρίσω, δεν θα τα έχω ξεχάσει. Χωρίς να μου το πει η Έφη, να μου πει ξέχασε τα κλειδιά σου, δεν θα τα έχω ξεχάσει γιατί γύρισα να τα πάρω. Έτσι και ο Ανδρουλάκης με το λογιστή, δεν το ξέχασαν παιδιά, αφού οι ίδιοι μετά το θυμήθηκαν. Μια φορά στο κάτω-κάτω δεν είναι και έγκλημα, έτσι. Μια φορά κανείς μπορεί να ξεχάσει ένα εκατομμύριο, δεν είναι και σιγά το ποσό να πούμε. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ο Νίκος το κάνει συχνά. Γιατί φέρνει ως παράδειγμα και άλλες φορές που το έχει ξεχάσει και τον ειδοποιούσαν ότι τα ξέχασε. Έτσι, να μα έχεις πολλά, ξεχνάς. Παλιά τους ειδοποιούσαν που ήταν ξεχασιάριδες, τώρα πια δεν τους ειδοποιούν και ορίστε. Να τι έγινε που το ξέχασαν. Ενώ δεν το ξέχασαν, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε και εδώ. Το mail του 2023, πριν να ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν εσείς σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν εσείς. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Mm-hmm. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής, θα το διορθώσουμε.
0: Γι' αυτό τα γράψαμε τα τέτοια. Σου λέει: δώστε μωρέ το πόθεν έσχες όπως να είναι. Θα μας ειδοποιήσουν. Άμα δεν το έχουμε κάνει σωστά, θα μας πούνε. Δεν το έχετε κάνει σωστά. Γιατί έγινε. Και εφησυχαστήκαμε. Τι είναι το εφησυχαστήκαμε. Είναι από το εφησυχάστηκα. Εφησυχάστηκα, εφησυχαστήκαμε, εφησυχαστήκατε. Εφησυχάστηκα, εφησυχάστηκες. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε. Χθες υπουργός παιδείας με το κάναμε τα δικαιώματά μας, σήμερα ο Νίκος με το εφησυχαστήκαμε. Ρε εσύ, τι είναι τούτη? Είναι υπέροχοι γατάκια, τι είναι τούτη? Μοιάζονται, ασχολούνται τόσο πολύ με το να λύσουν τα δικά σας τα προβλήματα που έχουν ξεχάσει να μιλάνε. Γαϊδούρια που πάτε και τους κοροϊδεύετε. Οπότε είδαμε ότι είναι αρπακολατζίδες ο Νίκος και ο λογιστής σου. Λέει βάλ το όπως να είναι, δεν μας ειδοποίησανε και ορίστε. Έτσι έγινε το λάθος. Το πιο ενδιαφέρον φυσικά δεν είναι το αν ξέχασε ή δεν ξέχασε, λάθος το πόθεν έσχες, αν το δήλωσε αφού το είπε μετά. Εντάξει, δεν πειράζει, γελάμε. Το ενδιαφέρον είναι γιατί ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι κορόιδο, είναι η πρώτη απάντηση. Γιατί και εγώ και ο Παναγιώτης απέναντί μου και όποιον και ρωτήσω, αν του πω αν είχες ένα εκατομμύριο που θα ήθελες να το έχεις εδώ ή έξω. Έξω, είσαι καλά. Εδώ και ο Ανδρουλάκης, επειδή είναι κομμάτι της πολιτικής σκηνής του τόπου, βλέπει τριγύρω του, βλέπει και τον καθρέφτη του, σου λέει ας το έξω καλύτερα να είμαστε ήσυχοι. Τι... Τον ρωτάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι στο Άξιον 24 που έδινε τη συνέντευξη, λέει η Καλογεροπούλη νομίζω το ρωτάει. Καλά, γιατί, καλά όλα τα άλλα. Αλλά γιατί εσύ που θες να γίνεις πρωθυπουργός έχεις ένα εκατομμύριο έξω στην τράπεζα και το παρατάς εκεί? Και τι απαντάει ρε παιδιά ο Θεός?
2: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
1: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Βέβαια η ερώτηση που έχει για όλα απάντηση δεν ήταν πόσα έφερε στην Ελλάδα, είναι γιατί έξερε ένα εκατομμύριο έξω. Δηλαδή το άλλο μισό γιατί το άφησες έξω. Είναι η ερώτηση πραγματική. Η απάντηση είναι τα ευκόλως εννοούμενα που παραλείπονται. Το ευκόλως εννοούμενο που παραλείπεται. Δηλαδή γιατί δεν είμαι κανέναν κορόιδο. Ή γιατί έχω καθρέφτη σπίτι μου. Αλλά με την απάντηση αυτή γεννιέται ένα άλλο ερώτημα, παιδιά. Δηλαδή ήταν δύο τα εκατομμύρια. Θα κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Τώρα είναι 2 εκατομμύρια. Πω ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. Λοιπόν, περίμενα, ανοίγω κομπιουτεράκι. 12 επί 9 ίσον 117 μήνες. Έτσι, 117 μήνες. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια διά 117 ίσον έβαζε 17 χιλιάρικα στην άκρη κάθε μήνα. Ρε, πόσος ήταν ο μισθός του βουλευτή? Και τι ξόδευε? Τι έτρωγε, τσίπς? Δεν ξέρω πόσο είναι. Είναι όχι διείστανται, τριείστανται οι απόψεις και πολύ περισσότερες είναι, γιατί λέει άλλος είναι τόσα τα λεφτά. Ναι, αλλά είναι και τα επιδόματα. Ναι, αλλά είναι και αυτά. Δεν βγάζει άκρη. Εδώ πάντως διαπιστώνουμε ότι αν είχε 2 εκατομμύρια στην άκρη ο Νίκος από τα μισθά του, έβαζε 17 χιλιάρικα κάθε μήνα στην άκρη. Ή πολύ καρμύρης είναι. Θέλω να πω τι διάολο συμβαίνει. Είναι τεράστιος ο μισθός του βουλευτή. Πολύ πολύ μεγαλύτερος από τα 17 χιλιάρικα.

0: Το Τζιοβάνι Μποκάγιος το εφησυχαστήκαμε. Ανήκει στην τριπλέτα βιασμού της ελληνικής γλώσσας.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, κανείς δεν νοιάζεται. Μα την Παναγία, Γιάννη. Δεν νοιάζεται κανείς τι θα κάνεις με την Eurovision. Σταμάτα. Λοιπόν, το εφησυχαστήκαμε ανήκει στην τριπλέτα βιασμού της ελληνικής γλώσσας, το λες και language gangbang, το οποίο περιλαμβάνει τα συναφή εφησυχάζομαι, αντί για εφησυχάζω, εστιάζομαι, αντί για εστιάζω, και διαρρέεται, αντί για διαρρέει. Ο Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης, αυτό το αν είναι κάτι λάθος θα μας το πούν. Είναι τρελή μάστιγα του Νίκου, γι' αυτό έκανα το «Απον», έκανα ερμήνευσα. Έτσι θα κάνει και τα νομοσχέδια. Αν είναι κάτι αντισυνταγματικό, θα μας το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, έτσι θα τα κάνει, πώς θα τα κάνει. Αν είναι άλλα τάλλον, άμα δεν τα δει κανείς, περνάνε. Τι θα κάνουμε. Ο Νίκος, είδα ένα ωραίο πόθεν έσχες πολιτικού με λήψη δωρεάς 200.000 ευρώ αγνώστου προέλευσης, την οποία δεν σχολιάζει κανένας δημοσιογράφος. Νίκο μου, καλά έκανες και την δες, δεν στέλνεις και ονοματάκι να το κοιτάξουμε. Αν το δούμε εδώ παρέα, μπορεί να είναι κάμια γονική δωρεά, σιγά. Αλλά στείλε και ένα όνομα να έχουμε να βλέπουμε, να ψάξουμε λίγο, να ευχαριστηθούμε. Κώστας, άκουσα ότι χθες ο Κώστας ο εργατικός ή εργασιομανής ή ικανός ή δουλευταράς, Κωνσταντίνος, δεν είναι Κώστας, είναι Κωνσταντίνος, της μεγαλοπρέπεια, ένας απλός Κώστας. Έχουν στενάξει οι ταβέρνες. Ναι, να το λέμε Κώστα. Ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς θα μίλαγε στην Ξάνθη, όχι για τα καπνά. Το γράφει ο Κώστας αυτό γιατί θυμίζω είναι και πρόεδρος του συλλόγου καπνοπαραγωγών. Είναι κάπου, τον έχουν βάλει εκεί για να γελάνε κάποιοι. Αλλά για μια πλατφόρμα εξωτερικής πολιτικής που θα ασχολείται με τις σχέσεις μας με Ρωσία κτλ. Εντάξει, παιδιά, δεν απαγορεύονται οι παραστάσεις. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει ένα stand-up, το μεταφέρει, πάει ο κόσμος, γελάει, τρώει. Συνήθως ακούγονται και μαχαιροπύρουνα όπου μιλάει ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς. Δεν είναι κακό καθόλου. Το κακό είναι που εμφανίζεται ως ικανός και σοβαρός πολιτικός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ας κάνει περιοδία και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις, πάμε σε μικρό δελτίο ειδήσεων. Στο διάλειμμα θα πάμε, παιδιά, με ένα ωραίο ηχητικό όπου ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά ότι οι δαπίτες ξέρουν να μετράνε. Μα την Παναγία, γιατί τους βλέπεις καμιά φορά και φοράζουν και ου και δάπτου του φουκού και όλα αυτά και λες αυτοί δεν πρέπει ούτε να μετράνε. Και όμως, μετράνε και φτάνουν και το 2000 και το ξεπερνάνε, παιδιά. Ακούστε εδώ πώς μετράνε και πώς χαίρονται κάθε φορά που ο δαπίτης τους λέει έναν αριθμό. 1999, 2000, 2001.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών, όπως ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα τη διεθνού κοινότητα στι διαπραγματεύσει με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγεία στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερο αξιωματούχο δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντα ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλτ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθε ο Αμερικανό πρόεδρο από το προεδρικό αεροσκάφο ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Την εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοίο κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση κλήθηκε αργά χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικία 7ου ορόφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
8: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Μανώλης, αν έπαιρνε 20.000 το μήνα, δεν θα σε έφταναν 3. Φαντάζομαι τα ταξίδια είναι δωρεάν. Μάνο, όχι, δεν κάνω πρόγνωση γιατί αν βγαίνει η Eurovision. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω να πω. Ο Άωνα σου, γιατί είναι μεμπτό να έχει καταθέσει στο εξωτερικό ο Ανδρουλάκης εφόσον είναι φορολογημένα? Όλοι οι πολιτικοί έχουν χρήματα και επενδύσεις στο εξωτερικό. Δεν θα έπρεπε να έχουν ούτε μισό ευρώ. Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται με νόμο. Αλλά επειδή τους νόμους τους ψηφίζουν οι ίδιοι που θέλουν να βγάλουν τα λεφτά τους ή μέρος της περιουσίας τους, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα κορόιδα να τον ψηφίσουν αυτόν τον νόμο. Οπότε είναι νόμιμο, είναι όμως και ηθικό. Αφού είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Τα έχει πει ο Γιώργης ο Βουλγαράκης που είχατε πέσει να τον εφάτε πριν από τόσα χρόνια. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι ο Γιώργης ο Βουλγαράκης έλεγε μπούρδες και ότι είναι νόμιμο, δεν είναι σόνι και καλά και ηθικό, και ότι είναι ανήθικο να αποφασίζεις για το μέλλον μιας χώρας, να συναποφασίζεις με το μέλλον μιας χώρας όταν εσύ έχεις κάνει την καβάντζα σου έξω, και έτσι ώστε όπως και να έρθει αυτό το μέλλον εσύ να είσαι καλυμμένος. Κατάλαβες όνα σου? Πιγκουίνος, κι όμως εγώ θέλω πολύ να μάθω γιατί δεν θα δει Eurovision ο Βαρουφάκης. Άστο να το πει, δεν τον αφήνω να πει τίποτα.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι, όχι Γιάννη μου, όχι. Δεν θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου το γιατί δεν θα δεις τη Eurovision. Το πρώτο που έρχεται θα ζηλέψει. Σου λέω, εγώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Όχι ένα τραγούδι, όλα. Το Elite Bureau λέει, δηλαδή έτσι που τα ακούω, ο Νίκος πρέπει να γράψει βιβλίο πώς να γίνετε εκατομμυριούχοι από τη δουλειά σας. Δεν πρέπει. Άμα έχει 1 εκατομμύριο έξω, έφερε τα μισά εδώ, 2 εκατομμύρια αμέσως. Ή τα μισά τότε. Δηλαδή δεν είχε μαζευτεί το μυριάκι ακόμα και ήταν τότε μύριο, έφερε μια πεντακοσούρα και δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Δεν μας τα εξηγεί και καλά. Και το Νίκος Αλίτ Μπυρό δεν γράφεται έτσι, δεν γράφεται G-N-I, είναι N-I, J-Y-K-O-S-I-G-M-A. Το N-I και το L-I γράφονται με το N-I ή το λάμδα και το γράμμα J τέτοιο. Το έχουμε λύσει αυτό, έχει τελειώσει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με εκεί που σταματήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, δηλαδή με τους δαπίτες που μετράνε. Τελείωσαν οι φοιτητικές εκλογές, γίνανε χτες. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Βάζω δαπ αποτελέσματα. Οι ελληνικές φοιτητικές εκλογές είναι η μόνη εκλογική διαδικασία πιθανότατα στον πλανήτη στην οποία το κάθε υποψήφιος, το κάθε κόμμα ή κάθε παράταξη, μάλλον για να το πω πιο σωστά, βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Και είναι ο καλύτερος τρόπος, παιδιά, γιατί έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Δάπνου Δουφουκού. Πού είμαστε? Είμαστε πρώτοι, εννοείται. Πού είναι? Πρώτη θέση. Πρώτη θέση με 42,3%. Οχοχο, πολύ. Για να δούμε. Πανσπουδαστική. Αυτή είναι η Κνήτες. Πανσπουδαστική. Για να δω. Και είναι πανσπουδαστική. Αποτελέσματα, ρε. Αποτελέσματα. Για να δω. Αποτελέσματα. Πανσπουδαστική. Φοιτητικές εκλογές. Όχι, your connection is not private. Τι είναι το τέτοιο είναι? Τι κάνουν εκεί στη ΚΝΕ? Για όνομα του. Λοιπόν, θα πάμε από καμία τέτοια, από κανένα site άλλο. Δηλαδή, να πάμε 902. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική με 31,73%. Εκεί είναι πιο μαζεμένοι. Η ΠΑΣΠ, λες να έχει και αυτή δεν θα είναι πρώτη, όχι, εντάξει, είπαμε. ΠΑΣΠ, αποτελέσματα. Για να δούμε. Δεν βγάζουν δικά του. Μπράβο. Όχι, πα σοέ. Α, πα σοέ. Στην ΑΣΟΕ πάντως η ΠΑΣΠ είναι πρώτη με 86%. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το έχετε πάρει χαμπάρι το παραμύθι. Είναι η τέλεια διαδικασία, παιδιά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι, όλοι νικητές, σαν τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας που τα πάνε να διαγωνιστούν σε στίβο, τρέχουν, γίνονται αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δίνουν σε όλα τα παιδάκια μετάλλια. Γιατί είναι σε αυτή την ηλικία, υποθέτω αυτός είναι ο λόγος, δεν μπορούν να διαχειριστούν την ήττα, απογοητεύονται εύκολα, οπότε σου λέει δώσ' τους τα μετάλλια. Οι άνθρωποι των παρατάξεων των φοιτητικών δεν ενδιαφέρουν πολύ από παιδιά προσχολικής ηλικίας και σου λέει ας τους να είναι όλοι νικητές, δεν πειράζει. Βγάζει ο καθένας το δικό του αποτέλεσμα, τι έγινε να μου. Και έτσι χαίρονται και πιο πολύ νομίζω χαίρονται οι δαπίτες που μαθαίνουν και να μετράνε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε, μέχρι το 2000 φτάνουν και το ξεπερνάνε κιόλας. Πάμε, δαπίτες μετράνε.

0: φτάνει, φτάνει. Εντάξει, εντάξει. Μετράνε τα χρόνια που είναι πρώτοι στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά. Μην κοροϊδεύετε, αύριο θα τους σταυρώνετε και θα ρίχνετε με το ονοματάκι τους στην κάλπη. Κάποιους και οι υπόλοιποι θα είναι του κόμματος. Πλεύρης, Θανάσης Πλεύρης, για τη ΔΑΠ, που παιδιά είναι μια παράταξη αγγέλων.
1: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Καλά κατάληψη, επεισόδια δεν έχει κάνει η ΔΑΠ, ποτέ. Του θυμίζουν λοιπόν ότι κάποτε και...
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
1: κατάληψη η ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
2: την κατάληψη. Είναι μετά το ξύλο που έπεσε. Ότι...
1: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν πιέσεις, παιδιά, παίζουμε και εμείς ξύλο να πούμε. Τι να κάνουμε. Αλλά αν εξαιρέσουμε εκείνες τις φορές. Εκείνη η δεκαετία πρέπει να ήταν όταν ήταν ο Βορύδης με τα τσακούρια. Ποτέ.
1: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που παίρνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι.
0: Θα σου πω εγώ ποιανού βία είναι. Είναι της αριστεράς προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο της αριστεράς. Είναι και αυτών που επιτρέπουν στην αριστερά να ασκεί αυτή τη βία. Θέλω να πω... Είναι κρίμα από σεμνότητα, φαντάζομαι, να μην αναγνωρίζετε και τη δικιά σας συνδρομή στη βία της αριστεράς. Διότι αν εξαιρέσουμε μια μικρή δυσάρεστη περίοδο, δεν κυβερνάει η αριστερά. Οπότε αν η βία, η υπεύθυνη για τη βία στα πανεπιστήμια είναι η αριστερά, που είναι, συνυπεύθυνες είναι και οι κυβερνήσεις που τις επιτρέπουν να είναι υπεύθυνοι για τη βία, που τις επιτρέπουν να ασκεί αυτή τη βία. Άρα απονέμεται εξημισία στο βραβείο, αυτό θέλω να πω.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε πάλι, ρε Γιάννη, θα πάνε να τα πεις αλλού. Αν πεις γιατί δεν δεις Eurovision αυτό το Σάββατο, και θα κοιτιέσαι τον καθρέφτη, το ξέρουμε, γιατί δεν θα δεις Eurovision.

Οδόν Πορδεών εστάχτηκε Μπέρμπερι μπροστά στους δαπίτες το τραγούδι για το Μάη του Παπακωνσταντίνου. Ακούγεται σαν συμφωνία του Μπετόβεν. Ένα αριστούργημα το τραγούδι αυτό που βάζουμε κάθε 1η Μαΐου. Πάτε και τα φυσικά, εννοείται, δεν τα μπερδεύουμε. Απαράδεκτο σχόλιο από τον Ερέο, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πριν ακόμα το διαβάζω, λέει γιατί δεν ρωτάς τον Θοδωρικάκο να σου πει πως έβγαζε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, ήταν γραμματέας της ΚΝΕ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ήταν ΚΝΕ της, έτσι ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω τι, πώς το είχε και αν είχε, αν μετρούσε, αν ήξερε.

Νίκος από την Καλαμάτα λέει: πάντως τότε που ήμουν και εγώ θα πει ότι στο 85 το περισσότερο ξύλο το παίζαμε μεταξύ μας.

Η Σόνια Μπαλόνια μου λέει: Μάνο, διαφωνώ λίγο με το ηθικό του να έχει τα πάντα στην Ελλάδα όποιος βουλευτής. Δηλαδή, αν αγοράζεις μετοχές στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τις εταιρείες στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να έχεις όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι, νομίζω. Δεν θα μείνει άνθρωπος έξυπνος, λογικός, skilled να θέλει να πάει για την πολιτική. Είναι που είναι για narcissists, δεν ξέρω. Σόνια μου. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν. Μη φοβάσαι, Σόνια, δεν είναι τέτοιο. Όταν θέλεις, παρακαλάς, αγωνίζεσαι να αναλάβεις το μέλλον, τις τύχες ενός τόπου, μιας χώρας, πρέπει το μέλλον σου να εξαρτάται από το μέλλον της χώρας. Δεν μπορεί εσύ, δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού και να στοιχηματίζεις ότι θα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Είναι πρόβλημα να μην εξαρτώνται απολύτως τα οικονομικά των πολιτικών από την οικονομική.

0: δημοσιοποιείται όλων των πολιτών το πόθεν έσχες, γιατί ήδη καταλαβαίνουμε ότι αυτοί κάνουν μια άλλη δουλειά που πρέπει να υπάρχουν άλλες πρόνοιες και να υπάρχουν άλλοι έλεγχοι. Επειδή δεν είμαστε όλοι το ίδιο, πρέπει λοιπόν όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική να ξέρει ότι οι αποφάσεις του, η πολιτική του θα επηρεάζει τον ίδιο. Και τον ίδιο λέω τώρα, είναι, τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει να έχει μια επίπτωση στον εαυτό του η πολιτική του.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε, άντε, έλα, άντε, πες, έχεις φαγωθεί μία ώρα.
1: Ο λόγος είναι ότι ναι, η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να τόσο... φερέφωνο του Ισραήλ. Κράτους Απαρτχάιτ.
0: Ω, το Απαρτχάιτ. Καλά, καλά. Δεν είμαστε εδώ ψυχιατρική κλινική, καλέ Γιάννη, να έχουμε τα θέματά σου. Είναι φερέφωνο τον καημένο. Πες κατευθείαν για τελική λύση, ρε Γιάννη, αφού... Το τραβάει η ψυχή σας. Πείτε το κατευθείαν να τελειώνουμε. Τέλος πάντων.
1: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Εδώ Γιάννη συμφωνώ. Και έχω να προτείνω σε όλους τους ακροατές να βρούνε κάτι καλύτερο να περάσουν το Σάββατο. Και τι καλύτερο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Υπάρχει στο sky.gr και εκεί θα απολαύσετε τον Γιάννη μας, τον άνθρωπο παγώνη, σε όλο του το μεγαλείο. Οπότε έχει δίκιο ο Γιάννης, υπάρχουν καλύτερα πράγματα να δει κανείς.

λένε ότι. Βάλε του να πείτε σε άλλη μία. Α, θα του βάλουμε στο τέλο έτσι κι αλλιώ. Γιατί μου λέει ότι η φωνή μοιάζει με το Άδωνη. Μοιάζει όντω με το Άδωνη. Δεν το πρόκειται. Θα μπορούσε. Νομίζω είναι λίγο πιο άγρια. Δεν έχει. Δεν είναι τόσο. Δεν έχει αυτό το. Τέλο πάντων. Και ο Παναγιώτης λέει σύμφωνα με το AI, ποιο AI ρε Παναγιώτη, το AI γενικώς και αορίστως πρέπει να λέμε το chat, του Google, το... τέλος πάντων. Ο μέσος μισθός του Ευρωβουλευτή είναι περίπου 7-800 καθαρά. Αν είναι 7-800 καθαρά, όχι 2, ούτε 1 εκατομμύριο δεν μαζεύεται. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ας βγάλουν τα χαρτιά όλοι αυτοί που πρέπει να βγάλουν τα χαρτιά και που ζητάνε διαφάνεια, να είναι και αυτοί διαφανείς να τελειώνουμε. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς, το Σάββατο. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. «Θα μπούμε μέσα», είπε χαρακτηριστικά, «σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα». Δύο ιταλικά ναρκαλευτικά απέπλευσαν χθες το βράδυ από τη Σικελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του ορμού από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου ένα μήνα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση κλήθηκε αργά χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με ασθενείες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Και από το απόγευμα, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες. Θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από νότιες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 15 Μαΐου του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Αχίλλειος, δηλαδή γιορτάζει η Λάρισα. Το ημερολόγιο έρχεται σε long play συσκευασία και σήμερα. Ο Άρης λείπει και σήμερα, αλλά αυτό είναι. Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Τα μηνύματα που στέλνετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr τα διαβάζω και μερικές φορές όταν προλαβαίνω μιλάμε κιόλας, συνομιλούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όσα λέγονται και γίνονται και όσα δεν λέγονται εκεί. Εδώ έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο. Το βράδυ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω σε 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Ένα ερώτημα είναι αν σε αυτό το συνέδριο αυτή η γενικώς διάχυτη δυσαρέσκεια, γκρίνια, η διεκδίκηση της επιστροφής στην ψυχή της παράταξης και όλα αυτά θα βρουν κάποια έκφραση. Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν η απουσία των δύο πρώτων πρωθυπουργών Καραμαλή και Σαμαρά, που προφανώς έχει μεγάλη συμβολική σημασία, θα σημαίνει κάτι παραπάνω από το συμβολικό. Για παράδειγμα, ακούω ότι πιέζεται πολύ ο Αντώνης Σαμαράς να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματός του. Πιέζεται, το σκέφτεται. Θα δούμε. Και ένα τρίτο ερώτημα βέβαια, και το πιο ουσιαστικό, είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού αυτό το συνέδριο είναι ένα, το τελευταίο πριν να μπούμε στην κανονική προεκλογική περίοδο, οπότε και αν γίνουν οι εκλογές. Τι περιμένουμε? Εντάξει, πολλά και διάφορα, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα με την ομιλία του στο συνέδριο ή θα το φυλάξει για αργότερα. Το ερώτημα είναι, κάποτε, το 2019 δηλαδή, όταν κέρδισε τις εκλογές, είχε πει ότι για να κάνει αυτά που θέλει για την Ελλάδα χρειάζεται δύο θητείες. Οι δύο θητείες συμπληρώνονται, αλλά διεκδικεί τρίτη. Οπότε χρειάζεται μια πιστική εξήγηση γιατί θέλει τρίτη. Και όπως γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα Νέα, η απάντηση ότι τι να κάνω αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι, δεν είναι επαρκής απάντηση. Χρειάζεται κάτι πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό από αυτό. Αλλά περιμένουμε. Έχει κι άλλα η πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε με ένα περιστέρι AI στην πλατεία Αριστοτέλους ότι 21 Μαΐου εκείνη η δική της, ο δικός της πολιτικός οργανισμός, το κόμμα της, και από εκεί και πέρα το γνωστό. Κάποιος είπε κάτι σε ένα παράθυρο της τηλεόρασης και υποτίθεται ότι γίνεται χαμός μέσα σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Το τελευταίο είναι κάτι είπε ο Αντώνης στον Ανδρουλάκη για ένα κίνητο στο Ηράκλειο που νίκιαζε στο κτηματολόγιο. Κάτι απάντησε θυμωμένος ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια?

Μάλιστα, σήμερα είναι γεννημένος αυτός ο μουσικός που μας συντροφεύει από την αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Μάικ Όλτφιλντ. Αυτό είναι το διασημότερο ίσως δημιουργήμά του. Τα Tubular Bells ήταν η μουσική σε εκείνη την περίφημη ταινία, τον Εξορκιστή, που τη δεκαετία του 70 έκανε μεγάλη αίσθηση και η ταινία και η μουσική. Στην ατζέντα της ημέρας ξαναλέω το μεγάλο θέμα, προφανώς δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείς. Το μεγάλο θέμα είναι φυσικά οι συνομιλίες Xi Trump στο Πεκίνο. Σήμερα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών. Χτες ο Μεν Σι είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά και κάλεσε τον Σι να πάει στη Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θέματα, τα γεωπολιτικά. Το ένα είναι το Ιράν, όπου ο Μεν Τραμπ είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με τις δικές του, Κίνα απάντησε με τις δικές της θέσεις. Το δεύτερο είναι Ταϊβάν, για το οποίο η Αμερική δεν είπε τίποτα. Η Κίνα όμως είπε εμέσως ότι, επικαλούμενη το Θουκυδίδη, ότι αν και όποτε αποφασίσουμε να φέρουμε πίσω στην Κίνα αυτό που θεωρούμε αποσχιστή σε επαρχία της χώρας μας, εσείς οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αντιδράσετε. Και στο εμπόριο φυσικά, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βοδινό κρέας, όγια, καλαμπόκι, θα αγοράσει αεροπλάνα Boeing. Αυτό είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θα φέρει μαζί του για να πει στην εκλογική του βάση πίσω στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται.

0: βάθος εδώ, πιο κοντά μας και πιο κοντά στην δική μας επικαιρότητα. Πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, ένας τίτλος που λέει «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα». Τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πια από τουρκικής πλευράς ότι όντως μέσα στις αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς διατύπωση, αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρεί να μετατρέψει σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας αυτό που ως τώρα ήταν ρητορικές εξάρσεις και διεκδικήσεις επί χάρτου για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε ήδη μερικά ανησυχητικά σημάδια στο πεδίο. Παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη, τον πρέσβειο επιτιμή, τον Αλεξάνδρο Μαλιά, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαλιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Για πέστε λοιπόν, πρέπει να το. Δηλαδή, μάλλον το δικό μου ερώτημα είναι, τι λόγο έχει η Τουρκία να πάει να προκαλέσει κρίση τώρα ξαφνικά, ενώ από το 23 και ύστερα είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, με βάση και τη διακήρυξη εκείνη που είχε υπογραφεί τότε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Επιπλέον, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Τουρκία να βρίσκεται στα νότια, τα ανατολικά και γενικώς τα υπόλοιπα σύνορά της εκτός από τα δυτικά με την Ελλάδα, να βρίσκεται μπροστά σε ένα κουβάρι κρίσεων και κινδύνων, τι λόγο θα είχε να προκαλέσει μια κρίση και με την Ελλάδα?
1: Κύριε Τσίμα, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός να σας πω ότι αυτό σημαίνει και το, αν θέλετε, και το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Προτιμώ να παραμείνω αισιόδοξος, όχι όμως αφελής, λέγοντας ότι, τέλος πάντων, ποια η σημασία είναι των όσων συμφωνήσαμε και η διακήρυξη των Αθηνών έχει ορισμένα ουσιαστικά μέσα, ουσιαστικές παραγράφους. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο χώρες ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκε. Και οι δύο χώρες άντλησαν ωφέλη από την υπογραφή αυτή τη διακήρυξη, η οποία σε 7 Δεκεμβρίου του 2023 χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει μία πολιτική η οποία ξεκίνησε το 1920. Δηλαδή, τα βασικά κείμενα προσδιορίζουν την εθνική πολιτική της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών ορίων, εδαφικών διεκδικήσεων, εθνικών διεκδικήσεων, ξεκίνησαν με αυτό το περίφημο Μισάκ Μιλί, το εθνικό σύμφωνο της Τουρκίας, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 1920. Δηλαδή, με προτροπή του Κεμάλ Ατατούρκ τότε. Αυτό συνόψισε, κατοχύρωσε, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή. Ήταν από τα τελευταία ψηφίσματα της τουρκικής Βουλής πριν μετατραπεί σε μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Τα όρια, τα επιθυμητά, τα ιδεατά, αν θέλετε, τα όρια της καρδιάς της Τουρκίας. Αυτό που λέει σήμερα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογκάν, η Τουρκία της καρδιάς μας, είναι ακριβώς η Τουρκία του Εθνικού Συμφώνου του 1920. Έρχομαι όμως στο σήμερα. Έχουμε την διακήρυξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που περιλαμβάνει το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Σίγουρα είναι ένα εσωτερικός νόμος, αλλά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα θα συμφωνήσει κανείς στην Ελλάδα ότι δεν παράγει αποτελέσματα και εκτός των συνορών της Τουρκίας. Άλλωστε, η κατάργηση του κάζους μπέλι, αποτελεί, αν θέλετε, ένα βασικό μοχλό άσκησης, πίεσης της Ελλάδος διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εξοχήν, αλλά όχι μόνο.
0: Σύμφωνοι. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, είχε πει ότι θα θέσει αυτό το θέμα, δηλαδή την άρση του κάζους μπέλι ως ένα ζήτημα το οποίο θα επέτρεπε να αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ανταυτού λοιπόν, αντί να αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε έναν καινούριο νόμο που δεν ξέρω ακριβώς τι θα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τις διατυπώσεις του, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς θα προβλέπει, αλλά πάντως σίγουρα βαραίνει την ατμόσφαιρα.
1: Βαραίνει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν έχω πλήρη εικόνα. Την εικόνα την έχει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανεφέρθηκε και χθες, νομίζω προχθές, στη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνεπώς, τα μέτρησα προσεκτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Η διακήρυξη των Αθηνών προβλέπει την. Και ίσως αυτό είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα, τους ανοιχτούς διάβλους. Άρα νομίζω ότι συντρέχουν οι λόγοι να εξηγήσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα δικά μας βήματα. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή, κύριε Τσίμα, όπου το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής όλων των μεταπολιτευτικών ελληνικών κυβερνήσεων και δικαίως, δοκιμάζεται. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία μυστική εξαίρεση κατοχύρωσης συμφερόντων, αλλά είναι, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα και αρχίζει και γίνεται ένα συνηθισμένο μέσο. Και το τρίτο είναι αυτό που μετράει σήμερα. Δεν είναι, είναι η δύναμη που έχεις να επιβάλλεις το διεθνές δίκαιο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας, είναι ότι νομίζω ότι η Τουρκία μας μετετά πάρα πολύ καλά, βλέπει ότι, ας το πω με λεπτότητα, η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα δοκιμάζεται. Ναι. Δεν έχουμε το
0: λέτε,
1: επίπεδο...
0: Λέτε εν όψη των εκλογών.
1: Και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να το διαπιστώσουμε.
0: Ναι, η προεκλογική περίοδο.
1: Βλέπετε και εσείς κάθε μέρα η δισογραφία, η καθημερινή είναι, θα έλεγα είναι μετά το 1974, ίσως είναι μια στιγμή όπου δεν υπάρχει καν η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, διαταμίζοντας, δια τα σοβαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο... αφαιρέται κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι διότι ακούω τις δηλώσεις ότι πρόκειται για εσωτερική πράξη και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ναι, αλλά όταν κάποιος με νόμο καταστήσει νόμο του τουρκικού κράτους ότι αυτό και αυτό και αυτό που αποτελούν ελληνικά εδάφη ή στο οποίο ασκούμε εν δυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα ή αποτελούν τμήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τουρκικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Θυμίζω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο του 19 είχαμε και εμείς την ίδια τήρα στην αρχή. Όμως όλες μας οι προσπάθειες τα τελευταία 7 χρόνια ήταν να το διεμβολήσουμε και εν μέρει το έχουμε πετύχει.
0: Ναι. Η διαφορά βέβαια είναι ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν μια συμφωνία με μια άλλη χώρα θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Όχι ακριβώς χώρα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια άλλη χώρα τυπικά. Εδώ είναι μια εντελώς μονομερής εσωτερική πράξη της Τουρκίας.
1: Ναι, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα συμφέροντα, την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας η οποία τη χάνει να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ ενώ την Ελλάδα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου η ταπεινή συμβουλή θα ήταν να εξηγήσουμε καθαρά ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε κάνοντας χρήση της κοινοβουλευτικής του κοινοβουλευτικού πυλώνα της δημοκρατίας, της συνταγματικής μας δημοκρατίας, την δημιουργία επίσης ισοδυνάμων τελεσμένων. Έχουμε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι υπομελέτη ορισμένες κινήσεις. Αλλά δεν θα ήθελα να προτρέξω εγώ σήμερα, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το σχεδιάσει. Πάντως νομίζω πρέπει πέραν των συστάσεων και τα λοιπά, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε διατηρημένοι να δεχτούμε νέα τετελεσμένα.
0: Ευχαριστώ κύριε Παλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ για την επικοινωνία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πρέπει να περιμένουμε. Βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε το κείμενο, θα περιμένουν οι ειδικοί να διαβάσουν το κείμενο πολύ προσεκτικά και θα επανέλθουμε σε αυτό. Απλώς η αίσθηση ότι γενικώς το πράγμα αρχίζει να αποκτά, να χάνει αυτή την βεβαιότητα που είχαμε τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν μπει σε έναν αυτόματο πιλότο και τουλάχιστον δεν προκαλούν εντάσεις. Αρχίζουμε να ρωτιόμαστε αν ισχύει ακόμη. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει από έναν τίτλο που έχει σήμερα η Καθημερινή και το ρεπορτάζ της. Ο τίτλος που είναι όντως εντυπωσιακός, «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα», καθώς η τουρκική πλευρά επιβεβαιώνει ότι θα φέρει νομοσχέδιο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πολέμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλέι ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Sky 100,3, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, ξεκινούν απόψε στο Λυκαβητό οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ξεκινάνε πώς, με αυτήν, με την Patti Smith επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού για μια ακόμη φορά, μοιάζει να είναι το αγαπημένο της, δύσκολο να βρείτε εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά αν το βρείτε και έχετε το κουράγιο να ανηφορήσετε το λόφο. Το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω θα πάρει καιρό να το αντιληφθούμε πλήρως, να αναλυθεί, να καταγραφεί στην πράξη και να φανεί δηλαδή. Προς το παρόν έχουμε τις δηλώσεις. Στα εμπορικά τα πράγματα, λέει, ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Η Κίνα έκανε τη χάρη στον Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, και που τον ενδιαφέρει πολύ τον Τραμπ αυτό για λόγους εκλογικούς, πολιτικούς. Θα αγοράσει και 200 αεροπλάνα από την Boeing, που και αυτό τον ενδιαφέρει πολιτικά. Από την άλλη μεριά βεβαίως θυμίζω ότι οι φίλοι του Τραμπ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ήταν εκεί και είχαν άλλου τύπου συζητήσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τι βγήκε από αυτές. Τα γεωστρατηγικά είναι αυτά, δηλαδή το Ιράν, η Κίνα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Από την άλλη μεριά επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτό το ταξίδι είναι ότι η Κίνα εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή για άλλη μια φορά ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι στις ΗΠΑ, που για πρώτη φορά από τον πόλεμο και ύστερα, ή θα έλεγα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, εμφανίζεται ως δύναμη που προκαλεί αναδιαταραχή της κατάστασης, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Και υπάρχει και το αντιγράφηκε στα Ταϊουάν. Πίσω. Είχα παρακαλέσει τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport, τον κύριο Γεώργιο Βίλο, να είναι μαζί μας, γιατί το έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι ασήμαντο, καθώς βρισκόμαστε, όχι μου, δεν αρχίζει σήμερα μόνο το φεστιβάλ του Λυκαβητού με την Patti Smith, είμαστε πια πολύ κοντά στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή σε σχέση με τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και η Ryanair ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις. Η FedEx ανακοινώθηκε κάποια στιγμή, νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά, ότι επίσης το εγκαταλείπει ως βάση. Καλημέρα κύριε Βίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει καταρχήν μια διαμάχη με την Ryanair, αυτό είναι βέβαιο, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια συνήθις πρακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τόσα χρόνια που είμαστε και εμείς ως Φράχοδο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με κάποια συγκράτηση και λογική, θα έλεγα.
0: Η πίεση, καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική, δηλαδή είναι τα τέλη αεροδρομίου. Η Ryanair στην ανακοίνωσή της που είδα λέει ότι η Fraport έκανε μια αύξηση στα τέλη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει τη Ryanair να χρησιμοποιεί τα ελληνικά αεροδρόμια. Έκανε και μια επιθετική δήλωση, τα ελληνικά αεροδρόμια είναι λιγότερο ανταγωνιστικά και από της Αλβανίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μας η αιτίαση περί των χρεώσεων είναι καθαρά προσχηματική. Μια αεροπορική εταιρεία, είτε είναι η Ryanair είτε οποιαδήποτε άλλη, αποφασίζει εάν θα εντάξει ένα δρομολόγιο στο δίκτυό της, εάν βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, τότε αποφασίζει και διαθέτει ένα αεροπλάνο και δημιουργεί μια αεροπορική σύνδεση. Και εδώ ότι είναι προσχηματική, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ryanair, οι χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων δεκαετιών, είναι δήθεν μη ανταγωνιστικές, δήθεν ακριβές. Θέλω να πω ένα νούμερο, ότι με αυτές τις μη ανταγωνιστικές και πολύ ακριβές χρεώσεις, κατά η Ryanair, που είναι και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, ναι, έχει κάνει μια ανάπτυξη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια άνω του 45% με αυτές τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι κλείνει η Ryanair, γκρεμίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Πολύ λάθος. Γίνεται ένας περιορισμός του χειμερινού πτυτικού της έργου. Στη Θεσσαλονίκη έχει 25 δρομολόγια, τα 25 γίνονται 15, άρα κόβονται 10. Και ως προς τη διασυνδεσιμότητα θέλω να πω ότι από αυτά τα 10 που κόβονται, τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα πρακτικά χάνεται, αν θέλετε, η σύνδεση σε 5 προορισμούς.
0: Ναι, βέβαια, για τους ίδιους τους προορισμούς αυτό μπορεί να μην είναι ασήμαντο, ιδίως αν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις επαρκής.
1: Ακριβώς. Και δουλειά μας είναι λοιπόν εμείς ως φορέας διαχείρισης αεροδρομίου, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό το κενό που δημιουργείται, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη έχει αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, το 2019 και μεγαλύτερες σε μέγεθος. Το 2019 δύο εταιρείες βάσης στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η Ελληνέρ και η Άστρα, με 700.000 επιβάτες το χρόνο, σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χάστηκαν οι συνδέσεις με σημαντικές αγορές, όπως τη Ρουσία, τη Ουκρανία και τη Λευκορωσία, στου 500.000-600.000 επιβάτες. Και όχι μόνο καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά να έχουμε και μια ανάπτυξη, η οποία στα χρόνια που διαχειριζόμαστε, 10 χρόνια σχεδόν που διαχειριζόμαστε το αεροδρόμιο, είναι άνω του 40%.
0: Είστε 10 χρόνια. Είναι η συνολική παρουσία στην Ελλάδα της Fraport 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο του
0: 2010. Σωστά, σωστά. Ναι. Και έχετε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεστε.
1: Είναι 14 αεροδρόμια και η Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερό μας αεροδρόμιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Τσίμα, επειδή μιλάμε για χειμερινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα χειμερινά δρομολόγια, ήδη από το 2018 η εταιρεία μας έχει εσπίσει κάποια κίνητρα. Να το πω πολύ πεζά, κάποιες εκπτώσεις για όσες εταιρείες παίρνουν δρομολόγια εξωτερικού κατά τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Που αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 50%. Αλλά να είμαι σαφής, οι εκπτώσεις και οι τιμές, όχι μόνο των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, αλλά όλων των αεροδρομίων διεθνώς, είναι οι ίδιες προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνουμε διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας.
0: Α, δεν μπορείτε να κάνετε ειδική έκπτωση σε κάποια εταιρεία που δεν κάνετε σε άλλες. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα.
1: Επειδή αναφέρατε πριν και για την Αλβανία και τις κρίσεις που γίνεται, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Με διαφορετικό μέγεθος οικονομίας, τουριστικού προϊόντος, επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα διεθνούς ρόλου. Είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι με την Αλβανία είναι δύο αγορές συγκρίσιμες. Ότι δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μπαίνει σε έναν αδιάκοπο και αέναο διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Θεωρώ ότι δεν τιμάει τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας δυνατός προορισμός που έχει δώσει πολύ καλά σημάδια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
0: Τώρα το συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω καλά, αίτημα είναι να μειωθούν τα τέλη και το επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη αναπτύξεως αεροδρομίου, συνεπώς αυτό είναι μια μείωση που θα μπορούσε να περάσει, αυτό ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία, να περάσει στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.
1: Το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που αναφέρατε, κύριε Τσίμα, είναι το γνωστό σπατώσιμο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε σπατώσιμο, ναι.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά σπατώσιμο. Είχε θεσπιστεί από το κράτος το 1992, όταν ήμασταν ακόμα στο ελληνικό. Υπέστη κάποιες μειώσεις στη διάρκεια του χρόνου και φτάσαμε τώρα το Νοέμβριο του 2024 να γίνει η τελευταία μείωση που ήταν θεσπισμένη από το κράτος ότι από τα 12 ευρώ θα μειωθεί στα 3 ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα κρατικό τέλος, δεν έχει σχέση με τις χρεώσεις της Fraport. Η Fraport αυτό που χρέωνε πριν τη μείωση των τελών, αυτό χρεώνει και σήμερα. Είναι απόλυτα ρυθμισμένες οι χρεώσεις μας, είναι νόμος του κράτους, κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού, άρα σε πραγματικούς όρους, να μιλήσουμε οικονομικά, μειώνονται. Για να γίνει ακόμα και η αύξηση αυτή κατά το 90% του πληθωρισμού, κάθε χρόνο, το μήνα Δεκέμβριο, προσκαλούμε και για τα 14 αεροδρόμια μας όλες τις αεροπορικές εταιρείες και με μια πλήρη διαφανή διαδικασία αναλύουμε το cost structure της εταιρείας και το πώς προκύπτουν οι χρεώσεις μας. Δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι αυθαίρετες. Βασίζονται σε νόμο και καθορίζονται μέσα από διεθνείς διαδικασίες. Όχι μόνο στο δικό μας αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια. Αυτό το τέλος το επικατόρθωσμα που επικαλείται η Ryanair δεν έγινε χθες, έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Με τη FedEx υπάρχει θέμα?
1: Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε γενικότερα όλοι μας πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργείται ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας γύρω από το αεροδρόμιο και τη Θεσσαλονίκη. Βασισμένο, κάτι γνώμη σε αποσπασματικές και ή λανθασμένες πληροφορίες. Στην περίπτωση της FedEx, είδαμε ξεκάθαρα ότι άμεσα η ίδια η εταιρεία διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης. Επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει κανονικά την δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, την οποία θεωρεί σημαντικό κόμμα του δικτύου. Απλώς τι έγινε? Δεν σταματάει η εμπορική δραστηριότητα της FedEx. Οι τελωνιακές υπηρεσίες, ενώ πριν γινόντουσαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται πλέον κεντρικά στην Αθήνα. Είναι ένα μοντέλο συγκέντρωσης των υπηρεσιών που το κάνει η FedEx σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport. Κύριε Βίλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: mani e la faccia di blu.
1: Ακούμε το Βολάρε του Ντομένικο Μοντούνιο. Θα σας πω γιατί, μάλλον καταλαβαίνετε ίσως γιατί, αλλά προηγουμένως έχω είναι ένα επίμονο μήνυμα, το έλαβα και χθες, το λαμβάνω και σήμερα και πρέπει να το αναμεταδώσω και νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε και λίγο. Είναι ένα μήνυμα που αφορά τους φοιτητές στοιχείο. Το έχω πάρει 2-3 φορές από διαφορετικούς ανθρώπους όπου παραπονούνται ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο Πανεπιστήμιο σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα ανακοινώθηκε ότι το τέλος Ιουνίου θα σταματήσουν εντελώς. Οπότε οι εστίες είναι μακριά από τη σχολή και φυσικά τα παιδιά έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης από τη σχολή στις εστίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα το ερευνήσω. Δηλαδή, θα πόσους συναδέλφους εδώ να το ερευνήσουν. Και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος αυτού του long play ημερολογίου. Αυτό είναι το Βολάρι. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε διαγωνισμό Eurovision και έμεινε. Το θυμόμαστε, γιατί το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν στην Eurovision, ακόμη και το 90% των τραγουδιών που κέρδισαν την Eurovision, κανείς δεν τα θυμάται. Ο φετινός διαγωνισμός, εκτός του ότι έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι μέσα στα 3 φαβορί, οπότε θα έχει αγωνία αύριο το βράδυ, αλλά έχει και ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Η Eurovision ξεκίνησε και ως πολιτικό και ως τηλεοπτικό project. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1956 και έγινε ταυτόχρονα με έναν άλλον ευρωπαϊκό θεσμό. Το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων ποδοσφαίρου είναι συνομήλικες. Το 56 έγιναν και τα δύο. Το κύπελο πρωταθλητριών στην αρχή, τα 5 πρώτα χρόνια, το κέρδιζε μία ομάδα μόνο, η Real Madrid. Η Eurovision είχε πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε ήταν 7 χώρες. Κάποια στιγμή, όταν μπήκε και η Ελλάδα στο διαγωνισμό το 1974, ήταν πια 18. Αργότερα έγιναν 39, έφτασαν τις 43 κάποια στιγμή το 2011, αλλά φέτος είναι 35. Γιατί 5 χώρες δεν συμμετέχουν, μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό. Και δεν είναι τυχαίο.

για λόγους πολιτικούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούν ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια το Ισραήλ είχε κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει με διάφορους τρόπους την ψηφοφορία του κοινού, ώστε το τραγούδι της χώρας, ενώ στις κριτικές επιτροπές που ψηφίζουν έπαιρνε χαμηλή βαθμολογία, στην ψήφο του κοινού να σαρώνει. Εννοείται, αυτό είναι το διασημότερο από όλα τα τραγούδια που έχουν κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αυτό που έγινε στα αλήθεια επιτυχία. Η πολιτική διάσταση της Eurovision από την πρώτη μέρα της ως σήμερα, ναι, έχει ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, τι να πω. Καλή επιτυχία στον Ακύλα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε εχθές από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ. Μάλιστα είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Δύο ιταλικά ανακαλυφτικά απέπλευσαν χθες το βράδυ από τη Σικελία για να συμβαλούν στον καθαρισμό των στενών του Ορμούζ από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ανακαλυφτικά θα προσεγγίσουν.